μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα για μια καλή νύχτα, μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

Δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο

Εδώς μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω, όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: Fun FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Θα σου πω

τύπο. Σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει.

πάει στη δύση. Κόβει από τον ήλιο ένα κομμάτι και μια φτέρη. Βρίσκει ένα δέντρο στην καρδιά και θα καθίσει.

στον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
1: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο. Με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω.

να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε και τι μπορεί να παλαβώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μάλλον να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε και τι μπορεί να παλαβώσω.

0: Καλημέρα, όλη μέρα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Ήρθε και η Παρασκευή. Παρασκευή σήμερα 2 Οκτωβρίου. Ένα ωραίο Σαββατοκύριακο έτσι αναμένεται και όχι απλώς ωραίο και με πολλά και ενδιαφέροντα για την πόλη τουλάχιστον της Θεσσαλονίκης. Θα έχουμε επισκέψεις αύριο, θα τα πούμε. Πρωθυπουργός, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, όλοι εδώ θα βρίσκονται. Καλημέρα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, από την πρωινή ενημέρωση που ξεκινά αμέσως τώρα, πρωινή ενημέρωση ως τις 8 παρά, με τις πρώτες ειδήσεις, τα πρώτα νέα, τα πρώτα σχόλια της ημέρας. Είμαι η Ευδοξία Δένη, θα είμαστε μαζί ως και τις 8 στο στούντιο εδώ, πρωινή παρέα στον FM 100, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης, καλή σου μέρα, Άρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε καταπληκτικά.
0: Καταπληκτικά και με ένα πολύ ωραίο καιρό για άλλη μια μέρα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας μιλάει για αίθριο καιρό στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης με πολύ καλές θερμοκρασίες. Τουλάχιστον μας βοηθάει ο καιρός, γιατί με την ενεργειακή καταιγίδα που ζούμε και που δεν διαφαίνεται φως στο τούνελ, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, το θέλουμε τον καλοκαιρό. Όσο κρατήσει, για καλό θα είναι. Τα καύσιμα στο Θεό, το πετρέλαιο θέρμαν στο Θεό, το αέριο στο Θεό. Ο καιρός μας σώζει. 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία που θα καταγραφεί το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μια χαρά όλα αυτά. Μπράβο, ένα μεγάλο μπράβο στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Τι παιδιά είναι αυτά. Μας συγκλώνησαν χθες με κομμένη την ανάσα. Καλά, το πρώτο ημίχρονο ήταν, δεν υπήρχε. Δηλαδή, μιλάμε για τρελούς πανηγυρισμούς. Όλοι του μπασίονταν κατάμεστο φυσικά το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Είχε γυναμένο και στην περιοχή. Μέχρι αργά το βράδυ άκουγες έτσι φωνές και χαρές. Το πρώτο ημίχρονο έληξε 2-0 υπέρ της εθνικής μας. Ήταν μια απίστευτη κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, και η Ολλανδία δεν είναι μια τυχαία ομάδα, η Εθνική Ολλανδίας. Το γύρισαν το παιχνίδι, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στις αλλαγές του coach της Ολλανδίας. Και στο παραπέντε, δυστυχώς, χάσαμε τη νίκη. Στο παραπέντε μπήκε και το δεύτερο γκολ από την Ολλανδία και το παιχνίδι έληξε ισόπαλο. Παρ' όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ έδωσε τον καλύτερό του εαυτό και τώρα ετοιμάζεται για το παιχνίδι της Κυριακής, κόντρα στη Γερμανία, επίσης στην Τούμπα. Επίσης δεν υπάρχει ειστήριο ούτε για δείγμα από τις πρώτες ώρες. Στις 10 παρατέταρτο ο αγώνας αυτός. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα ζήσουμε μεγάλες συγκινήσεις με αυτή την εθνική. Ένα και ένα τα παιδιά μας.

0: πρωί-πρωί γέμισε η περιφέρεια εκεί. Είναι ήδη στο κόκκινο δρόμο και στα δύο ρεύματα από το ύψος εκεί της Τριανδρίας επί ουσίας. Το ρεύμα προς τα δυτικά αρχίζει, το σταμάτα ξεκίνα, δυσκολεύουν τα πράγματα για τους οδηγούς. Μέχρι και το Επταπύργιο, στο αντίθετο ρεύμα είναι ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες από το ύψος των νοσοκομείων μέχρι το ίδιο σημείο, το Επταπύργιο. Εντάξει, νωρισμένα, αλλά τι να πει κανείς. Παρασκευή μπορεί να έχουμε και κόσμο που φεύγει, που έχει τη δυνατότητα. Ο καιρός ακόμη κρατάει. Πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη είναι με 24 βαθμούς. Όλο και κάπου θα πας. Εντός πολυδρομικού συγκροτήματος είμαστε μια χαρά για την ώρα. Αυξάνει σιγά σιγά η κίνηση από τα ανατολικά προς τα δυτικά, χωρίς όμως κάπου να παρατηρούνται προβλήματα. Γενικά έχουμε μια καλή κατάσταση, αν εξαιρέσει κανείς τα σημεία που σας είπα στην περιφερειακή. Για την οποία περιφερειακή να υπενθυμίσω, αν και όσοι είστε συντονισμένοι σταθερά με τον FM 100 θα το ακούτε από χθες στα δελτία μας, ότι από τις 11.30 το βράδυ θα κλείσει ένα τμήμα της περιφερειακής λόγω εργασιών για τον flyover. Θα κλείσει λοιπόν σε 11.30 και ως τις 5 αύριο τα ξημερώματα το τμήμα της περιφερειακής μεταξύ των κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας στο ρεύμα προς Χαλκιδική. Δεν πειράζει, τρέχει τόσο γρήγορο flyover και θα βοηθήσει τόσο πολύ στο κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης που κάνουμε και λίγο υπομονή. Κι αν τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, όπως τουλάχιστον μας λένε οι υπεύθυνοι, τότε την άνοιξη του 27 θα έχουμε και τον flyover. Για να δούμε.
1: Αυτό το φως που δεν υπάρχει σ' άλλη γη.
0: Πάμε να δούμε λίγο, να ρίξω μια ματιά στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, διήμερη επίσκεψή του στη Βόρεια Ελλάδα, σήμερα στην Πιερία και αύριο στη Θεσσαλονίκη. Το πρωί στις 11 λέει το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και το απόγευμα στις 5 θα μιλήσει στο Λιτόχωρο σε εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο με τα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Τι θα κάνει στο ενδιάμεσο? Θα επισκεφθεί τον Ιερώνο Αγίου Διονυσίου. Είναι εύκολα προσβάσιμο το σημείο. Πηγαίνεις με αυτοκίνητο κανονικά. Είναι πολύ πιο δύσκολο να ανέβεις σε άλλα σημεία στα καταφύγια. Αλλά υπάρχει ο χώρος και ο χρόνος για να κάνει μια επίσκεψη εκεί ο Πρωθυπουργός. Ακολούθως θα επισκεφθεί την Κατερίνη. Θα έχει το απόγευμα, θα κάνει μια βόλτα εκεί στο μεγάλο πεζόδρομο που έχει η Κατερίνη. Θα έρθει σε επαφή με κόσμο, με πολίτες. Γύρω στις 7 αυτή η βόλτα του Πρωθυπουργού. Το Σάββατο τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έρθει στη Θεσσαλονίκη όπου μαζί με τον Βούλγαρο ομολογό του θα υπογράψουν το πρωτόκολλο επιστροφής ιστορικών κοιμηλίων των Σερών. Αυτό θα συμβεί στις 10.30 αύριο το πρωί στο Μουσείο του Βυζαντινού Πολιτισμού. Αύριο όμως θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα έχει μπαράζει επαφών και θα περιοδεύσει στη Β' Θεσσαλονίκης. Κλιμάκιο του κινήματος εξάλλου θα βρεθεί από σήμερα εδώ στην πόλη μας και θα κάνει αυτοψία καταρχήν στο αμαξοστάσιο της Πηλαίας του Μετρό. Και δεν ξέρω πώς συμβαίνει, αλλά έτσι λίγο νοτιότερο στο Άγιον Όρος βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας. Για πρώτη φορά επισκέπτεται την Αθωνική Πολιτεία μετά από 12 χρόνια. Ο πρόεδρος της Ελλάς μοιράστηκε φωτογραφίες από την επίσκεψή του στο Άγιον Όρος, σημειώντας μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του: «Μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες, αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης».

Φυσικά ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα και την ανάρτησή του και μια φωτογραφία με έναν ηγούμενο, με ένα μοναχό, δεν ξέρω ακριβώς. Έτσι ήταν λίγο ωραία, λέει, για Θεός λέει, ωραία τα λέει ο άτιμος. Τι να πει κανείς, Άδωνης Γεωργιάδης. Πάντως, επίστη του έχει άποψη.

Πολλά, πολλά έχουμε ακόμη να πούμε. Καταρχήν, έχουμε εξελίξει την υπόθεση του Γιώργου, θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Αναισθησιολόγος που κλήθηκε ανακαταθέσει, επιβεβαίωσε στον ανακριτή ότι η νοσηλεύτρια του μοιραίου ιατρίου στο Κολονάκι αναζητούσε εσπευσμένα αντίδοτο για το σκεύασμα προποφόλη την κρίσιμη ώρα. Γιατί μας έλεγαν οι γιατροί ότι δεν χορηγήθηκε μέθη. Τελικά χορηγήθηκε μέθη και έψαχναν το αντίδοτο. Ενώ μια άλλη μάρτυρας αποκάλυψε ότι ζητήθηκε από τους εργαζόμενους να κρατήσουν κοινή γραμμή πριν παρέμβει η δικαιοσύνη. Το ίδιο είπε και η νοσηλεύτρια στην πρώτη της κατάθεση. Ανοίγουν στόματα σιγά σιγά και δεν βλέπω εύκολα τα πράγματα έτσι να εξελίσσονται θετικά για τους κατηγορούμενους, αν και έχουν διαχωρίσει τη θέση τους. Παρά το ότι είναι σύζυγοι και συνεργάτες, ο γιατρός και η γιατρός, την οποία γιατρό, να το πούμε και αυτό, δεν θέλει να την αναλάβει τελικά κανένας δικηγόρος. Παραιτήθηκε και ο δεύτερος, ανέλαβε τρίτος, για να δούμε πώς θα κρατήσει και αυτό. Στην Κρήτη οι εικόνες νομίζω μας σόκαραν όλους. Γνωρίζαμε ότι είναι σε κόκκινο συναγερμό, ότι αναμένονταν επέλαση κακοκαιρίας. Αλλά αυτός ο όγκος νερού και η σφοδρότητα, τι να πω. Πραγματικά εικόνες αποκαρδιωτικές και τραγική κατάληξη φυσικά. Στην αναζήτηση ενός κτηνοτρόφου, ενός βοσκού που αναζητούνταν από την προηγούμενη μέρα, επιχείρησε να περάσει δρόμο που είχε μετατραπεί σε χύμαρο επί της ουσίας, γιατί οι εικόνες αυτό μας δείχνουν ότι σε πάρα πολλά σημεία στην Κρήτη, σε όλους τους νομούς, τους περισσότερους, Χανιά, Ρέθυμνο, Λασίθι, μετατράπηκαν δρόμοι, δηλαδή είδα εικόνες να. Τα νερά παρασύρουν αυτοκίνητα, σπίτια, φερτά υλικά. Μιλάμε για πολύ μεγάλο όγκο νερού. Δυστυχώς ο άνθρωπος αυτός εντοπίστηκε και ανασύρθηκε νεκρός. Αν υπολόγιστε μέχρι στιγμής οι ζημιές σε δρόμους, γέφυρες, πεσμένες, σπίτια, αυτοκίνητα, από τις καταρακτώδεις βροχές και τα πλημμυρικά φαινόμενα, έπεσε στο Μελοπόταμο η γέφυρα, έκλεισαν δρόμοι από τα φερτά υλικά. Άλλοι δρόμοι, κυρίως ιρλανδικές διαβάσεις απροσπέλαστοι, λογικό έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Ο απολογισμός είναι τραγικός και δυστυχώς τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν τουλάχιστον ως το μεσημέρι. Έτσι παραμένει σε πλήρη επιφυλακή πολιτική προστασία και η πυροσβεστική, ενώ για δεύτερη μέρα θα είναι κλειστά τα σχολεία σε αρκετές περιοχές, σε Χανιά, Ρέθυμνο και Λασίθι. Και δυστυχώς οι ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο δεν έχουν τέλος. Είχαμε άλλο ένα περιστατικό, δυστυχώς, το ξαναλέω, ενδοοικογενειακής βίας. Σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται ένα ζευγάρι που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι μέσα στο σπίτι του στο Λαύριο από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας. Ρουμάνος ο δράστης, ομοεθνής του ή πρώην σύντροφός του, 32χρονο δράστης, εισέβαλε στο σπίτι σπάζοντας τζάμι με βαριοπούλα και επιτέθηκε στο ζευγάρι με μαχαίρι, τραυματίζοντας σοβαρά τη γυναίκα και τον σύντροφό της. Την ώρα που στο διπλανό δωμάτιο κοιμόταν ανήλικα παιδιά. Δεν έχει τέλος αυτός ο μαύρος κατάλογος, θα έλεγα, των, δεν ξέρω, των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Ευτυχώς δεν μιλάμε για άλλη μια γυναικοκτονία. Και εδώ στη Χαλκιδική, στη Φούρκα, είχαμε χθες ένα τραγικό περιστατικό. Ένας 64χρονος βρίσκονταν σε κάποιο σημείο στην παραλία μαζί με έναν φίλο του και έχασε τη ζωή του. Πώς καταπλακώθηκε από δέντρο. Ξαφνικά συνέβησαν όλα. Το θύμα βρισκόταν στο σημείο μαζί με ένα ακόμη άτομο, το οποίο αντιλήφθηκε έγκαιρα την πτώση και απομακρύνθηκε. Οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού ερευνώνται. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη είχαμε μια πτώση ελάσματος αλουμινίου όμως σε χώρο που βρίσκονταν φοιτητές στο ΠΑΜΑΚ, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα, δεν είχαμε τραυματίες. Δόθηκαν διευκρινήσεις από πλευράς Βρετανίας, που προανήγγειλε και προκαταρκτική διοικητική εξέταση για τέτοια. Τι αναφέρει η Βρετανία, ότι το άλασμα αποκολλήθηκε από εξωτερικό κούφωμα λογοδονήσεων που προκλήθηκαν από εσωτερικές εργασίες χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Θα κληθεί να λογοδοτήσει και ο ανάδοχος του έργου.

Δυστυχώς έχουμε νέα επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδεινώσεις του καιρού που μιλάει για ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο έως το μεσημέρι της Κυριακής, παρακαλώ. Αυτά αφορούν κυρίως στο Αιγαίο. Από και σήμερα το πρωί στην περιοχή της Κρήτης συνεχίζεται, όπως είπαμε, η κακοκαιρία, ενώ πολύ θυελλώδεις βόρειο-ανατολική άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου. Τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν πλήρως ως το μεσημέρι της Κυριακής. Πάλι στο μάτι του κυκλώνα η Κρήτη, ενώ βορειοανατολική άνεμοι εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ θα επικρατήσουν στο Αιγαίο. Αυτό σίγουρα θα επηρεάσει θαλάσσιες συγκοινωνίες. Ήδη από χθες έχουμε απαγορευτικό απόπλου σε Ραφίνα και Λαύριο και διαβάζω ότι και στο λιμάνι του Πειραιά τέθηκε σε ισχύ αργά χθες βράδυ. Από τον Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ενώ το απαγορευτικό παραμένει σε ισχύ μέχρι νεοτέρας. Όσον αφορά στα νησιά του Αργοσαρονικού, τα συμβατικά πλοία πραγματοποιούν κανονικά τα δρομολόγια, αλλά έχει απαγορευτεί από χθες ο απόπλος, όπως είπαμε, από Ραφίνα και Λαύριο.

FM 100 Δημοτικό Ραδιοφωνο Θεσσαλονίκης. Όσοι άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, είναι σε εξέλιξη πρώην ενημέρωση των FM 100. Είμαι η Ευδοξία Δέν, θα είμαστε μαζί έως και τις 8, έως και το επόμενο δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Μαθαίνουμε σιγά σιγά περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το νέο περιστατικό, το βίο περιστατικό που σημειώθηκε αργά χτες βράδυ στο Λαύριο, όταν 32χρονος από τη Ρουμανία επιτέθηκε μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και στον νυν σύντροφό της, ενώ στο σπίτι ήταν τα παιδιά τους, 2 και 3 χρόνων. Δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν σέβονται τίποτα για κανέναν. Σε σοβαρή κατάσταση στο Ασκληπείο οι 2 τραυματίες. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ο 32χρονος έχει συλληφθεί 3 φορές στο παρελθόν για παρόμοιες πράξεις και μάλιστα η τελευταία σύλληψη έγινε στις 3 Σεπτεμβρίου για απειλή. Γιατί αυτός ο άνθρωπος κυκλοφόρησε έξω. Όταν βλέπεις ότι κάποιος γίνεται επικίνδυνος και αρχίζει τις απειλές, κάνεις κάτι. Θα μπορούσαμε τώρα να μιλάμε για μια γυναικοκτονία, για παράδειγμα. Τι να πει κανείς.

Χθες παρακολουθήσαμε στο πρώτο ενώπιο της σεζόν, θα λέγαμε, της νέας σεζόν, απέναντι δηλαδή στον Νίκο Χατζηνικολάου, τη Μαρία Καριστιανού, να υπεραμείνεται των θέσεων και των απόψεων που έχει εκφράσει τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχει υπεκβατική ιατρική, δεν υπάρχει εξειδίκευση όσον αφορά στο μηχάνημα βιοανάδρασης για το οποίο ελέγχεται, είπε ότι ολοκληρώθηκε ο έλεγχος και ότι το μηχάνημα είναι νόμιμο. Παράλληλα, επέμεινε σε αναφορές για ξυλόλη, απάντησε στις καταγγελίες για το ιατρείο της και μίλησε για τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των Ντεμπών. Ούτε λίγο ούτε πολύ, είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση έτσι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιωθεί το παιδί μου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Να αλλάξουμε λίγο θέμα, να πούμε ότι χθες στην συνεδρία του ΚΙΣΕ υπό τον Πρωθυπουργό δόθηκε το πράσινο φως για 8 εξοπλιστικά προγράμματα. Εγκρίθηκαν μεταξύ άλλων υποστήριξη των υποβρυχίων και των μεταγωγικών σε 130 και σε 27 G, αλλά και νέος εξοπλισμός για το σύγχρονο μαχητή, ενώ αποφασίστηκε η παράταση για αναμένεια της παραμονής των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία.

μεταξύ, χθες είχαμε έτσι πάλι μια μάχη μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Όμως ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για πολλά, παρουσίασε, άσκησε δρυμία κριτική για τις πολιτικές κυβέρνησης όσον αφορά στη στήριξη των πολιτών και για τις ρυθμίσεις για τη διεύρυνση του καθεστώτος των δόσεων. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δεν ξέρω, συνήθειά της είναι νομίζω να επιτίθεται σε όλους. Εκτροχές στο διάλογο επί της ουσίας, κύριε Κωνσταντοπούλου, για τις 120 δόσεις, την ανάσχεση της αύξησης στις τιμές των καυσίμων και έχει ξανακαταγγείλει στενές σχέσεις Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ με αφορμή την ταυτόχρονη παρουσία Ανδρουλάκη Σχοινά στις πράσινες λεγόμενες κερκίδες.

Θα πούμε το ψάρι ψαράκι, όπως όλα δείχνουν, γιατί οι αλληλείς φέρονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν απαόριστον την αποχή που εξήγηλαν χθες παράλληλα με κινητοποίησεις μια εκ των οποίων εκτελήθηκε εδώ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Είδαμε μηχανότρατες, καΐκια, πάρα πολύ κόσμο. Τι να κάνουν και αυτοί, αδυνατούν όπως τονίζουν να ανταπεξέλθουν στα αυξημένα κόστη. Το επάγγελμά μας κινδυνεύει, λέει. Θα τρώμε μόνο ψάρι Τουρκίας ή εισαγόμενα από άλλες περιοχές. Δεν μπορούμε. Ζητούν βοήθεια, ζητούν στήριξη, ζητούν μέτρα. Έτσι ακριβώς το δήλωσαν. Σε 3 χρόνια θα τρώτε τουρκικό ψάρι. Οδεύουμε στην καταστροφή. Κάλεσαν σε συμπόρευση ιχθυεμπόρους και ιχθυοπόλες ακριβώς για να δοθεί το μήνυμα πιο ηχηρά. Αγκυροβόλησαν επαόριστον στο παραλιακό μέτωπο τα αλλιευτικά. Επιβιώνουμε με δανεικά, είπαν. Δύσκολη κατάσταση για τον κλάδο και το αντιλαμβανόμαστε όλοι μας. Θα μου πείτε για ποιο κλάδο δεν είναι. Η κτηνοτρόφη σε απόγνωση. Μισό εκατομμύρια ζώα θανατώθηκαν λόγω της ευλογίας των εγωπροβάτων. Οι αγρότες άλλου τύπου προβλήματα. Αυτοί που πραγματικά δικαιούνται επιδοτήσεις ευρωπαϊκές δεν τις παίρνουν. Οι διάφοροι τύποι που ξέρουν να μαγειρεύουν τα πράγματα και είχαν πολιτικές άκρες έπαιρναν τα πακέτα. Τώρα έχουν μπλοκάρει για όλους. Δεν ξέρω, ένας κλάδος μετά τον άλλο σηκώνουν τα χέρια και κάτι πρέπει να γίνει. Τουλάχιστον όσον αφορά στο πεδίο της ενέργειας. Γιατί εκεί είναι που ανεβαίνουν πάρα μα πάρα πολύ τα κόστη. Υποτίθεται ότι έχει τεθεί πέρα από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, το οποίο είναι ασπιρίνες για κάποιους επαγγελματικούς κλάδους. Δεν βάζω τις δόσεις. Εκεί είναι λίγο θετική η ανταπόκριση. Μιλάω για το τι θα επιδοτηθεί στα καύσιμα και τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανση, η ακρίβεια και όλο αυτό το πακέτο. Να πούμε ότι τουλάχιστον κατατέθηκε μια πρόταση και επισήμως, που ίσως δώσει λίγο περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για περαιτέρω παρεμβάσεις για να στηριχτούν αυτοί οι κλάδοι επαγγελματικοί. Στο Λουξεμβούργο, λοιπόν, η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θεσμοθέτηση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης κατά της εργαλείου. Συγγνώμη, αυτό είναι άλλο θέμα, θα σας το πω μετά. Μαζί σε συντονισμό με την Ιταλία, η ελληνική κυβέρνηση κατέθεσε αίτημα, το οποίο φαίνεται να γίνεται αποδεκτό για να υπάρχει λίγο περισσότερο δημοσιονομικό χώρο, 0,3% για φέτος, 0,3% για την επόμενη χρονιά, 0,6% στο σύνολο. Να αλλάξει, θα έλεγα, το όριο των δαπανών που μπορεί να γίνουν, δηλαδή κάποιες έκτακτες παροχές, χωρίς να πειράζονται, χωρίς να πειραχτεί το ταβάνι των δημοσιονομικών ορίων, για να δούμε αν όντως μοιραστεί αυτό στους επαγγελματικούς κλάδους που χρειάζονται στήριξη. Γιατί αλλιώς ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πέρα δηλαδή από τους πολίτες, τους ιδιώτες, αρκετοί είναι οι επαγγελματίες, όχι μόνο οι αλλιείς, είπαμε κτηνοτρόφοι, πάρα πολλοί κλάδοι, που διαμαρτύρονται και λένε ότι δεν βγαίνουμε.

Πόσο ακόμα θα αντέχω, να αντέχω. Να μετρώ κάθε στιγμή, κάθε λεπτό που δεν σ' έχω.

Λέγαμε νωρίτερα για τις επισκέψεις του Πρωθυπουργού σήμερα στην Πιερία και αύριο στη Θεσσαλονίκη, για την επίσκεψη αύριο στη Θεσσαλονίκη του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη. Έχουμε και μια άλλη έτσι, επίσκεψη, ανακοινώθηκε προγραμματισμένη, σημαντική, γεωστρατηγικής σημασίας. Θα βρεθεί στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαρκ Ρούμπιο. Μιλάμε για μια τριμέρη περιοδία, 5 με 8 Οκτωβρίου, που περιλαμβάνει το Ρέικιαβικ και τη Λισαβόνα, βασικό αντικείμενο των επαφών του με την ελληνική κυβέρνηση εδώ στην Αθήνα, όπου αναμένεται την 3η 6 Οκτωβρίου. Ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδα-ΗΠΑ, ο οποίος θα διεξαχθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών. Βάζει τον πρώτο σχεδιασμό, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα γίνεται εκτός του Μεγάλου Μαξίμου, φυσικά από τον Πρωθυπουργό, πριν συναντηθεί με τον ομολογό του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Η παρουσία του στην Αθήνα σε μια κρίσιμη συγκυρία για την Ανατολική Μεσόγειο υπογραμμίζει και το ρόλο που παίζει η Ελλάδα στην περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Και κατά ψέματα, είμαστε ο πρώτο σταθμό του Αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Επίσης στην ατζέντα των συζητήσεων βρίσκονται η αμυντική συνεργασία και η περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων.

το καλοκαίρι που πέρασε, μας λέει ο Κοπέρνικος, ήταν το πιο θερμό που μετρήθηκε ποτέ στη Δυτική Ευρώπη. Με 4 από τα 10 πιο εντατικά κύματα ζέστης που έζησε ποτέ η γυραιά Ήπειρος, ιδίως σε Γαλλία, Βρετανία και Βέλγιο. Επίσης καταγράφει και ρεκόρ θερμικής καταπώνησης στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 26. Τι θέλω να πούν με αυτό, ότι θερμική καταπώνηση καταγράφεται όταν οι φυσικοί μηχανισμοί ενός ανθρώπου για να κατεβάσει θερμοκρασία ο οργανισμός αδυνατούν να ανταπεξέλθουν και έχουμε ως συνέπεια συμπτώματα, ζαλάδες, πονοκεφάλους, ακόμη και πολυοργανική ανεπάρκεια και θάνατο. Και είδαμε χιλιάδες θανάτους αυτό το καλοκαίρι σε όλη την Ευρώπη. Το 52% της γυραιάς Σπύρου, επίπεδο ρεκόρ όπως καταγράφει το Κοπέρνικου στο παρατηρητήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα, εκτέθηκε σε έντονη θερμική καταπώνηση το εξαιρετικά θερμό καλοκαίρι που βίωσε η Ήπειρος φέτος. Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όλα τρέχουν πιο γρήγορα στις εποχές που ζούμε. Δεν είναι μόνο η τεχνολογία, γιατί έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση για τη τεχνητή νοημοσύνη και πόσο γρήγορα τρέχει και πόσο επικίνδυνη γίνεται για τον άνθρωπο σε χρόνο μηδέν. Και η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και μάλιστα, για να μην μένουμε έτσι σε θεωρίες, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Έχει ο λόγο ελεύθερο ανταγωνισμού. Φαντάζομαι ότι παρόμοιες τιμές θα ακούσουμε από τους ανταγωνιστές ιδιώτες παρόχους. Μας βλέπω να θερμαινόμαστε φέτος το χειμώνα περισσότερο με air condition και ηλεκτρικά σώματα παρά με φυσικό αέριο και πετρέλαιο εκεί που έχουν φτάσει τιμές. Εδώ τουλάχιστον υπάρχει μια συγκράτηση, μια έμεση παρέμβαση που φαίνεται και στους λογαριασμούς μας. Και έχω και προσωπική εμπειρία, μπορώ να το καταθέσω αυτό, γιατί ακούμε πολλά και πρέπει να λέμε και τα καλά. Για την περίοδο από αρχές Αυγούστου μέχρι αρχές Σεπτέμβρη, και ξέρετε, τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου είχαμε ιδιαίτερα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Τα air condition έκαιγαν από το πρωί ως το βράδυ, ένα air condition μόνιμα στο σπίτι, ένας ανεμιστήρας μόνιμα στο σπίτι μέρα νύχτα τις ημέρες του καύσωνα, και ο τελικός λογαριασμός 70 ευρώ. Αν τα βάλεις κάτω και σκεφτείς τι λογαριασμοί έρχονται στο αέριο όταν αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε έτσι θέρμανση, που έρχονται 250, 300, 400 ευρώ, ίσως τελικά να είναι μια καλή ιδέα να στραφούμε στο ηλεκτρικό ρεύμα. Λέω τώρα, το ιδανικό θα ήταν να πέσουν ειδικοί φόροι κατανάλωση όλα αυτά, να υπάρξουν επιπλέον σοβαρές όμως επιδοτήσεις, όχι μόνο στο επίπεδο, στο επίδομα θέρμανσης που αφορά σε λίγο κόσμο τελικά, γιατί τα κριτήρια εισοδηματικά και περιουσιακά στενεύουν πάρα πολύ έτσι, τα περιθώρια και περιορίζουν τον κύκλο των δικαιούχων, των διοικητικά δικαιούχων. Το ιδανικό θα ήταν λοιπόν να γίνει κάτι μαζικό, πιο σοβαρό στο πετρέλαιο θέρμανσης και το αέριο και αυτές οι ασπιρίνες που ακούμε, γιατί μετά κάποιοι είναι λογικό να στραφούν στη θέρμανση μέσω ηλεκτρικού ρεύματος.

Σήμερα δεν κατάλαβα πότε πέρασε η ώρα. 7 και 51 πρώτα λεπτά, λέει το ρολόι στο στούντιο του FM 100. Και πάμε εντάχει έτσι να ρίξουμε μια ματιά για το φινάλε της εκπομπής σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα στις 2 του Οκτώβρη. Αφού πούμε πρώτα χρόνια πολλά στον Ιουστίνο, την Ιουστίνα, τον Κυπριανό, την Κυπριανή και την Κυπρούλα που σήμερα γιορτάζουν. Και αφού σας πούμε ότι σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα μη βίας και η Παγκόσμια ημέρα χαμόγελο. Αυτό μου αρέσει. Χαμογελάστε. Σαν σήμερα λοιπόν το 1828 το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα εκδιώκει τα τελευταία τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο. Σαν σήμερα επίσης το 1836 ο Κάρλος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από ένα πενταετές ταξίδι για την αναζήτηση στοιχείων που τον βοήθησαν στη διατύπωση της θεωρίας της φυσικής επιλογής. Στις 2 Οκτωβρίου του 1941 η ναζιστική Γερμανία ξεκινούσε την επιθετική της ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα. Είναι η γνωστή επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Μια μαύρη σελίδα γράφτηκε σαν σήμερα το 1968, η σφαγή του Τλατέλολκο. 10 μέρες πριν την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Μεξικού, 10.000 άτομα διαδηλώνουν ενάντια στους αγώνες. Στη διάρκεια των επεισοδίων με την αστυνομία και το στρατό, σκοτώνονται 260 άτομα και τραυματίζονται 1.200. Τραγικό πραγματικά. Σήμερα επίσης το 1990 προφυλακίστηκε ο πρώην υπουργός Πασόκ Αγαμέμνων Κουτσόγιωργας, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Το 2016, 2 του Οκτώβρη, οργή και αγανάκτηση, απογοήτευση και ανησυχία είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα που νιώθουν για την κατάσταση στην Ελλάδα. 7 στους 10 πολίτες που συμμετείχαν στο μηνιαίο πολιτικό βαρόμετρο της Public Issue και δημοσίευση Αυγή της Κυριακής. Σε ποσοστό 85% οι συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωνε ότι η χώρα βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση. Το 90% δήλωνε δυσαρεστημένο από τη λειτουργία της κυβέρνησης και το 80% από τη λειτουργία της αντιπολίτευσης. Καταγγελότερος για πρωθυπουργός τότε με 42% Κυριάκος Μητσοτάκης, με 23% Αλέξης Τσίπρας, ενώ κανέναν από τους δύο απάντησε το 32%. Όλα αυτά την εποχή, τη βαριά εποχή των μνημονίων που έζησε η χώρα. Μιλάμε για 2016. Σαν σήμερα ήρθε στον κόσμο το 1800.

69, ο Μαχάτμα Γκάντι, Ινδός πολιτικός που δολοφονήθηκε από Ινδουιστές εξτρεμιστές, μεγάλη μορφή για την Ινδία. Ειρηνιστής. Σαν σήμερα επίσης ήρθε στον κόσμο το 1904 ο Άγγλος συγγραφέας Γκράχαμ Γκριν, ενώ γενέθλια έχει σήμερα ένας πολύ αγαπημένος έτσι καλλιτέχνης, ο Γκόρντον Μάθιου Σάμνερ, Άγγλος τραγουδοποιός που ακολούθησε σόλο καριέρα αφού πρώτα έγραψε μεγάλες επιτυχίες ως τραγουδιστής και μπασίστας των Πολίς. Αναφέρομαι φυσικά στον Sting. Γεννήθηκε στις 2 Οκτωβρίου του 1951. Στον αντίποδο σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1804 ο Νικολάς Ζωζέφ Κινιό, Γαλλός στρατιωτικός μηχανικός, δημιουργός του πρώτου αυτοκίνητου στον κόσμο. Το 1988 ο Άλεκ Ισηγόνης, ελληνικής καταγωγής, Βρετανός που σχεδίασε το αυτοκίνητο Mini Cooper, ενώ επίσης αν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2017 ο Αμερικανός ρόκερ Tom Petty. Και με αυτά και μετά αλλά τελειώσαμε, στο φινάλε είμαστε, λίγο πριν το βελτίο ειδήσεων στις 8. Να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα που ήσταν και σήμερα Παρασκευή 2 του Οκτώβρη μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα και ένα πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο και δεν αλλάζετε σταθμό, μένετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων στις 8 και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Βαγγέλης Στολάκης και εκπομπή 100% στον FM 100. Να είστε καλά, να περάσετε υπέροχα και τη σημερινή μέρα και το Σαββατοκύριακο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό, στο κόκκινο δρόμο και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη και με καθυστερήσει κίνηση και εντός προδρομικού συγκροτήματος. Λοφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εθνικής Αντιστάσεως, Γεώργιου Παπανδρέου, οι δρόμοι στα Ανατολικά, όπου καταγράφονται οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Χαμηλές ταχύτητες επίσης στο ρεύμα ανόδου, κυρίως της Κατσιμίδη. Αυξημένη κίνηση, αλλά χωρίς προβλήματα στο κέντρο, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται στη λοφόρο Μήκη Θοδωράκη και στα δύο ρεύματα, στο ύψος του Βαρδάρη, σε τμήμα της Λεωφόρου Νίκης και στην αρχή της Μοναστηρίου. Ένα συγκλονιστικό παιχνίδι έδωσε η εθνική μας ομάδα στην κατάμεστη Τούμπα κόντρα στην Ολλανδία, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να πάρει την νίκη, καθώς ο αγώνας για την τρίτη αγωνιστική του Nations League έληξε ισόπαλος 2-2. Προηγήθηκε με 2-0 το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στο πρώτο ημίχρονο. Γύρισαν ωστόσο το παιχνίδι οι Ολλανδοί στο δεύτερο, ισοφαρίζοντας το παραπέντε. Επόμενο στόχο στη Γερμανία, την οποία θα υποδεχθεί την Κυριακή στην Τούμπα η εθνική στις 10 παρατέταρτο. Πράσινο φως, 8 εξοπλιστικά προγράμματα εδώ στο ΚΙΣΕΑ κατά τη χθεσινή του συνεδρία από τον Πρωθυπουργό. Μεταξύ άλλων, εγκρίθηκαν υποστήριξη των υποβρυχίων και των μεταγωγικών σε 130 και σε 27G, καθώς και νέος εξοπλισμός για το σύγχρονο μαχητή, ενώ αποφασίστηκε η παράταση για ένα μήνα της παραμονής των ελληνικών Πάτριοτ στη Σαουδική Αραβία. Περιοδία στην Πιερία πραγματοποιεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 11 το πρωί θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδουνας Κολυνδρού και το απόγευμα στις 5 θα μιλήσει στο λιτόχρονο σε εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο με τα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Ακολούθως θα επισκεφθεί την Κατερίνη, όπου σε 7 θα έχει επαφές με πολίτες. Το Σάββατο ο Πρωθυπουργός θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Μαζί με τον Βούλγαρο ομολογό του θα υπογράψουν το πρωτόκολλο επιστροφής ιστορικών κοιμηλίων των Σερών στις 10.30 το πρωί στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Στη Θεσσαλονίκη αύριο και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του Πασόκ θα έχει μπαράζ επαφών και θα περιοδεύσει στη Β' Θεσσαλονίκης. Κλιμάκιο του κινήματος εξάλλου θα κάνει σήμερα αυτοψία στο αμαξοστάσιο της Πηλαίας του μετρό. Στο Άγιον Όρος βρίσκεται ο Άλεξ Τσίπρας για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια. Ο πρόεδρος της Ελλάς μοιράστηκε φωτογραφίες από την επίσκεψή του στην Αυθονική Πολιτεία, σημειώντας μεταξύ άλλων: «Μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Σε ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνας, αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης». Ένας νεκρός κτηνοτρόφος και ανυπολόγιστε ζημιές σε δρόμους, γέφυρες, σπίτια και αυτοκίνητα από τις καταρακτώδεις βροχές και τα πλημμυρικά φαινόμενα είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από την επέλαση της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Σε φυλακή πολιτική, προστασία και πυροσβεστική, κλειστά και σήμερα τα σχολεία σε Χανιά, Ρέθυμνο και Λασίθι. Στο μεταξύ, με βάση το επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν και αύριο και μάλιστα στο Αιγαίο, αναμένονται από σήμερα θυελώδεις άνεμοι 8 με 9 μποφόρ σε ισχύ απαγορευτικού απόπλου από Λαύριο και Ραφίνα, αλλά και από το λιμάνι του Πειραιά, τουλάχιστον έως το απόγευμα. Σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στο Ασκληπείο, ζευγάρι που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι μέσα στο σπίτι του στο Λαύριο από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας. Ο δράστης, 32 χρόνων από τη Ρουμανία, εισέβαλε στο σπίτι σπάζοντας τζάμι με βαριοπούλα και επιτέθηκε στο ζευγάρι, τραυματίζοντας μαχαίρι σοβαρά τη γυναίκα και τον νυν σύντροφό της, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόταν τα ανήλικα παιδιά τους. Διευκρινής για το περιστατικό με την πτώση ελάσματος αλουμινίου σε χώρο που βρίσκονταν φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, έδωσε η Βρετανία προαναγγέλλοντας προανακριτική διοικητική εξέταση για τα αίτια. Όπως αναφέρει, το έλασμα αποκολλήθηκε από εξωτερικό κούφωμα λόγω δονήσεων που προκλήθηκαν από εσωτερικές εργασίες χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Κλειστό από τις 11.30 το βράδυ στις 5 αύριο τα ξημερώματα θα μείνει το τμήμα της περιφερειακής μεταξύ των κόμβων Επταπηριού και Τριανδρία στο ρεύμα προς Χαλκιδική λόγω εργασιών για τον flyover. Ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου με τις ΗΠΑ, διατήρει το Ιράν, όπως δήλωσε ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, καθώς η Τεχεράνη εξετάζει την απάντηση του Ουάσιγκτον για κατάπευση του πυρός στον κόλπο. Την ίδια ώρα, ωστόσο, οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις εντείνουν το σχεδιασμό για μια ευρεία κλίμακα στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση νέων αμερικανικών πληγμάτων. Ήταν οι ειδήσεις στις 8 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκεται ήδη ο Βαγγέλης Στολάκης. Ξεκινάει η εκπομπή 100% στον FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στη Magenta TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 831. και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
1: No fighting.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Παρασκευή. Σήμερα είναι Παρασκευή 2 του Οκτώβρη του 2026. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε 100% στον FM 100 και όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10 εδώ στον FM 100. Γιώργος Μάγκος μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Βαγγέλης Στολάκης στο μικρόφωνο, 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Σημειώστε το, γιατί θα σας φανεί χρήσιμο κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Περιμένω τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα, φίλες και φίλοι, στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες, ενώ τα λέμε και μέσα από τους προσωπικούς μου λογαριασμούς στα social media, στο Facebook και στο Instagram, Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Έτσι με εντοπίζετε. Μην ξεχνάτε πως μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου.

Και πώς να μην έχουμε διάθεση άλλωστε. Έχει ξημερώσει Παρασκευή, έχει ξεκινήσει μία ημέρα με ηλιοφάνεια στην Θεσσαλονίκη. Ο ήλιος δειλά-δειλά παίρνει τη θέση του στον ουρανό της πόλης. Από ό,τι φαίνεται θα έχουμε καλές θερμοκρασίες σήμερα. Στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Για εσάς που είστε ακόμα στο σπίτι και ετοιμάζεστε, στους 12 με 13 αυτή την ώρα το θερμόμετρο. Πάρτε καλού κακού μαζί σας μία ζακέτα, ένα πανοφόρι βέβαια στην πορεία της ημέρας θα το αφαιρέσετε. Καλό καιρό θα έχουμε και το Σαββατοκύριακο με 24-25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα το Σάββατο και την Κυριακή και ηλιοφάνεια, ενώ και η επόμενη εβδομάδα ξεκινά με υψηλές θερμοκρασίες, καθώς την Δευτέρα το θερμόμετρο θα δείξει 26-27 βαθμούς. Είναι Παρασκευή, περιμένουμε να τελειώσει και αυτή η μέρα για να έρθει το Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστούμε λίγο, να δούμε φίλους, να κάνουμε τις βόλτες μας, να κάνουμε τα ψώνια μας. Σίγουρα, Γιώργο, όταν ξημερώνει Παρασκευή, έτσι έχουμε μια καλύτερη διάθεση. Ξεκινάμε τη μέρα μας με μια καλύτερη διάθεση. Λοιπόν, εσείς που βρίσκεστε όμως στους δρόμους αυτή την ώρα, ταλαιπωρήστε λίγο, κυρίως όσοι οδηγείτε στον περιφερειακό. Στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, από τα δυτικά, βλέπω ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες και κόκκινα σημεία. Το πρώτο πρόβλημα εντοπίζεται στο ύψος της Πολύχνης. Για εσάς που έρχεστε, επαναλαμβάνω, από τα δυτικά προς τα ανατολικά, στη συνέχεια ανοίγει ο δρόμος στα Πεύκα για να ξαναπέσουν οι ταχύτητες στην Τριανδρία, στο ύψος της Τριανδρίας μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Το αντίθετο ρεύμα του περιφερειακού με κατεύθυνση προς τα δυτικά κυκλοφορεί χωρίς κανένα πρόβλημα αυτή την ώρα. Βλέπω ότι δεν υπάρχουν κόκκινα σημεία στον χάρτη. Η Καραμαλή έχει ορισμένα μποτιλιαρίσματα, κυρίως το ρεύμα που κατευθύνεται προς τα ανατολικά από το ύψος της Κανάρη μέχρι και την αερογέφυρα της Βούλγαρη. Εγνατία δεν αντιμετωπίζεται κανένα πρόβλημα. Η εικόνα της Εγνατίας είναι η εικόνα Σαββατοκύριακου αυτή την ώρα στα 14 λεπτά μετά τις 8. Στη Βασιλίσσης Όλγας επίσης δεν αντιμετωπίζεται προβλήματα. Είναι καταπράσινη η Όλγας στον χάρτη που έχω ανοίξει στον υπολογιστή μου. Η Τσιμισκή επίσης έχει πολύ καλή εικόνα. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης, επίσης οδηγείτε χωρίς να αντιμετωπίζετε προβλήματα. Ενώ περιορισμένες είναι οι καθυστερήσεις και στην Λαγκαδά, Μίκης Θεοδωράκης πρώην Λαγκαδά, για να είμαι πιο σωστός, από τις 12 όροφες μέχρι και τη Μοναστηρίου υπάρχουν ορισμένα ζητήματα. Είναι τα κλασικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζεται η οδηγία αυτή την ώρα. Ωστόσο, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα ανησυχητικό. Το αντίθετο ρεύμα του δρόμου, το ρεύμα ανόδου, δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα. Κυκλοφορείτε χωρίς να πατάτε καθόλου το φρένο.

καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα στον Παύλο, καλημέρα και στον Θοδωρή που έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Ελάτε παιδιά να γίνουμε μια μεγάλη παρέα εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο, να γίνουμε η πρωινή παρέα του FM 100 για εσάς που σκοπεύετε να κυκλοφορήσετε το βράδυ. Υπάρχει μια ενημέρωση πως τμήμα της περιφερειακής θα μείνει κλειστό λόγω εργασιών του flyover από τις 11.30 το βράδυ μέχρι και τις 5.30 το πρωί του Σαββάτου. Εφαρμόζεται αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική κατεύθυνση, είναι στο ρεύμα προς Χαλκιδική και Αεροδρόμιο, από τον κόμβο K7 είναι ο κόμβος Επταπυργίου μέχρι και τον κόμβο K8 είναι ο κόμβος Τριανδρίας. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Ανθέων. Η κίνηση θα αποκαθίσταται μέσω του κέντρου της πόλης, ενώ η είσοδος των οχημάτων από τον κόμβο του Αγίου Παύλου θα επιτρέπεται κανονικά. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, επαναλαμβάνω, από τις 11.30 το βράδυ σήμερα μέχρι και τις 5.30 το πρωί αύριο Σάββατο.

0: η δισιογραφία και αν είναι πλούσια σήμερα, τι να πρωτοσυζητήσεις, τι να πρωτοσχολιάσεις. Είχαμε χθες μία μάχη στη Βουλή, τα κόμματα της αντιπολίτευσης έβαλαν κατά της κυβέρνησης, την οποία υπερασπίστηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Στάκης Θεοδωρικάκος. Στην πορεία άρχισε να μιλάει η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, έγινε εκεί ένα πάρτι μέσα στην Βουλή, ο κύριος Ανδρουλάκης εκνευρίστηκε, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής απαντά σε τόσο υψηλούς τόνους στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Αφορμή τώρα για αυτή την ένταση που προκλήθηκε στην Βουλή αποτέλεσε ένα σχόλιο το οποίο έκανε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας με αφορμή την κοινή παρουσία, την πρόσφατη κοινή παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη στο γήπεδο για να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα. Είναι Παναθηναϊκάκιας ο κύριος Ανδρουλάκης, αυτό είναι γνωστό, του αρέσει να βλέπει και ποδόσφαιρο, του αρέσει να βλέπει και μπάσκετ, επομένως με την πρώτη ευκαιρία βρίσκεται στο γήπεδο. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του εδώ στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο που έρχεται, το βράδυ της Κυριακής θα βρεθεί και στην Τούμπα για να παρακολουθήσει τον αγώνα της εθνικής ομάδας απέναντι στην Εθνική Γερμανίας. Χθες βέβαια η Εθνική Ομάδα, η Ελλάδος έπαιξε ματσάρα στην Τούμπα έχοντας απέναντι την Ολλανδία, θα τα δούμε στην πορεία της εκπομπής. Εκεί λοιπόν στο γήπεδο που βρισκόταν για να δει την αγαπημένη του ομάδα ο κύριος Ανδρουλάκης πριν από λίγες ημέρες, καθότανε παραδίπλα του ο Μαργαρίτης Σχοινάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αυτό δεν το άφησε σχολεία στο η κυρία Κωνσταντοπούλου και είχαμε αυτό το οποίο θα ακούσουμε τώρα με τη βοήθεια του Γιώργου Μάγκο.
1: Αλλά δεν φτάνει μόνο η επικοινωνία. Είναι και οι επιστολές. Ακρίβεια στα καύσιμα, επιστολή στη Φον ντερ Λάιεν. Επιστολή στη Φον ντερ Λάιεν για την ακρίβεια. Επιστολή στη Φον ντερ Λάιεν για τον ΦΠΑ τώρα. Πόσες επιστολές θα στείλετε πια για αυτά που πρέπει εσείς να λύσετε εντός της χώρας? Γιατί πετάτε τον μπαλάκι στις Βρυξέλλες? Ξέρετε κύριε Θεοδωρικάκο τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές του Πρωθυπουργού?
0: Λοιπόν, αυτά ήταν τα σημεία της τοποθέτησης που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης απαντώντας στον κύριο Θεοδωρικάκο. Κατέθεσε μάλιστα το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και δύο τροπολογίες τις οποίες κάλεσε να υιοθετήσει η κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν πρόσφατα από την κυβέρνηση δεν είναι αποτελεσματικά. Στη συνέχεια έθεσε μία τροπολογία για τους servicers. Εκεί λοιπόν, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη αυτή η συζήτηση, έκανε το σχόλιο της η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Δεν είμαι πρόεδρος στον Παναθηναϊκό όπως ήταν ο πατέρας σας. Οπότε όταν πάω στο γήπεδο, κάθομαι σε μία θέση. Και πάω συχνά στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Δεν καθορίζω ποιοι θα κάτσουν δίπλα μου, ούτε μακριά μου, ούτε κοντά μου, ούτε τρεις, ούτε πέντε θέσεις. Δεν έχω ειδικές σχέσεις με τις ιδιοκτησίες. Πάω ως απλός φίλαθλος και κάθομαι στη θέση μου όποιος αν κάθεται δίπλα. Δίπλα ή παραδίπλα ή παραπάνω ή παρακάτω. Για το Αρκαλοχώρι. Εγώ έχω σεισμόπληκτο το σπίτι στο Αρκαλοχώρι και έχω πάει στο χωριό αυτό πάνω από 50 φορές μετά το σεισμό. Και έχω αναδείξει κάθε πρόβλημα. Από το σχολείο, την εκκλησία, τους υπερήλικους που μένουν ακόμη μέσα στα κοντέινερς. Και όσο δε αφορά τον κύριο Τριαντόπουλο, αν δεν υπήρχε αυτό εδώ που έχει το σήμα του ΠΑΣΟΚ, δεν θα υπήρχε ποτέ ειδικό δικαστήριο για τον Τριαντόπουλο, κυρία Κωνσταντοπούλου. Αν δεν υπήρχε αυτό. Αν είχαμε ακούσει αυτά που λέγατε εσείς.
0: Και ακούμε τη συγκεκριμένη απάντηση του κυρίου Ανδρουλάκη, γιατί εγώ τουλάχιστον παρακολουθώντας το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ εδώ και χρόνια και τον κύριο Ανδρουλάκη, νομίζω ότι τόσο υψηλούς τόνους δεν τον έχω ξαναακούσει να χρησιμοποιεί κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Και βέβαια ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση για το εάν τελικά επιτευχθεί η στόχευση κάποιου εκ των κομμάτων της αντιπολίτευσης και κερδίσουν τις εκλογές, πώς θα καθίσουν όλοι αυτοί στο ίδιο τραπέζι για να τα βρούνε και να σχηματίσουν κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε χρόνια πολλά στον Ιουστίνο, την Ιουστίνα, τον Κυπριανό, την Κυπριανή και την Κυπρούλα που γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 2 του Οκτώβρη. Να είστε καλά, χρόνια σας πολλά, να έχετε πολλές χαρές και χαμόγελα στη ζωή σας. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μη βίας και η Παγκόσμια ημέρα του χαμόγελου. Να χαμογελάτε λοιπόν και σήμερα λίγο παραπάνω για να τιμήσετε και αυτή τη μέρα. Μία ημέρα η οποία γιορτάζεται κάθε πρώτη Παρασκευή του Οκτώβρη με πρωτοβουλία του Αμερικανού γραφίστα Harvey Ball. Είναι ο σχεδιαστής της πολύ γνωστής χαμογελαστής φατσούλας. Αυτής της φατσούλας που χρησιμοποιούμε και στα κινητά τηλέφωνα. Αυτής της φατσούλας που αν πάρεις ένα κίτρινο χαρτάκι post-it, κάνεις ένα κύκλο και δύο μάτια και ένα χαμόγελο. Αυτή η φατσούλα, η Smiley, σχεδιάστηκε από τον Harvey Ball. Τον εορτασμό συνεχίζει και προωθεί μετά το θάνατο του εμπνευστή το ίδρυμα που έχει δημιουργηθεί προς τιμήν της μνήμης του. Το σύνθημα της Παγκόσμιας ημέρας χαμόγελου είναι «Κάνε μια πράξη καλοσύνης, βοήθησε ένα πρόσωπο να χαμογελάσει». Το ιστορικό της γιορτής ξεκινά μια μέρα του 1963 όταν ο Harvey Ball προσλήφθηκε από την ασφαλιστική εταιρεία της Μασαχουσέτης για να φτιάξει ένα σύμβολο που θα ανέβαζε λίγο το ηθικό των υπαλλήλων της. Του πήρε μόλις 10 λεπτά για να σχεδιάσει σε ένα χαρτί έναν κύκλο με το χαμογελαστό αυτό προσωπάκι, ενώ για τις υπηρεσίες του πληρώθηκε το ποσό των 45 μόλις δολαρίων. Ένα σκίτσο το οποίο βέβαια όσο πέρασαν τα χρόνια έγινε όλο και πιο διαδεδομένο. Γνώρισε το Smiley με μεγάλη επιτυχία κατόπιν, αποτυπώθηκε σε μπλουζάκια, σε πόστερ, ήταν πηγή έμπνευσης και για τα εμότικον. Η ευρεία χρήση του λοιπόν μετά την έκρηξη του ίντερνετ δημιούργησε αυτή την ιδέα να καθιερωθεί ως η σημερινή ημέρα, ως Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου.

Γεια σου Αντωνία, γεια σου Άγγελε, γεια σου Γεωργία. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα, φίλες και φίλοι. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε 100% στον FM 100. Είμαι ο Βαγγέλης Στολάκης και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10, 2, 3, 10, 2, 85, 106. Αυτό είναι το τηλέφωνο του σταθμού, του ραδιοφώνου μας. Μας στέλνετε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες για να μας εντοπίσετε. Σήμερα ο Δήμος της Θεσσαλονίκης παραδίδει στους κατοίκους της Τούμπας στις 12 το αναπλασμένο πάρκο κρυονερίου. Ολοκλήρωσε πρόσφατα μια σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση ενός χώρου πρασίνου και αναψυχής στην καρδιά της 4ης Δημοτικής Κοινότητας. Η ανάπλαση του πάρκου κρυονερίου έρχεται να δώσει ξανά ζωή σε έναν χώρο που για χρόνια είχε μείνει χωρίς ουσιαστική φροντίδα και να τον αποδώσει αναβαθμισμένο και λειτουργικό στη γειτονιά και τους κατοίκους. Όλα αυτά λοιπόν θα συμβούν σήμερα στις 12, θα βρίσκεται εκεί και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και στελέχη της διοίκησης του Δήμου, και μετά το τελετουργικό της παράδοσης ο χώρος βέβαια θα ανήκει στους κατοίκους της γειτονιάς. Για να μην το ξεχάσω, έχουμε επισκέψεις το Σαββατοκύριακο στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε καταρχάς σίγουρα την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος σήμερα θα βρίσκεται στην Πιερία και θα κάνει επισκέψεις σε διάφορα σημεία της περιοχής. Στις 11 ο κύριος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού στο Δημαρχείο της περιοχής. Στη συνέχεια θα επισκεφτεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο. Στις 5 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο, ενώ στη συνέχεια θα επισκεφτεί το Πολιτιστικό Κέντρο της Κατερίνης και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης, και στις 7 θα συναντηθεί με πολίτες στην Κατερίνη επίσης. Αύριο τώρα ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι Θεσσαλονίκη. Στις 10.30 θα βρίσκεται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, όπου μαζί με τον Βούλγαρο ομολογό του θα παρακολουθήσει την τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Παίρνουμε από τη Βουλγαρία 48 κοιμήλια μετά από πολλά χρόνια επιστρέφουν στην χώρα μας. Αύριο λοιπόν όλα αυτά θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη με την παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη. Όπως σας είπα, θα είναι στη Θεσσαλονίκη και ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος θα βρίσκεται στην πόλη, θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με κομματικά στελέχη. Δεν αποκλείεται να έχει και κάποια συνάντηση με εκπροσώπους φορέων. Σήμερα άλλωστε κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ θα βρίσκεται στα γραφεία της Ελληνικό Μετρό ΑΕ εδώ στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ενημερωθεί για το έργο. Και εφόσον είπα Μετρό, δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει. Πάμε να γίνουμε πάλι ανέκδοτο εδώ στην Θεσσαλονίκη με το μετρό της πόλης. Σε κάποιους σταθμούς ψάχνεις να βρεις κυλιόμενη να λειτουργεί. Νομίζω είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι τα προβλήματα αρκετά σε αρκετούς σταθμούς. Δεν ξέρω γιατί οι υπεύθυνοι δεν κάνουν κάτι για να διορθώσουν αυτά τα προβλήματα με τις κυλιόμενες οι οποίες μένουν ακούνητες εδώ και μήνες. Ναι, είναι κανονικές σκάλες πλέον οι κυλιόμενες και δεν εντοπίζεται μόνο σε ένα σταθμό. Εντοπίζεται σε πάρα πολλούς σταθμούς στο συγκεκριμένο ζήτημα και νομίζω ότι οι υπεύθυνοι κάτι θα πρέπει να κάνουν, και νομίζω ότι και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που θα βρεθούν σήμερα στα γραφεία εκεί του Μετρό θα πρέπει να τους υποδείξουν τα συγκεκριμένα ζητήματα. Υπάρχει μια πιθανότητα να βρίσκεται στην πόλη και ο κύριος Τσίπρας, ο αρχηγός της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και πρώην πρωθυπουργός. Ο κύριος Τσίπρας, εάν δεν έχει αλλάξει κάτι στον προγραμματισμό του, αναμένεται στις 11 αύριο να βρεθεί στο Γεντί Κουλέ, προκειμένου να δηλώσει την διαφωνία του με το γεγονός ότι το Επταπύργιο είχε ενταχθεί σε αυτήν τη λίστα των μνημείων που μπορούν να αξιοποιούνται για ιδιωτικές εκδηλώσεις.

0: Από χθες ο κύριος Τσίπρας πάντως βρίσκεται στο Άγιον Όρος και αναμένεται να έρθει σήμερα στην Θεσσαλονίκη βραδινές ώρες. Τώρα δεν την ήθελε και αυτή την επίσκεψη στο Άγιον Όρος ο Τσίπρας. Άκουσε και από τα δεξιά του και από τα αριστερά του. Επισκέφτηκε λοιπόν την Αθωνική Πολιτεία ο πρώην πρωθυπουργός. Θα μείνει εκεί 2 ημέρες μακριά από τις κομματικές του υποχρεώσεις και την προεκλογική αντιπαράθεση στην Αθήνα. Θα πάει λίγο να χαλαρώσει, να γαλινέψει η ψυχή του πρώην πρωθυπουργού. Η επίσκεψη χαρακτηρίζεται ως ιδιωτική, ωστόσο ο κύριος Τσίπρας φρόντισε να μας ενημερώσει για την παρουσία του εκεί, δημοσιεύοντας σχετικές φωτογραφίες στα social media. Είχε να πατήσει το πόδι του στην Αθωνική Πολιτεία ο πρώην πρωθυπουργός 12 χρόνια. Τελευταία φορά που πήγε στο Άγιον Όρος ήταν το 2014, από ό,τι διάβασα. Ο κύριος Τσίπρας βρέθηκε χθες στη Μονή Ιβύρων, στη συνέχεια πήγε στη Μονή Σίμωνος Πέτρα, από όπου και ανήρτησε φωτογραφικό υλικό στους λογαριασμούς του στα social media. Οι αντιδράσεις αρκετές. Καταρχάς, ο πρώτος ο οποίος αντέδρασε ήταν ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας. Δεν γίνεται να μην δεν έβλεπε αυτές τις φωτογραφίες και να μην το σχολίαζε ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος πραγματικά νομίζω ότι θα πρέπει να του δώσουμε ένα μετάλλιο κάποια στιγμή του Υπουργού Υγείας για την συχνότητα και την ταχύτητα με την οποία τουιτάρει, για να είμαι ακριβής, με την οποία κάνει αναρτήσεις στο X, γιατί έχει αλλάξει ονομασία. Δηλαδή δεν τον πιάνεις από πουθενά τον Άδωνη, βρίσκει τα πάντα, τουιτάρει για τα πάντα. Σχολιάζει τώρα για την επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιον Όρος. Για άθεος κατά δήλωσή του, τα λέει πολύ ωραία πάντως. Ο άτιμος. Ο άτιμος. Είδε και αυτή την ανάρτηση και ο Πολάκης, ο οποίος του τρέφει και ιδιαίτερη αγάπη και εκτίμηση το τελευταίο καιρό, άρχισε και ο Πολάκης τα τυβίσματα. Λέει ο Πολάκης, έμαθα για μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ή κυρίως που πας, πρώτο καρφί. Το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει. Γιατί πάντα ισχύει, το δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Και ντροπή και έσχος και κρίμα. Και ντροπή και έσχος και κρίμα. Ναι, τώρα γιατί τα έγραψε αυτά ο Πολάκης. Γιατί τον κύριο Τσίπρα, όπως υποστήριξε ο κύριος Πολάκης, συνόδευε ο σύζυγος της ανεξάρτητης βουλεύτριας, της κυρίας Αθηνάς Λινού, ο Δημήτριος Λινός, ο οποίος είναι ιερέας και συνόδευε τον κύριο Τσίπρα. Τα δε αυτά ο Πολάκης άρχισε να τιτιβίζει και ο πρώην υπουργός. Τώρα βέβαια, ο κύριος Τσίπρας, εγώ παιδιά μπερδεύομαι. Ναι, μεν έχει στο περίμενε αυτούς τους πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Λινού, ανεξάρτητη βουλευτής είναι από τον ΣΥΡΙΖΑ. Διεγράφει η κυρία Λινού με απόφαση του κυρίου Στέφανου Κασελάκη, παλιά στο ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, αυτή διατηρεί την έδρα της. Ο Τσίπρας λέει ότι αν θέλετε να έρθετε θα πρέπει να παραδώσετε την έδρα σας, γιατί το κόμμα μου δεν θέλω να έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Παρόλα αυτά, πηγαίνει μαζί με τον άντρα της κυρίας Λινού, με τον σύζυγο της κυρίας Λινού, στο Άγιο Όρος. Εγώ μπερδεύτηκα, πάμε σε διαφημίσεις να τα ξεμπερδέψω λίγο και επιστρέφουμε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.
1: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο. Το άκουσες. Το είπες.
2: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας.
4: Στη Magenta TV,
3: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
1: Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Εδώ είμαστε στον FM 100, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, 2310-285-106, φίλες και φίλοι. Εκεί μας καλείτε, περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και τα δικά σας μήνυματα. Στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Τα λέμε και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς σε Facebook και Instagram. Στην κίνηση τώρα να ρίξω μια γρήγορη ματιά. Στον περιφερειακό υπάρχουν προβλήματα, στο ρεύμα προς ανατολικά εντοπίζονται καθυστερήσεις και κόκκινα σημεία στην Τριανδρία. Στο αντίθετο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά, στο ύψος του Επταπυργίου υπάρχουν αυτή την ώρα κάποια ζητήματα. Και στην Καραμανλή βλέπω ότι κοκκινίζει σιγά σιγά το τμήμα από την Κανάρη μέχρι την αερογέφυρα της Βούλγαρη. Η Εγνατία ωστόσο δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Καθαρή και η Βασιλής Σόλγας. Στην Τζιμισκή ίσως να χρειαστεί να κόψετε λίγο ταχύτητα, κυρίως μετά την Αγία Σοφίας. Εσείς που βρίσκεστε στα δυτικά και θέλετε να κατευθυνθείτε προς τα ανατολικά, επιλέγοντας την παραλιακή Λεωφόρο Νίκης, δεν θα αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα στη μετακίνησή σας. Ενώ υπάρχουν κάποια κόκκινα σημεία στην Λαγκαδά, Μίκης Θοδωράκης, στο ρεύμα καθόδου από τις 12 όροφες μέχρι και τη Μοναστήριο. Είναι ο κύριος Δημήτρης Κατσαντώνης μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα. Μας ακούει ο κύριος Κατσαντώνης? Θα επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Κατσαντώνη. Τον έχουμε στη γραμμή μας. Κύριε Κατσαντώνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Σε εσάς και στους ακροατές.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, καλά, εσείς?
0: Καλή Παρασκευή. Καλά είμαστε, παρακολουθούμε εδώ τις εξελίξεις. Φαντάζομαι και εσείς τις παρακολουθείτε. Κάνετε και μετρήσεις και έρευνες.
1: Ναι, και εγώ τις παρακολουθώ τις εξελίξεις και εκ του επαγγέλματος. Και υπάρχουν διάφορες μετρήσεις.
0: Πότε θα δούμε κάποια μέτρηση της To The Point? Έχετε ξεκινήσει να μετράτε το τι άφησε η ΔΕΘ στον κόσμο και οι εξαγγελίες των πολιτικών αργηγών?
1: Βέβαια, απλώς είναι για συγκεκριμένους πελάτες που δεν θέλουν δημοσιοποίηση των στοιχείων. Μπορώ να δώσω μια γενική εικόνα αν είναι αυτό το θέμα μας.
0: Ναι, ποια είναι η εικόνα αυτή?
1: Η εικόνα είναι ότι παρά τις στοχευμένες παροχές που έκανε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε παροχές, εξήγηλε οικονομικές παρεμβάσεις οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με το οικονομικό μοντέλο λειτουργίας της χώρας, αλλά με στοχευμένες παροχές για εκλογικούς λόγους, και καθομολογίαν του έγινε αυτό έτσι. Είχε μικρή επίδραση στην βελτίωση της δημοσκοπικής επίδοσης του κυβερνώντος κόμματος. Δηλαδή όχι σπουδαία πράγματα, πολλά λεφτά για όχι σπουδαία πράγματα από πλευράς δημοσκοπικής βελτίωσης. Έχουμε μία άνοδο του ΠΑΣΟΚ, η οποία είναι, θα έλεγα, έως και αξιοσημείωτη, και μία διολίσθηση της Ελλάδας του κυρίου Τσίπρα προς τα κάτω, με μια πτώση, με μια μικρή...
0: Α, βλέπετε πτώση, γιατί μέχρι στιγμής οι περισσότερες έρευνες οι οποίες δημοσιεύθηκαν μετά την 90η ΔΕΘ παρουσιάζει μια στασιμότητα η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Όχι. Πλέον έχει αρχίσει να εμφανίζει και σημάδια πτώσης.
1: Υπάρχουν και κάποιες άλλες μετρήσεις που δεν είναι μόνο οι δικές μας, υπάρχουν κάποιες άλλες μετρήσεις που δείχνουν μια πτώση. Είναι αυτό που σας είπα, είναι μια... Εμείς τουλάχιστον βλέπουμε, παρατηρούμε μια μικρή πτώση, μια διολίσθηση προς τα κάτω.
0: Μάλιστα. Τώρα, φαντάζομαι ότι το επόμενο το οποίο θα έχει ένα ενδιαφέρον θα είναι και αυτά τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και προχθές στο Υπουργικό Συμβούλιο, και αυτά τα οποία αναμένουμε να ανακοινωθούν μέχρι τις 15 Οκτώβρη σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Να δούμε λοιπόν και πώς θα τα λάβουν οι πολίτες.
1: Βεβαίως. Είναι και αυτό. Κάθε παρέμβαση που γίνεται έχει μια επίδραση, θετική ή αρνητική, εξαρτάται. Έχει μια επίδραση στην άποψη της κοινής γνώμης. Θα το δούμε και αυτό, θα το μετρήσουμε. Υπάρχουν και οι παρεμβάσεις, όπως λέτε, σε διάφορα επίπεδα, όπως είναι και οι 120 δόσεις, η ρύθμιση για 120 δόσεις για οφειλές, που είναι μια παρέμβαση την οποία προφανώς την θεωρεί πλέον αναγκαία και επίγουσα η κυβέρνηση, και η οποία μπορεί κάτι να τους αποδώσει, αλλά να ξέρετε, έχω την εκτίμηση ότι θα αποδώσει κάτι και στο ΠΑΣΟΚ.
0: Εγώ αυτό βέβαια δεν το κατάλαβα, κύριε Κατσαντώνη, να σας είμαι ειλικρινής. Ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης εδώ στη ΔΕΘ, δεν ανακοίνωσε τίποτα για 120 δόσεις, αν και ήταν ένα πάγιο αίτημα και των εκπροσώπων με τους οποίους συναντήθηκε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αλλά και τα κυβερνητικά στελέχη. Το λέγανε και τα επιμελητήρια εδώ στη Θεσσαλονίκη, το έλεγαν και τα επιμελητήρια της Αθήνας και 3-4 εβδομάδες μετά ανακοινώθηκαν οι 120 δόσεις. Τι άλλαξε?
1: Νομίζω ότι άλλαξε αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι η δημοσκοπική επίδραση των υπολείπων παροχών δεν ήταν η αναμενόμενη από το κυβερνητικό επιτελείο. Συνεπώς έπρεπε να δοθεί μια καινούρια όθηση σε μια προσπάθεια να βελτιωθούν οι δημοσκοπικές επιδόσεις και να στοχεύσει ειδικά κοινά, κάνει πολύ συγκεκριμένη και στοχευμένη πολιτική κ. Μητσοτάκης. Γι' αυτό σας είπα, οι 120 δόσεις μπορεί ενδεχομένως, θα το δούμε αυτό, να επιδράσουν θετικά σε όχι μεγάλο επίπεδο για την κυβέρνηση, αλλά θα επιδράσουν θετικά για το ΠΑΣΟΚ, δεδομένου ότι είχε αναλάβει μια πρωτοβουλία γύρω από αυτό και είχε αντιμετωπιστεί, όπως θα θυμάστε, δεν είναι μόνο ότι δεν έδωσε ο Πρωθυπουργός τη ΔΕΘ αυτή τη λύση των 120 δόσεων, αλλά την είχε χαρακτηρίσει και ως περίπου ανεπιθύμητη για τα δημοσιονομικά. Σήμερα αυτό δικαιώνεται. Αν ξεφύγουμε, κύριε Στολάκη, λίγο και από τον κομματικό ανταγωνισμό, ότι δικαιώθηκε το ΠΑΣΟΚ ενώ η Νέα Δημοκρατία έλεγε άλλα, αν ξεφύγουμε από αυτό το στελέχη και δούμε λίγο το ευρύτερο, είναι ότι τέτοιου είδους, ας μου επιτρέψετε να πω, παλινοδίες, δημιουργούν ένα ευρύτερο πρόβλημα. Ποιο είναι αυτό? Ότι όταν αρνείσαι κάτι πριν ένα μήνα και σήμερα το δέχεσαι, λες δεν έχω δημοσιονομικό χώρο και ξαφνικά μετά από ένα μήνα λες έχω, στον κόσμο δημιουργείται η αίσθηση ότι οποιαδήποτε φορά του αρνηθείς θα έχεις άδικο. Δηλαδή ο κόσμος θεωρεί ότι κάτι που δεν ισχύει βέβαια πάντα, ότι όταν θέλεις τα λεφτά τα βρίσκεις.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι κάτι που δημιουργεί ένα πληθωρισμό προσδοκιών.
0: Τώρα, κύριε Κατσαντώνη, αντιλαμβάνομαι ότι οδεύουμε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Οι εκλογές θα γίνουν, αν ισχύουν αυτά τα οποία λέει ο Πρωθυπουργός, την άνοιξη του 2027. Άρα τις περιμένουμε. Ορίστε.
1: Όχι, οδεύουμε. Έχουμε μπει σε μια μακρά προεκλογική περίοδο.
0: Θα στηθούν οι κάλπες λογικά. Τώρα το Μάρτι θα είναι, τον Απρίλιο, το Μάη. Εν πάση περιπτώσει θα γίνει κάποια στιγμή εκείνο το τρίμηνο. Φαντάζομαι ότι πλησιάζοντας προς τα τέλη του χρόνου, οι κινήσεις και τα λεγόμενα του κυρίου Μητσοτάκη θα μας δείξουν περίπου και το πότε θα στηθούν οι κάλπες. Σε αυτήν την παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, τι να περιμένουμε από τα κόμματα? Δηλαδή, έχουν θέσει τις στοχεύσεις τους και μιλάω για τους τρεις πρώτους, για τους τρεις βασικούς. Ο κύριος Μητσοτάκης θέλει μια νέα θητεία με αυτοδύναμη κυβέρνηση και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή. Εγώ κάτι τέτοιο τουλάχιστον από τις μετρήσεις που διαβάζω, χωρίς να ξέρω και περισσότερα στην ανάλυση των δημοσκοπήσεων, δεν το βλέπω πολύ πιθανό, να σας είμαι ειλικρινής, από την πρώτη Κυριακή αυτοδυναμία. Ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει να είναι πρώτος, επίσης δεν το βλέπω αυτό από τις δημοσκοπήσεις, και ο κύριος Τσίπρας επίσης θέλει να είναι πρώτος και αυτό δεν μου προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις.
1: Έτσι είναι. Τώρα, σε σχέση με αυτές τις στοχεύσεις, αυτές είναι οι ονοματισμένες στοχεύσεις. Σε σχέση με αυτές τις στοχεύσεις, λοιπόν, έχετε δίκιο ότι η λογική λέει, σύμφωνα με τις μετρήσεις, ότι απέχουν και οι τρεις από τους στόχους που θέτουν. Λέω αυτές οι ονοματισμένες στοχεύσεις, γιατί υπάρχουν και στοχεύσεις οι οποίες είναι πραγματικές και δεν λέγονται τόσο ανοιχτά. Νομίζω ότι η στόχευση του Πρωθυπουργού είναι να ξαναπάμε σε εκλογές, γιατί στις πρώτες δεν φαίνεται καθόλου πιθανό να έχει μια αυτοδυναμία, με σκοπό εντός εισαγωγικών να εκβιάσει την αυτοδυναμία με το δίλημα της σταθερότητας. Ενώ από την πλευρά της αντιπολίτευσης η πραγματική στόχευση είναι να παραμεριστεί το πρόσωπο του κύριου Μητσοτάκη. Αυτές είναι οι πραγματικές στοχεύσεις κατά τη γνώμη μου. Τώρα οι υπόλοιπες που είπατε είναι έτσι για να καλύπτονται το τι πραγματικά θέλουμε. Λέμε κάτι για να καλύψουμε τι πραγματικά θέλουμε.
0: Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε, θα τα βλέπουμε, θα τα συζητάμε, θα τα σχολιάζουμε. Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, κύριε Κατσαντώνη. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κατσαντώνης, πολιτικός αναλυτής από την εταιρεία του The Point. Έχει γίνει κάτι το οποίο πραγματικά είναι σοκαριστικό. Αναφέρομαι σε αυτή την υπόθεση για εσάς που μπορεί να το είδατε ήδη στην τηλεόραση, να το διαβάσατε. Στο Λαύριο, σοκάρει αυτή η είδηση. Ένα ζευγάρι νοσηλεύεται με βαριά τραύματα μετά από επίθεση που δέχτηκε, καθώς εισέβαλε στο σπίτι τους ο πρώην της 32χρονης και τους μαχαίρωσε. Το σπίτι όπου συνέβη το περιστατικό βρίσκεται στην περιοχή Καβοδάκανος, στο Λαύριο, πίσω από το Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο. Λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα συνέβη το σκηνικό. Στο διαμέρισμα ζει η 32χρονη με τα δύο ανήλικα παιδιά της, 1,5 και 2,5 ετών, τα οποία κοιμώντησαν εκείνη την ώρα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 32χρονος έσπασε με βαριοπούλα τα τζάμια της πόρτας, εισέβαλε στο σπίτι όπου τραυμάτισε την 32χρονη πρώην του και τον νυν σύντροφό της 33 ετών. Οι δύο τραυματίες παραλήφθηκαν από το ΕΚΑΒ έχοντας τις αισθήσεις τους, ωστόσο η κατάστασή τους χαρακτηρίστηκε σοβαρή και μεταφέρθηκαν στο ασκληπείο της Βούλας. Ο 32χρονος παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα της Λαυρεωτικής. Η γυναίκα μάλιστα φέρεται να είχε και panic button, καθώς τον είχε καταγγείλει ήδη 5 φορές στο παρελθόν. Κάτοικος της περιοχής φέρεται να είναι συγγενής της 32χρονης. Ανέφερε ότι ο δράστης καρφάλωσε στο μπαλκόνι και στη συνέχεια έσπασε το τζάμι της μπαλκονόπορτας και μπήκε στο σπίτι, ενώ τις έρευνες εξακολουθούν να κάνουν άνθρωποι του τμήματος δίωξη και εξιχνίασης εγκλημάτων Λαυρεωτικής. Ένα σοκαριστικό γεγονός. Να πούμε την καλημέρα μας στον Πέτρο και τον Ηλία που έστειλαν το μήνυμά τους και μας ακούνε. Πάμε στην επόμενη καλεσμένη μας. Είναι η κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από τον Δυτικό Τομέα Αθηνών. Καλή σας ημέρα, κυρία Σιρεγγέλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε? Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Είχαμε καιρό να τα πούμε στο ραδιόφωνο.
2: Η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ προσπαθώ και βγαίνω όσο το δυνατόν πιο συχνά γίνεται. Παρόλο ότι εκλέγομαι στην Αθήνα, θεωρώ ότι πάντα θα πρέπει να έχουμε παρουσία οι βουλευτές και σε ευρύτερα. Και σαφώς να μας δώσετε, να λέμε τις απόψεις μας και να μας ακούει ο κόσμος.
0: Κυρία Σιρεγγέλα, θέλω να ξεκινήσω πριν πάμε λίγο στα γεγονότα και στις εξελίξεις, αυτά τα οποία θα σχολιάσουμε. Πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος, είδα στα social media μία πρωτοβουλία σας, γιατί νομίζω ότι οι πολιτικοί πλέον θα πρέπει να υποστηρίζουν και τέτοιες δράσεις. Υποστηρίξατε έναν φιλανθρωπικό αγώνα, αν δεν κάνω λάθος, ποδοσφαίρου.
2: Η αλήθεια είναι αυτή, ήταν ένας φιλανθρωπικός
0: αγώνας. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε αυτό.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα είναι ένας φιλανθρωπικός αγώνας μεταξύ κοινοβουλευτικών συντακτών.
0: Ναι.
2: Της ομάδας των κοινοβουλευτικών συντακτών που βρίσκεται η δημοσιογράφη της Βουλής. Με τον Ατρόμητο, τους παλέμαχους του Ατρομήτου. Και

0: του γραφείου, του δικού μου.
1: Του πολιτικού σας γραφείου.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς, και είχε αρκετά μεγάλη επιτυχία, και αυτό είναι σημαντικό, γιατί πρέπει να στηρίζουμε τους συνανθρώπους μας που μπορεί να έχουν ανάγκη, όχι τώρα, ευρύτερα. Να.
1: Και μπράβο σας που κάνετε και τέτοιες δράσεις και δεν μένετε στα κλισέ και στα στερεότυπα. Και στο παρελθόν μου άρεσε πάρα πολύ κάτι αντίστοιχο που είχε κάνει και ένας άλλος συνάδελφός σας από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Θεοχάρης, με μια εθελοντική αιμοδοσία με τους ανθρώπους οι οποίοι συνεργάζονται εκεί στο γραφείο του. Μπράβο σας. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτά τα οποία έχουν προκύψει. Μέσα στην εβδομάδα ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να ανακοινώνει τα μέτρα στήριξης σε ό,τι αφορά τα καύσιμα. Μέτρα τα οποία η αντιπολίτευση δεν υποδέχθηκε, να σας πω την αλήθεια, με χαρά. Κάνει λόγο για ημίμετρα, κάνει λόγο για αποφάσεις οι οποίες δεν θα αποδώσουν όπως πρέπει να αποδώσουν στους πολίτες, οι οποίοι αυτή την περίοδο δοκιμάζονται και μάλιστα σκληρά στις συνθήκες αυτές της ακρίβειας στις οποίες ζούμε.
0: Δυστυχώς όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια περίοδος που λόγω των πολέμων υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τα καύσιμα. Αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε όλοι στην καθημερινότητά μας. Το θέμα είναι το εξής. Εγώ δεν περίμενα από την αντιπολίτευση δυστυχώς κάτι καλύτερο, διότι βλέπω ότι γίνεται έτσι, είναι ένα διαγωνισμός για το ποιος θα υποσχεθεί από την πλευρά της αντιπολίτευσης τα περισσότερα. Και πολλές φορές είδαμε και χθες και τον κύριο Ανδρουλάκη και με ειρωνίες στην Βουλή, αλλά νομίζω ότι οι πολίτες σαφώς αντιλαμβάνονται ότι η καθημερινότητα είναι δύσκολη, αντιλαμβάνονται όμως πότε κάποιος τους υπόσχεται πράγματα που μπορεί να κάνει και κάποιος που του υπόσχεται.
1: Να ρωτήσω λίγο κάτι όμως, για να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, κυρία Σιρεγγέλα. Τώρα, ο κύριος Ανδρουλάκης μιλούσε για τις 120 δόσεις πάρα πολύ καιρό τώρα, και από την κυβέρνηση και από τη Νέα Δημοκρατία λέγανε ότι τα προγράμματα του Πασόκ δεν είναι κοστολογημένα, ότι το Πασόκ έχει βρει τα λεφτόδεντρα, να μας πει πού τα βρήκε αυτά τα λεφτόδεντρα, δεν είναι ρεαλιστικό το πρόγραμμα. Και ένα μήνα μετά πηγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης και ανακοινώνει τις 120 δόσεις. Τι άλλαξε μέσα σε ένα μήνα?
0: Οι 120 δόσεις δεν ήταν πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Οι 120 δόσεις ήταν ένα πάγιο αίτημα
1: των φορέων, των ανθρώπων της αγοράς.
0: Αυτό είναι το σημαντικό, δηλαδή τους ανθρώπους της αγοράς ακούμε.
1: Ναι, αλλά οι άνθρωποι της αγοράς καταθέτουν ένα αίτημα και τα κόμματα προσπαθούν τα αιτήματα αυτά να τα υλοποιήσουν καταθέτοντας προτάσεις, έτσι δεν είναι?
0: Μισό λεπτό. Το ΠΑΣΟΚ όμως έχει μπει σε μια λογική και έχει τάξει τα πάντα στους πάντες. Δηλαδή, όποιος έχει κάποιο αίτημα μπαίνει στη διαδικασία ότι αυτό το αίτημα εμείς θα το...
1: Ναι, απλά τι άλλαξε μέσα σε αυτό, τι άλλαξε μέσα σε αυτό το μήνα και τελικά, ας πούμε, η κυβέρνηση αποδέχθηκε αυτό το αίτημα του κόσμου της αγοράς.
0: Για τις 120 δόσεις έγινε από την πλευρά της κυβέρνησης, βλέποντας ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει γίνει, που υπάρχει αυτή η ενεργειακή κρίση παγκόσμια, έχει κλιμακωθεί. Έχει κλιμακωθεί σημαντικά, και αυτό έχει κόστος για τις επιχειρήσεις και κυρίως για τη μικρομεσαία επιχείρηση. Άρα μπήκε σε μια λογική του να μπορέσει να διευκολύνει όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους ανθρώπους τους της καθημερινότητας που προσπαθούν, που έχουν μια επιχείρηση που ενδεχομένως ή μόνοι τους ή οικογενειακοί ή με λίγο προσωπικό, ώστε να ανακουφίσει όσο τον όπερος δώρο αυτούς. Το να μπαίνουμε σε λογικές όμως, να υποσχόμαστε τα πάντα στους πάντες, αυτό νομίζω ότι έχει αποδειχτεί όλο αυτό το προηγούμενο χρονικό διάστημα, και θα σας φέρω και συγκεκριμένα παραδείγματα. Ακούγαμε π.χ. τον κύριο Ανδρουλάκη, επειδή ξέρουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στεγαστικής κρίσης σε όλη την Ευρώπη και εδώ στην Ελλάδα. Σε όσα νομοσχέδια έχουμε φέρει στη Βουλή, ο κύριος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ μας λέει, ας πούμε, ότι η Ισπανία έχει προγράμματα στεγαστικά, και βλέπουμε ότι η Ισπανία έχει και αυτή μια πολύ μεγάλη στεγαστική κρίση. Ή αν μας φέρνει, ας πούμε, το παράδειγμα της Ιταλίας, μας μιλάει τώρα για το ιταλικό μοντέλο, άφησε το ισπανικό μοντέλο.
1: Για τα καύσιμα, για το ιταλικό μοντέλο.
0: Ναι, ιταλικό μοντέλο για τα καύσιμα, αν δείτε, πέρα ότι να πούμε ότι η Ιταλία είναι σε καθεστώς δημοσιονομικής επιτήρησης με το έλλειμμα που έχει. Ταυτόχρονα, ό,τι αποφάσεις παίρνει για τα καύσιμα είναι

0: για 2-3 εβδομάδες. Και είναι λογικό με ποια έννοια? Ότι γνωρίζει ο κύριος Ανδρουλάκης ή ο κύριος Τσίπρας για το πόσο θα είναι η τιμή του βαρελιού σε 2 εβδομάδες, σε 3 εβδομάδες, σε 1 μήνα. Δηλαδή αυτό όλο μου φαίνεται σαν να κάνουμε τους μαθητευόμενους μάγους. Ναι, σαφώς υπάρχει πρόβλημα. Δεν το αφήσεται κανένα αυτό. Ναι, σαφώς το βλέπουμε κι εμείς οι βουλευτές στην καθημερινότητά μας. Όπως είπαμε, εγώ εκλέγομαι σε μια περιοχή που είναι λαϊκή συνοικία.
1: Ναι, και φαντάζομαι, ναι, κυρία Σιρεγγέλα, πηγαίνετε και σούπερ μάρκετ, πηγαίνετε και στη λαϊκή, μάρκετ, συζητάτε με τον κόσμο.
0: Και οικογένεια κι εγώ έχω. Και στο σούπερ μάρκετ βλέπω και στη λαϊκή βλέπω.
1: Τι σας λέει ο κόσμος όταν πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ?
0: Δυσκολεύεται και βλέπουμε ότι και οι τιμές είναι υψηλές. Είναι υψηλές με την έννοια του ότι από τη στιγμή που ανεβαίνει η τιμή του βαρελίου, άρα ανεβαίνει το πετρέλαιο κίνησης. Είναι πολύ λογικό ότι ανεβαίνουν μετά όλα τα άρα. Αλλά τι κάνουμε εκεί? Εκεί προσπαθούμε να στηρίξουμε με αυτά που έχουμε. Και μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα σε σχέση με το ΑΕΠ της είναι η τρίτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη στήριξη που έχει δώσει. Αυτό έλυσε το πρόβλημα? Όχι. Να πω όμως και κάτι. Κανένας δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα με ένα μαγικό ραβί. Το θέμα είναι τι ακριβώς λέμε ο καθένας, αν αυτά που λέμε μπορούν να γίνουν ή αν μπαίνουμε σε ακοστολόγητες υποσχέσεις μόνο και μόνο για να χαϊδέψουμε αυτιά και να πάρουμε μια ψήφο παραπάνω, γιατί έρχεται προεκλογική περίοδος. Και η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να έχει πει, έρχεται προεκλογική περίοδος, δώσ' τα όλα. Αυτό θα ήταν σωστό απέναντι στους πολίτες? Έχουμε περάσει ένα μνημόνιο, έχουμε περάσει μάλλον 3 μνημόνια, το τρίτο μάλιστα ήταν και αχρίαστο, 10 χρόνια οικονομικής κρίσης.
1: Μετά ήρθε η πανδημία. Έχουμε και την ενεργειακή κρίση.
0: Στην πανδημία,
1: ναι,
0: έγινε μεγάλη στήριξη. Και εκεί αυτό που ηρωνευόταν ο κύριος, επειδή είπατε την πανδημία, ο κύριος Ανδρουλάκης χθες ηρωνευόταν τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, με ποια έννοια τον ηρωνευόταν? Ότι για την επιστολή που έστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά για τα μέτρα στήριξης. Να πω όμως
1: για την πρώτη ή για τη δεύτερη επιστολή? Γιατί έστειλε και προχθές ο κύριος Μητσοτάκης επιστολή.
0: Και για τις επιστολές που στέλνει, ναι, ο Πρωθυπουργός. Να πω όμως ότι με αυτή την επιστολή, τώρα που είπαμε για την πανδημία, έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο. Μετά τις επιστολές έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο
1: έτσι
0: η Ελλάδα.
1: Έτσι είναι, που δημιουργήθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας.
0: Για την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα. Και για το casus belli που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, ώστε να μην μπει η Τουρκία στο safe. Και με πρωτοβουλίες του Έλληνα Πρωθυπουργού γίνανε διάφορα πράγματα και πολλές φορές έχουμε δει πράγματα.
1: Βέβαια, δεν ξέρω ποια θα είναι η εξέλιξη αυτής της νέας επιστολής. Νομίζω ότι την επιστολή συνυπογράφει και η κυρία Μελώνη. Δεν είμαι βέβαιος για το ποια θα είναι τα αποτελέσματα, γιατί τα σήματα τα οποία στέλνει η Κομισιόν για τη νέα διεύρυνση αυτή της δημοσιονομικής ευελιξίας δεν είναι και πολύ αισιόδοξα. Τουλάχιστον διάβαζα κάτι δηλώσεις της επικεφαλής της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα δούμε βέβαια όταν θα τεθεί και επίσημα το ζήτημα.
0: Ναι, αυτό ακριβώς, γιατί τίθεται και επίσημα ή στα διάφορα φόρα και από άλλες χώρες, διότι η ενεργειακή κρίση δεν είναι ένα ελληνικό πρόβλημα, είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Σαφώς εμάς μας ενδιαφέρει τι θα γίνει στην Ελλάδα και τον Έλληνα και την Ελληνίδα, την ενδιαφέρει τι θα γίνει εδώ σε εμάς την καθημερινότητά μας, αλλά να πούμε ότι είναι κάτι το οποίο αφορά και τους Γάλλους και τους Ισπανούς και τους Ιταλούς και τους Γερμανούς. Βλέπουμε ότι οι πολίτες αυτή τη στιγμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σε μια δύσκολη κατάσταση λόγω της ενεργειακής κρίσης.
1: Κυρία Σιρεγγέλα, μεγάλη συζήτηση γίνεται και θα ήθελα την άποψή σας πριν σας αποδεσμεύσω και σας αποχαιρετήσω. Μεγάλη συζήτηση γίνεται για κάποιες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών. Η αντιπολίτευση σας καταγγέλει για αλαζονία. Η κυρία Μπακογιάννη την προηγούμενη εβδομάδα, όχι μία αλλά 2 φορές, μίλησε για υπουργούς οι οποίοι θα πρέπει να καβαλεκέψουν από το καλάμι. Εσείς εντοπίζετε τέτοια φαινόμενα μέσα στους κόλπους της κυβέρνησης?
0: Πάντα υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα και εγώ τα έχω θέσει όταν έχουν συμβεί σε εμένα ή σε συναδέλφους.
1: Σας έχουν συμβεί και σας? Έχετε αντιμετωπίσει τέτοιες συμπεριφορές?
0: Το θέμα είναι το εξής, ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή που γίναμε επανεκλέκτικη Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση το 2023, στις πρώτες του δηλώσεις είχε πει ότι το πολιτικό κοντέρ γράφει πάλι από την αρχή και ότι θα πρέπει σαφώς η κυβέρνηση θα πρέπει να είναι για όλους τους Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες, και ταυτόχρονα ότι όλοι θα πρέπει να είναι σεμνά και ταπεινά. Και αυτό το λέει σε κάθε όταν τίθεται θέμα, το λέει, το έχει πει πάρα πολλές φορές, όχι μόνο τώρα, με τελευταία στιγμή όταν ήταν πριν λίγες μέρες στην Ομογένεια, που μίλησε και είπε ότι εμείς διεκδικούμε μια τρίτη θητεία, όχι για να σπάσουμε το κοντέρ της μεταπολίτευσης ότι γίναμε τρίτη φορά στη σειρά κυβέρνηση, αλλά γιατί θα πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα και που έχουν προχωρούν αυτή τη στιγμή στην χώρα, να προεργοσιάσουμε το πρόγραμμά μας, ότι να, ορίστε, το είπαμε, το κάναμε, και ταυτόχρονα να προχωρήσουμε και άλλες μεταρρυθμίσεις, και ότι όλοι θα πρέπει να συμπεριφέρονται με σεμνότητα και ταπεινότητα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό αφορά κυβέρνηση, βουλευτές, να το δούμε όμως και από την πλευρά της αντιπολίτευσης τώρα αυτό. Γιατί εδώ όταν υπάρχουν και δηλώσεις που ακούσαμε από τον κύριο Τσίπρα, το «ή εμείς ή κανείς»,
1: ναι.
0: Τώρα εδώ,
1: μάλιστα,
0: αυτό νομίζω...
1: Είστε κατανοητοί.
0: Ότι...
1: Κυρία Σιρεγγέλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Την καλημέρα μας, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
0: Καλημέρα επίσης.
1: Γεια σας, γεια σας. Ήταν η κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Τα χαιρετίσματά μας και στην Έφη την Τζαμπάζη, η οποία μας ακούει. Μου στείλε μήνυμα. Καλημέρα, καλημέρα, Έφη. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Ευδοξία Δένη και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση εντός και εκτός πολυδομικού συγκροτήματος στο κόκκινο υπερφερειακή οδό σε διάφορα σημεία. Χαμηλές ταχύτητες στα ανατολικά, στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή και σε τμήμα της Βασίλης Όλγας. Χαμηλές ταχύτητες στην Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη κίνηση και στο κέντρο. Σοβαρές καθυστερήσεις στα δυτικά, στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη, κατά διαστήματα και στα δύο ρεύματα. Ένα συγκλονιστικό παιχνίδι έδωσε η εθνική μας ομάδα στο ποδόσφαιρο στην κατάμεστη Τούμπα κόντρα στην Ολλανδία, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να πάρει την νίκη, καθώς ο αγώνας για την τρίτη αγωνιστική του Nations League έληξε ισόπαλος 2-2. Προηγήθηκε με 2-0 στο πρώτο ημίχρονο το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, γύρισαν ωστόσο στο παιχνίδι Ολλανδοί, ισοφαρίζοντας το παραπέντε. Επόμενο στόχος η Γερμανία, την οποία θα υποδεχθεί την Κυριακή στην Τούμπα η εθνική στις 10 παρατέταρτο. Περιοδία στην Πιερία πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 11 το πρωί θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και το απόγευμα στις 5 θα μιλήσει στο Λιτόχωρο σε εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο με τα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Ακολούθως θα επισκεφθεί την Κατερίνη για επαφές με πολίτες. Το Σάββατο ο Πρωθυπουργός θα έρθει στη Θεσσαλονίκη όπου μαζί με τον Βούλγαρο ομολογό του θα υπογράψουν το πρωτόκολλο επιστροφής ιστορικών και μιλιωτών Σερών στις 10.30 το πρωί στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Στη Θεσσαλονίκη αύριο και ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα έχει επαφές και την Κυριακή θα παρακολουθήσει στην Τούμπα τον αγώνα της Εθνικής με τη Γερμανία. Κλιμάκιο του κινήματος εξάλλου θα κάνει σήμερα αυτοψία στο αμαξοστάσιο της Πηλαίας του Μετρό και θα συναντηθεί στις 11 το πρωί με τη διοίκησή της Ελληνικό Μετρό. Στο Άγιον Όρος βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια. Ο πρόεδρος της Ελλάς μοιράστηκε φωτογραφίες από την επίσκεψή του στην Αυθονική Πολιτεία, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσει, ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες, αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης». Πράσινο φως σε 8 εξοπλιστικά προγράμματα έδωσε το ΚΙΣΕΑ κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση υπό τον Πρωθυπουργό. Μεταξύ άλλων, εγκρίθηκαν υποστήριξη των υποβρυχίων και των μεταγωγικών σε 130 και σε 27 τζε, καθώς και νέος εξοπλισμός για το σύγχρονο μαχητή, ενώ αποφασίστηκε η παράταση για ένα μήνα της παραμονής των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα από φλεγόμενη μονοκατοικία στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Η φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα και εκτός από τη γυναίκα, ηλικίας περίπου 85 χρόνων, τραυματίστηκε ένας 50χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος και ανυπολόγιστες ζημιές σε δρόμους, γέφυρα, σπίτια και αυτοκίνητα από τις καταρρεκτόδεις βροχές και τα πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ μέχρι στιγμής απολογισμός από την επέλαση της κακοκαιρίας που συνεχίζεται στην Κρήτη. Σε επιφυλακή παραμένουν πολιτική προστασία και πυροσβεστική. Κλειστά και σήμερα τα σχολεία σε Χανιά, Ρέθυμνο και Λασίθι, ενώ σύμφωνα με νεότερο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σήμερα και αύριο αναμένονται πολύ ισχυροί ως θυελώδεις άνεμοι στα πελάγη, κυρίως στο Αιγαίο, εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ, με συνέπεια να ισχύει απαγορευτικό απόπλου. Σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται ζευγάρι που δέχθηκε επίθεση μαχαίρι μέσα στο σπίτι του στο Λαύριο από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας. Ο δράστης, 32 χρόνων, από τη Ρουμανία, εισέβαλε στο σπίτι σπάζοντας τζάμι με βαριοπούλα και επιτέθηκε στο ζευγάρι, τραυματίζοντας σοβαρά τη γυναίκα και τον νυν σύντροφό της, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόταν τα ανήλικα παιδιά τους. Ξεκινούν από σήμερα τα μαθητικά δρομολόγια με τα ειδικά βαν που έχει μισθώσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το σύνολο των μαθητών ΟΜΕΑ του νομού Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για περίπου 150 μαθητές που φοιτούν σε ειδικά σχολεία και μέχρι σήμερα δεν μεταφέρονταν με λεωφορεία. Χωρίς ρεύμα στις 2.30 το μεσημέρι, ένα μεγάλο τμήμα της Χαλάστρας λόγω εργασιών από το ΔΕΔΙΑ στο δίκτυο της περιοχής. Να υπενθυμίσουμε τέλος ότι από τις 11.30 το βράδυ έως τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα μείνει κλειστό ένα τμήμα της περιφερειακής, αυτό μεταξύ των κόμβων Επταπηργείου και Τριανδρίας, στο ρεύμα προς Χαλκιδική λόγω εργασιών για τον flyover. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βαγγέλης Στολάκης.
2: Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέι Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με δύο αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση Ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, αίθουσα τελετών Απιθύτα. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων, Δήμος Θεσσαλονίκης. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
0: για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας. Στη Magenta TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Στα 11 λεπτά μετά τις 9 ακούτε FM 100, 100% στον FM 100. Είμαι ο Βαγγέλης Στολάκης. Μέχρι και τις 10 θα είμαστε μαζί, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Άλλωστε, Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Και επειδή είναι Παρασκευή σήμερα, Γιώργο, έπρεπε να μπούμε με το Αιγαίο της Άννας Βύση, όπως μπήκε και αυτή στη συναυλία, για να δείξουμε την ψυχολογική μας κατάσταση. Δηλαδή, είναι Παρασκευή, έρχεται ένα Σαββατοκύριακο, έχουμε πολύ καλές θερμοκρασίες, θα έχουμε καλές θερμοκρασίες και τις επόμενες ημέρες και έτσι έχουμε μια ευχάριστη διάθεση εμείς εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο 2310-285-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Σαββατοκύριακο έχουμε πολύ καλές θερμοκρασίες, θα έχουμε καλές θερμοκρασίες και τις επόμενες ημέρες και έτσι έχουμε μια ευχάριστη διάθεση εμείς εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο 2310-285-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Ένα Σαββατοκύριακο έχουμε πολύ καλές θερμοκρασίες, θα έχουμε καλές θερμοκρασίες και τις επόμενες ημέρες και έτσι έχουμε μια ευχάριστη διάθεση εμείς εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο 2310-285-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Ένα Σαββατοκύριακο έχουμε πολύ καλές θερμοκρασίες, θα έχουμε καλές θερμοκρασίες και τις επόμενες ημέρες και έτσι έχουμε μια ευχάριστη διάθεση εμείς εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο 2310-285-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Τώρα λοιπόν ξεκινά το ανανεωμένο και πλήρες πρόγραμμα της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης από νωρίς το πρωί, από τις 7.30 με την πρωινή ενημέρωση και τη Βίκη Δήμου που επιστρέφουν στις οθόνες μας. Στη συνέχεια Βιβία Ανδρίτσου με το Περίκεντρο, ακολουθεί η Χριστίνα Κανατάκη, επιστρέφουν εκπομπές αγαπημένες, το Πρίσμα με τον Παντελή Σαβίδη, Εφόλης της Ύλης με τον Βασίλη Κοντογουλίδη, Εκβαθέων με τη Μαρία Δόικου, Ακαδημαϊκές Διαδρομές με την Μαρία Δόικου επίσης, Περιπλανήσεις με τον Νίκο Οικονόμου. Συντονίζεστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, στην Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης και ακούτε βέβαια Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, γιατί από τη Δευτέρα και εμείς έχουμε επιστροφές. Θα έρθει κάτι εδώ στο στούντιο και θα λέμε καλημέρα παρέα πλέον.

Εχθές είδαμε ένα πολύ ωραίο αγώνα μεταξύ της Ελλάδας και της Ολλανδίας, με 2-2 βέβαια το σκορ, αλλά ήταν μια σπουδαία αναμέτρηση στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Η Γαλανόλευκη είχε σπουδαία εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη που κάναν οι Ολλανδοί. Ισοπαλία ωστόσο σημείωσε ο αγώνας αυτός και αναμένουμε βέβαια τον επόμενο αγώνα της Εθνικής την Κυριακή στην Τούμπα απέναντι στην Εθνική Γερμανίας. Θέλω να κάνω μια αναφορά και σε όσα συμβαίνουν στην Κρήτη, καθώς υπάρχουν μεγάλες καταστροφές λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει το νησί. Υπάρχει και ένα νέο έκτακτο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για βροχές έως και την Κυριακή. Δυστυχώς είχαμε και έναν νεκρό λόγω της κακοκαιρίας. Η Κρήτη

τη μετρά τις πληγές της. Οι δρόμοι είναι πλημμυρισμένοι, σπίτια και καταστήματα έχουν υποστεί ζημιές, υπάρχουν επίσης ζημιές σε υποδομές, σε καλλιέργειες, καταστροφές. Δεκάδες ήταν οι παρεμβάσεις των αρχών για απεγκλωβισμούς και αντλήσεις υδάτων. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το δελτίο της, κάνει λόγο για ακόμη πιο έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία θα συνεχιστούν στο νότιο Αιγαίο, με επίκεντρο το νησί καθόλου το Σαββατοκύριακο. Είναι δεικτικό, για να δείτε λίγο την ένταση της κακοκαιρίας, ότι στα Ανόγεια καταγράφηκαν 361 χιλιοστά βροχής από την Τετάρτη μέχρι και το μεσημέρι της Πέμπτης. Χθες το μεσημέρι είναι μια ποσότητα νερού που προσεγγίζει εκείνη που μπορεί να καταγραφεί στην Αθήνα μέσα σε έναν ολόκληρο χρόνο. Και τόσο νερό έπεσε μόλις σε μία μέρα στην Κρήτη. Ένας 79χρονος κτηνοτρόφος στο Ρέθυμνο έχασε τη ζωή του. Αυτή είναι και η τραγικότερη συνέπεια της κακοκαιρίας. Στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο έχουμε νεκρό. Ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο πυμνιοστάσιο του, περίπου 200 μέτρα από το σπίτι του, για να ταΐσει τα ζώα του. Όταν ολοκλήρωσε τις εργασίες του, η βροχόπτωση είχε ήδη ενταθεί. Στην προσπάθειά του να επιστρέψει γρηγορότερα, επιχείρησε να περάσει από τη μία όχθη του ρέματος στην άλλη, χωρίς να αντιληφθεί μέσα στη νύχτα ότι το ρέμα είχε υπερχυλήσει και η στάθμη του νερού είχε φτάσει περίπου τα 2 μέτρα. Ο ορμητικός χυμάρος τον παρέσυρε σε απόσταση περίπου 800 μέτρων, ενώ εντοπίστηκε χθες λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι νεκρός στη θέση Καβαλάρης, καταπλακωμένος από φερτά υλικά και εγκλωβισμένος μέσα σε χόρτα. Και στις Σέρρες είχαμε μια δυσάρεστη είδηση. Ανασύρθηκε μια ηλικιωμένη χωρίς τις αισθήσεις της μετά από φωτιά σε μονοκατοικία τα ξημερώματα. Στο σιδηρόκαστρο συνέβη αυτό, στο σιδηρόκαστρο του Δήμου Συντικής στις Σέρρες. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε γύρω στις 4.30 το ξημέρωμα. Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες και 3 οχήματα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν την ηλικιωμένη χωρίς τις αισθήσεις της από τη μονοκατοικία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικία της υπολογίζεται περίπου στα 85, ενώ από το ίδιο συμβάν διακομίστηκε στο νοσοκομείο και ένας ελαφρά τραυματίας, ένας 50χρονος, ο οποίος δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν βρέθηκε εντός ή εκτός οικίας.

Στην Θεσσαλονίκη αποκτήσαμε ένα νέο τοπόσημο, ειδικότερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ένα τοπόσημο ιστορικής αναφοράς αφιερωμένο στον προσφυγικό ελληνισμό του 1922. Δημιουργήθηκε στην καρδιά της Πανεπιστημιούπολης. Τα αποκαλυπτήρια του μνημείου έγιναν το βράδυ της Τετάρτης στον χώρο δίπλα από το αστεροσκοπείο. Είχαμε και μια σχετική εκδήλωση με τίτλο «Τιμούμε τις ρίζες μας, στηρίζουμε το μέλλον». Η εκδήλωση συνεχίστηκε στην αίθουσα τελετών. Υπήρξε ένας χαιρετισμός του Πρίτανη, του κυρίου Κυριάκου Αναστασιάδη. Έκανε λόγο για μια πληγή και μάθημα, τομή και θεραπεία, ο κύριος Αναστασιάδης. Τώρα το νέο μνημείο έχει σχεδιαστεί. Είναι ένας κυκλικός μνημειακός κήπος, στον οποίο ο επισκέπτης δεν παραμένει απλώς θεατής. Μπορεί να εισέλθει, να σταθεί, να καθίσει, να κινηθεί μέσα στον ίδιο το χώρο. Στο κέντρο βρίσκεται μια ελιά, σύμβολο της μνήμης, της μακροβιότητας και της αναγέννησης. Γύρω από αυτήν την ελιά αναπτύσσονται 12 ίση λίθινοι τομείς που παραπέμπουν στον αέναο κύκλο του χρόνου και τις αλυσμόνητες πατρίδες. Είναι ένα νέο μνημείο στην καρδιά του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Όσοι βρεθείτε στην περιοχή μπορείτε να το επισκεφτείτε, να το δείτε από κοντά.

0: 2-3-10-2-85-106, φίλες και φίλοι. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Βλέπω ότι έχει βελτιωθεί η εικόνα στον περιφερειακό. Υπάρχουν κάποια θέματα με τη μετακίνησή σας και στα δύο ρεύματα, εκεί στο ύψος της Πολύχνης και στα Πεύκα. Η Εγνατία, ωστόσο, έχει πολύ καλή εικόνα. Το ίδιο και η Βασιλής Όλγας και η Τσιμισκή. Είναι καταπράσινες αυτή την ώρα στο χάρτη μου. Μετακινήστε χωρίς να αντιμετωπίζετε προβλήματα.
1: Όπως θέλω, σ' ονειρεύομαι. Σβήνω τα φώτα και αργά σε γεύομαι. Όπως θέλω, σε φαντάζομαι.

0: στην Καλαμαριά έχουμε επίσημη υποδοχή της μυροβλίζουσας και θαυματουργού τιμίας κάρας του Αγίου Παντελεήμονας του Ιαματικού από την ιστορική Ιερά Μονή Παναγίας Παναχράντου Άνδρου. Θα γίνει σήμερα το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στην Καλαμαριά. Η υποδοχή είναι προγραμματισμένη για τις 7.30 το απόγευμα. Την τιμία κάρα θα υποδεχθεί επικεφαλής του Ιερού Κλήρου και του Πιστού Λαού, ο Σεβασμιότατος Μήτροπολίτης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, ο κύριος Ιουστίνος, και αμέσως μετά την υποδοχή θα ακολουθήσει Ιερά Ακολουθία. Αυτό για εσάς που βρίσκεστε στην Καλαμαριά ή θέλετε να βρεθείτε στην υποδοχή. Τώρα διαβάζω ένα ρεπορτάζ στο Φέστιβαλ, το υπογράφει πολύ καλή συνάδελφος, η Φανή Χαρίση, για ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει σε Πέλα και η Μαθία. Υπάρχει μια άγνωστη ασθένεια εκεί στα δέντρα που παραμορφώνει τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια και κάνει τους παραγωγούς να είναι σε απόγνωση, γιατί παραμένουν απούλυτα αυτά τα φρούτα. Οι παραγωγοί οι οποίοι ζητούν αποζημιώσεις, μέχρι στιγμής η αιτία παραμένει άγνωστη για αυτή την παραμόρφωση σε ροδάκινα και νεκταρίνια. Η ασθένεια έχει επεκταθεί σε δεκάδες εκατοντάδες στρέμματα. Καμία αρμόδια υπηρεσία ή επίσημο εργαστήριο του κράτους δεν έχει μπορέσει, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ της συναδέλφου Φανής Χαρίση, μέχρι και τώρα να αποφανθεί, παρά τις αναλύσεις και τις εξετάσεις, για ποιο λόγο παραμορφώνονται τα συγκεκριμένα φρούτα, τα οποία μάλιστα καταλήγουν σε χωματερές, αφού κανείς έμπορος ή βιομηχανία δεν τα αγοράζει. Ναι, περίεργο και αυτό τώρα, παραμορφωμένα ροδάκινα και νεκταρίνια. Εν πάση περιπτώσει, είτε έχουν νορμάλ σχήμα είτε είναι παραμορφωμένα, η γεύση τους είναι εξαιρετική. Νομίζω ότι είναι το πιο καλοκαιρινό φρούτο, και τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια. Νόμιζες, Γιώργο Μάγκο, ότι θα άφηνα σχολεία στο η ζωή Κωνσταντοπούλου το γεγονός ότι ο Τσίπρας πήγε στο Άγιον Όρος? Νόμιζες ότι δηλαδή θα τον άφηνε τον πρώην Πρωθυπουργό όπου βρεθεί η Κωνσταντοπούλου? Πυροβολή το Τσίπρα, πριν από λίγο ήταν στο Sky. Ακούστε τι είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου για την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιον Όρος.
1: Ωραία, να σχολιάσουμε λίγο την ανάρτηση του κ. Τσίπρα, έτσι, γιατί η αλήθεια είναι το που έχουμε κάνει κουβέντα από το πρωί.
2: Μου το είπατε τώρα μπαίνοντας, αλλά δεν το έχω.
1: Δεν το έχετε δει, να το δούμε παρέα τότε. Είναι από την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος και είναι αυτή η ανάρτηση με τις σχετικές φωτογραφίες και έχει ένα έτσι κειμενάκι γράψει και έχει ενδιαφέρον να το δούμε.
3: Σήμερα θα πάει και
1: ξέλνεις στη Σιμονόπετρα και ακούγεται στον Άδη.
3: Αυτό με τον Άδη μας προβλημάτισε λίγο, γιατί πήγε στον
2: Άδη.
3: Ναι.
1: Έτσι γράφει, ναι.
3: Από τις ψαλμωδίες που άκουσε, τέλος πάντων.
2: Νομίζω γενικά η κοινωνία έχει αρκετούς θεομπαίχτες υποστεί. Δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν.
0: Κάτσε, ούτε έρχεται και το καλύτερο.
2: Βάση περίπτωση. Αν τώρα ψέλνει σε υποκατάσταση των Αγγλικών που δεν μιλάει, ας παραμείνει εκεί να ψέλνει. Νομίζω ότι η κοινωνία χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι είναι αληθινοί, που δεν παριστάνουν κάθε φορά και κάτι άλλο και που είναι διατεθειμένοι πραγματικά να παλέψουν για να δώσουν λύσεις.
3: Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε.
0: Ναι, τι την ήθελε την ανάρτηση? Και ο Τσίπρας, αφού έχεις εκεί την Κωνσταντοπούλου, να καροδοκεί. Το είπε πάντως, του τη φυλάει η κυρία Κωνσταντοπούλου του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό ήταν το σχόλιο της για την επίσκεψη του πρώην Πρωθυπουργού στο Άγιον Όρος. Επαναλαμβάνω ότι θα βρίσκεται στην Αθωνική Πολιτεία ο κύριος Τσίπρας και σήμερα και αύριο. Αν δεν αλλάξει κάτι, τον περιμένουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα δώσει το πρωί ραντεβού με τους ανθρώπους εδώ που υποστηρίζουν το νέο του εγχείρημα στο Γεντί Κουλέ. Πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, να δούμε πώς αποτυπώνεται η δισεογραφία στις εφημερίδες που κυκλοφορούν. Σοκ στις αγορές των ομολόγων, διαβάζουμε στην Καθημερινή. Εκρηκτική αύξηση του κόστους δανεισμού σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Ιαπωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Τα social media, άλλο θέμα, βλάπτουν τη δημοκρατία. Τα συμπεράσματα έρευνας του Πιού. Και 5 χρόνια ενεργειακής κρίσης από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Πάμε στα νέα. Γάλλοι, Αιγύπτιοι, Βρετανοί και Αμερικανοί στην Κύπρο. Μία παρέλαση με μηνύματα. Οδηγός με 15 ερωτήσεις απαντήσεις. Κεντρικό θέμα στα νέα. Διέξοδος σωτηρίας για δασικά ακίνητα. Και Κυριάκος Πιερακάκης, παράθυρο ευελιξίας για το κόστος της ενέργειας. Θα αναζητηθεί στο επόμενο Eurogroup. Κόσμος, τα πρόσωπα του δράματος των 80 λεπτών και αλληλεγγύη, κινητό πλυντήριο για τους αστέγους. Στη σημερινή απογευματινή, όλες οι λεπτομέρειες για τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νέα προγράμματα και εργαλεία στήριξης από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Ανακαινίζω προκαταβολή 50% εντός Οκτωβρίου, διαβάζουμε στην απογευματινή. Από το 2027, Εθνικό Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια στο Περιστέρι, με αναφορά στη χθεσινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην περιοχή, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας. Άλλο θέμα τώρα, 15.000 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας για άνεργες γυναίκες μέσω της ΔΥΠΑ, και η Κρήτη τρέμει γιατί η χειρότερη κακοκαιρία δεν έχει έρθει ακόμα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ακροδεξιές προτάσεις της Ελλάδας στην Ευρώπη, εισήγηση Μητσοτάκη και Πλεύρη για ειδικό καθεστώς παρέκκλησης στο μεταναστευτικό. Άλλο θέμα στην εφημερίδα των συντακτών. Κρήτη, πλημμύρες με δραματικό απολογισμό. Πρόεδρος ΑΣΕΠ βέλει αμφισβήτηση στο πρόσωπό του. Φλωρίδης, αιμονή για τα μπάζα. Και Γερμανία, πόλεμος στα συνδικάτα κηρύσσει η Volkswagen. Ριζοσπάστης, παρέμβαση του ΚΚΕ Μετροπολογία στη Βουλή. Στηρίζω τον αγώνα του λαού για ανακούφιση από την ενεργειακή κρίση και καταστροφική κακοκαιρία στην Κρήτη. Με έναν νεκρό, διαβάζουμε στον Ριζοσπάστη. Επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ. Κανείς φοιτητής να μην εγκαταλείψει τις σπουδές για οικονομικούς λόγους. Η ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕΕΦ χέστες αντί για απεργία, ενώ ο λαός στενάζει από την ακρίβεια. Άκουγα το μεταξύ μια συνέντευξη του Δημήτρη Κουτσούμπα Γιώργο προχθές στον Παύλο Τσίμα, αν δεν κάνω λάθος, στο Μέγκα Νιούς. Όχι, δεν κάνω λάθος, ήταν στον Παύλο Τσίμα, στο ραδιόφωνο του Μέγκα, και τον ρώτησαν για το φεστιβάλ της ΚΝΕ, το οποίο ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα, και του λέει ο Τσίμας ότι μου λένε ότι είχατε περισσότερο κόσμο από τη Βύση. Και ο Κουτσούμπας απάντησε ότι δεν ξέρω αν είχαμε περισσότερο ή λιγότερο. Πάντως και αυτή μάζεψε δεκάδες χιλιάδες, και μπράβο της και συγχαρητήρια, έδωσε συγχαρητήρια για την παρουσία της στα 50 χρόνια στη μουσική σκηνή. Κοίτα, εμένα μου αρέσει όταν και οι πολιτικοί μπαίνουν σε τέτοια διαδικασία, λίγο να ξεφεύγουν από τα τετριμένα και από τα κουτάκια στα οποία τους έχουμε συνηθίσει. Ελεύθερος Τύπος, ιδρύονται 7 δημόσια ιατρία κέντρα για την Άνοια και αναλυτικοί πίνακες με τιμές. Οι 243 περιοχές σε όλη την Ελλάδα, οι περιοχές Φιλέτα και οι ευκαιρίες για ακίνητα. Μανιφέστο, στεγαστική ασφυξία για αμαία, κρίσιμη διάσταση η μη προσβασιμότητα της κατοικίας. Σοφία Βούλτεψη, κερδίζει το κράτος, όχι οι πολίτες. Η αλήθεια για το ιταλικό κόλπο γκρόσο που ανακάλυψε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο μηχανισμός του δυναμικού ΦΠΑ υφίσταται στην Ιταλία από το 2007 και δημιουργήθηκε για να προφυλάσσονται τα ταμεία του κράτους, και κάθε φορά που εφαρμόστηκε αποδείχθηκε δώρον άδωρον. Γράφει η κυρία Βούλτεψη για την πρόταση Ανδρουλάκη στην εφημερίδα.

0: Γεια σου Νίκο, γεια σου Μαργαρίτα και γεια σου και σε σένα Παντελή. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα φίλες και φίλοι. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε 100% στον FM 100, Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής, Βαγγέλης Στολάκης στα μικρόφωνα. Εσείς μας στέλνετε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στην σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη, γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες. Τύπος της Θεσσαλονίκης, απόβαση αλιέων με καΐκια στην παραλία της Θεσσαλονίκης, ζητούν μέτρα και προειδοποιούν για νέες κινητοποιήσεις. Κέντρος διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν περισσότερα από 150 αλιευτικά σκάφη. Είναι μία κίνηση στην οποία προχώρησαν χθες οι αλιείς, εκπέμποντας SOS, σήμα κινδύνου, για την ελληνική αλιεία η οποία βυθίζεται. Πάμε στην κόντρα. Νέο κύμα αυξήσεων σε σούπερ μάρκετ, 25% άνοδος τιμών σε φέτα και γαλακτοκομικά, 20 λεπτά πάνω το ψωμί. Η κυβέρνηση κάνει τον τροχονόμο στην ακρίβεια και τους κερδοσκόπους. Κοίταξε, έτσι όπως πάει, Γιώργο, θα σταματήσουμε να τρώμε και τη φέτα. Άλλωστε και οι διατροφολόγοι μας την περιορίζουν, μας σταματήσουμε να κόβουμε και τα γαλακτοκομικά, δεν θα τρώμε και ψωμί γιατί παχαίνει το ψωμί, εν πάση περιπτώσει. Στο λόγο, πάμε να συνεχίσουμε το λόγο. Στο μάτι του Κυκλώνα, η Κρήτη, εντοπίστηκε νεκρός κτηνοτρόφος, εικόνες βιβλικής καταστροφής από την κακοκαιρία. Άλλο θέμα, τι κατέθεσε διασώστρια του ΕΚΑΒ για το θάνατο Μαζονάκη. Η γιατρός δεν εξέφρασε επιθυμία να μας συνοδεύσει στο νοσοκομείο. Εν τω μεταξύ, έχει παραιτηθεί και ο δεύτερος συνήγορος της γιατρού. Την άφησε και ο πρώτος, την άφησε και ο δεύτερος. Τώρα την ανέλαβε ένας τρίτος, να δούμε μέχρι πότε. Στην Εστία, ανακαλέστε την υπογραφή σας για τα κοιμήλια, κύριε Πρωθυπουργέ. Ξέσπασμα του Μητροπολίτη Δράμας Δωρόθεου για αυτήν την συμφωνία με την Βουλγαρία και την αυριανή φιέστα εδώ στην Θεσσαλονίκη. Πάμε στην πολιτικά. Ο Σουλτάνος τραβάει το σκηνί, τουρκικές νάρκες στο Αιγαίο. Και ολοκληρώνουμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα με τη Δημοκρατία. Όργια με απευθείας αναθέσεις σε ξενοδοχείο ημιδιανομής. Υπουργεία, κρατική φορείς και πανεπιστήμια σε ανοιχτή γραμμή από το 2019 με την εταιρεία The Crystal Blue, με τον ίδιο αφημί, προσφέρει ποικίλες υπηρεσίες και σωματικής ευεξίας. Πακτολός κρατικού χρήματος για παροχή συμβούλων. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της Δημοκρατίας. Τιμωρούνται για άλλη μια φορά οι συνεπείς. Ο εμπεγμός με τις 120 δόσεις, επίσης το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας, και πρόκληση διπλασιάζουν οι βουλευτές τα επιδόματά τους. Αυτά ήταν και τα σημερινά πρωτοσέλιδα. Έτσι αποτυπώνεται η ειδησιογραφία στις εφημερίδες που κυκλοφορούν, φίλες και φίλοι. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλή σας ημέρα.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων. 30 χρόνια μικρή πατρίδα. Μια συναυλία γιορτή με τον Γιώργο Ανδρέου και τον Παρασκευά Καρασούλο. Ερμηνεύουν Μάριος Φραγκούλης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Παντελής Θεοχαρίδης, Κορίνα Λεγάκη, Απόστολος Κίτσος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Διεύθυνση Τάσος Σημεωνίδης. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Προπόληση μόρ.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
3: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
4: Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαζικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
5: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: έχω. Ακούτε πάντα FM100, 100% στον FM100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Χθες που λέτε διάβαζα κάτι στοιχεία της Ελστάτ αναφορικά με το δημογραφικό και την φυσική κίνηση του πληθυσμού. Το 2025 οι γεννήσεις υποχώρησαν σε κάτι παραπάνω από 65.000, μειωμένες κατά 4,2% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, με το 2024. Το δημογραφικό πρόβλημα έχει χαρακτηριστεί ως βραδιφλεγής βόμβα για την Ελλάδα. Οι αριθμοί αποτυπώνουν αυτό το μεγάλο πρόβλημα, ότι στην Ελλάδα πλέον γεννιούνται λιγότερα παιδιά, ενώ σε σχέση με 20 χρόνια πριν, διαβάζοντας μια άλλη έρευνα που κυκλοφόρησε στα μέσα του Σεπτέμβρη, την έρευνα του κυρίου Κοντζαμάνη, έχουμε περίπου 44%, αν δεν κάνω λάθος, λιγότερες γεννήσεις. Ο κύριος Βίρον Κοντζαμάνης, ο διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, καθηγητής δημογραφίας, είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και εσάς, ακροατές και κροατές σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά, πείτε μου, σας ακούω, έχουμε... τα λέτε.
0: Και έχουμε... έχω και την πληροφόρηση ότι είστε και στη Θεσσαλονίκη, κύριε Κοντζαμάνη.
1: Τα λέτε.
0: Δημογραφικό ένα ζήτημα το οποίο το συζητάμε, το ξανασυζητάμε. Παίρνονται κάποια μέτρα κατά καιρούς. Δεν ξέρω κατά πόσο αποδίδουν βέβαια αυτά τα μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα. Και από ό,τι φαίνεται το μέλλον είναι δυσίωνο.
1: Είναι δυσίωνο με την εξή έννοια, ότι οι γεννήσεις δεν μειώθηκαν την τελευταία 15 ετία κατά 44%, παραφαίνεται, είναι γεγονός αυτό. Μειώθηκαν ξανά μειώνουν το 1980, την πρώτη μεγάλη κατάρρευση των γεννήσεων. Είχαμε το ανάμεσο το 1980 και στο 1990. Το 1980 είχαμε 145.000 γεννήσεις, το 1990 είχαμε 102.000. Όμως τώρα είναι η δεύτερη μεγάλη κατάρρευση των γεννήσεων, την τελευταία 15 ετία. Πού οφείλεται αυτό? Η μείωση των γεννήσεων από το 1980 και μετά οφείλεται σε ένα βασικό, στο ότι τα ζευγάρια τα οποία έρχονται να κάνουν παιδιά μετά το 1980, ποια είναι αυτά τα ζευγάρια? Είναι αυτά που γεννήθηκαν μετά το 1955-60, εντάξει, 20 χρόνια, 25 χρόνια νωρίτερα, κάνουν όλο και λίγο λιγότερα παιδιά. Επομένως, αυτό εξηγεί τη μείωση των γεννήσεων μετά το 1980. Τώρα, η κατάρρευση των γεννήσεων, η δεύτερη κατάρρευση των γεννήσεων, που είναι πολύ έντονη μετά το 2000, τα τελευταία 15 χρόνια, μετά το 2009, οφείλεται στο ότι οι μειωμένες γεννήσεις του παρελθόντος, εντάξει, γιατί η μείωση των γεννήσεων ξεκίνησε από χθες ή από πριν από 15 χρόνια, έρχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Έχουμε μια μείωση σημαντική του αριθμού των ατόμων που είναι σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Γιατί οι γεννήσεις κάθε χρονιά ή κάθε περίοδο δεν είναι συνάρτηση μονάχα πόσα παιδιά κάνουμε, είναι συνάρτηση για το πόσοι είμαστε σε ηλικία να κάνουμε παιδιά. Επομένως, την τελευταία 15-16 χρόνια, οι μειωμένες γεννήσεις του παρελθόντος έρχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Είναι το πλήθος των ατόμων αυτών είναι μειωμένο και ένα τμήμα από αυτά τα άτομα, το ξέρετε πολύ καλά, τελευταία 15 ετία έφυγε στο εξωτερικό. Επομένως είναι ακόμα πιο λίγα. Επομένως έχουμε όλο και λιγότερα άτομα σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Τα άτομα αυτά δεν κάνουν περισσότερα παιδιά από τους γονείς τους. Έχουν μπορέσει να αντισταθμίσουν τη μείωση του πλήθους τους. Και επομένως έχουμε μια συνεχιζόμενη μείωση γεννήσεων, η οποία αποτυπώνεται και στα στοιχεία που μου αναφέρατε το 2025. Αλλά σας το λέω και στα στοιχεία του 2026. Δεν έχει κλείσει το 2026. Το 2026 δεν πρόκειται να έχουμε παραπάνω από 65.000 πάλι. Θα έχουμε δηλαδή ένα αριθμό που είναι ο ίδιος λίγο ή λίγο μικρότερος από αυτό.
0: Άρα περιμένουμε περαιτέρω μείωση.
1: Μικρή μείωση. Επομένως, αυτή είναι η βασική λογική. Είναι ότι τα ζευγάρια που έρχονται σε ηλικία μετά το 1955, που γεννήθηκαν μετά το 1955-60 και έξανα το 80, κάνουν πιο λιγότερα παιδιά. Γιατί αυτή η υπόθεση? Γιατί στη χώρα μας δεν υπήρξε ποτέ και δεν υπάρχει ένα ευνοϊκό περιβάλλον στην οικογένεια και το παιδί, το οποίο θα επέτρεπε στα ζευγάρια αυτά να κάνουν τον αριθμό των παιδιών που επιθυμούμε. Όλες οι έρευνες που έχουμε λένε ότι στην χώρα μας θέλουμε να κάνουμε παραπάνω από δύο παιδιά. Όχι μόνο στη χώρα μας, όλες είναι αναδειγμένες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι κάτι καινούργιο, δεν είναι κάτι χώρα μας μονάχα. Στη χώρα μας κάνουμε ένα αριθμό παιδιών που είναι πολύ μακριά από αυτό που επιθυμούμε. Είναι τα νέα ζευγάρια.
0: Ποια είναι η αναλογία σήμερα, κύριε Κοντζαμάνη?
1: Να δείτε, η αναλογία είναι εξής, πολύ απλά. Θέλουμε να κάνουμε παντού, οι έρευνες λένε ότι θέλουμε να κάνουμε παραπάνω από δύο. Στη χώρα μας τα νέα ζευγάρια που γεννήθηκαν το 1980, που είναι 45 χρόνια, 46 χρόνια σήμερα, θα κάνουν λιγότερο από 1,4. Σε άλλες χώρες, τα νέα ζευγάρια της αντίστοιχης ηλικίας, δηλαδή που γεννήθηκαν το 80, κάνουν ένα αριθμό παιδιών που είναι κοντά στο 2. Εντάξει, επομένως υπάρχουν χώρες όπου δεν υπήρξε μείωση των γεννήσεων ή ήταν πολύ ήπια Και τα ζευγάρια ότι συνέχισαν να κάνουν αριθμό παιδιών το οποίο είναι σχετικά ψηλό. Σχετικά ψηλό, λέω. Εντάξει, όχι 2 και 3, αλλά λίγο λιγότερο από 2. Επομένως, αυτή είναι η κατάσταση. Θα μου πείτε, η χώρα μας είναι η μόνη που είναι σε αυτή την κατάσταση. Όχι, δεν είναι η μόνη.
0: Είναι ευρωπαϊκό, είναι πανευρωπαϊκό το θέμα, ναι, νομίζω. Το
1: πανευρωπαϊκό,
0: το
1: δεν είναι πανευρωπαϊκό. Με συγχωρείτε αυτό που λέτε. Δεν είναι και αυτό πανευρωπαϊκό. Δεν
0: όχι.
1: Σε επαναλαμβάνω ότι εξής, η χώρα μας είναι ένα από τις χώρες της Ευρώπης,
0: ναι,
1: που έχει με μια κατάρρευση των γεννήσεων μετά 1980, αυτό δεν ισχύει παντού. Και η χώρα μας είναι από τις χώρες όπου τα νέα ζευγάρια κάνουν έναν πολύ μικρότερο αριθμό παιδιών από κάνουν αλλού. Εντάξει. Δηλαδή η Ευρώπη, αν θέλετε, να το πω πολύ σημαντικά, είναι χωρισμένη σε τρεις ομάδες χωρών. Μια ομάδα χωρών είναι η χώρα μας όπου τα ζευγάρια κάνουν πολύ λίγα παιδιά, 1,4 και στην μεγάλη ηλικία. Μια ομάδα χωρών είναι οι χώρες του Βορρά, Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία και οι σκανδιναβικές χώρες όπου τα ζευγάρια κάνουν γύρω στα 1,8-1,9 παιδιά. Πολύ κοντά δηλαδή στο όριο αναπαραγωγής. Και υπάρχει μια διάμεση ομάδα χωρών που είναι ανάμεσα στα δύο, όπως σας λέω. Επομένως δεν είναι όλο. Δεν είναι όλο είναι γενικό, να μην το λέμε αυτό πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Πείτε μου, σας ακούω.
0: Κύριε καθηγητά, τώρα και αυτή η κυβέρνηση, αλλά και στο παρελθόν υπήρχαν διάφορες διακομματικές επιτροπές, οι οποίες καταθέταν προτάσεις όμως που μένανε στα συρτάρια. Εν πάση περιπτώσει, καθυστερήσαμε να πάρουμε μέτρα. Έχουν ανακοινωθεί κατά καιρούς διάφορα πράγματα, προκειμένου και να δοθεί το κίνητρο στις νέες οικογένειες να επιστρέψουν στην περιφέρεια, να κάνουν παιδιά. Είναι κυρίως βέβαια μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα αυτά. Αποδίδουνε. Ποια είναι η εικόνα που έχετε?
1: Εικόνα που έχουμε δεν είναι η εικόνα που έχουμε μάρχα από την Ελλάδα. Τα μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα, αν δεν συνοδεύονται μια σειρά σημαντικές αλλαγές σε άλλα παιδεία που επηρεάζουν αυτό που λέμε τις αναπαραγωγικές μας συμπεριφορές, δηλαδή αν θα κάνουμε οικογένεια, πότε θα κάνουμε και πώς θα κάνουμε, αν δεν βάλουμε μια σειρά μέτρα σε άλλα παιδεία, τα μέτρα επιδοματικής πολιτικής έχουν μηδενικό σχεδόν αποτέλεσμα. Κοστίζουν δηλαδή και δεν έχουν αποτέλεσμα. Αυτό δεν το λέω με βάση την εταιρεία τη δική μας, είναι η διεθνής βιβλιογραφία στο θέμα εδώ και 40-50 χρόνια. Επομένως, εμείς συνεχίζουμε, όπως και στα άλλα παιδεία, να παίρνουμε μέτρα επιδοματικής πολιτικής, ελπίζοντας ότι αυτά τα μέτρα επιδοματικής πολιτικής θα αλλάξουν την κατάσταση. Δεν πρόκειται να αλλάξουν, αν δεν αλλάξουμε σημαντικά μια σειρά πράγματα σε άλλα παιδεία. Παραδείγματος χάρη, στη χώρα μας το παιδί κοστίζει η έλευση, όχι μόνο η έλευση, αλλά και το μεγάλωμα του παιδιού κοστίζει εξαιρετικά πάρα πολύ σε σχέση με τα εισοδήματά μας, όχι σε απόλυτες τιμές. Σε αντίθεση με άλλες χώρες. Εντάξει. Πρέπει να πάρουμε μέτρα για τη μείωση του κόστου τέλεση και μεγαλώματο του παιδιού. Και κυρίω αυτά, το κόστο είναι πάρα πολύ ψηλό, γιατί σχετίζεται με το κόστο τη εκπαίδευση και την κατάσταση τη δημόσια εκπαίδευση των χωριστικών που στη χώρα μα. Επομένως, αυτό είναι σημαντικό τώρα. Δεν ξέρω αν έχω το χρόνο να αναλύσω εδώ πέρα. Βασικά, σε μια σειρά χώρε, όπω σα ανέφερα, τα νέα ζευγάρια ακόμα κάνουν αριθμό παιδιών που δεν είναι πολύ μακριά από τα δύο. Εντάξει, δεν έχουν το κόστο τη εκπαίδευση που υπάρχει στη χώρα μα. Είναι ελάχιστο το κόστο εκπαίδευση. Εντάξει, είναι το δημόσιο σχολείο και οι δημόσιε υπηρεσίε καλύπτουν τα πάντα. Σε αντίθεση με τη χώρα μα, πρέπει να κάνετε φροντιστήρια, πρέπει να παίξετε δεξιά, αριστερά, να κάνετε το ένα, να κάνετε το άλλο, να δώσετε με. Είναι δημοσιο ο χρόνο. Πώς είναι παραμονή στο σχολείο, πώς είναι το δημόσιο σχολείο, το δημοτικό δημόσιο γυμνάσιο. Τα φροντιστήρια είναι ένα θέμα συνολικό, ξέρετε. Από μένα πρέπει να μειωθεί το κόστος ένας και ένας παιδιού. Αυτό δεν πρόκειται να μειωθεί με τα επιδόματα. Δεν μειώνονται με τα επιδόματα, είναι ασπιρίνες. Το δεύτερο πρέπει να άρουμε, να αμβλύνουμε, δεν μπορούμε να άρουμε τα πάντα, τις μεγάλες ασυμβατότητες που υπάρχουν ανάμεσα στην οικογενειακή ζωή και στην εργασιακή ζωή. Πόσο μάλλον που όλο και περισσότερο δεν τα βγάζετε πέρα με μία δουλειά. Οι γυναίκες και τα ζευγάρια δουλεύουν και οι δύο. Επομένως, για να δουλέψουν και οι δύο, έχουν ιδιαίτερες δυσκολίες, ιδιαίτερα η μητέρα. Το τρίτο είναι πρέπει να λύσουμε στα μεγάλα αστικά κέντρα. Να αμβλύνουμε στα μεγάλα αστικά κέντρα το στεγαστικό πρόβλημα που είναι καταστροφή, που είναι σημαντικό. Αυτό παίζει πλέον όλο και περισσότερο ρόλο για να κάνουμε και θα κάνουμε οικογένεια. Γιατί είναι αδύνατο με τα εισοδήματα που έχουν νέες γενιές να μπορέσουν να, όσοι δεν έχουν την τύχη να έχουν σπίτι από τον πατέρα τους ή τους γονείς τους ή από τους παππούδες τους, να βρουν σπίτι, ικανοποιητικό σπίτι και ταυτόχρονα να καλύψουν.
0: Εδώ φεύγουν στα 35 από τα παιδικά τους δωμάτια.
1: Με αποτέλεσμα να παραμένουν συνέχεια στους γονείς τους, να κάνουν οικογένεια πολύ αργότερα, να κάνουν το πρώτο παιδί πολύ αργότερα και αυτό να κάνουν το δεύτερο παιδί να μην το κάνουν. Εντάξει, επομένως είναι μια ιστορία και μπαίνει και ένα γενικότερο θέμα το οποίο είναι πολύ πιο σύνθετο και πολύπλοκο. Οι νέες γενιές κυρίως βλέπουν όλες τις έννοιες που έχουμε συγκριτικές στην Ελλάδα με την υπόλοιπη Ευρώπη, δεν έχουν εμπιστοσύνη στο μέλλον. Αυτό είναι ένα πολύ θέμα το οποίο είναι πολύ γενικό. Το οποίο αντικατοπτρίζει μια συνολική κατάσταση για τη χώρα μας. Επομένως, όταν δεν έχετε ένα μεγάλο τμήμα των νέων ανθρώπων, δεν έχουν εμπιστοσύνη στο μέλλον, τι κάνουν? Ένα τμήμα τους φεύγει στο εξωτερικό, έτσι δεν είναι? Επομένως, έχουμε τη μετανάστευση. Ένα τμήμα τους παραμένει στη χώρα μας, αλλά αυτό επηρεάζει μια σειρά αποφάσεις για τη ζωή του ανάμεσα στα άλλα, αν θα κάνει οικογένεια, πότε θα το κάνει οικογένεια, σε ποια χώρα. κάνει η οικογένεια, πόσα παιδιά θα κάνει, αν θα κάνει το αριθμό των παιδιών του που επιθυμεί, δεν θα κάνει το αριθμό που επιθυμεί. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα σύνδετο θέμα που απαιτεί μια σειρά συντακτικές αλλαγές στον τομέα τη παιδεία, τη υγεία, των θεσμών, τη δημόσια διοίκηση. Ξέρετε, είναι ένα σύνθετο θέμα, δηλαδή θα υποθέτει μια άλλη χώρα πολύ απλά, σου το λέω.
0: Μάλιστα. Κύριε Κοντζαμάνη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Την καλημέρα μας, την καλημέρα μας. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Βύρον Κοντζαμάνης, καθηγητής δημογραφίας, και τα δημογραφικά μοντέλα βέβαια δείχνουν μια μαύρη εικόνα για την Ελλάδα του μέλλοντος. Θα συρρυκνωθεί η χώρα μας, θα μειωθεί ο πληθυσμός της. Ο πληθυσμός ο οποίος γερνάει, αυξάνει την ηλικία του ο Έλληνας και η Ελληνίδα, και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να υπάρξουν και παρεμβάσεις για τη δημιουργία δομών και το χτίσιμο πόλεων, χωριών, με βάση τα νέα δεδομένα και όχι αυτά του παρελθόντος. Σήμερα είναι Παρασκευή, από το πρωί εμείς έχουμε ξεκινήσει με ευχάριστη διάθεση. Είναι Παρασκευή, έρχεται Σαββατοκύριακο, θα κάνουμε τις βόλτες μας, θα δούμε φίλους, θα ξεκουραστούμε, θα ψυχαγωγηθούμε, θα διασκεδάσουμε, θα προβληματιστούμε, θα θελήσουμε να δούμε και καμιά ταινία, και η Αφροδίτη Αργυροπούλου είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας προτείνει τι να δούμε αυτό το διήμερο, και όχι μόνο βέβαια, με τις νέες κυκλοφορίες, με old time classic ταινίες. Αφροδίτη, καλημέρα.
2: Γεια σου Βαγγέλη μου, καλημέρα. Καλημέρα και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει εδώ.
0: Πώς είσαι καταρχάς, πώς είσαι?
2: Είμαι πολύ καλά, και μόνο που είναι Παρασκευή, αν και κουρασμένη, πρέπει να το ομολογήσω έτσι στον αέρα, πολύ κουρασμένη. Παρόλα αυτά έχω διάθεση Παρασκευής και Σαββατοκύριακο που είναι μπροστά μας. Έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις, έχουν ξεκινήσει και οι εκδηλώσεις των 61ων

0: Πρόκειται για την προβολή της ταινίας με τίτλο «À Paris tous les deux», μια βοβή σπονδυλωτή κινηματογραφική δημιουργία με ιστορίες με φόντο το Παρίσι κυρίως αλλά και την Αθήνα, όπου ο έρωτας, ο θάνατος και η οπερατική μουσική συναντιούνται για να μας συγκινήσουν με έναν τρόπο υποβλητικό. Λοιπόν, πρόκειται για μια συμπαραγωγή της εθνικής λυρικής σκηνής με το Θέατρο του Σατλέ του Παρισιού, και η μουσική, υπάρχει μουσική επί σκηνής, υπάρχουν δύο σοπράνο, ένας τενόρος και στο πιάνο ο Χρήστος Σακελαρίδης. Άρα έχουμε βοβή ταινία, σύγχρονοι επίτηδες και ζωντανή μουσική με άριες και όπερα επί σκηνής. Στα ατού της βραδιάς είναι η εμφάνιση έκπληξη στην ταινία της θρυλικής Γαλλίδας ηθοποιού Φανή Αρντάν μαζί με γνωστό επιτελείο ηθοποιών. Τώρα, η προβολή συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αυτήν την Τρίτη στις 9 και το τονίζουμε, η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, ό,τι πιο ωραίο. Εννοείται ότι πάτε κανένα μισά ώρα έτσι πιο πριν για να μην ταλαιπωρηθείτε και να το απολαύσετε. Φανή Αρντάν, λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο γεγονός αυτή την ταινία, αυτή την Τρίτη. Λοιπόν, ολοκένουργιες ταινίες,
1: ναι,
0: δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς, Βαγγέλη, και οι φίλοι φυσικά που μας ακούνε, οι συνεφίλοι. Μία είναι η ταινία που κλέβει όλη τη δημοσιότητα. Το καλοκαίρι περιμένουμε για Οδύσσια. Τώρα η ταινία με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε έναν απίστευτο ρόλο. Αυτή ήταν η πιο έτσι, το μεγαλύτερο όνομα που περίμενε ο κόσμος. Tom Cruise με μία τρομερή μεταμόρφωση στην ταινία που λέγεται Digger. Σίγουρα θα προταθεί για Όσκαρ ο Αμερικανός ηθοποιός. Λοιπόν, το Digger είναι μια θεότρελη μαύρη κωμωδία σε σκηνοθεσία Αλεχάνδρο Γκονζάλες Ινιαρίτου, είναι Μεξικάνος, πάρα πολύ διάσημος, οσκαρικός, που μετά από 10 ολόκληρα χρόνια διεργασιών και με τον Tom Cruise να έχει πει κατευθείαν το ναι για την ταινία αυτή, ο σκηνοθέτης μας συστήνει τον απίστευτο ήρωα της ταινίας που φέρνει πάρα πολύ σε Donald Trump. Λοιπόν, αυτός είναι ο Digger Rockwell, μεγιστάνος του πετρελαίου, που είναι πολύ απασχολημένος με τη λατρεμένη 30χρονη γάτα του που αργοπεθαίνει, έχει διάφορα έτσι πράγματα, γιατρούς και τα λοιπά. Πολύ απασχολημένος λοιπόν για να προσέξει τα δεκάδες emails που τον ειδοποιούν ότι εδώ και μερικές εβδομάδες έχει υπάρξει μια οικολογική καταστροφή στη Γροιλανδία σε μια εξόρυξη που έχει πάει εντελώς στραβά σε δική του γη. Εκτός από τα δεκάδες θύματα, η έκρηξη που προκαλείται αποσπά ένα γιγαντιαίο παγόβουνο που κατευθύνεται στην Ευρώπη. Γίνεται πανζουλισμός, έτσι ο ισχυρότερος άνθρωπος στον κόσμο εμφανίζεται Μεσσίας για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας, ενώ έχει προκαλέσει ο ίδιος τεράστια παγκόσμια καταστροφή. Ατελείωτα μηνύματα στην ταινία, ρεσιτάλ ερμηνείας από τον Tom Cruise και υπομονής, καθώς η διαδικασία μεταμόρφωσης του διαρκούσε σχεδόν 6 ώρες καθημερινά. Αναφορά σε μαύρες κωμωδίες της δεκαετίας του 60, σε αυτούς που έτσι βλέπουν σινεμά θα τους θυμίσει μια υπέροχη ταινία με τον Peter Sellers του 60, τον Dr. Strange Love και πώς κατέστρεψα τον κόσμο. Εξαιρετική στους ρόλους του επίσης Ρίζα Αχμετ, Σάντρα Χιούλερ, Τζον Γκούντμαν στο ρόλο του Προέδρου των ΗΠΑ και Τζέσι Πλέμονς. Τον Κρούζ δίνει τα ρέστα του, το διασκεδάζει, είναι μια ταινία, δεν υπάρχει μέσο, είτε θα την λατρέψετε είτε όχι. Λοιπόν, και έχουμε και ένα ωραιότατο ψυχολογικό θρυλεράκι.
1: Αχ, εμένα αυτά μ' αρέσουν.
0: Έτσι, έχει και ερωτικό αυτά στοιχείο με αιμονές, αποκαλύψεις κρυμμένων μυστικών σε μια βίλα. Αυτό είναι το ημερολόγιο, σίγουρα θα σου αρέσει, της Verity. Λοιπόν, είναι βασισμένο στο απίστευτα πετυχημένο ομώνυμο μυθιστόρημα της Colleen Hoover με Anne Hathaway και πάλι σε σκοτεινό ρόλο, Josh Hartnett στο ρόλο του συζύγου και Dakota Johnson στο ρόλο νεαρής συγγραφέως. Υπάρχει για σας στις αίθουσες. Λοιπόν, το ημερολόγιο της Verity γιορτάστηκε και από εκδοτικούς οίκους εδώ στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα, μια που είναι ήδη μια πολύ μεγάλη επιτυχία το ομώνυμο μυθιστόρημα. Οπότε γιορτάστηκε και με διάφορα βιβλία που δίδονταν σε διάφορα πάρτι, έτσι έγινε ένα, πολλά events. Λοιπόν, υπάρχει και ένα συναρπαστικό ιστορικό έπος που ζωντανεύει την πορεία του Σάρλ Ντεγκόλ και τη γέννηση της γαλλικής αντίστασης κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τεράστια εμπορική επιτυχία στη Γαλλία, ξεπέρασε τα 2,5 εκατομμύρια εισιτήρια. Αυτό είναι το Ντεγκόλ, η ώρα της αντίστασης με σκηνοθέτη τον Αντωνίν Μποντρί και ένα κορυφαίο διεθνές cast. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε Σιμώνα Μπεκαριάν, τον Σάιμον Μπενουά Μπεζαμέλ, Ματιέ Κασοβίτς, Ανε Μαρία Βαρτολομέη και τα εντυπωσιακά γυρίσματα της ταινίας De Gaulle, η ώρα της αντίστασης πραγματοποιήθηκαν σε Γαλλία, Μαρόκο και Ηνωμένο Βασίλειο. Βαγγέλη, αυτά είχα να προτείνω ως κορυφαίες ταινίες αυτής της εβδομάδας.
1: Έχεις όμως έρθει με δώρα.

0: Εδώ, η Αφροδίτη Αργυροπούλου φέρνει και τα δώρα της. Έχουμε πέντε διπλές προσκλήσεις.
1: Πέντε διπλές προσκλήσεις, μια που λέγαμε για Δημήτρια και τις εκδηλώσεις τους. Υπάρχει μια υπέροχη πραγματικά εκδήλωση. Συνδυάζει το θέατρο, τη μουσική και τις οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις. Είναι αυτήν την Τρίτη στις 9.30 ώρα στο θέατρο Αυλαία. Είναι η ιστορία του έρωτα από το διάσημο ισπανικό συγκρότημα Γκρουπαθιόν Σένιορ Σεράνο και πρόκειται για μια υποβλητική παράσταση με θέμα τον έρωτα. Αυτήν την Τρίτη στις 9.30.
0: Στις 9.30.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, οι πέντε πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε τώρα στο 2310-285-106 θα εξασφαλίσετε από μια διπλή πρόσκληση. Η οποία πρόσκληση θα βρίσκεται εδώ στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, τις παραλαμβάνουν.
0: Θα τις παραλάβετε.
1: Ακριβώς από την υποδοχή.
0: Ακριβώς. 93Β στη Μοναστηρίου.
1: Βεβαίως, λέγοντας το όνομά σας.
0: 93Β θα έρθετε. Θα πείτε το όνομά σας και θα εξασφαλίσετε από μία διπλή πρόσκληση. Έχουμε γραμμή. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ποια κυρία είστε? Ναι, σας ακούμε.
2: Βασιλιάδο Όλγα.
0: Γεια σας, κυρία Όλγα. Από πού μας ακούτε?
2: Από Καλαμαριά.
0: Από Καλαμαριά. Καλημέρα. Την Τρίτη θα πάτε να δείτε αυτό το πολύ ωραίο στο Αυλαία.
2: Πλησίαση.
0: Δεν σας ακούσαμε. Την Τρίτη στις 9.30. Ναι.
1: Στις 9.30.
2: Είναι διπλή η πρόσκληση.
0: Η πρόσκληση είναι διπλή και θα έρθετε από εδώ, από τις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Ραδιοφώνου, για να την παραλάβετε. Γεια σας. Πάμε στον επόμενο. 2-3-10-2-85-106, φίλες και φίλοι. Μας καλείτε για να εξασφαλίσετε από μία διπλή πρόσκληση για την Τρίτη στις 9.30.
1: Ακριβώς, το Αγκρουπαθιόν, η ιστορία του έρωτα. Ένα θεατρικό έτσι πάρα πολύ εντυπωσιακό.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Ναι, καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.
3: Δήμητρα Μακρύ.
0: Τι κάνετε, κυρία Δήμητρα?
3: Ωραία.
0: Από πού μας καλείτε?
3: Από ντεπό.
0: Από ντεπό. Εξαιρετικά. Θα πάτε την Τρίτη λοιπόν στο Αυλαία και να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Μία διπλή πρόσκληση για εσάς. Από εμάς, από αυτήν εδώ την εκπομπή. Καλημέρα. Δύο 2-3-10-2-85-106, φίλες και φίλοι, μας καλείτε για να κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση για την Τρίτη στις 9.30. Καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα, κύριε Στολάκη, τι κάνετε?
0: Καλά, καλά, εσείς?
4: Ευχαριστώ, θέλω όλα καλά.
0: Ποια κυρία είστε?
4: Ευχαριστούμε πολύ για τις δυνατότητες και τις επιλογές που μας δίνετε.
0: Να είστε καλά. Ποια κυρία είστε?
4: Μαραγκού Ευθυμία ονομάζομαι.
0: Από πού μας καλείτε, κυρία Ευθυμία?
4: Από κέντρο.
0: Από κέντρο. Έχετε εξασφαλίσει μια διπλή πρόσκληση, θα περάσετε να την παραλάβετε από την υποδοχή της Δημοτικής Τηλεόρασης και του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
4: Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας.

0: Έχουμε γραμμή, ο Γιώργος Μάγκος να μας ενημερώσει. Έχουμε γραμμή, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Στολάκη.
0: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δυνατότητα αυτή που μας δίνετε. Πολύ καλά εσείς.
0: Καλά,
1: θα τα πούμε
0: καλά.
1: Και χαιρόμαστε κάθε μέρα. Γιατί
0: αχ, και εγώ χαίρομαι που μας ακούτε.
1: Την αντικειμενική κύριε που κάνετε.
0: Να είστε καλά, από πού μας καλείτε?
1: Από περιοχή Ντεπό.
0: Από Ντεπό και εσείς, το όνομά σας?
1: Κοσμίδου Ελένη.
0: Γεια σας, κυρία Ελένη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μια διπλή πρόσκληση θα σας περιμένει στην είσοδο της ΔΕΠΤΕ. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Σας ευχαριστώ και σε εσάς καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, και για έχουμε και άλλη μια διπλή πρόσκληση. 2-3-10-2-85-106, φίλες και φίλοι, μας καλείτε στο τηλέφωνο για να εξασφαλίσετε την διπλή αυτή πρόσκληση. 9.30 ώρα την Τρίτη.
2: 9.30 ώρα την Τρίτη ακριβώς, στο θέατρο Αυλαία, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο γνωστό Αυλαία.
0: Καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα.
0: Τι κάνετε?
3: Δόξα τω Θεώ, καλά. Σας παρακολουθούμε.
0: Να είστε καλά. Από
3: πού μας... τα νέα της πόλης.
0: Από πού μας καλείτε?
3: Από Καλαμαριά.
0: Από Καλαμαριά. Και ποια κυρία είστε?
3: Σταματίου Ντίνα.
0: Γεια σας, κυρία Ντίνα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Θα σας περιμένει μία διπλή πρόσκληση εδώ στις εγκαταστάσεις του FM 100, Μοναστηρίου 93Β, να περάσετε να την παραλάβετε. Καλημέρα.
3: Ευχαριστώ πάρα
0: γεια
3: πολύ.
0: Σας. Καλή γεια σας, γεια σας.
2: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αυτές ήταν οι 5 διπλές προσκλήσεις που μας δίνει η Αφροδίτη, σε εσάς τις δίνει δηλαδή, για να βγείτε έξω την Τρίτη στις 9.30. Η κυρία Βασιλιάδου, Μακρύ, Μαραγκού Κοσμίδου και Σταματίου, να περάσετε από σήμερα κιόλας, από
2: βεβαίως,
0: εδώ,
2: βεβαίως,
0: από τον FM 100, στην Μοναστηρίου 93Β βρισκόμαστε. Θα βρίσκονται οι προσκλήσεις σας στην υποδοχή, τα ονόματά σας εκεί, να τις παραλάβετε και να πάτε στις 9.30 στο Θέατρο Αυλαία την ερχόμενη Τρίτη για να παρακολουθήσετε αυτή την παράσταση την οποία μας ανέφερε η Αφροδίτη. Αφροδίτη, σε ευχαριστούμε
2: να
0: πολύ.
2: Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Καλημέρα, να είσαι καλά. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Έρχεται η Ευδοξία Δένη με δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί Βασίλης Κοντογουλίδης. Στη συνέχεια, Λάζαρος Θοδωρακίδης. Ανανεώνω το ραντεβού μου μαζί σας την ερχόμενη Δευτέρα το πρωί στις 8. Παρέα με την Κάτια Γερακαρίτου, η οποία επιστρέφει. Καλημέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό. Καθαρός ο δρόμος και στα δύο ρεύματα. Καθυστερήσεις παρατηρούνται εντός πολυδρομικού χειροτήματος στην Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, στην Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα. Και αυτή την ώρα στην Τσιμισκή. Χαμηλές ταχύτητες στα δυτικά, σε τμήμα της 26ης Οκτωβρίου, στην αρχή της Μοναστηρίου και στη Λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη, μετά την Άπολη, στο ρεύμα προς το κέντρο. Σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την απομάκρυνση 5 μαθητών από το καταφύγιο Πετρόστρουγκα στον Όλυμπο σε υψόμετρο 2.000 μέτρων, όπου βρίσκονται στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής. Οι μαθητές αισθάνθηκαν έντονη αδιαθεσία μετά από κατανάλωση γεύματος στο λιτόχωρο και λίγο πριν τα μεσάνυχτα ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική που έστειλε κλιμάκιο στο βουνό. Ένας από τους 5 είναι σε σοβαρότερη κατάσταση και θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο με σούπερ πούμα. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα από φλεγόμενη μονοκατοικία στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Η βοτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα και εκτός από τη γυναίκα, ηλικίας περίπου 85 χρόνων, εντοπίστηκε τραυματισμένος ένας 50χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στην Πιερία βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 11 το πρωί θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και το απόγευμα στις 5 θα μιλήσει στο Λιτόχωρο σε εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο με τα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Ακολούθως θα επισκεφθεί την Κατερίνη για επαφές με πολίτες. Το Σάββατο ο Πρωθυπουργός θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, όπου μαζί με τον Βούλγαρο ομολογό του θα υπογράψουν το πρωτόκολλο επιστροφής ιστορικών κοιμηλιών των Σερών στις 10.30 το πρωί στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Στη Θεσσαλονίκη αύριο και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα υπαράζει επαφών και την Κυριακή θα παρακολουθεί στην Τούμπα τον αγώνα της Εθνικής με τη Γερμανία. Κλιμάκιο του κινήματος εξάλλου θα κάνει σήμερα αυτοψία στο αμαξοστάσιο της Πηλαίας του Μετρό. Αυτό θα συμβεί σε περίπου μία ώρα μετά τη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για τις 11 με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό. Σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στο Ασκληπείο, ζευγάρι που δέχτηκε επίθεση μαχαίρι μέσα σε σπίτι στο Λαύριο από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας. Ο δράστης, 32 χρόνων, από τη Ρουμανία, εισέβαλε στο σπίτι σπάζοντας τζάμι με βαριοπούλα και τραυμάτισε σοβαρά τη γυναίκα και τον νυν σύντροφό της, ενώ στο διπλάνο δωμάτιο κοιμόταν τα ανήλικα παιδιά τους. Όπως έγινε γνωστό, η γυναίκα τον είχε καταγγείλει 5 φορές στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή βία. Ξεκινούν τα μαθητικά δρομολόγια με το ειδικό βαν που έχει μισθό στην περιφέρεια για το σύνολο των μαθητών ΑΜΕΑ του νομού Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για περίπου 150 μαθητές που φοιτούν σε ειδικά σχολεία και μέχρι σήμερα δεν μεταφέρονται με λεωφορεία. Κλειστό από τις 11.30 το βράδυ έως τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα παραμείνει το τμήμα της περιφερειακής μεταξύ των κόμβων Επταπηριού και Τριανδρίας στο ρεύμα προς Χαλκιδική λόγω εργασιών για τον flyover. Στους 15 ανέρχονται νεκροί από τη χιονοσιβάδα που καταπλάκουσε καταβλισμό βάση ορειβατών στα Ιμαλάια, στο Νεπάλ. Τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν 8 ακόμη σωρούς, ενώ ένας άνθρωπος παραμένει αγνοούμενος. Η χιονοσιβάδα έπληξε τον καταβλισμό του όρος Χιμπλούμ σε υψόμετρο άνω των 7.000 μέτρων. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Κοντοβουλίδης. Ξεκινάει η εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
2: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
5: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
6: The Gidot Festival!
4: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
6: Και άπειρο παιχνίδι!
5: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathkill Expo.
6: Εισιτήρια more.com.
4: Πληροφορίες gidot.gr.
6: Θα είσαι και εσύ εκεί!
7: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
8: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
7: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
8: στο παρκέ,
7: στην πόλη,
8: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
7: σχόλια,
8: αναλύσεις,
7: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
8: Με τον Σάκη Γκίνα.
9: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
1: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλη τη χώρα, σε όλη την πόλη, σε όλη την περιοχή της Μακεδονίας μας. Παρασκευή σήμερα 2 Οκτωβρίου, υπέροχη και η σημερινή μέρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα τους 25 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, καλοκαιράκι. Έτσι θα είναι ο καιρός το τριήμερο και το Σάββατο και την Κυριακή και τη Δευτέρα. 24 με 25 βαθμοί στα ανώτατα επίπεδα η θερμοκρασία. Θερμόμετρο υψηλό και στην πολιτική ζωή του τόπου με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Ο Πρωθυπουργός σε λίγο θα βρεθεί στην Πιερία, στην Κατερίνη και στις υπόλοιπες περιοχές όπου θα πάει, προκειμένου να ξεκινήσει την αποστολή στην Μητσοτάκη, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, στην περιοχή της Μακεδονίας, σε μια περιοχή, την Πιερία, όπου η Νέα Δημοκρατία αισθάνεται πολύ έντονα την απειλή κομμάτων που είναι στα δεξιά της. Από την άλλη, και θα βρεθεί και στη Θεσσαλονίκη αύριο ο Πρωθυπουργός, ενώ από την άλλη στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναμένεται ο Αλέξης Τσίπρας μετά την επίσκεψή του στο Άγιον Όρος. Εκεί όπου μια επίσκεψη, μια ανάρτηση που έκανε αναφορικά με το Άγιον Όρος, θα έλεγα ότι προκάλεσε αντίδραση σε πρώην συντρόφους του, στον Μπολάκη, στην Κωνσταντοπούλου κλπ. Ψέλνει στη Σιμονόπετρα και ακούγεται στον Άδη, γράφει στην ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας. Μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες, αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Ωραίες κουβέντες, αρκεί να μην λέγονται για πολιτικές εντυπώσεις. Εγώ πάντως βλέπω θετικά την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιον Όρος. Προφανώς ο άνθρωπος έχει αλλάξει πεποιθήσεις και δεν τα κάνει όλα μόνο για λόγους πολιτικής επικοινωνίας. Γιατί αν τα έκανε έτσι, δεν θα έγραφε αυτά τα πράγματα. Το γιατί ενοχλήθηκε τόσο πολύ ο Πολάκης δεν το γνωρίζω. Μάλλον ενοχλήθηκε όχι τόσο γιατί πήγε στο Άγιον Όρος, γιατί συνοδεύονταν από τον Δημήτρη Λινό. Ποιος είναι ο Δημήτρης Λινός? Είναι ιερέας πατέρας Δημήτρης Λινός, καθηγητής χειρουργικής. Τον είχα φιλοξενήσει και σε περσινή εκπομπή στην TV100. Σύζυγος της Αθηνάς Λινού, ο οποίος έγινε τα τελευταία χρόνια και ιερέας εκτός από καθηγητής χειρουργικής. Όσον αφορά τη ζωή Κωνσταντοπούλου, εντάξει. Η ζωή Κωνσταντοπούλου έχει μένος με τον Αλέξη Τσίπρα, αυτό είναι γνωστό. Το χαρακτήρισε θεομπαίχτη και μίλησε πολύ απαξιωτικά για αυτόν, ας μείνει να ψέλνει σε υποκατάσταση των Αγγλικών που δεν μιλάει. Έχουμε και άλλα να πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, θα τα συζητήσουμε όλα με καλούς καλεσμένους. Θα πάμε πρώτα στα τοπικά θέματα, στο κυκλοφοριακό, αν υπάρχει κίνηση στους δρόμους, πού υπάρχει πρόβλημα, αν υπάρχει, και τι λέει η τοπική ατζέντα για αυτό το τρίμερο. Η Ευδοξία δεν είναι εδώ στο στούντιο να μας ενημερώσει. Ευδοξία, καλημέρα.
2: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα στις ακροατρές και τους ακροατές μας. Καταρχήν να πούμε ότι έχουμε εξαιρετική εικόνα στην περιφερειακή οδό. Ο δρόμος, το ρεύμα προς τα δυτικά είναι πεντακάθαρο, στο αντίθετο ρεύμα. Όσο ένα σημείο έχουμε μικροκαθυστερήσεις που όμως δεν προκαλούν κάποια ανησυχία, μεταξύ Ανοτούμπας και Κωνσταντινουπολιτικών. Είναι εύκολα προσβάσιμη η περιφερειακή και προς τα δύο ρεύματα. Στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλικά τα διαστήματα έχουμε χαμηλών ταχύτητες, όπως και στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη. Έχουμε όγκο οχημάτων στο κέντρο χωρίς όμως καθυστερήσεις, ενώ έτσι λίγο πέφτουν οι ταχύτητες στην Καρατάσου, στην είσοδο της Θεσσαλονίκης και σε κάποια σημεία της λεωφόρου Μήκη Θοδωράκη και επίσης και στα δύο ρεύματα. Σε γενικές γραμμές είναι πάρα πολύ καλή εικόνα του κυκλοφοριακού. Τώρα να πούμε ότι, μια και αναφέρθηκα και στην περιφερειακή, να υπενθυμίσουμε μάλλον για τους οδηγούς ότι από τις 11.30 σήμερα το βράδυ έως τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα κλείσει η περιφερειακή. Στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Επταπηριού και Τριανδρίας, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, λόγω εργασιών για τον flyover που τρέχουμε ταχύτητα τους ρυθμούς. Μια θετική είδηση. Ξεκίνησαν επιτέλους τα μαθητικά δρομολόγια με τα ειδικά βαν που έχει μισθώσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το σύνολο των μαθητών ΑΜΕΑ του νομού Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για περίπου 150 παιδιά που φοιτούν, μαθητές που φοιτούν σε ειδικά σχολεία και ταλαιπωρούνταν εδώ και 20 μέρες. Ήταν δύσκολη πρόσβαση στα σχολεία τους. Πλέον θα μεταφέρονται με λεωφορεία που μίσθωσε η Περιφέρεια. Αναφέρθηκες πριν στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Πιερία και στην Αυριανή στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι στις 11, για τις 11 το πρωί έχει προγραμματιστεί η συνάντησή του με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού, ξεκινά δηλαδή από τα βόρεια του νομού. Το απόγευμα θα βρεθεί στο Λιτόχωρο, στις 5 αναμένεται να μιλήσει στην εκδήλωση, την επίσημη, για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο με τα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, μια μεγάλη διάκριση.
1: Νωρίτερα θα πάει και στον Άγιο Διονύσιο, έτσι.
2: Ναι, αυτό λένε οι πληροφορίες. Είναι εύκολο προσβάσιμο το μοναστήρι και θα το επισκεφθεί. Και ξέρουμε επίσης ότι το απόγευμα θα βρεθεί στον πεζόδρομο της Κατερίνης. Γύρω στις 6.30 τον περιμένουν. 7 η ώρα θα αρχίσει να μιλάμε πολίτες, γιατί γενικά γίνεται μια μεγάλη βόλτα. Πολλοί κόσμος θα είναι εκεί. Το Σάββατο θα έρθει στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον βούλγαρο ομολογό του. Όπως έχει γίνει γνωστό εδώ και μέρες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υπογράψει το πρωτόκολλο επιστροφής ιστορικών κειμενίων των Σερών στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Αύριο στις 10.30 θα πέσουν αυτές οι υπογραφές. Ξαναπάω όμως στον Όλυμπο, πριν περάσω στην επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη την Αυριανή, για να σας πω ότι είναι σε εξέλιξη μια επιχειρήση της πυροσβεστικής από τα μεσάνυχτα, που θα κορυφωθεί σε λίγη ώρα. 5 μαθητές από ιδιωτικό σχολείο της Θεσσαλονίκης, 16-17 χρόνων, που ήταν σε εκδρομή και πέρασαν το βράδυ στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα, στα 2.000 μέτρα. Δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ξεχωριστά από την υπόλοιπη ομάδα, πήραν το βραδινό τους, κατανάλωσαν γεύμα που προφανώς τους πείραξε στο Λιτόχωρο. Και λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική και έστειλε κλιμάκιο στο βουνό, γιατί ο ένας από τους 5, και οι 5 αισθάνθηκαν έντονη διαθεσία, ο ένας όμως έχει σοβαρά συμπτώματα και θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο με Σούπερ Πούμα μαζί με τους υπόλοιπους 4. Αυτό όσον αφορά στην επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη στον Όλυμπο. Να πω τέλος ότι ένα κλιμάκιο του Πασό Κινήματος Αλλαγής περιοδεύει σήμερα στη Θεσσαλονίκη και με βάση το πρόγραμμα που δόθηκε στη δημοσιότητα θα επισκεφθεί στις 11 το αμαξοστάσιο της Πηλαίας του Μετρό και θα συναντηθεί με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό. Και αύριο περιμένουμε εδώ τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος θα έχει επαφές στη Θεσσαλονίκη με κομματικά και άλλα στελέχη. Και την Κυριακή θα παρακολουθεί στην Τούμπα τον αγώνα της Εθνικής με τη Γερμανία, Βασίλη.
1: Την Κυριακή το απόγευμα, έτσι.
2: Ναι, το βράδυ.
1: Την Κυριακή το βράδυ στις 10 παρατέταρτο.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, μιας και αναφέρθηκε η Ευδοξία Δένη στο χθεσινό αγώνα της Εθνικής μας. Χθες είχαμε ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο. Όσοι το είδανε καταλαβαίνουν τι εννοώ. 2-0, παρά το γεγονός ότι τραυματίστηκε πολύ νωρίς ο Τζιόλης και αντικαταστάθηκε. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο δεν ξέρω γιατί η ομάδα έπαθε blackout. Έπαιξε μόνο και μόνο για να συντηρήσει το 2-0. Αυτό ήταν το λάθος. Έδωσε όλο το χώρο στους Ολλανδούς. Δεν κρατούσε καθόλου μπάλα και στην ουσία φυσιολογικά δέχτηκε τα δύο τέρματα, έστω και αν το τελευταίο ήταν στο 81 το λεπτό, αλλά λίγο πριν προηγήθηκαν φάσεις από τους Ολλανδούς, φαινόταν ότι πάει για γκόλ η Ολλανδία. Βέβαια το αποτέλεσμα δεν είναι κακό, ίσα ίσα λέγαμε ότι και δεν θα μας καλούσε και ένα χ, αλλά έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι θα μπορούσαμε να φύγουμε με τους 3 βαθμούς και να έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα ακόμα και για την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Τώρα στο παιχνίδι είναι για την πρώτη θέση και η Ολλανδία φυσικά και η Γερμανία και είναι ιδιαίτερα καθοριστικό ο αγώνας της Κυριακής στην Τούμπα πάλι, 10 παρατέταρτο, χωρίς τον Τζιόλι η εθνική μας ομάδα, η αγαπημένη των Ελλήνων ξαναέγινε στην κατάμεστη Τούμπα και την Κυριακή το βράδυ. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τον κύκλο των συνεντεύξεων. Να καλημερίσω στην εκπομπή τον Άκη Σακισλόγλου, τον καλό συνάδελφο δημοσιογράφο, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τον καλημερίζω στην εκπομπή. Άκη μου, καλημέρα. Συγγνώμη για τον ελληνικό, αλλά γνωριζόμαστε χρόνια.
3: Εννοείται. Καλημέρα και σε σένα και στις ακροάτρες και τους ακροατές του FM100. Και μάλλον επειδή σκηνοθετείς καλά την εκπομπή, με έβγαλες αμέσως μετά τα αθλητικά, έτσι.
1: Και θα σε ρωτήσω για το χθεσινό αγώνα της Εθνικής μας. Βέβαια υπάρχουν και άλλα θέματα στην επικαιρότητα που θα είναι εξαιρετικά επίκαιρη η συζήτησή μας. Αλλά μιας και το ξεκινήσαμε με αυτό, ωραίο παιχνίδι και χθες, έτσι, πολύ ωραίο. Το χαρήκαμε όλοι, αν και μας έμεινε μια γλυκόπικρη αίσθηση από το παιχνίδι. Χαρήκαμε πολύ στο πρώτο ημίχρονο. Στεναχωρηθήκαμε για την ισοπαλία, αλλά και μόνο το γεγονός ότι παίζεις με την Ολλανδία και στεναχωριέσαι που έφερες χ, λέει, δείχνει από μόνο του πόσο έχει αλλάξει επίπεδο η εθνική ομάδα.
3: Ακριβώς. Επίσης, το σχόλιο μου είναι ότι επειδή άλλαξε ο τρόπος που γίνονται οι αγώνες των εθνικών ομάδων, εκεί που ήταν ένα κενό μιας εβδομάδας που συνέβαινε πιο συχνά μέσα στη χρονιά, τώρα κάνουν κενά 2 εβδομάδων, λίγο πιο αραιά, με αποτέλεσμα τι, τα 3ª-4ª παιχνίδια των εθνικών ομάδων να βρίσκουν όλους τους ποδοσφαιριστές όλων των ομάδων πολύ κουρασμένους. Πιστεύω εκεί λίγο την πάτησε χθες η δική μας εθνική, που ναι μεν έχει κυρίως νέα παιδιά, που εντάξει, δεν καταλαβαίνουν από κούραση, αλλά όταν έχουν τόσο έντονες αναμετρήσεις και στα πρωταθλήματα που συμμετέχουν, που είναι τα περισσότερα ευρωπαϊκά και σοβαρά δυνατά πρωταθλήματα, και μετά έρχονται να παίξουν σερί μέσα στη Σερβία, σε δύσκολο τερέν με βροχή, πολύ γρήγορα μέσα στην Γερμανία, σε αγώνα απαιτήσεων που το κερδίσαμε, και τρίτο μάτς μέσα στην Τούμπα, ας πούμε, βάλε τα ταξίδια, βάλε την ένταση των αγώνων κλπ. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, με μια τόσο αθλητική ομάδα όπως την εθνική Ολλανδίας, εντάξει, και αυτό που συνέβη ήταν καλό. Δηλαδή, αν μας λέγανε κάποιοι πριν τον αγώνα, παίρνουμε το χ και δεν παίρνουμε
1: μια χαρά
3: την Ολλανδία,
1: βέβαια,
3: πιστεύω όλοι θα το επιλέγαμε. Απλά έτσι όπως ήρθε το παιχνίδι, θα μπορούσε να λήξει και 4-2, θα μπορούσε να λήξει και 2-4, 2-5 η αναμέτρηση. Και επιτέλους η Τούμπα την είδαμε και με γαλανόλευκα χρώματα. Γεμάτο ασφυκτικά το γήπεδο. Μακάρι και άλλα ειστήρια να υπήρχαν, θα τα δίναμε. Και ο κόσμος χάρηκε και την εθνική Ελλάδας, όπως πρέπει συχνά να συμβαίνει και στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Να έρχεται η εθνική, είτε στο Καφτατζόγλιο.
1: Ναι, είχαμε πολλά χρόνια να δούμε εθνική ομάδα. Είχαμε πολλά χρόνια να δούμε την εθνική ομάδα στη Θεσσαλονίκη. Και είναι θετικό και αυτό. Πάρα πολύ θετικό. Και ο κόσμος ήταν πολύ όμορφο. Πολύ όμορφο
3: ήταν. Και το χάρηκε. Ήταν πολύ ωραίο οικογενειακό το κλίμα, αθλητικό, ωραία βραδιά στη Θεσσαλονίκη. Εν τω μεταξύ, το άλλο το σημείο που έχει να κάνει και με την πόλη την ίδια, έτσι. Εδώ και 2-3 μέρες, εκατοντάδες Ολλανδοί βρίσκονταν μέσα στην πόλη. Ξεναγούνταν στις ομορφιές της.
1: Εγώ τους χάρηκα πάρα πολύ. Είδα ένα βίντεο που πήγαιναν πεζοί στο γήπεδο από... περάσαν έτσι όλο το κέντρο και κατευθύνθηκαν στην Τούμπα. Πάρα πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Δηλαδή οι άνθρωποι το χαίρονταν πραγματικά, με τραγούδια, με χορούς, με μουσική. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
3: Αυτό εγώ πιστεύω πρέπει να είναι μια συνολική στρατηγική και για την ανάδειξη πόλεων μας, περιφερειακών που έχουν αξία, και υπάρχει ένα ενδιαφέρον να έρθει ο Ολλανδικός κόσμος και σε άσχετη στιγμή να επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη. Όταν τόσοι άνθρωποι τώρα θα γυρίσουν στην πατρίδα τους και θα πούν πήγαμε και εκπληκτική αυτή η πόλη, ας πούμε, η Θεσσαλονίκη, σίγουρα είναι όφελος για όλη τη χώρα ουσιαστικά. Οπότε έτσι ολοκληρώνεται, ας πούμε, μια αναμέτρηση χθεσινοβραδινή και περιμένουμε τώρα και την Κυριακάτικη, όπου πραγματικά όλοι κερδίσαμε κάτι και χαρήκαμε και η Εθνική πήρε και το βαθμό που ήταν πολύτιμος και προχωράει, ας πούμε, στο στόχο που έχει δώσει. Είναι στη μεγάλη κατηγορία του Nations League, δεν είναι στη δεύτερη, είναι στην πρώτη κατηγορία και ουσιαστικά με τέτοιες ομάδες θα παίζει, αυτού του επίπεδου.
1: Και θα μείνει σίγουρα, διότι η τρίτη θέση που οδηγεί στην παραμονή στην κατηγορία είναι πλέον κατηλημένη, δεν υπάρχει περίπτωση να μας φτάσει η Σερβία. Οπότε παίζουμε για τις 2 πρώτες θέσεις για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Λοιπόν, από τα αθλητικά στα πνευματικά και μετά στα πολιτικά. Και γιατί λέω πνευματικά, διότι τροφή σήμερα σε όλο τον τύπο. Σχολιάζεται, δίνει ο πρόεδρος της Ελλάς, ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρός σας, ο οποίος σε ανάρτησή του χθεσινοβραδινή ανάρτηση στο διαδίκτυο, γράφει: «Ψέλνει στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες, αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης». Εκστασιασμένος φαίνεται πνευματικά ο Αλέξης Τσίπρας από την επίσκεψη στο Άγιον Όρος. Και θα ήθελα να σχολιάσω από αυτό, διότι υπάρχουν πολλές αντιδράσεις, ιδιαίτερα από πρώην συντρόφους του, Πολάκης, Κωνσταντοπούλου, αλλά και από πολιτικούς του αντιπάλου, Άδωνης Γεωργιάδης, που στην ουσία τον κατηγορούν ότι όλα αυτά τα κάνει για λόγους πολιτικών εντυπώσεων.
3: Ωραία. Να τα βάλουμε ένα-ένα σε σειρά. Εγώ θυμάμαι, Βασίλη, και εσύ είσαι παλιό στο ρεπορτάζ, ο Αλέξης Τσίπρας έχει πάει και άλλες φορές στο Άγιο Όρος. Και το 2014 θυμάμαι έχει πάει στο Άγιο Όρος. Και χωρίς να το δώσει έκταση έχει πάει στο Άγιο Όρος. Όπως στο Άγιο Όρος πηγαίνει οποιοσδήποτε άνθρωπος θέλει να συναντηθεί με το πνευματικό κομμάτι της πίστης. Εγώ σου δηλώνω αγνωστικιστής και σε πληροφορώ ότι πάνω από 15 χρόνια τώρα πηγαίνω κάθε χρόνο στο Άγιο Όρος και έχω προσωπικές επαφές με ανθρώπους της Εκκλησίας, πραγματικά σοβαρούς πνευματικούς ανθρώπους, φιλοσόφους κυριολεκτικά, και σε σκήτες και σε μονές. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό δεν είναι κάτι ούτε που πρέπει πολύ να το διαφημίζεις, ούτε που χρειάζεται να το κρύψεις. Αυτό έκανε ο Αλέξης Τσίπρας με μια πολύ λυτή του ανακοίνωση, αφού συνέβη. Εμένα με παίρνανε συνάδελφοι και μου λέγανε, πάει ο Τσίπρας στο Άγιο Όρος? Και την όλη ιστορία με το Άγιο Όρος τη μάθαμε μόνο από μια ανάρτησή του. Και μάλιστα με ένα στίχο του Θανάση Παπακοσταντίνου, που και αυτό σημαίνει πολλά περί πίστης και περί αναζήτησης του Θεού. Και να σας πω και κάτι άλλο, και το έχω σαν απάντηση στους πολιτικούς αντιπάλους, που προσέξτε, αυτοί τώρα διαπράττουν ύβρι και ουσιαστικά προσβάλλουν τα θεία. Διότι αν εσύ είσαι ο Άδωνης Γεωργιάδης ή η Ζωή Κωνσταντοπούλου και θεωρείς ότι έχεις μια άλλη σχέση με τη θρησκεία, το να λιδωρείς τον άνθρωπο που πάει να αναζητήσει τους ανθρώπους του πνεύματος που βρίσκονται μέσα στο Άγιο Όρος, είναι μεγαλύτερη αμαρτία, θεωρώ.
1: Εγώ είπα στην αρχή της εκπομπής ότι μου άρεσε η ανάρτηση, διότι να σου πω και κάτι, Άκη μου, είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου, είτε είναι πολιτικός είτε δεν είναι πολιτικός, να αλλάζει άποψη για κάποια πράγματα. Μπορεί στο παρελθόν ο Αλέξης Τσίπρας να έχει άλλη άποψη για την Εκκλησία και την Ορθοδοξία, και σήμερα να έχει άλλη άποψη. Δικαίωμά του δεν είναι?
3: Και να σου πω και κάτι, οι άνθρωποι που προβληματίζονται για το υπαρξιακό ζήτημα και για την ύπαρξη ή μη του Θεού αναζητούν την πληροφορία και τη λύση μέσα τους στο Άγιο Όρος. Εμένα μου το έχουν πει πολλές φορές μοναχοί του Αγίου Όρους, ότι εμείς εδώ θέλουμε να έρθουν οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν. Οι άνθρωποι που μπορεί να δουν κάτι, να νιώσουν κάτι και να βρουν τον εαυτό τους, που είναι ο απόλυτος Θεός μέσα μας, ο εαυτός μας, σε σχέση με το Άγιο Όρος. Και αυτή είναι και η χρησιμότητα της πίστης και η χρησιμότητα της Ορθόδοξης θρησκείας, που πραγματικά περιλαμβάνει και κείμενα εκπληκτικά και σου προτείνει έναν τρόπο ζωής που είναι η αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το να κάνεις καλό στη ζωή σου. Τι καλύτερο ένας ηγέτης της κεντρικής πολιτικής κοινής που διεκδικεί και πάλι την εξουσία να πάει εκεί. Εγώ δηλαδή πραγματικά θεωρώ ότι εκτίθενται όσοι σήμερα, πρόσεξε, αστειεύονται με αυτό το ζήτημα και λιδωρούν τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, που θεωρώ ότι και ως αρχηγός κόμματος 15 χρόνια, η ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, αλλά και ως πρωθυπουργός 4,5, νομίζω σεβάστηκε απόλυτα την ελληνική εκκλησία, τους ανώτερους άρχοντες της ελληνικής εκκλησίας και γενικά και το πίμνιο ακόμα. Ήτανε σε αυτά άψογος όσο κυβερνούσε. Δεν προκάλεσε τίποτα σε σχέση με το περιθρησκείας αίσθημα του καθενός. Οπότε αυτό είναι το δικό μου σχόλιο, ότι και εγώ χάρηκα που πήγε εκεί ο άνθρωπος, τον είδαν φωτογραφημένο στη Σιμωνόπετρα, και αν δεν έχουμε βγει και εμείς οι ίδιοι με τους φίλους μας φωτογραφίες εκεί στη Μονή, αφού έχουμε συζητήσει με τους ανθρώπους, αφού έχουμε ζήσει μία στιγμή του μοναστικού βίου που πραγματικά σε κάνει να νιώσεις τη δική σου ταπεινότητα, έτσι. Το πόσο ταπεινός είσαι εσύ σαν άνθρωπος που, ας πούμε, απολαμβάνεις μία ζωή αστική και πλουσιοπάροχη, ενώ αυτοί οι άνθρωποι έχουν αρνηθεί τα πάντα για να συναντηθούν με το Θείο. Άρα λοιπόν κατ' εμέ μόνο κερδισμένος θα είναι και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας από αυτή την επίσκεψη, αλλά και, ας πούμε, ο λόγος του στο επόμενο διάστημα, οι πράξεις του στο επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Και ούτε ιδιαίτερα το σχολίασε, ούτε ιδιαίτερα το πρόβαλε. Και εγώ δεν το ήξερα ότι θα πάει στο Άγιο Όρος. Το πληροφορήθηκα από κάποιους συναδέλφους και το ξέραν.
1: Σήμερα θα είναι στο Γετί Κουλέ. Σήμερα θα έρθει στο Γετί Κουλέ. Έχεις ενημέρωση?
3: Όχι, αύριο το πρωί.
1: Αύριο το πρωί.
3: Είναι στις 11 η ώρα το πρωί. Θα είναι στο Γετί Κουλέ.
1: Μάλιστα. Άρα θα έχουμε αύριο Τσίπρα και Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Γιατί και ο Μητσοτάκης σήμερα, ο Πρωθυπουργός, πηγαίνει Πιερία και αύριο θα είναι Θεσσαλονίκη.
3: Δηλαδή αύριο, Βασίλη μου, ο Πρωθυπουργός θα μποτιλιαριστεί στο δρόμο από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη? Θα κάνει, ας πούμε, 2 ώρες αύριο να περάσει τον δρόμο αυτόν πριν από τα διόδια, ή τίποτα θα το ανοίξουν χώρο να περάσει, γιατί είναι βιαστικός? Διότι εκατομμύρια συμπολίτες μας αυτό υφίστανται τα τελευταία χρόνια σε αυτόν εδώ τον δρόμο. Οπότε θα είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα μας έρθει στη Θεσσαλονίκη από την Κατερίνη ή πώς θα πάει στην Κατερίνη από τη Θεσσαλονίκη, διότι αυτό το προνόμιο το έχουν και τα δύο ρεύματα να διαλογίζονται με τον εαυτό τους μέσα τις λαμαρίνες μέσα στο αυτοκίνητο, όσες φορές έχουν να πάνε και να έρθουν από και προς την Κατερίνη. Εδώ και χρόνια, ξαναλέω, και ο λαλίστατος Νίκος Ταχιάος μας μιλάει για τον flyover και για το μετρό. Και ακόμα δεν έχουμε φτιάξει την Εθνική Οδό. Και αναρωτιούνται όλοι γιατί. Και όχι μόνο σε εκείνο το σημείο, αλλά και στην Εγνατία Οδό και στο δρόμο στην Ανηφόρα από τη Βέρεια προς τα τούνελ και μετά στο δρόμο, μετά και την διασταύρωση για Φλόρινα που φεύγει ο δρόμος για Καστοριά και για Γρεβενά. Λοιπόν, έτσι ένα σχόλιο μικρό, μια
1: στιγμή. Ναι, το κατάλαβα, το κατάλαβα.
3: Ας μην ξεχνάμε και ποιος κυβερνά τα τελευταία 7 χρόνια, έτσι. Δηλαδή έχουμε χρόνο να σχολιάσουμε την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος, αλλά για όλα αυτά τα καθημερινά, ας πούμε, που είναι δυσβάσταχτα, τα περνάμε, γιατί μία πέθανε ο Μαζονάκης, μία προέκυψε ένας καυγάς στα social media και να έχουμε να ασχολούμαστε. Αλλά τα σοβαρά κατ' εμέ είναι αυτά. Οπότε καλώς να μας έρθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Βόρεια Ελλάδα και να κάνει το δρόμο από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη, μήπως και καταλάβει λίγο από το τι τραβάμε καθημερινά εμείς εδώ στην περιφέρεια, να το πω έτσι.
1: Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι πιο πολιτικό. Με αφορμή αυτό που είπες ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι αρχηγός, είναι ηγέτης μιας παράταξης η οποία φιλοδοξεί να ξανακυβερνήσει τον τόπο. Το «ή εμείς ή κανείς» που είπε την περασμένη εβδομάδα, βέβαια το είπε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά σχολιάστηκε, δεν είναι λίγο, δεν εμπεριέχει μια αλαζονία? Γιατί υποτίθεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει αλλάξει σε αυτό και είναι υπέρ της ευρύτερης συμπαράταξης της κεντροαριστεράς. Θέλω να το διευκρινίσεις λίγο αυτό.
3: Νομίζω ότι όλοι καταλάβαμε το πνεύμα αυτής της κουβέντας και αυτής της φράσης. Στον προοδευτικό χώρο, το να βγω εγώ και να πω ή εμείς ή κανείς, πραγματικά είναι υπερφύαλο και θα ήμουν όχι απλά υπερβολικός, αλλά θα ήμουν αλαζόνας. Να το πω εγώ. Ο Αλέξης Τσίπρας, που έχει κυβερνήσει 4,5 χρόνια και που μπορούμε όλοι να κάνουμε τη σύγκριση του πώς ήμασταν τον Ιούνιο-Ιούλιο του 2019 και πώς είμαστε τώρα, το ποιες προτεραιότητες έδωσε και τι προσπάθησε και έσωσε μέσα στα μνημόνια τα 4,5 χρόνια που κυβέρνησε, πιστεύω δικαιούται να το πει. Από τον Αλέξη Τσίπρα δεν με ενόχλησε. Φυσικά δεν είναι μια φράση που είναι να τη λες και να την ξαναλες. Την είπε εν τη ρήμη του λόγου σε μια χρονική στιγμή, απαντώντας με πολλά επιχειρήματα σε ερώτηση συναδέλφου δημοσιογράφου. Λοιπόν, είναι κάτι που υπόθηκε και που ο κόσμος το ξέρει. Ο κόσμος, Βασίλη μου, το ξέρει ότι αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο κατεστημένο, που είναι μια μόνιμη παραγωγή σκανδάλων, μην τα ξανααναφέρουμε γιατί και εγώ πραγματικά θα νιώσω ότι λαϊκίζω, όλος ο κόσμος τα ξέρει, τα καθημερινά σκάνδαλα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή για να πέσει αυτό το καθεστώς, νομίζω μόνο ο Αλέξης Τσίπρας ως ηγέτης μπορεί να ενώσει και τα άλλα κόμματα. Δηλαδή σε πρώτη φάση μπορεί να είναι ο αδιαφιλονίκητος δεύτερος, που μπορεί να κάνει και την έκπληξη και πιθανό να βγει πρώτο κόμμα, αλλά ακόμα και στις επόμενες εκλογές και ως δεύτερος με βραχία κεφαλή διαφοράς από τη Νέα Δημοκρατία, μπορεί εκεί να ενώσει τις υπόλοιπες δυνάμεις του προοδευτικού τόξου και να κυβερνήσει αυτόν τον τόπο. Και μόνος του, αλλά φυσικά δεν είναι τόσο καλό το αποτέλεσμα, και σε συνεργασία και με τα υπόλοιπα κόμματα, με μια μετεκλογική κουβέντα και συμφωνία και συνεργασία στο πλαίσιο ενός κοινού προγράμματος.
1: Πάντως αυτό που λες δεν φαίνεται μέχρι στιγμής από τις δημοσκοπήσεις. Ίσα-ίσα οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι, και οι πολιτικοί αναλυτές που τους ακούω και μιλάω μαζί τους, λένε ότι μάλλον έφτασε ταβάνι και αρχίζει και νιώθει, σύμφωνα και με την τελευταία δημοσκόπηση που είδε το φως δημοσιότητας, έντονα την ανάσα και του Πασό για τη δεύτερη θέση. Δεν φαίνεται δηλαδή αυτό το οποίο λες, τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις, το διευκρινίζω αυτό.
3: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι το μισό δίκιο το έχουμε εμείς, που έχουμε την πλήρη αισιοδοξία και μιλάμε με τον κόσμο και ξέρουμε τις δυνατότητές μας, και το άλλο μισό το έχει η πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πραγματικότητα που καθρεφτίζεται σε δημοσκοπήσεις, όπου γίνονται αναγωγές στους αναποφάσεις τους που δεν ξέρουμε αν ισχύουν, ούτε δεν ξέρουμε τι άλλο πολιτικό ως γεγονός μπορεί να προκύψει και να γίνει την πλάστιγα. Ας πούμε, για παράδειγμα, τις τελευταίες μέρες προέκυψε η πρώτη παραπομπή υπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη σε ειδικό δικαστήριο. Το βρίσκεται λίγο αυτό? Δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να προκληθεί μέσα στο επόμενο διάστημα που να αλλάξει τους συσχετισμούς και πολλούς αναποφάσεις τους. Ή πολλούς που είπαν σήμερα σε μια δημοσκόπηση ότι εντάξει, μάλλον Μητσοτάκη θα ψηφίσω. Θα τον κάνει αυτό το πολιτικό γεγονός να αλλάξει γνώμη. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ ρευστό το πολιτικό τοπίο. Δεν ενστερνίζομαι ότι το Πασόκ πλησιάζει την Ελλάς, αλλά κατ' εμέ δεν προκαλεί στεναχώρια οποιαδήποτε αύξηση ποσοστού άλλου κόμματος. Είτε είναι της Ζωής Κωνσταντοπούλου, είτε είναι του Νίκου Ανδρουλάκη, είτε είναι της Νέας Αριστεράς, να σου πω εγώ, ή του Κουκουέ. Εγώ χαίρομαι να ανεβαίνουν τα ποσοστά και αυτών των κομμάτων. Αλλά πραγματικά υπάρχει κάποιος Έλληνας σήμερα που να μην έχει συνειδητοποιήσει ότι ως ηγετική φυσιογνωμία ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτός που μπορεί να ενώσει και τα άλλα κόμματα και να δημιουργήσει πραγματικά μία πρόταση κυβερνησιμότητας. Αυτός ο χώρος, ο τόπος πρέπει να κυβερνηθεί. Και λέμε ότι δεν θέλουμε άλλο να μας κυβερνάνε αυτοί. Κρίθηκαν στα 7 χρόνια, 8 πάνε τώρα που κυβερνάνε και κρίθηκαν ανεπαρκείς. Λοιπόν, ποιο σκηνικό θα αλλάξει τα πράγματα? Νομίζω μόνο ένα σκηνικό με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα μπορεί να το πετύχει. Αυτό θα το δούμε. Έτσι, εμείς τίνουμε πάντα το βλέμμα και προς την πλευρά των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης και στεναχωριόμαστε μερικές φορές που το πρόβλημά τους είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ούτε καν συνολικά η Ελλάδα. Να πούν κάτι για άλλα στελέχη. Εκεί ο Αλέξης Τσίπρας, οι κλειστές τράπεζες, το δημοψήφισμα του 2015, το όχι που έγινε ναι. Ενώ δεν θα έπρεπε. Το λέμε με πολύ αγάπη, γιατί πάρα πολλά από αυτά τα στελέχη των κομμάτων τα γνωρίζουμε. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Αυτή η κυβέρνηση είναι το πρόβλημά μας που έχει γίνει κατεστημένο, που βγαίνει και μας λέει κακομύριδες, που βγαίνει και μιλάει ότι μπορείς να πάρεις 10 ευρώ και να πάρεις αν δεν έχεις 10 ευρώ, πάρε το λεωφορείο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης που αναρωτιέται αν έχουμε κάνει πάφο. Μιλάμε τώρα για αλαζονία εσείς του είδους. Ο ίδιος ο άνθρωπος που θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να πει τους δημοσιογράφους αν έχετε κάνει κανένα μπάφο, γελάει με τον Αλέξη Τσίπρα που πήγε στο Άγιο Όρος. Λίγη ταπεινότητα και λίγη πνευματικότητα επίπεδου Αγίου Όρους, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, δεν βλάπτει. Τώρα τι θα γίνει μέχρι τις εκλογές, που από ό,τι φαίνεται ο Πρωθυπουργός τις άφησε για το τέλος της τετραετίας, το βλέπουμε. Ας είναι εφησυχασμένοι οι αντίπαλοι μας, ότι έλα μωρέ, εντάξει, δεν αλλάζει τίποτα. Εμείς πραγματικά, Βασίλη μου, το πιστεύουμε ότι αλλάζουν τα πράγματα. Με πολύ αγώνα, με πολλή δουλειά, γι' αυτό και ο Αλέξης Τσίπρας είναι και στη Θεσσαλονίκη ακόμα και θα τον δείτε σε άλλο γεγονός εκτός από την αυριανή επίσκεψη στον χώρο μαρτυρίου του Γεντικουλέ. Αυτό τον αγώνα δίνουμε καθημερινά.
1: Σε ποιο άλλο θα τον δούμε? Έχεις να μας δώσει καμιά είδηση για την πέρση?
3: Αν την είχα ήδη έτοιμη τώρα, θα σου την είχα πει. Γι' αυτό σου λέω απλά ότι θα τον δείτε και αλλού σήμερα. Λοιπόν, όταν θα την έχω, θα ανακοινωθεί. Λοιπόν, αλλά πάλι λέω, δίνουμε έναν αγώνα με υπευθυνότητα, χωρίς χρήματα. Εμείς βαράμε με σαΐτες και οι άλλοι βαράνε με μεταλλιοβάλα. Γνωρίζετε όλοι τα εκατομμύρια ευρώ που διαθέτει κάθε χρόνο το χρεοκοπημένο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας για προεκλογική εκστρατεία. Ακόμη και αυτές τις μέρες, αν μου επιτρέψεις, ακούω διαφημίσεις και καλυμμένες κυβερνητικές διαφημίσεις στα ΜΜΕ. Λέει, ο τάδε οργανισμός για την προστασία των συνόρων μας ενημερώνει πόσο αυτή η κυβέρνηση προστατεύει τα σύνορά μας και την ασφάλειά μας. Και είναι, λέει, αυτό ένα πρόγραμμα μέσων ενημέρωσης χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ο Μητσοτάκης προστατεύει τα σύνορά μας και το λέει διαφημιστικό μήνυμα. Εμείς λοιπόν τέτοια διαφημιστικά μηνύματα για το πώς θα προστατεύουμε τα σύνορά μας όταν θα έρθουμε στην κυβέρνηση ακόμα δεν έχουμε. Εμείς έχουμε τον κόσμο μας που αν θέλει τώρα και ακούει κάποια ακροάτρια, κάποιος ακροατής να βοηθήσει με 5 ευρώ, με 10 ευρώ. Και εγώ τόσα χρήματα έδωσα στο κόμμα. Υπάρχει λογαριασμός μέσα από το myelas.gr να βοηθήσει. Έχουμε μαζέψει ήδη ένα μεγάλο ποσό και θα μαζέψουμε μεγαλύτερο. Έτσι κάνουμε την προεκλογική μας εκστρατεία με σαΐτες. Ενώ οι άλλοι δίνουν εκατομμύρια ευρώ σε γραφεία, σε συμβούλους, σε ανθρώπους που ερευνούν την κοινή γνώμη και τους συμβουλεύουν τι να λένε οι πρωθυπουργοί και οι υπουργοί στα ΜΜΕ. Και γι' αυτό το λόγο και βλέπεις και αυτό το συσχετισμό δυνάμεων. Θα ήταν διαφορετικός ο συσχετισμός δυνάμεων αν είχαμε ίση μεταχείριση από τα ΜΜΕ και αν είχαμε ίσα χρήματα να κάνουμε προεκλογική εκστρατεία. 4 μηνών κόμμα είμαστε. Μάλιστα. Είμαστε αδιαφιλονίκητα δεύτεροι. Και κατ' εμέ έχουμε ακόμα πάρα πολλά επιχειρήματα να πείσουμε τον κόσμο ότι αξίζει τον κόπο να μας δώσει μια ευκαιρία. Αυτό κάνουμε, Βασίλη μου, γι' αυτό και φυσικά με πολύ χαρά βγήκα στη δική σου εκπομπή που ξέρω ότι την ακούει πάρα πολύ σοβαρός κόσμος. Την ακούει η Θεσσαλονίκη, δηλαδή δίνει το σφιγμό της Θεσσαλονίκης στη πόλη το πρωινό, για να πω αυτά τα πέντε πράγματα, ας πούμε, και σε ευχαριστώ,
1: πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ για τη συνομιλία. Είπαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Καλή συνέχεια, Άκη. Ευχαριστώ πολύ.
3: Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
1: Ήταν ο δημοσιογράφος Άκης Ακισλόγλου, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα. Κάναμε μια εφόλιστη ύλη κουβέντα. Ξεκινήσαμε με τα ποδοσφαιρικά, διότι ο Άκης χρόνια στο αθλητικό κομμάτι, στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, και καταλήξαμε στα της πολιτικής αντιπαράθεσης. Αφού βέβαια σχολιάσαμε και το θέμα που σήμερα σχολιάζεται στον τύπο, στον ηλεκτρονικό και γραπτό έντυπο τύπο, τη χθεσινή επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιον Όρος, ιδιωτική επίσκεψη και την ανάρτηση την οποία έκανε. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά συζήτηση με τον πολιτικό επιστήμονα διεθνολόγο Θοδωρή Τσίκα σχετικά με τη νέα πρόκληση από το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας για το καλώδιο. Δεν θα επιτρέψουμε, μας είπαν χθες οι Τούρκοι, καμία μη εξοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας. Έγινε και η υφαλοκρηπίδα τους. Όλα αυτά σε λίγο στη συζήτηση με τον κύριο Τσίκα.
4: Θεσσαλονίκη, FM 100.
5: Γεια σας, είμαι ο Μεσχέ Μινιμάλ και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου σας περιμένω στη Θεσσαλονίκη, στη Μονή Λαζαριστών, παρέα με την Αντριάννα Μπάμπαλη, τη Μαρία Παπαγεωργίου και το Μαζόχα, να πούμε τραγούδια του νέου μου άλμπουμ και όχι μόνο. Μεσχέ Μινιμάλ, μουσικός δείπνος με special guests, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών, για μια ακόμα ανεπανάληπτη συναυλιακή εμπειρία, εκεί που η pop αποκτά ψυχή. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
6: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

0: Πάμε λοιπόν σε αυτό το οποίο σας προανήγγειλα. Τι σημαίνουν οι νέες προκλήσεις των Τούρκων για το καλώδιο? Τι σημαίνει δεν θα επιτρέψουμε αυτό που είπε ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας? Δεν θα επιτρέψουμε καμία μία εξοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας. Από πότε έγινε η υφαλοκρηπίδα τους? Ρωτώ τον Θοδωρή Τσίκα, πολιτικό επιστήμονα, διεθνολόγο. Κύριε Τσίκα, καλημέρα σας από Θεσσαλονίκη. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα από Αθήνα, μια χαρά, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, τι σημαίνουν όλα αυτά, για πέστε μου.
1: Κοιτάξτε, κύριε Κοντογουλίδη. Η σχεδιασμένη διαδρομή του καλωδίου, αυτή που έχει σχεδιαστεί, είναι να πάει από την Κύπρο στην Κρήτη. Ό,τι κάνουμε στα δικά μας χωρικά ύδατα η Ελλάδα ή στα χωρικά της ύδατα η Κυπριακή Δημοκρατία δεν πέφτει σε κανέναν το λόγο, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Η διαφορά είναι ότι ανάμεσα στα χωρικά ύδατα της Κύπρου και στα χωρικά ύδατα της Ελλάδας υπάρχει ένα τμήμα διεθνών υδάτων. Τώρα, για να μπορέσει να ποντιστεί το καλώδιο πρέπει να γίνουν πρώτα έρευνες. Οι έρευνες αυτές πρέπει να γίνουν και στο βυθό. Διότι όταν μπει το καλώδιο θα τοποθετηθεί στο βυθό. Άρα πρέπει να ξέρουμε πώς είναι η διαμόρφωση του βυθού, αν είναι κατάλληλη κλπ. Τι υπάρχει στο βυθό? Υπάρχει η λεγόμενη υφαλοκρηπίδα. Αυτό είναι η υφαλοκρηπίδα. Είναι ο βυθός που στα διεθνή ύδατα που ακολουθεί το βυθό που βρίσκεται κάτω από τα χωρικά μας ύδατα. Έξω από την Κάσο και την Κάρπαθο, εκεί που λέγεται ότι υπήρξε εμπλοκή πριν 2 χρόνια, σε αυτό το τμήμα των διεθνών υδάτων η υφαλοκρηπίδα έχει οριοθετηθεί διαφορετικά από 2 αλληλοεπικαλυπτόμενες συμφωνίες. Τις λέω με χρονολογική σειρά. Η μία είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο και η άλλη είναι η μερική οριοθέτηση που έχει κάνει η Ελλάδα, θαλασσίων ζωνών που έχει κάνει η Ελλάδα με την Αίγυπτο. Άρα, σε εκείνο το σημείο δεν υπάρχει θέμα εθνικής κυριαρχίας, υπάρχει θέμα επιδιωκόμενων δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης στα διεθνή ύδατα. Σε εκείνο το σημείο θα υπάρξει πρόβλημα, υπάρχει ένα θέμα, διότι οι δύο χώρες θεωρούν ότι η υφαλοκρηπίδα είναι δικών τους δικαιωμάτων. Θεωρώ λοιπόν εξαιρετικά δύσκολο να γίνει εκεί, εφόσον δεν υπάρξει είτε άτυπη συνεννόηση ανάμεσα στην ελληνική και την τουρκική κυβέρνηση, είτε ενημέρωση από τη Γαλλία, γιατί η Γαλλία, γιατί πια η επένδυση δεν είναι ελληνική, πια η πλειοψηφία έχει περάσει στη Γαλλία της επένδυσης, το πλοίο θα είναι γαλλικό, προς τις χώρες της περιοχής, ότι εκεί πέρα θα γίνονται έρευνες και εν πάση περιπτώσει πρέπει να υπάρχει μία προσοχή. Άρα πιστεύω ότι χρειάζεται και η ενημέρωση, όχι άδεια, ενημέρωση και κάποιο τύπου άτυπη συνεννόηση και ίσως χρειαστεί και μια μεσολάβηση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία από κάποιο διεθνή παράγοντα, έτσι ώστε να μην έχουμε μπλοκή εφόσον θέλουμε να εγκατασταθεί το καλώδιο.
0: Άρα θεωρείτε ότι μπορεί να γίνει μια συνεννόηση μεταξύ των δύο πλευρών ή πρέπει να γίνει μια συνεννόηση από ό,τι καταλαβαίνω? Αυτό εννοείται.
1: Κοιτάξτε, ναι, υπάρχει μια διεθνής πρακτική που λέει το εξής, ότι εάν ας πούμε δεν είχαμε τη διαφορά αυτή, έτσι, ας πούμε ότι υπήρχε μια αποδεκτή εκεί πέρα οριοθέτηση, δεν μπορεί η χώρα που έχει υφαλοκρηπίδα να απαγορέψει την εγκατάσταση του καλωδίου, έτσι, ακόμα και να ήταν νόμιμη της Τουρκίας εκείνο το σημείο, δεν θα μπορούσε να απαγορέψει. Όμως πάντα υπάρχει μια διεθνής πρακτική να ενημερώνεις το κράτος που έχει εκεί την υφαλοκρηπίδα, διότι εκεί μπορεί να υπάρχουν άλλα καλώδια. Μπορεί να υπάρχουν άλλοι αγωγοί, μπορεί να γίνονται κάποια έργα. Πρέπει να μην αναλαμβάνεις την ευθύνη να μην κάνεις καταστροφές στο βυθό. Οι έρευνες που κάνεις να μην δημιουργούν, ας το πω, σεισμικές δονήσεις κλπ. Επομένως αυτό υπάρχει. Τώρα, χωρίς να ζητάει κανείς άδεια, το να ενημερώνει δεν είναι έξω από τη διεθνή πρακτική. Το πρόβλημα τώρα είναι ότι επειδή δεν μπορεί να ζητήσει κανείς επισήμως, διότι αναγνωρίζεις δικαιώματα, εκεί πέρα χρειάζεται μία άτυπη συνεννόηση. Δηλαδή, πια να την εξηγήσω, ότι εδώ πέρα δεν πάμε εμείς να προκαταλάβουμε το αποτέλεσμα των διαλόγων που γίνεται ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία για υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Είναι ένα αναπτυξιακό έργο, θα το κάνουμε και θα συνεχιστεί μετά ο διάλογος που κάνει η Ελλάδα και η Τουρκία με στόχο να φτάσουν κάποια στιγμή σε οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, είτε μέσω διαπραγμάτευσης είτε μέσω Διεθνούς Δικαστηρίου της ΧΑΙΚΣ. Αυτό νομίζω, αλλά βεβαίως θέλει μεγάλη προσοχή, ευελιξία, ψυχραιμία για να μην έχουμε περαιτέρω προβλήματα.
0: Ναι. Όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε σε κρεμότητα με την Τουρκία, βλέπετε να υπάρχει ένα πάγωμα στο διάλογο μεταξύ των δύο πλευρών. Επίσης εκτιμάτε ότι αυτό το οποίο διαχέεται και στην Τουρκία αλλά και στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ότι είναι πολύ πιθανό ένα θερμό επεισόδιο το επόμενο διάστημα. Εκτιμάτε ότι είμαστε σε αυτό το σημείο ή ότι τα πράγματα θα κυλήσουν τουλάχιστον μέχρι τις εθνικές εκλογές στην Ελλάδα ήρεμα?
1: Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή κάποια από τις πλευρές που εμπλέκονται θέλει να πάμε σε μια αναμέτρηση. Αλλά γι' αυτό είπα ότι χρειάζεται μια ψυχραιμία και μια ευελιξία, γιατί η παραμικρή λάθος κίνηση μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα. Άρα το θέμα είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά χωρίς να φτάσουμε στην εμπλοκή. Από την άλλη, στο πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, ναι, υπάρχει ένα πάγωμα, διότι δεν μπορέσαμε το προηγούμενο διάστημα να φτάσουμε στο σκληρό πυρήνα των τουρκικών διαφορών. Είμαστε ακόμα στην αρχή, το φέρνουμε γύρω-γύρω. Και επειδή μπαίνουμε και σε προεκλογική περίοδο στην Ελλάδα, έχουμε μπει ήδη ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο, αλλά και στην Τουρκία ετοιμάζονται σιγά σιγά, είναι πολύ πιθανό να γίνουν πρόωρες εκλογές. Εκεί πέρα βλέπω ότι υπάρχει ένα πάγωμα, αλλά βέβαια αυτή τη στιγμή που υπάρχει πάγωμα χρειάζεται και μεγαλύτερη προσοχή.
0: Μάλιστα. Θέλει λίγο το πράγμα να μπει σε μια σειρά χωρίς εντάσεις, τουλάχιστον το προσεχές διάστημα. Για να δούμε.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ.
1: Διότι όσο υπάρχουν τα υποκείμενα προβλήματα τα οποία αναφέρατε κι εσείς, μπορεί κάποια στιγμή μια συγκυρία να μας φέρει προβλήματα. Άρα η μόνη λύση είναι κάποια στιγμή, μόλις ξεμπλέξουμε ίσως και από τις εκλογικές αναμετρήσεις, είναι να επιταχύνουμε και να εμβαθύνουμε τον ελληνοτουρκικό διάλογο προκειμένου να βρεθούν λύσεις, είτε μέσω διαπραγμάτευσης είτε μέσω ΧΑΙΚΙΣ. Διότι αλλιώς κάποια στιγμή θα εμφανιστούν πάλι νέα θέματα. Υπάρχουν τα θέματα αυτά. Είναι σαν τις πληγές, ξέρετε. Αν δεν τις γιατρέψεις, γίνονται μετά φλεγμονές, ας το πω έτσι.
0: Εντάξει, κύριε Τσίκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συνομιλία. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά από τον πολιτικό επιστήμονα διεθνολόγο τον Θοδωρή τον Τσίκα. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά και πάλι μαζί.

Διαβάζω εδώ ότι φέτος τα ροδάκινα τα οποία καλλιεργούνται στην Ιμαθία και στην Πέλα, που είναι οι κατεξοχήν περιοχές όπου έχουμε παραγωγή ροδακίνων και τα νεκτανίνια, παραμορφώνονται. Και άγνωστη παραμένει η αιτία που παραμορφώνει αυτά τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια. Η παραγωγή πραγματικά είναι οι άνθρωποι πάρα πολύ προβληματισμένοι, καθώς αυτό που λέμε ασθένεια της παραμόρφωσης υπάρχει σε πολλές καλλιεργήσιμες εκτάσεις, σε εκατοντάδες στρέμματα, και κανένας δεν έχει μπορέσει μέχρι στιγμής από τους υπεύθυνους φορείς, καμιά υπηρεσία ή επίσημο εργαστήριο του κράτους δεν μπόρεσε να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα για το πού οφείλεται αυτή η παραμόρφωση των ροδακίνων και των νεκταρινιών, παρά τις αναλύσεις και τις εξετάσεις που έχουν γίνει. Τώρα, όταν τα ροδάκινα και τα νεκταρινιά είναι παραμορφωμένα, ξέρετε, δεν μπορούν να διατεθούν, καταλήγουν σε χωματερές, αφού κανένας δεν τα αγοράζει γιατί δεν θα πουληθούν, δεν μπορούν να δοθούν στην κατανάλωση, και καταλαβαίνετε ότι αυτή η ασθένεια που χτυπάει κυρίως τα νεκταρίνια και τα ροδάκινα εξελίσσεται σε πολύ μεγάλο πρόβλημα για τους παραγωγούς, και μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχει επιδεινωθεί περισσότερο η κατάσταση, και όλα τα φυτοφάρμακα τα οποία προτάθηκαν στους παραγωγούς για να ραντίζουν τις καλλιέργειες αποδείχθηκαν μέχρι στιγμής αναποτελεσματικά. Λέω μερικές φορές πως ακόμα και άνθρωποι που δίνουν τη μάχη της καθημερινότητας παράγοντας προϊόντα στην Ελλάδα, όπως είναι η ροδακινοπαραγωγή στην Ιμαθία και στην Πέλα, τα κεράσια επίσης στην Πέλα, και αυτοί οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν προβλήματα την περίοδο που είναι η συγκομιδή των κερασιών, έχουν και τους αστάθμητους παράγοντες το ήδη προβληματικό τοπίο το οποίο υπάρχει όσον αφορά την στήριξη του κράτους και τα προβλήματα που έχουν οι αγρότες γενικότερα, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι αυτοί σε λίγο κάποια στιγμή θα πούνε δεν αντέχουμε άλλο, τα παρατάμε.

0: διότι έχουμε από τη μια μια εχθρική πολιτεία απέναντί μας. Έχουμε τα προβλήματα με την εφορία, έχουμε τα προβλήματα με το πετρέλαιο, έχουμε ένα σώρο προβλήματα που καθιστούν το επάγγελμά μας. Οι κτηνοτρόφοι, έχουμε το πρόβλημα των τελευταίων ετών που είναι η ευλογιά. Έχουμε ένα σώρο προβληματικά πράγματα. Να έχουμε τώρα και ασθένειες οι οποίες, και αρρώστιες οι οποίες δεν μπορούν να εξηγηθούν και δεν καλυπτόμαστε και δεν δίνονται ούτε καν αποζημιώσεις για αυτό το οποίο συναντάμε. Πολύ απλά δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι άνθρωποι αυτό λένε ότι πλέον πρέπει να δοθούν οπωσδήποτε αποζημιώσεις σε όλους από τον ΕΛΓΑ, γιατί το πρόβλημα είναι τεράστιο στην περιοχή της Σημαθίας και της Πέλας. Και ξέρετε, έχετε πάει φυσικά στην Πέλα. Κάθε φορά που πηγαίνω στις περιοχές, στις πανέμορφες περιοχές της Πέλας, είτε στην Έδεσα είτε στην Αριδαία πάνω στα βουνά εκεί πέρα, τα υπέροχα θερμά λουτρά που υπάρχουν στην Αριδαία, και πραγματικά αναρωτιέμαι, πηγαίνοντας με το αυτοκίνητο σε αυτή την περιοχή, που είναι και η περιοχή της καταγωγής μου, είμαι από την Παναγία της Απέλας, η καταγωγή των γονιών μου, αναρωτιέμαι, αυτός ο δρόμος θα αλλάξει ποτέ? Διότι εντάξει, και στην Πιερία υπάρχουν προβλήματα, δεν το συζητάμε, ταλαιπωρείται πολλής κόσμος, αλλά τι σχέση έχει ο δρόμος της Πιερίας με το δρόμο της Πέλας? Είναι στάσιμος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν έχει γίνει ένα νέο οδικό δίκτυο. Αισθάνεται ο κάτοικος της Πέλας, του νομού Πέλας, ότι είναι δεύτερας κατηγορίας πολίτης. Θα γίνει κάποια αλλαγή του οδικού δικτύου στην περιοχή, ή θα ζήσουμε και τα επόμενα 100 χρόνια έτσι, με τον ίδιο δρόμο? Πώς αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν στην περιοχή τους? Πέστε μου, σας παρακαλώ πολύ. Ο ίδιος ο δρόμος, όπως πηγαίναμε στα Γενιτσά πριν από 40 χρόνια, είναι και ο ίδιος δρόμος και σήμερα. Δεν έχει γίνει καμία απολύτως αλλαγή. Και σύν της άλλης, είναι ένας νομός ο οποίος έχει εξαιρετικό πολιτιστικό ενδιαφέρον, έτσι, ιδιαίτερα η περιοχή της Πέλας. Αναρωτιέμαι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εκλέγονται στο νομό Πέλας, δεν τους προβληματίζει καθόλου αυτό το φαινόμενο του οδικού δικτύου? Δεν το θέτουνε? Ή τι απαντήσεις παίρνουνε κάθε φορά που το θέτουν ως απλοί βουλευτές, είτε της κυβέρνησης είτε της αντιπολίτευσης, από τις εκάστοτε κυβερνήσεις? Δεν ξέρω, εντυπωσιάζομαι πάντως από το γεγονός ότι κανένας δεν μιλάει και για το συγκεκριμένο θέμα του στάσιμου οδικού δικτύου στον νομό Πέλας. Η ώρα είναι 11:01. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Ευδοξία Δένη. Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Η πρώτη με τον πρόεδρο του Ελληνικού Παλμού, τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, σε μια εφόλυση σύλλη συζήτηση, με αφορμή την πορεία και τη συγκέντρωση που έγινε την περασμένη Κυριακή στην Αθήνα για τον προσωπικό αριθμό και τις νέες ταυτότητες. Θα τα πούμε με τον κύριο Παπαδόπουλο αναλυτικά. Και στη συνέχεια θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Ανδρέα Στοιμενίδη, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, για να συζητήσουμε ένα τεράστιο θέμα, το πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τους όρους εργασίας και το πώς πάνω από τους μισούς εργαζόμενους γραφείου της γενιάς Z σχεδιάζουν να αλλάξουν δουλειά μέσα στο 2026. Όλα αυτά σε λίγο, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, που θα κλείσει όπως κάθε μέρα με την αθλητική ενημέρωση που έχουμε να πούμε πολλά με το Σάκη Κίνα, για τα όσα έγιναν χθες στο παιχνίδι Ελλάδος-Ολλανδίας και για τα όσα, ποια είναι η κατάσταση της ομάδος εν ώψη του πολύ κρίσιμου μεθαυριανού παιχνιδιού με τη Γερμανία. Όλα αυτά σε λίγο.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη επιχειρήσει τη πυροσβεστική και τη ΕΜΑ για την απομάκρυνση 5 μαθητών από το καταφύγιο Πετρόστρουγκα στον Όλυμπο σε υψόμετρο 2.000 μέτρων. Υπενθυμίζω ότι οι μαθητές, οι οποίοι βρίσκονται στο καταφύγιο στο πλαίσιο σχολική εκδρομή, αισθάνθηκαν έντονη αδιαθεσία μετά από κατανάλωση γεύματο στο λιτόχωρο και λίγο πριν τα μεσάνυχτα ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική που έστειλε κλιμάκιο στο βουνό. Ένας από τους 5 είναι σε σοβαρή κατάσταση και θα μεταφερθεί μαζί με τους υπόλοιπους στο νοσοκομείο με σούπερ πούμα. Στην Πιερία έφτασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε λίγο θα συναντηθεί με τον Δημάρχο Πίδνας Κολυνδρού και το απόγευμα στις 5 Θα μιλήσει το λιτόχρονο σε εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο με τα μνημεία παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά τη UNESCO. Ακολουθώ θα επισκεφθεί την Κατερίνη και επαφέ με πολίτε. Το Σάββατο ο Πρωθυπουργό θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, όπου μαζί με τον Βούλγαρο ομολογό του θα υπογράψουν το πρωτόκολλο επιστροφή ιστορικών κοιμήλιων των Σερών στι 10.30 το πρωί στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Στη Θεσσαλονίκη αύριο και αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση Νίκο Ανδρουλάκη, ο πρόεδρο του Πασόκ θα έχει παράζει επαφών και την Κυριακή θα παρακολουθεί στην Τούμπα τον αγώνα τη Εθνική με τη Γερμανία. Κλιμάκιο του κινήματο εξάλλου βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη και σε λίγο θα συναντηθεί με τη διοίκηση τη Ελληνικό Μετρό στο αμαξοστάσιο τη Πειλαία. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα από φλεγόμενη μονοκατοικία στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα και εκτός από τη γυναίκα, ηλικίας περίπου 85 χρόνων, εντοπίστηκε τραυματισμένος ένας 50χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύτες στο Ασκληπείο, το ζευγάρι που δέχτηκε επίθεση μαχαίρι μέσα σε σπίτι στο Λαύριο από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας. Ο δράστης, 32 χρόνων, από τη Ρουμανία, εισέβαλε στο σπίτι σπάζοντας τζάμι με βαριοπούλα και τραυμάτισε σοβαρά τη γυναίκα και τον νυν σύντροφό της, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόταν τα ανήλικα παιδιά τους. Όπως έγινε γνωστό, η γυναίκα τον είχε καταγγείλει 5 φορές στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή βία. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος και ανυπολόγιστες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες, σπίτια και αυτοκίνητα από τις καταρρεκτόδεις βροχές και τα πλημμυρικά φαινόμενα είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από την επέλαση της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Σε επιφυλακή παραμένουν πολιτική προστασία και πυροσβεστική, κλειστά και σήμερα τα σχολεία σε Χανιά, Ρέθυμνο και Λασίθι. Χωρίς δρεμέως στις 2.30 ένα μεγάλο τμήμα της Χαλάστρας λόγω εργασιών από το ΔΔΕ στο δίκτυο της περιοχής. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης καταδικάζει τις επανειλημμένες δημόσιες επιθέσεις από επικεφαλής δημοτικής παράταξης και ιδιοκτήτη τηλεοπτικού σταθμού κατά των δημοτικών μέσων ενημέρωσης, TV 100 και FM 100 και των εργαζομένων σε αυτά. Με πρόσχημα την αγωνία για τη διαχείριση δημόσιου χρήματος από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης ή με ανακοινώσεις, αναπτύσσεται μια εκστρατεία στοχοποίησης που μάλιστα γίνεται με την επίκληση ανακριβών στοιχείων για δήθεν κατασπατάλης κονδυλίων. Η χρηματοδότηση των δημοτικών μέσων των EGSM θα έχει μειωθεί κατά περίπου 70% το 2011 και εκτοτε παραμένει καθυλωμένη παρά τον πληθωρισμό και την αύξηση του λειτουργικού κόστους. Με αυτούς τους πόρους λειτουργούν ένα τηλεοπτικό και δύο ραδιοφωνικοί σταθμοί, στους οποίους οι δημοσιογράφοι, οι τεχνικοί και οι διοικητικοί της ΔΕΠΘΕ προσφέρουν με συνέπεια και επαγγελματισμό την εργασία τους αμοιβόμενη με νόμιμες συμβάσεις και σεβασμό στην εργατική νομοθεσία. Τα δημόσια και δημοτικά μέσα ενημέρωσης, τονίζει η Ένωση Συντακτών, αποτελούν θεμέλιο της πολυφωνίας και της αξιοπιστίας της ενημέρωσης. Δίνουν βήμα σε φωνές που αλλιώς δεν θα ακούγονταν και λειτουργούν ως αντίβαρο στη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας των μέσων. Η επιθέση αιρετού της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος δραστηριοποιείται παράλληλα επιχειρηματικά στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, γεννούν καχυποψία για τα κίνητρά του και στρέφονται εναντίον της ενημέρωσης ως δημόσιο αγαθού. Η Ένωση Συντακτών στηρίζει τους δημοσιογράφους των δημοτικών μέσων της Θεσσαλονίκης και υπερασπίζεται την επαρκή χρηματοδότηση όλων των δημόσιων μέσων ως φορέων προάσπισης της αξιόπιστης ενημέρωσης, καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΣΥΕΜΦ. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βασίλης Κοντογουλίδης. Συνεχίζεται η εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
3: Τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100. Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέι Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με δύο αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, αίθουσα τελετών Απιθύτα. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων, Δήμος Θεσσαλονίκης.
7: Τικ-τακ, τικ-τακ.
8: Μεσημέρι στην πόλη.
7: Λα, μπλα, μπλα.
8: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
7: Λα, λα.
8: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
7: Πο, πο, πο.
8: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
7: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
8: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
9: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: Ακούτε FM 100, ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, θέσεις και απόψεις στον FM 100, στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στον πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας που συμπλήρωσε 39 χρόνια ζωής. Πάρα πολλά χρόνια ενημέρωσης, έτσι. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, να μας στηρίζετε, και από εσάς εμπνεόμαστε και συνεχίζουμε τον αγώνα για την ανεξάρτητη και αδέσμευτη και πλουραλιστική ενημέρωση, φίλες και φίλοι. Στην Πιερία ο Πρωθυπουργός αυτή την ώρα συναντιέται με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και το απόγευμα θα μιλήσει στο Λιτόχωρο, ενώ αύριο θα έρθει στη Θεσσαλονίκη όπου μαζί με τον Βούλγαρο ομολογό του θα υπογράψουν το πρωτόκολλο επιστροφής ιστορικών κοιμηλίων των Σερών. Η υπογραφή θα γίνει στις 10.30 το πρωί στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Στο Άγιον Όρος ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μία ανάρτηση την οποία σχολιάσαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής με το μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς, τον Άκητο Σακισλόγλου, και θα βρεθεί και αυτό στη Θεσσαλονίκη, όπου μετά το Άγιον Όρος θα βρεθεί στο Γετί Κουλέ σε μια επίσκεψη συμβολικού και ιστορικού χαρακτήρα. Για να καλημερίσω στην εκπομπή τον πρόεδρο του Ελληνικού Παλμού, τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Κύριε Παπαδόπουλο, καλή σας ημέρα από το FM 100. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα σας. Να τα χιλιάσετε εκεί στο ραδιόφωνο σας. Πράγματι υπάρχει ένα επίπεδο που δεν το βρίσκεις εύκολα. Αυτό θέλω να το ομολογήσω και εγώ εδώ σαν δημότης αυτού του Δήμου.
0: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα καλά σας λόγια. Βέβαια κάποιοι λένε άλλα πράγματα για το FM 100, αλλά τους αφήνουμε να λένε αυτά τα οποία λένε. Δημοκρατία έχουμε, ο καθένας λέει ό,τι θέλει.
1: Είστε από τις εξαιρέσεις δημοσίων μέσων που μας βγάζουν και εμάς, και πρέπει να το κάνουν, γιατί και εμάς ανθρώποι μας ψηφίζουν. Μπορεί να μην είμαστε, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και το κατεστημένο, αλλά μας ψήφισαν και εμάς χιλιάδες Έλληνες πολίτες.
0: Μα είναι υποχρέωση όλων των ανθρώπων να λένε τις απόψεις τους και να τους φιλοξενούμε κι εμείς.
1: Δημοκρατικά.
0: Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε. Δεν το συζητάμε.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Κύριε Παπαδόπουλε, μιας και το ξεκινήσαμε πολιτικά, θέλω να μου πείτε πώς σχολιάζετε και τη σημερινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Μακεδονία, διότι εδώ λέει το ρεπορτάζ του πρώτου θέματος ότι από την Πιερία ξεκινάει η αποστολή Μητσοτάκη στο Βορρά, διότι στη Νέα Δημοκρατία ανησυχούν για το γεγονός ότι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας κόμματα στην περιοχή της Μακεδονίας έχουν ιδιαίτερη απήχηση στην κοινωνία αυτής της περιοχής και ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι τόσο ψηλά ακόμα και σε αυτές τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως δημοσιότητας σε αυτή την περιοχή. Τι λέτε εσείς για όλα αυτά?
1: Η Νέα Δημοκρατία, αγαπητέ μου, πρέπει να ήταν στα τάρταρα, όχι ψηλά, στα τάρταρα. Ο Πρωθυπουργός της ακρίβειας έβαλα χθες βενζίνη 110 ευρώ, έδωσε για πετρέλαιο στο αυτοκίνητο και με την προσφορά. Αυτό είναι βία. Αυτή η ακρίβεια είναι βία, άσκηση βίας. Όταν ο γονιός δεν μπορεί να πάει να ψωνίσει για τα παιδιά του, όταν η μάνα δεν μπορεί να πάρει τα απαραίτητα για το βρέφος της, όταν τα παιδιά μας φεύγουν και έχουν τα μούτρα και παρουσιάζονται. Αλλά εγώ δεν ξέρω αν μου το επιτρέψετε, θέλω να καταγγείλω κάτι πολύ σημαντικότερο σήμερα εδώ. Γι' αυτό ήθελα κιόλας να κάνω μια παρέμβαση στην εκπομπή σας.
0: Βέβαια, θα
1: και
0: το
1: να
0: ακούσουμε.
1: Εκμεταλλευτώ το ευγενικό σας κάλεσμα. Καταγγέλλω λοιπόν, καταγγέλλω κύριε Κοντογουλίδη την καταστρατήγηση στην πατρίδα μας των πιο θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων από αυτή την κυβέρνηση. Ποια είναι τα δικαιώματα αυτά? Της εργασίας, της αμοιβής, της μετακίνησης, της εκπαίδευσης, τα βασικά δικαιώματα δηλαδή που είναι το οξυγόνο του ανθρώπου. Και εξηγούμε 1 εκατόν ψηφιακών ταυτοτήτων και του προσωπικού αριθμού. Υπάρχουν, έκανα καταγγελία εγώ στην περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια, είναι ο διευθυντής ο κύριος Σκοπτσής, και του καταγγέλλω ευθέως. Υπάρχουν διευθυντές σχολείων που ζητούν από τα παιδιά, ιδίως της πρώτης ηλικίου, να έχουν ψηφιακή ταυτότητα με τον προσωπικό αριθμό. Αλλιώς λέει δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτα. Έτσι ακριβώς λέει ο εγκύκλιος. Δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στις πανελλήνιες, δεν μπορούν να πηγαίνουν εκδρομές κτλ. Αυτό δεν είναι εξαναγκασμός? Αυτό δεν είναι.
0: Μα αφού οι ταυτότητες ισχύουν οι παλιές ταυτότητες. Εννοείται να βγάλουν, καινούργιες ταυτότητες ή να βγάλουν πρώτη ταυτότητα.
1: Να βγάλουν καινούργιες ταυτότητες.
0: Έχουν ταυτότητες δηλαδή τα παιδιά παλιές και τους λένε βγάλτε καινούργιες.
1: Αλλά και να μην έχουν, εγώ έκανα πέρυσι ερώτηση στην κυρία Ζαχαράκη πριν ένα χρόνο περίπου, την Υπουργό Παιδείας, η οποία είπε ότι δεν χρειάζεται ταυτότητες για να γραφεί ένα παιδί, μπορεί πέρα από την ταυτότητα με πιστοποιητικό από το Δήμο, αλλά και ακόμα λέει αυταπάγγελτα μέσα από το My School και τα λοιπά, ο διευθυντής να μπορεί να πάρει το πιστοποιητικό ταυτοποίηση.
0: Άρα στην ουσία έχουμε δύο περιπτώσεις. Των παιδιών αυτών που έβγαλαν ταυτότητα στα 12 τους έχουν την παλιά ταυτότητα, η οποία ισχύει κανονικά, όπως και εγώ δεν έχω βγάλει καινούργια ταυτότητα, έχω την παλιά ταυτότητα, κανονικά ισχύει παντού, τουλάχιστον μέχρι το 2027, μετά δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Στα παιδιά λοιπόν αυτά λένε, κάποιοι διευθυντές σχολείων ότι θέλουμε ψηφιακή ταυτότητα.
1: Τους ξέρουμε, εγώ έστειλα, ναι.
0: Θέλουμε ψηφιακή ταυτότητα και επίσης σε όσα παιδιά δεν έχουν βγάλει ταυτότητα και πάνε να βγάλουν για πρώτη φορά, εκεί είναι λογικό να τους ζητάνε ψηφιακή ταυτότητα, διότι δεν μπορεί να βγει παλιά ταυτότητα, ναι, η καινούργια ταυτότητα.
1: Αλλά όπως ξέρετε έχουν πρόβλημα με τον ψηφιακό ολοκληρωτισμό και με την επίδραση των στοιχείων τους ελεύθερα στο διαδίκτυο. Άλλοι έχουν ακόμα μεγαλύτερο συνειδησιακό και θρησκευτικό πρόβλημα. Σε μια δημοκρατική κυβέρνηση δεν μπορείς να τα ισοπεδώνεις όλα. Και το δεύτερο που ήρθε χθες στην αντίληψή μου και θέλω να το κάνω σήμερα, θα έχω ζωντανή εκπομπή και εγώ το βράδυ μόνο και μόνο για αυτά τα θέματα, 10 η ώρα στα δικά μας τα μέσα του Νικολάου Παπαδόπουλου, Facebook και τα λοιπά, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό, κύριε Κοντογουλίδη, και πρέπει να βρω ανθρώπους να με βοηθήσουν στο ότι καταστρατηγούνται τα δικαιώματα τα βασικά. Ακούτε, εγκύκλειος υπογεγραμμένη από αξιωματικούς του στρατού, ότι επειδή λέει πολλά ένστολοι, δηλαδή οι στρατιωτικοί μας, οι αστυνομικοί μας, οι πυροσβέστες μας, οι λιμενικοί μας, δεν πήγαν, το παραδέχονται ότι δεν πήγανε να πάρουν ψηφιακή ταυτότητα μέχρι τον τέλος του μήνα να πάρουν, γιατί δεν θα μπορούν να μισθοδοτηθούν. Καταλάβατε.
0: Δηλαδή τους απειλούν στην ουσία. Τους απειλούν στην ουσία ότι αν δεν βγάλετε ψηφιακές ταυτότητες δεν θα πάρετε το μισθό σας. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Όχι άμεση απειλή. Σας λέω, αυτό λέγεται καταπάτηση των ανθρωπίνων, των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων για εργασία, για αμοιβή, για μετακίνηση και για εκπαίδευση. Αυτό το πράγμα μόνο αυτή η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δηλαδή,
0: κύριε Παπαδόπουλε, εσείς που το ψάχνετε το θέμα και είστε και εκπρόσωπος του, είστε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αν ένας γονέας σας ρωτήσει αυτή τη στιγμή, που δεν έχει το παιδί του, είναι 12 χρονών το παιδί του και πρέπει να βγάλει ταυτότητα, σας ρωτήσει πώς μπορεί να κινηθεί το παιδί του χωρίς ταυτότητα, τι θα το απαντήσετε?
1: Υπάρχει επίσημη απόφαση της Υπουργού, ίδια δεν άλλαξε, που λέει ότι δεν χρειάζεται, είπε τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να γίνουν οι εγγραφές. Είπε,
0: ναι, στις εγγραφές, ναι, αλλά το παιδί να μην έχει ταυτότητα να κυκλοφορήσει έξω, δεν πρέπει αυτό το πράγμα? Αν κληθεί για ταυτοπροσωπία κάπου και το ζητήσει κάποιος ταυτότητα, τι θα επιδείξει, τι μπορεί να επιδείξει, αν δεν έχει ταυτότητα?
1: Αυτή την ταυτότητα, κύριε Κοντογουλίδη, υπάρχουν λόγοι θρησκευτικοί, συνειδησιακοί, αλλά και ουσιαστικοί, που δεν την αποδέχεται ένας ορθόδοξος χριστιανός με τίποτα. Με τίποτα. Οι χριστιανοί θα αντιδράσουν, δεν πρόκειται να πάρουν.
0: Δηλαδή μου λέτε τώρα ότι.
1: Πρέπει να δώσουν ένα λακτή.
0: Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Δεν το συζητάμε, γιατί ο κόσμος ο οποίος έχει αυτές τις ενστάσεις, και εγώ ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν ενστάσεις για την νέα ταυτότητα, αλλά λένε, όταν αυτή τη στιγμή είναι υποχρεωτική για να βγάλουμε στο παιδί μας ένα μέσο ταυτοποίησης, μόνο ψηφιακή ταυτότητα, αυτή η ταυτότητα μπορεί να βγει, δεν μπορεί να βγει τίποτα άλλο. Θα αφήσουμε τα παιδιά μας χωρίς μέσο ταυτοποίησης? Είναι ένα θέμα αυτό. Επίσης, τι θα γίνει στην περίπτωση που δεν βρεθεί κάτι εναλλακτικό, όταν λήξει η προθεσμία για τις ταυτότητες? Τι θα γίνει όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος αντιδρά? Θα μείνει χωρίς ταυτότητα να κυκλοφορεί έξω?
1: Αυτό λέγεται αντίσταση σε αυτή την κυβέρνηση την νεοταξική, η οποία θέλει να μας βάλει στον ψηφιακό ολοκληρωτισμό, κύριε Κοντογουλίδη. Γι' αυτό κάθεται ο Μητσοτάκης. Δεν έχει κανέναν άλλο λόγο να κάτσει, από παντού τα έκανε θάλασσα, Τώρα η εντολή η οποία εκτελεί και την εκτελεί θαυμάσει όπως βλέπετε είναι ο ψηφιακός ολοκληρωτισμός. Μετά τα ψευτοεμβόλια έφερε τις ψευτοταυτότητες. Γι' αυτό ως και συλλαλητήριο κάναμε εμείς προχθές την προπήλαια των Αθηνών, ο κόσμος πρέπει να αφυπνιστεί, να αντιδράσει για τις βασικές του ελευθερίες. Οι άνθρωποι δεν το κρύβουν. Σου λέει, δεν έκανες αυτό, δεν θα δουλεύεις. Δεν έκανες αυτό, δεν θα αμείβεσαι. Δεν έκανες αυτό, δεν θα έχεις δικαίωμα στην εκπαίδευση, στη μετακίνηση. Δεν μπορείς να μετακινηθείς. Εμείς λέμε ότι έχουμε συνειδησιακό πρόβλημα.
0: Αυτά στην Ευρώπη πώς λύθηκαν σε άλλες χώρες?
1: Στην Αγγλία σταμάτησε, όπως ξέρετε.
0: Ναι, στην Αγγλία μόνο όμως. Στις άλλες χώρες υπάρχουν κανονικά.
1: Και σε άλλες χώρες σέβονται τον πολίτη, κύριε Κοντογουλίδη. Εδώ τον πολίτη τον έχουν τσαλαπατημένο και φτημένο.
0: Ναι, αλλά εδώ τώρα υπάρχει ένα άλλο θέμα, έτσι. Για τους θρησκευτικούς λόγους τους οποίους λέτε. Και ξέρω πολλούς ανθρώπους που για
1: θρησκευτικοί λόγοι.
0: Ναι,
1: μόνο θρησκευτικοί. Γιατί εσείς θέλετε να γίνετε βορρά σε οποιοδήποτε
0: πίσω. Το θέμα δεν είναι μόνο θρησκευτικό, δεν το συζητάμε. Το θέμα δεν είναι μόνο θρησκευτικό. Εγώ αλλού αποσκοπεί η ερώτησή μου. Για τους θρησκευτικούς λόγους.
1: Για εμάς τους Ορθόδοξους θρησκευτικό.
0: Ναι, γιατί το είπατε κι εσείς. Ναι, λοιπόν, όταν η επίσημη εκκλησία, που επίσημα εκπροσωπεί την Ορθοδοξία, η Ελλαδική Εκκλησία, ως διοικητικός οργανισμός εννοώ, λοιπόν, έχει πάρει θέση και λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τις νέες ταυτότητες, πηγαίνετε και πάρτε τες. Ο ίδιος Αρχιεπίσκοπος λέει, εγώ την πήρα την ταυτότητα.
1: Εμείς διαφωνούμε, οι Ορθόδοξοι πιστοί διαφωνούν, δεν πέρασαν ούτε 50, ούτε 100, ούτε 200 χρόνια από τον μακαριστό τον Χριστόδουλο, ο οποίος κάλεσε εκατομμύρια κόσμο στα πεζοδρόμια για τις ταυτότητες. Και τι για το θρήσκευμα. Τώρα, όχι μόνο θρήσκευμα, εδώ τώρα τα πετάνε όλα και σε δίνουν έναν αριθμό. Πετάνε όνομα, επίθετο, γένος, τα πάντα. Και σου πετάνε έναν αριθμό. Και δεν είδα προχθές, και ήταν το παράπονό μου αυτό, στη συγκέντρωση των Αθηνών. Αυτά είναι για κλάματα. Φταίμε κι εμείς, κύριε Κοντογουλίδη. Αυτό έκανε και ο φίλος μου ο Βαθιώτης ένα λογοπαίγνιο. Λέει χιλιάδες στη Βύση. Την προηγούμενη είχε γίνει μια συναυλία με την κυρία Βύση.
0: 95.000 κόσμο είχε.
1: Η οποία ελικνίζω το πάνω. Ναι, εντάξει, πολύ ταλαντούχα γυναίκα, δεν τους το κάνω. Αλλά χιλιάδες στη Βύση. Δύση, και η Ελλάδα σε Δύση, είπε ο καθηγητής. Πράγματι σε Δύση. Όταν σου καταστρατηγούν δικαίωμα όπως εργασίας, αμοιβής, εκπαίδευσης, μετακίνησης, και εσύ πας και λυκνίζεσαι και σκέφτεσαι τι θα φας και τι θα πιεις και τι άλλο δεν ξέρω.
0: Εσείς κάνατε την Κυριακή, μετά το Σάββατο ήταν η συναυλία της Άννας Βύση όπου είχε 95.000 κόσμο. Την Κυριακή κάνατε εσείς τη συγκέντρωση κατά των νέων ταυτοτήτων. Πόσο κόσμο είχατε στην.
1: Είπανε 4-5.000.
0: Δεν είναι μικρός αριθμός. 5.000 άνθρωποι.
1: Αλλού 100.000 για λυκνίσματα και για χοροπηδήματα και για τα βασικά δικαιώματα που χύθηκαν αίμα, τόνοι αίματος, μάρτυρες, άγιοι. Πρόσφατα ο Άγιος Παΐσιος έβγαινε με τέταρτο στάδιο καρκίνου και για να πετύχει τα δικαιώματα για τη Μακεδονία μας και τα λοιπά, εζώνεται τη σημαία και έβγαινε στους δρόμους. Και εδώ αυτά τα θέματα που αφορούν την ψυχή μας είναι πολύ πιο σημαντικά και είδατε ότι υπάρχει τέτοια νάρκωση στον ελληνικό λαό, αλλά εμείς οφείλουμε μέχρι τελευταία στιγμή να τα καταγγέλουμε όλα αυτά και πιστεύω ότι θα βρούμε ευρυκότητα.
0: Ναι. Τώρα, προφανώς το θέμα για τις νέες ταυτότητες το ψάχνετε ακόμα περισσότερο και προφανώς νομίζω ότι θα αποτελέσει ένα θέμα το οποίο η επόμενη κυβέρνηση θα κληθεί να το διαχειριστεί, διότι η πλειοψηφία των πολιτών στην Ελλάδα δεν έχουν προμηθευτεί νέες ταυτότητες μέχρι στιγμής. Τα δικά σας στοιχεία τι λένε, πόσοι έχουν πάρει τη νέα ταυτότητα?
1: Προχθές που τα ανέφερε ο κύριος Μακρύς, είπε περίπου 7 εκατομμύρια Έλληνες, 6,7 εκατομμύρια Έλληνες δεν πήρανε προσωπικό αριθμό. Και το κατάντημα είναι ότι στους τελευταίους μόνο μήνες τους τελευταίους 6 μήνες, μέχρι τον Αύγουστο δηλαδή, που επιτρέπονται να αλλάξει το διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα, 700.000 Έλληνες πήγαν και αιμοδότησαν γύρω στα 80 ευρώ, πόσο είναι να πάρεις διαβατήριο. 700.000 Έλληνες, δηλαδή ο Έλληνας καταλαβαίνει τον κίνδυνο. Πήγε να πάρει διαβατήριο για να πορευτεί τα επόμενα 10 χρόνια. γιατί ξέρει από τον Άγιο Παΐσιο, είπε ότι δεν θα προλάβουν, και εμείς γι' αυτό καλούμε τον ελληνικό λαό σε αντίσταση, καλούμε τον ελληνικό λαό να υποστηρίξει κόμματα, κινήματα όπως τον ελληνικό Παλμό, που αντιστέκεται στον ψηφιακό ολοκληρωτισμό και στην ψηφιακή δικτατορία. Αλλά κάνω και έκκληση αυτό που είπατε και δεν φοβάμαι να το απαντήσω. Περιμένουμε πολλά από την Ορθόδοξη Εκκλησία, και όχι να πάει πάλι όπως προηγούμενο αρχιεπίσκοπος έλεγε, από εδώ τάφος, από εκεί το εμβόλιο, και πήγανε αυτοί.
0: Έπεσε η τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ πολύ να ξαναεπικοινωνήσουμε τον κύριο Παπαδόπουλο, διότι χάσαμε τη φωνή του. Προφανώς υπάρχει ένα πρόβλημα στην επικοινωνία μαζί του. Πάνω που μιλούσε για τον αρχιεπίσκοπο, έπεσε η γραμμή. Τυχαίο είναι αυτό. Φυσικά δεν θέλω να δώσω καμία σκοπιμότητα άλλη. Δεν είμαστε τώρα να λέμε τέτοια πράγματα. Έπεσε η γραμμή την ώρα που είχαμε σε εξέλιξη τη συζήτηση με τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο, ανεξάρτητο βουλευτή στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης και πρόεδρο του Ελληνικού Παλμού. Κύριε Παπαδόπουλο, την ώρα που μιλούσατε για τον αρχιεπίσκοπο, έπεσε η τηλεφωνική γραμμή.
1: Μα είναι να μην πει τέτοια που λέμε. Είναι να μην πει και το βουλίδι. Εδώ αυτό το πράγμα είναι μεγάλη πτώση. Μεγάλη πτώση. Ο λαός ο Ορθόδοξος εμπιστεύεται τους ποιμένες του. Εμπιστεύεται τους ποιμένες του. Αλλά ποιους ποιμένες? Ξέρετε, ο Αμβρόσιος Λάζαρης, αυτός ο αγιασμένος γέροντας, ξέρετε τι είπε? Να το ακούσουν όλοι οι Ορθόδοξοι αυτό. Θα υπακούμε μόνο στους επισκόπους οι οποίοι δεν θα πάρουν ψηφιακή ταυτότητα και προσωπικό αριθμό. Τελεία και παύλα. Ας πάνε να πάρουν αυτοί και ας πάνε να κάνουν τα θελήματα του Μητσοτάκη, γιατί ο Μητσοτάκης μοιράζει 5.000. Ο Χριστός δεν μοίρασε 5.000. Ούτε μήτρες κρατούσε, ούτε μπαστούνες κρατούσε. Ο Χριστός ήθελε, έδειχνε το δρόμο προς τη σωτηρία του ανθρώπου και όχι το δρόμο προς την απώλεια του ανθρώπου. Εμείς θέλουμε ποιμένες που να δείχνουν Χριστό, να δείχνουν σωτηρία, να δείχνουν αιωνιότητα. Και όχι του Τάλιρου, και όχι του Πεντοχίλιαρου και της Τρίπτιας Δεκάρας.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς θέλουμε ποιμένες να σταθούν σε αυτά που ξέρουμε από την Αποκάλυψη που μας έχει ενημερώσει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο μέγιστος αυτός μαθητής του Κυρίου.
0: Κύριε Παπαδόπουλε,
1: και ευαγγελιστής μεγάλος.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελλάς και πρώην πρωθυπουργός, ανέρτησε χθες στο προσωπικό του λογαριασμό στο διαδίκτυο μια φωτογραφία που ήταν στο μπαλκόνι μιας μονής στη Σιμονόπετρα στο Άγιον Όρος. Είχε δίπλα του και έναν μοναχό και έκανε την ανάρτηση που έγραφε: «Ψέλνει στη Σιμονόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες, αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης». Από ό,τι φαίνεται, υπάρχει μια μεταστροφή του Αλέξη Τσίπρα.
1: Μακάρι να μετανόησε, να αποστραφεί την αθεία που διακήρυτε ως τώρα και είπε ότι εμένα δεν με δείτε ποτέ να πανανάψω, κυρία, δεν έλεγε. Κάτι τέτοια έλεγε. Ότι είμαι άθεος και τα λοιπά. Μακάρι, ο άθεος γίνεται ένθεος. Ο αντίχριστος όμως δεν γίνεται. Εγώ εύχομαι ολόψυχα καλή μετάνοια στον κύριο Τσίπρα και να μην το έκανε αυτό μόνο για να ανοίξει τη βεντάλια, όπως το λένε, σε ψηφοφόρους που πηγαίνουν στην εκκλησία. Γιατί όποιος μπλέκεται, κύριε Τσίπρα μου, με το ράσο, το αγνό, το άγιο το ράσο, το ράσο λέει είναι κάρβουνο και άμα το πιάσεις σε καίει, άμα δεν είσαι άξιος να το ακουμπήσεις. Ή αλλιώς σε μουτζουρώνει. Αλλά εμείς τέτοιο, το άξιο ράσο θα ακολουθήσουμε, το είπε με μια γραμμή ο Αμβρόσιος Λάζαρης, θα ακολουθήσουμε τους ποιμένες που δεν θα πάρουν ταυτότητα και όχι τους ποιμένες που βγαίνουν σαν κλακαδόρι του Μητσοτάκη επειδή πήραν τα 5.000 και λένε να πάτε να πάρετε ταυτότητες και τέτοια, δεν είναι πνευματικά. Είναι πρωτίστως πνευματικό ο προσωπικός αριθμός και ψηφιακή ταυτότητα. Γι' αυτό να μην έχει αμφιβολία κανένας ορθόδοξος χριστιανός που με ακούει.
0: Ναι, θα κάνετε και άλλες συγκεντρώσεις το προσεχές διάστημα για το θέμα αυτό.
1: Βεβαίως, τώρα την άλλη Κυριακή, όχι αυτή, την άλλη θα έχουμε το άλλο Σάββατο στην Κατερίνη. Γιατί είναι μείζον το θέμα, είναι πνευματικότατο το θέμα, το ξέρουμε εδώ και 2.000 χρόνια. Μας το είπανε και πρόσφατα, μας το θύμισαν τόσοι και τόσοι γεροντάδες, Άγιοι, Άγιος Πορφύριος, Άγιος Παΐσιος, ο πατήρ Σάββας Αχιλλέος, η Αγία αυτή, η γερόντισσα από την Κρήτη, η Γαλακτία. Όλοι είπαν ενενή στόματι και με μια καρδία, μακριά από τον ψηφιακό ολοκληρωτισμό, μακριά από τις ψηφιακές ταυτότητες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλε, για τη συνομιλία την οποία είχαμε.
1: Εγώ μια κουβέντα μόνο να πω,
0: ναι.
1: Γιατί μπορώ.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Εμείς θέλουμε την Εκκλησία δίπλα μας. Ο κλήρος πρέπει να σταθεί δίπλα στον Ορθόδοξο λαό, Αυτοί επίτηδες δεν θέλουν την Εκκλησία να πολιτεύεται. Την Εκκλησία τη θέλουμε να πειμένει. Να πειμένει και όχι να πειμένεται. Θέλουμε, γιατί η Εκκλησία μας έχει δύναμη, η Ορθόδοξη Εκκλησία, όταν είναι με τον Χριστό, είναι πανίσχυρη. Με ένα νεύμα θα μπορεί όλο τον ελληνικό λαό να τον κάνει τι θέλει. Αυτοί θέλουν διαχωρισμό Εκκλησίας και κράτους. Αλλά ο Μέγας Κωνσταντίνος έβαλε τα πράγματα στη θέση του, είπε: εσείς για την Εκκλησία είστε η ψυχή και εμείς οι πολιτεί είμαστε το σώμα. Κανείς δεν μπορεί να χωρίσει την ψυχή από το σώμα. Το χωρίζει την ψυχή από το σώμα, επέρχεται ο θάνατος. Και εδώ κοντεύουμε να βιώσουμε το θάνατο του ελληνικού λαού. Γι' αυτό τα μάτια μας 14, αγαπητοί μου.
0: Ευχαριστώ και πάλι, κύριε Παπαδόπουλε. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ,
0: αυτά από τον ανεξάρτητο βουλευτή στη Β' Θεσσαλονίκης, πρόεδρο του Ελληνικού Παλμού, Νίκο Παπαδόπουλο. Η ώρα είναι 11.30 ακριβώς, ώρα για διαφημιστικά μηνύματα. Και αμέσως μετά, αν όλα πάνε καλά, συζήτηση με τον Ανδρέα Στοιμενίδη, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία.
2: Θεσσαλονίκη, FM 100. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
3: 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων. 30 χρόνια Μικρή Πατρίδα. Μια συναυλία γιορτή με τον Γιώργο Ανδρέου και τον Παρασκευά Καρασούλο. Ερμηνεύουν Μάριος Φραγκούλης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Παντελής Θεοχαρίδης, Κορίνα Λεγάκη, Απόστολος Κίτσος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Διεύθυνση Τάσος Σημεωνίδης. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Προπόληση More.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
6: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα που σας έχω ήδη προαναγγείλει. Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί κάποια νέα δεδομένα στο χώρο εργασίας και φέρνει μια ανατροπή σε πολλά πράγματα. Ενώ περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους της γενιά Z σχεδιάζουν να αλλάξουν δουλειά μέσα στο 2026. Γι' αυτά τα νέα δεδομένα θα συνομιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, τον Ανδρέα Στοιμενίδη. Κύριε Στοιμενίδη, καλή σας ημέρα από το FM 100. Πώς είστε, τι κάνετε?
7: Καλημέρα σας από Βιέννη, κύριε Κωτογουλίδη.
0: Είστε Βιέννη, έτσι. Πολύ ωραία.
7: Ναι, έχουμε ένα μεγάλο συνέδριο εδώ για την δημοσιογραφική εταιρεία, η Ευρωπαϊκή, και θα μιλήσουμε για τον επαγγελματικό καρκίνο του δέρματος σήμερα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε πληροφορηθεί το συγκεκριμένο θέμα με τα στοιχεία τα οποία φαίνεται βλέπουν το φως δημοσιότητας. Η νέα γενιά πλέον φαίνεται να κάνει πολλές δουλειές και να αλλάζει δουλειά. Είναι περισσότερα του μισούς εργαζόμενους γραφείου της γενιά Z αναμένεται να σχεδιάζουν να αλλάξουν δουλειά μέσα στο 2026. Αυτό νομίζω λέει πάρα πολλά, έτσι.
7: Ακριβώς λέει πάρα πολλά. Για τον τρόπο που έχει αλλάξει ο τύπος εργασίας, η σχέση εργασίας, η μέθοδος εργασίας, ο τρόπος εργασίας, και μπορεί στην αρχή να φαίνεται ελκυστικό και ότι δίνει μια δυνατότητα ενδεχομένως ανανέωσης ή αλλαγής μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, όμως μέσω πρόθεσμα αυτό δημιουργεί επιπλέον πίεση, γιατί οι εργαζόμενοι θέλουν σταθερότητα, θέλουν να εξελιχθούν μέσα να πατήσουν σε σταθερά βήματα και μετά κάνουν τα επόμενά τους. Μάλιστα υπάρχει και μια έρευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, καθώς η προηγούμενη καμπάνια που ολοκληρώσαμε είχε να κάνει με την ψηφιακή μετάβαση στην Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Στην οποία έρευνα φαίνεται ότι πάνω από το 10% των εργαζόμενων στην Ευρώπη απαντάνε ότι η ψηφιακή μετάβαση, η εξέλιξη της τεχνολογίας, το artificial intelligence, το AI, το αλγοριθμικό management δημιουργούν στρεσογόνους, αποτελούν στρεσογόνους παράγοντες για τη δουλειά τους.
0: Ναι. Τώρα, το 56% της γενιάς Z θέλει καλύτερες παροχές. Ερωτηθέντες για το πώς αξιολογούν μια προσφορά εργασίας ως προς τις παροχές, αναφέρουν περισσότερο την ιατρική ασφάλιση, 65%, αυτό λέει πολλά για σας, που είστε πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, και τα πιο ευέλικτα ωράρια που λέει το 60%. Ενώ το 50% αναφέρει ως κίνητρο της αναζήτησης τις περιορισμένες προοπτικές εξέλιξης στην τρέχουσα θέση. Επίσης, το 37% όσων ψάχνουν δουλειά ανησυχεί πάρα πολύ για το πώς θα κρατήσει ενημερωμένες τις δεξιότητές τους στην τεχνητή νοημοσύνη.
7: Βέβαια. Όταν αλλάζει συνέχεια δουλειές, μπαίνει σε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον. Οπότε πρέπει παράλληλα και στη δουλειά σου να είσαι καλός και να εξελίσσεσαι και να εκπαιδεύεσαι εντός ή εκτός εργασίας, γιατί ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Είναι πολύ σημαντικό ότι τα παιδιά αυτά, οι συνάδελφοι αυτοί, απαντούν ότι τους ενδιαφέρει το θέμα της υγείας. Ξέρετε, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα και στην κεντρική.
0: Δεν ακούγεστε καλά, κύριε Στοιμανίδη, δυστυχώς. Δεν ακούγεστε καλά. Για συνεχίστε.
7: Ακούτε.
0: Τώρα καλύτερα, ναι. Τώρα καλύτερα, ναι.
7: Ωραία, άλλαξα σημείο. Λοιπόν, λέω ότι είναι πολύ σημαντικό επίσης ότι απαντούν τα παιδιά τους ενδιαφέρουν τα ζητήματα υγείας. Και αυτό ερμηνεύεται και από τη δική μας κατάσταση που έχουμε πει δημόσιας υγείας και σε μια σειρά χωρών με πρωταθλήτρια τη χώρα μας. Αλλά και στην κεντρική Ευρώπη μαθαίνουμε από τα παιδιά μας που βγαίνουν έξω για να σπουδάσουν ή να δουλέψουν ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αυστηρότητα στο ζήτημα των ιατρικών επισκέψεων, των εξετάσεων και σε όλο τον ιατρικό κλάδο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή, για να κάνεις μια εξέταση ακόμα. Με αποτέλεσμα τα παιδιά που γυρίζουν το καλοκαίρι για να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα να δίνουν μια εβδομάδα για να κάνουν όλες τις ιατρικές εξετάσεις που χρειάζεται να κάνουν. Άρα αυτό είναι το εργασιακό περιβάλλον, αυτό είναι το περιβάλλον της ζωής με βάση τις βασικές προτεραιότητες όπως είναι η υγεία στην Ευρώπη. Αλλάζει και τώρα έρχεται η γενιά Z να ενταχθεί μέσα σε αυτό το περιβάλλον αρκετά επιθετικά, με τη ζωντάνια της νιώτης, με τη γνώση των νέων τεχνολογιών και με την ενέργεια που υπάρχει σε αυτή την ηλικία, θα έλεγα, σε αυτές τις δεκαετίες. Αλλά σίγουρα ένας εργαζόμενος δεν μπορεί να διανύσει όλον τον εργασιακό του βίο με αυτόν τον τρόπο, αλλάζοντας 25 και 30 φορές δουλειά. Αυτό είναι εξοδοτικό και δεν είναι και παραγωγικό, νομίζω.
0: Μάλιστα. Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα και σε μια άλλη εκπομπή πιο αναλυτικά. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή, κύριε Στοιμανίδη. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
0: Αυτά από τον Ανδρέα Στοιμανίδη. Πάμε τώρα σε ένα τραγουδάκι και μετά και πάλι μαζί για να κλείσουμε την εκπομπή.

0: Λοιπόν, οδεύοντας προς το τέλος της εκπομπής, την τελευταία ενότητα πάντοτε έχει αθλητικό περιεχόμενο. Χθες είχαμε το μεγάλο παιχνίδι στην Τούμπα ανάμεσα στην εθνική μας ομάδα και στην Ολλανδία. Ένα μαγικό πρώτο ημίχρονο, 2-0 είναι το σκόρ υπέρ της εθνικής μας. Όλοι πιστέψαμε ότι πήραμε τους 3 βαθμούς, αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι και εδώ φάνηκε και η έλλειψη εμπειρίας διαχείρισης ενός αγώνα με μια μεγάλη ομάδα, με την εθνική μας ομάδα, η οποία είναι μεγάλη ομάδα, κανένας δεν το αφισβητεί αυτό. Αλλά εντάξει, θέλει ακόμα δουλίτσα όσον αφορά τη διαχείριση των αποτελεσμάτων, διότι αυτά τα παιδιά τα περισσότερα είναι μικρής ηλικίας, έχουν παραστάσεις φυσικά σοβαρούς ευρωπαϊκούς αγώνες, παίζουν σε μεγάλες ομάδες. Αλλά εδώ και ενδεχομένως λίγο και η καθοδήγηση παίζει ρόλο. Χθες ο Γιοβάνοβιτς έπρεπε να μην τη στήσει την ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο τόσο αμυντικά. Είχαμε και την απουσία του Τζιόλι, την αντικατάσταση του Τζιόλι στο 13, που ήταν ένας παίκτης ο οποίος στις αντιπιθέσεις θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα. Όχι ότι ο Μασούρας ήταν κακός, αλλά τέλος πάντων ο Μασούρας δεν είναι Τζιόλις. Και έτσι όπως εξελίχθηκε το αγώνας, θα έλεγα πρέπει να είμαστε και ευχαριστημένοι και με το 2-2. Είπαμε στην εκπομπή αυτή ότι και ένα χ καθόλου δεν θα μας καλούσε, δεν το συζητάμε πριν την εκπομπή. Και περισσότερο έβλεπα και εγώ για χ το χθεσινό παιχνίδι, αλλά έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, το να ισοφαρίζεσαι στο 89, δείγμα και αυτό το ότι πόσες υψηλές βλέψεις έχει αυτή η ομάδα. Είναι λίγο απογοητευτικό να φεύγεις με τον έναν αντί για 3 βαθμούς. Έτσι δεν είναι, Σακηγίνα? Καλημέρα, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, Βασίλη. Πραγματικά τώρα, για όσους το έζησαν χθες, ήταν ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στην Τούμπα. Ήταν ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, Βασίλη, γιατί είναι ένα γήπεδο ούτως ή άλλως πολύ ποδοσφαιρικό. Και όταν εκεί φιλοξενείται η εθνική ομάδα, ακούς τον εθνικό ύμνο, ήταν μια φανταστική ατμόσφαιρα. Θέλω να ξεκινήσω με αυτό. Δεν έπεφτε καρφίτσα στην Τούμπα. Τώρα, στο αγωνιστικό, έχουμε δύο ημίχρονα εντελώς διαφορετικά. Το πρώτο, η εθνική παίζει λες και είναι η Ολλανδία, και στο δεύτερο η Ολλανδία παίρνει τις φανέλες τις κανονικές της. Στο πρώτο ημίχρονο είναι μια εκπληκτική εμφάνιση. Άψογη, καταρχάς μπαίνει ο Γιοβάνοβιτς με τρομερό θράσος, παίζει με την Ολλανδία με δύο επιθετικούς, Παυλίδη Ιωαννίδη, 4-4-2, σαν να τους λέει δεν σας φοβάμαι, εδώ είμαι. Και πραγματικά το καταφέρνει αυτό, έχει ένα τακτικό πλάνο φοβερό, η Ολλανδία είναι ανύπαρκτη στο πρώτο ημίχρονο. Ο Τσάβη έπιανε συνεχώς το κεφάλι του σκεφτικός, γιατί ήταν μπροστά μας στον πάγκο. Και ξαφνικά όμως στο δεύτερο είδαμε ότι ακόμα, και εκεί το αποδίδω εγώ, Βασίλη, δεν ήταν τακτική εντολή του προπονητή να επιστρέψει η ομάδα πίσω. Η ομάδα επέστρεψε πίσω γιατί άλλαξαν τακτική επιλογή αντίπαλοι, δηλαδή ο Τσάβη τους είπε να βγείτε πιο μπροστά, να παίζετε κάτω από το κέντρο, και αυτό δεν μπορέσαμε να το αντιμετωπίσουμε. Δεν υπήρχαν οι λύσεις, δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι. Είναι λογικό αυτό. Αυτή η ομάδα κοιτάει στα μάτια πλέον κάθε αντίπαλο, δεν θέλει να κλέψει.
0: Εκεί που έχουμε το μεγάλο πρόβλημα είναι στο κέντρο, το οποίο το εντόπισες εσύ από την πρώτη στιγμή. Και νομίζω ότι χθες έπρεπε ο Ζαφίρης να μπει νωρίτερα στο παιχνίδι, ίσως με την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου ή στα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Ζαφίρης ήταν απαραίτητος χθες στο χώρο του κέντρου.
1: Βασίλη, τώρα επειδή βλέπεις πάρα πολλά χρόνια ποδόσφαιρο, εδώ είναι πιο γενικό το θέμα. Δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα να ανταγωνιστούμε αυτές τις υπερδυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και να τις κερδίζουμε συνέχεια. Είναι αδύνατο, θέλει χρόνο. Κερδίσαμε την Γερμανία, παίζαμε χθες με την Ολλανδία μετά από 3 μέρες. Δεν είμαστε η Ισπανία, δεν είμαστε η Γαλλία. Είναι μια ομάδα η οποία τώρα χτίζεται, έχει πολλά νέα παιδιά που χρειάζονται εμπειρίες. Σίγουρα θα βοηθούσε, δεν είναι, αυτό που λες είναι σωστό. Δεν έχουμε τους μπαλαδόρους που είχαμε στο παρελθόν στο κέντρο. Υπάρχει μια αδυναμία εκεί, είναι εμφανής. Λείπει και ο Κωνσταντέλιας τώρα, γίνεται ακόμα εμφανέστερη. Όμως, ο οποίος Κωνσταντέλης θεωρείται παρόντι, γιατί πολλοί μας ακούνε και μπορεί να λένε πικρόχολα και νομίζω ότι δεν μπορεί να πρέπει να είναι κάποιος ανόητος μετά από όλα αυτά να μην υποστηρίζει την εθνική ομάδα και να λένε ο Κωνσταντέλιας δεν πάει. Ο Κωνσταντέλιας είναι βέβαιο ότι θα γυρίσει. Εγώ πιστεύω όταν θα είναι έτοιμος πλέον.
0: Με Κωνσταντέλια χθες στο κέντρο ήταν ο παίκτης ο οποίος θα κρατούσε την μπάλα. Ναι, θα ήμασταν μια άλλη ομάδα χθες.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν πρέπει να έχουμε υπερβολικές απαιτήσεις από μια ομάδα με νέα παιδιά που είναι η Ελλάδα. Δεν είναι μια υπερδύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Θέλει χρόνο όλο αυτό για να οριμάσει. Εξάλλου και αυτοί που πήραν το γύρο το 4. Οι μυθικοί legends του 2004 δεν ήταν 19, 20, 22 χρονών. Ήταν όλοι 26, 20, είχαν φτάσει σε μια ηλικία απόλυτης ορίμανσης. 27, 28, 29, 30. Θέλουν χρόνο αυτά τα παιδιά. Είναι μια γενιά που ασχολείται μαζί της όλη η Ευρώπη. Άρα θα είναι αυτοκτονικό εμείς οι ίδιοι να την πυροβολούμε.
0: Ενώ όχι, δεν πρέπει. Μα κανένας δεν την πυροβολεί.
1: Βασίλη, την εκτιμεί ο Κλοπ, ο Τσάβη.
0: Κανένας δεν πυροβολεί την εθνική ομάδα, νομίζω.
1: Κανένας δεν θα πρέπει πλέον, κανένας, θα είναι η απόλυτη ανοησία να μιλούν με τα καλύτερα λόγια όλοι οι ξένοι και να αρχίζουμε εμείς τώρα να αμφισβητούμε πάλι τους παίκτες, τον Γιωβάνοβιτς και τα λοιπά.
0: Πες μου λίγο κάτι για να ενημερώσουμε τον κόσμο.
1: Αυτό που ήθελα να πω, Βασίλη, για να πάμε στο ουσιαστικό και αυτό που θέλω να με ρωτήσει, είναι στο δεύτερο ημίχρονο πρέπει να παραδεχτούμε ότι έχουμε για μια οριστική κατάρρευση. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν χάσαμε, νομίζω ότι είμαστε τυχεροί. Οι Ολλανδοί έβαλαν 4 γκολ, μέτρησαν τα 2, τα άλλα 2 ήταν offside. Αλλά το ένα ειδικά ήταν για ελάχιστο διάστημα και μας είχαν βάλει τα δίχτυα και το είπε και ο Ιαννίδης και ο Γιωβάνοβιτς μετά το παιχνίδι ότι πρέπει να μάθουμε τα λάθη μας.
0: Αν μπορούμε... είχε 10 λεπτά ακόμα το δεύτερο ημίχρονο, θα τρώγαμε και τρίτο γκολ.
1: Μα δεν υπήρχε. Ναι, αλλά ναι. Ξέρεις, Βασίλη, πολύ καλά, γιατί είσαι πολύ έμπειρος, ότι οι Ολλανδοί παίζουν αυτό το ποδόσφαιρο από τη δεκαετία του 70 της κατοχής. Δεν μπορούμε εμείς τώρα σε ένα μήνα, σε δύο, σε ένα χρόνο να τους φτάσουμε. Αυτοί οι άνθρωποι είναι μαθημένοι, το ξέρουν αυτό όπως όταν αναπνέουν. Είναι το ίδιο πράγμα για αυτούς. Και φάνηκε αυτό στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Στο πρώτο ημίχρονο τους διαλύσαμε. Δεν μπορούσαν να ήταν. Είχαν μια φλίαρη υπεροχή. Δεν απείλησαν σε τίποτα και ήμασταν εμείς αυτοί οι οποίοι δημιουργούσαμε καταστάσεις.
1: Προφανώς, Βασίλη, θα πρέπει να μας εξηγήσει ένας προπονητής τι ακριβώς. Τώρα υπάρχουν διάφορες εικασίες. Γιατί ο Γιωβάνοβιτς σίγουρα το είπε και ο ίδιος μετά. Δεν τους είπε και ο Ιωαννίδης, ο Φώτης το δήλωσε ότι εμείς μόνοι μας δεν μπορούσε. Άλλαξε τακτική ο αντίπαλος, μας πίεσε ψηλά και δεν μπορούσαμε να ανταποκριθούμε. Πρέπει να μας. Υπάρχουν πολλές εξηγήσεις. Ένα ότι η φυσική μας κατάσταση πλέον δεν επέτρεπε να τρέχουμε τόσο πολύ όσο το πρώτο. Μία δεύτερη ότι αυτή άρχισε να δείχνει την ανωτερότητά τους. Γιατί όπως και να το κάνεις είναι ανώτερη. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι ξαφνικά. Εμείς τώρα είμαστε μια εκολαπτώμενη νέα μικρή δύναμη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου που προσπαθεί να μοιάσει στο 2004.
0: Σάκη, πες μου τώρα κάτι άλλο. Η βαθμολογία λέει 7 βαθμούς Ελλάδα, 5 βαθμοί Ολλανδία, δεύτερη. Ακολουθεί η Γερμανία με 4 και η Σερβία τελευταία με 0. Μετά το χθεσινό βαθμό που πήραμε, έχει τελειώσει η ιστορία της τρίτης θέσης. Είμαστε σίγουρα τρίτοι, 100%. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας φτάσει η Σερβία. Που σημαίνει ότι παραμένουμε σίγουρα στην μεγάλη κατηγορία. Τώρα, για να χτυπήσουμε, για να πάρουμε τι σημαίνει να βγούμε δεύτερη, τι σημαίνει να βγούμε πρώτη και πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι της Κυριακής. Διότι αν διατηρήσουμε τη διαφορά των 3 βαθμών από τη Γερμανία, νομίζω ότι θα κάνουμε ένα πολύ μεγάλο βήμα, τουλάχιστον για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης.
1: Να πούμε, Βασίλη, ότι καταρχάς δεν έχουμε κλειδώσει τυπικά την τρίτη θέση. Χρειαζόμαστε ακόμα κάποια πράγματα, να σου πω κάποια σενάρια δηλαδή, και να σου πω μετά τι σημαίνει η τρίτη θέση, το οποίο είναι τρομερά σημαντικό.
0: Πρέπει να. Για 7 βαθμούς μας χωρίζουν από τη Σερβία.
1: Ναι.
0: Πρέπει να χάσουμε εμείς 3-3 και να κερδίσει η Σερβία 3-3.
1: Ναι, μπράβο.
0: Τι θα κερδίσει τώρα η Σερβία την Ελλάδα, ας πούμε, την κερδίζει.
1: Εγώ το αποκλείω.
0: Θα κερδίσει την Ολλανδία στην Ολλανδία μέσα, θα κερδίσει τη Γερμανία. Δεν νομίζω ότι παίζει κάτι τέτοιο.
1: Και εγώ τυπικά δεν μπορεί να συμβεί. Όμως, επειδή υπάρχει και το μεταξύ μας παιχνίδι, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Σε κάθε περίπτωση, τυπικά αυτό θα επιβεβαιωθεί την επόμενη αγωνιστική. Όπως όλα δείχνουν, γιατί έτσι φαίνεται, 99%, η εθνική, εφόσον πάρει την τρίτη θέση, και εδώ είναι το σοβαρό ερώτημα, τι γίνεται με αυτό. Μπαίνει στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση του Euro 2028. Τι σημαίνει αυτό? Όλες οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει στο ranking που θα είναι στον ομιλό της, στην κλήρωση, στο ranking της UEFA, είναι κάτω από την εθνική Ελλάδα. Άρα είναι υποδέστερες από την εθνική, ευκολότερες. Δεν θα αντιμετωπίσει, για να το πούμε πιο απλά, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ολλανδία, την Αγγλία, την Πορτογαλία. Κανένα από τα μεταθύρια. Απολύτως κανένα. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη επίπτωση.
0: Αν βγούμε δεύτερη ή αν βγούμε πρώτη, τι γίνεται?
1: Το ίδιο. Μπαίνουμε στην από τη μία.
0: Προχωράμε όμως στους ομίλους, στην επόμενη φάση του Nations League. Έτσι,
1: και το Nations League μετά έχει
0: ενδιαφέρον.
1: Έχει ενδιαφέρον. Πάμε στα προημιτελικά και ούτω καθεξής. Αλλά όσον αφορά την κλήρωση του Europe, όπως είπε και ο Γιωβάνοβιτς, την παραμονή του αγώνα, Κακά τα ψέματα λέει, αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Να επανέλθουμε σε μια μεγάλη.

0: ούτε τέτοιου επίπεδου. Άρα δηλαδή θα είναι ένας όμιλος τόσο βατός που...
1: Ακόμα και να χάσουμε την Κυριακή, το απευχόμαστε αυτό από τη Γερμανία. Αν η Σερβία χάσει από την Ολλανδία στην Ολλανδία,
0: εκεί κλειδώνει.
1: Εκεί κλειδώνει 100% και δεν κινδυνεύουμε με τίποτα. Και νομίζω θα κλειδώσει. Εάν όμως, αν φέρουμε μια ισοπαλία με τη Γερμανία, έχω την αίσθηση ότι κλειδώνει και η δεύτερη θέση απέναντι στη Γερμανία, διότι αν κρατήσουμε την διαφορά των 3 βαθμών, μετά χρειάζεται μια νίκη επί της Σερβίας στην τελευταία αγωνιστική, στην έδρα μας, για να βγούμε τυπικά δεύτερη.
0: Ναι, και να πάμε στα προημιτελικά.
1: Και να πάμε στα προημιτελικά, ακριβώς.
0: Μέσω της δεύτερης θέσης. Αυτό εκεί που εστιάζουν στην εθνική ομάδα και έτσι είναι, να έχουμε μια εύκολη, να είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση του γύρου 2028 και να έχουμε μια εύκολη κλήρωση. Για να πάει η Εθνική επιτέλους σε μια μεγάλη διοργάνωση, γιατί εκεί οι Βασίλειοι θα δείξουν αυτά τα παιδιά. Εκεί θα οριμάσουν ποδοσφαιρικά σε μια μεγάλη διοργάνωση, εκεί θα αποκτήσουν προσωπικότητα και θα δείξουν τι αξίζουν. Και αξίζουν πάρα πολλά, γιατί αυτό το έχουν αποδεχτεί πάντα. Τώρα, αυτό όσον αφορά την τρίτη θέση, τώρα πάμε στο μάτς. Καπάκι με τους Γερμανούς.
1: Δεν θα παίξει ο Τζόλης με τους Γερμανούς, έτσι.
0: Όχι, δεν θα επιστρέψει στην Αγγλία.
1: Επιστρέφει η Αγγλία, μεγάλη απουσία, δεν το συζητάμε.
0: Πολύ μεγάλη απουσία. Ευτυχώς ο Μασούρας δεν είναι Τζόλης, βέβαια, δεν μπορεί να τον ούτε παραθάγκας. Όμως ευτυχώς εχθές είχε μια πολύ καλή παρουσία, γιατί συμμετείχε στα δύο γκολ. Δηλαδή ήταν εκτός από αυτό που πέτυχε, συνεργάστηκε με τον Ιωαννίδη για το πρώτο γκολ. Είναι αυτός που του έδωσε την πάση. Που σημαίνει, βέβαια δεν είναι Τζόλης, είναι μεγάλη αποστολή εκεί. Σε κάθε περίπτωση, στον τελευταίο αγώνα, ο Γιωβάνοβιτς, επειδή ήταν αδύνατο να αντέξουν 4 μάτς απέναντι σε τέτοιους αντιπάλους μέσα σε 13 μέρες οι ίδιοι, θα κάνει αλλαγές με την Γερμανία Βασίλη, όπως και να έχει. Νομίζω ότι εκεί τώρα θα δούμε το Ρέτσο εκτός σίγουρα, μετά και το λάθος που έκανε χθες. Βέβαια ευτυχώς δεν κόστησε, γιατί.
1: Ακυρώθηκε το γκολ, ναι.
0: Αλλά εκεί θα δούμε το Μιχαηλίδη, εξάλλου το προανήγγειλε με την αλλαγή του.
1: Το Κουλιαράκι γιατί δεν τον βάζει, δεν τον εμπιστεύεται.
0: Δεν το γνωρίζω. Αλλά προτιμά, θεωρεί ως τρίτος τόπος τον Μιχαηλίδη.
1: Μου κάνει εντύπωση που έχει απ' έξω τον Κουλιαράκι. Τέλος πάντων.
0: Ναι. Δεν τον έχει όμως είναι μέσα στην ομάδα. Ο Μιχαηλίδης του δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα, το οποίο το θέλει ο Γιωβάνοβιτς, ο στυλ που παίζει. Τη μεγάλη σαραντάρα παλιά. Με το αριστερό από την άμυνα για να βρει κάποιον γρήγορο μπροστά επιθετικό και να φύγει. Κάτι που δεν το έχει ο Κουλιαράκης.
1: Να πούμε και είπαμε το σενάριο, αν χάσουμε, είπαμε το σενάριο αν φέρουμε ισοπαλία. Αν κερδίσουμε, τότε είναι σίγουρη η διάδα και θα χτυπήσουμε την πρωτιά με την Ολλανδία. Το παιχνίδι με την Ολλανδία στην Ολλανδία θα είναι καθοριστικό για το ποιος θα βγει πρώτος.
0: Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο κατά βάση είναι ότι τσεκάρουμε την επόμενη αγωνιστική και τυπικά, εφόσον όλα πάνε καλά, την τριάδα, για να μπορούμε να έχουμε εύκολη κλήρωση στο Euro. Και μετά όλα τα υπόλοιπα για τη συνέχεια του Champions League, ό,τι έρθει, Βασίλη. Αυτό που ενδιαφέρει τον Γιωβάνοβιτς και τους παίκτες είναι να είναι έτοιμοι στα προκριματικά του Euro. Είναι πολλά 12 χρόνια. Θα γίνουν 14 μέχρι το 2028 από την τελευταία παρουσία σε μεγάλη διοργάνωση. Τους ενδιαφέρει αυτό πολύ περισσότερο παρά όλα τα υπόλοιπα, τα οποία είναι πολύ σημαντικό, είναι prestige στο Nations League.
1: Λοιπόν, και δύο κουβέντες. Το καταλάβαμε, και δύο κουβέντες που θα να μας πεις για το μπάσκετ που ξεκινάει το Σαββατοκύριακο. Και νομίζω ότι θα είναι φέτος ένα πρωτάθλημα εντελώς διαφορετικά από τα προηγούμενα. Στις 3 η ώρα έχουμε το Μύκονος ΠΑΟΚ, στις 4 η ώρα το ΑΕΚ Μαρούσι. Και στις 5.30 ώρα το Καρδίτσα Άρης, έτσι.
0: Ναι. Αναμένουμε ένα εντυπωσιακό πρωτάθλημα. Όλοι το λένε αυτό. Και οι μεγάλοι της Αθήνας και οι παράγοντες των ομάδων του ΠΑΟΚ και του Άρη το περιμένουν. Με ένα πρωτάθλημα το οποίο πλέον δεν θα είναι δεδομένο από την αρχή ότι θα το πάρει ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός. Μάλλον για αυτή τη χρονιά πάμε προς αυτό το σενάριο. Θα είναι όμως πιο ανταγωνιστικό. Σε κάθε περίπτωση. Και θα έχει και ομάδες, περιμένουμε να δούμε, Βασίλη, και τις ομάδες της, κατά πόσο, γιατί και πέρυσι ήταν πολύ δύσκολες ομάδες, ας πούμε, και η Μύκονος που παίζει ο ΠΑΟΚ και η Καρδίτσα που παίζει ο Άρης, δεν ήταν καταφρόνικοι αντίπαλοι, κατά πόσο μπορούν να εξακολουθήσουν να κάνουν ζημίες. Ο Ηρακλής βέβαια παίζει την Κυριακή στις 5.30 το Ιβανόφι το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Εκεί

0: και για τον Ηρακλή είναι σημαντικό το παιχνίδι. Μην ξεχνάμε ότι πέρυσι κέρδισε τον Παναθηναϊκό.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και παράληψη μου που δεν το είπα. Σάββατο λοιπόν ΠΑΟΚ και Άρης, Κυριακή Ηρακλής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Περισσότερα στην αθλητική εκπομπή το απόγευμα στις 6 στην κερκίδα του FM 100 με το Σάκη Γίνα. Σε ευχαριστώ, Σάκη μου.
0: Λοιπόν, και εγώ ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να είστε όλοι και όλες καλά. Μείνετε στο FM 100 για την ενημέρωσή σας. Ακολουθεί μετά το τραγούδι το Δελτίο Ειδήσεων με την Ευδοξία Δένη και μετά η εκπομπή Blender με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα το πρωί λίγο μετά τις 10. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Για την κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή. Γι' αυτό αποδίδω τεράστια σημασία στην περιφερειακή σύγκληση και στην ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ευκαιρίες και υπηρεσίες, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Δήμο Πίδημας Κολυνδρού, από όπου ξεκίνησε νωρίτερα την περιοδία του στην Πιερία. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός συμμετέχει σε σύσκεψη για τα έργα και τις υποδομές της περιοχής. Στη συνέχεια θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο και στις 5 το απόγευμα θα μιλήσει στο Λιτόχωρο σε εκδήλωση για την ένδειξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Ακολούθως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Πολιτιστικό Κέντρο και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης και στις 7 θα συνομιλήσει με πολίτες στον κεντρικό πεζόδρομο. Αύριο ο Πρωθυπουργός θα έρθει στη Θεσσαλονίκη όπου μαζί με τον Βούλγαρο ομολογό θα υπογράψουν το πρωτόκολλο επιστροφής ιστορικών κοιμηλίων των Σερών στις 10.30 το πρωί στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Στη Θεσσαλονίκη αύριο και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, θα έχει σειρά επαφών και την Κυριακή θα παρακολουθεί στην Τούμπα τον αγώνα της Εθνικής με τη Γερμανία. Επίσκεψη στο Άγιον Όρος πραγματοποιεί για πρώτη φορά εδώ και 12 χρόνια ο Αλέξης Τσίπρας. Ο επικεφαλής της Ελλάδας θα έρθει αύριο στη Θεσσαλονίκη και θα επισκεφθεί το γιατί που λέει, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο διαμαρτυρίας φορέων, που ζητούν από το Υπουργείο Πολιτισμού να εξαιρέσει το επταπύργιο από τη λίστα των μνημείων που μπορεί να φιλοξενήσουν ιδιωτικές ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. Με ελικόπτερο Super Puma απομακρύνθηκαν από το καταφύγιο Πετρός Τρουγκά στον Όλυμπο στα 2.000 μέτρα για 6 μαθητές από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι αισθάνθηκαν έντονη αδιαθεσία μετά από κατανάλωση γεύματος και ειδοποίησαν την πυροσβεστική λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Το ελικόπτερο τους μετέφερε από το καταφύγιο στο ελικοδρόμιο του Λιτοχώρου και τους παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τους μεταφέρει σε νοσοκομείο. Ξεκίνησαν τα μαθητικά δρομολόγια με τα ειδικά βαν που έχει μισθώσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το σύνολο των μαθητών αμαία του νομού μας. Πρόκειται για περίπου 150 μαθητές που φοιτούν σε ειδικά σχολεία και μέχρι χθες δεν μεταφέρονταν με λεωφορεία. Χωρίς ρεύμα στις 2.30 ένα μεγάλο τμήμα της Χαλάστρας λόγω εργασιών από το ΔΔΕ στο δίκτυο της περιοχής. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Thrax καταδικάζει τις επανειλημμένες δημόσιες επιθέσεις από επικεφαλής δημοτικής παράταξης και ιδιοκτήτη τηλεοπτικού σταθμού κατά των δημοτικών μέσων ενημέρωσης, TV 100 και FM 100 και των εργαζομένων σε αυτά. Με πρόσχημα την αγωνία για τη διαχείριση δημόσιου χρήματος, από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, ή με ανακοινώσεις, αναπτύσσεται μια εκστρατεία στοχοποίησης, που μάλιστα γίνεται με την επίκληση ανακριβών στοιχείων για δίθεν κατασπατάλης κονδυλίων, επισημαίνει ΕΣΥΕΜΘ. Η χρηματοδότηση των δημοτικών μέσων έχει μειωθεί κατά περίπου 70% το 2011 και έκτοτε παραμένει καθυλωμένη παρά τον πληθωρισμό και την αύξηση του λειτουργικού κόστους. Με αυτούς τους πόρους, σημειώνει η Ένωση Συντακτών, λειτουργούν ένας τηλεοπτικός και δύο ραδιοφωνικοί σταθμοί, στους οποίους οι δημοσιογράφοι, οι τεχνικοί και οι διοικητικοί της ΔΕΠΘΕ προσφέρουμε συνέπεια και επαγγελματισμό την εργασία τους, αμοιβόμενοι με νόμιμες συμβάσεις και σεβασμό στην εργατική νομοθεσία. Τα δημόσια και δημοτικά μέσα αποτελούν θεμέλιο της πολυφωνίας και της αξιοπιστίας της ενημέρωσης. Δίνουν βήμα σε φωνές που αλλιώς δεν θα ακούγονταν και λειτουργούν ως αντίβαρο στη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας των μέσων. Οι επιθέσεις αιρετού της τοπικής αυτοδιοίκησης, που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, γεννούν καχυποψία για τα κίνητρά του και στρέφονται εναντίον της ενημέρωσης ως δημόσιο αγαθού. Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκη στηρίζει τους δημοσιογράφους των δημοτικών μέσων ενημέρωσης και υπερασπίζεται την επαρκή χρηματοδότηση όλων των δημόσιων μέσων ως φορέων προάσπισης της αξιόπιστης ενημέρωσης, καταλήγει η ανακοίνωση. Σχέδιο για την απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ για την αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων συζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο πλαίσιο αυτό, Εμμανουέλ Μακρόν και Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία αναζητώντας τρόπους για την αντιμετώπιση της ανόδου των τιμών των καυσίμων και τη διασφάλιση της παγκόσμιας διαθεσιμότητας, ανακοίνωσε το Ελιζέ. Ήταν η ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκεται ήδη ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης. Ξεκινάει η εκπομπή Blender.
0: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στη Magenta TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
4: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.

Μικρός, όταν ήμουν εκεί στα χρόνια του Λυκείου, δηλαδή πριν ανοίξει ο ισμός της Κορίνθου, τόσο παλιά μιλάμε, και εργαζόμουν τα καλοκαίρια σε ένα γυράδικο εκεί ερμού με Κομνηνών, ο βοηθός του Μάστορα, αυτού που έκοβε το γύρο τον Έστιν, έλεγε το Σάββατο, Σάββατο Μάστορα και ας είναι 60 ώρες, δηλαδή κάποια στιγμή θα ξεκουραστούμε και θα πάμε σπίτι. Έτσι νιώθουμε και τις Παρασκευές. Και σήμερα είναι μια Παρασκευή, ξεκινά ένα πουσουκού όπως λέμε πολύ απλά. Ήρθε η ώρα να βάλουμε το Blender στην πρίζα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης και είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου του 2026. Ο Γιώργος ο Μάγκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης είναι στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία, έτσι κάνουμε καθημερινά. Θα πούμε αρκετά, ό,τι προλάβουμε τέλος πάντων. Θα έχουμε και 4 καλεσμένους και τα υπόλοιπα. Πες το Γιώργο. Καλή καρδιά. Σας θυμίζω όμως πως δεν ακούτε εσείς μόνο τον FM 100 το δημοτικό ραδιόφωνο μέσα από τα FM, αλλά τον ακούτε και διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου. Σας ακούμε και εμείς όμως το 2310261100 και 2310285106. Μηνύματα, σκέψεις, σχόλια όπως κάνετε καθημερινά μπορείτε να μου στέλνετε στο Messenger, λατινική χαρακτήρα, συγγνώμη, Λάζαρος Θεοδωρακίδης, στο Messenger και στο Instagram. Όπως επίσης και στο email μου, trialaz67@gmail.com. Γρήγορα σας κάνω μια ξενάγηση ποιους σχεδιάζουμε ή τουλάχιστον έτσι ευελπιστούμε να συνδεθούμε μαζί τους, να τους φιλοξενήσουμε σήμερα στο Blender. Θα είναι μαζί μας ο Τομεάρχης Άμυνας του Πασό Κινήματος Αλλαγής, ο Μιχάλης ο Κατρίνης, ο οποίος είναι και βουλευτής στην Ηλία. Μετά θα πεταχτούμε μέχρι το Δήμο Θεσσαλονίκης να συναντήσουμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας. Θα είναι μαζί μας ο Βασίλης Ογάκης. Και μετά, λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής, θα έχουμε μαζί μας δύο εκλεκτούς φίλους, καλεσμένους συναδέλφους μου δημοσιογράφους. Αρχικά θα μιλήσουμε με τον Στέλιο Βραντέλη, ο οποίος έχει γράψει καινούριο βιβλίο και θα τα πούμε γι' αυτό. Και μετά θα πάμε να μιλήσουμε με τον αγαπημένο μου τον Παναγιώτη τον Καμπράνη, τον συνάδελφό μου με τη Sport Day, αλλά και θα είναι πια και στον FM 100, οπότε θα έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Και ό,τι άλλο προκύψει, εδώ είμαστε ζωντανοί που κάνουμε και ξέρετε ό,τι προλαβαίνουμε. Έτσι θα πάμε με αυτό το μουσικό θέμα το καταπληκτικό. Δεν θα ακούσουμε ένα τραγούδι που τόσο μεράκι φτιάξαμε τη λίστα μας, εμείς τη φτιάχνουμε.

ξεκινήσαμε με αυτό το λατρεμένο τραγούδι, αγαπημένο και πολλά άλλα που έχει, γράψει. Το έχει γράψει ο Gordon Matthew Sumner. Σίγουρα δεν σας λέει τίποτα. Ή μάλλον σε όχι τόσους μοιημένους ποιος είναι αυτός. Αυτός είναι ο Sting. Και εγώ τον ακούω από τότε που είπαμε. Ο Ισμός της Κορίνθου δεν έχει ανοίξει ακόμη. Και γιατί ξεκινήσαμε με αυτόν? Γιατί μια μέρα σας σήμερα γεννήθηκε, το 1951. Happy birthday.

Να σας πω κάτι ακόμα όμως που κράτησα σημειώσεις για να το μοιραστώ μαζί σας. Να σας θυμίσω πως αυτή η φατσούλα που κάνετε ένα like, ένα γέλιο, ένα χαμόγελο στα μηνύματα που σας στέλνουν οι απαντάτε εσείς κτλ. Αυτή η κίτρινη φατσούλα τη σχεδίασε ο Harvey Ball. Αυτός έφυγε από τη ζωή το 2001. Αλλά τα τελευταία χρόνια, την πρώτη Παρασκευή του Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Προς τιμή του καρτουνίστα, αυτού του σχεδιαστή της φατσούλας που τη χρησιμοποιούμε. Και το μήνυμα ποιο είναι, μοιράστηκα ένα χαμόγελο. I know that

Θα το πω και από το μικρόφωνο. Ακούσατε νωρίτερα τη συνάδελφό μου την Ευδοξία τη Δένη στο δελτίο ειδήσεων του ραδιοφώνου μας να αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ένωσης Συντακτών αναφορικά με τα πυρά, με την κριτική, με τη σκληρή κριτική άδικη που στοχοποιούν τη DV100 και τον FM100. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Μόνο να πω το εξής. Σε αυτή την πόλη ζούμε όλοι και γνωριζόμαστε.

Μόνο τώρα να σας πω πως η Κρήτη περιμένει ακόμη ένα κύμα κακοκαιρίας μετά από το χθεσινό προχθεσινό χτύπημα. Εκεί το τραγικό ήταν ότι είχε στη ζωή του ένας 82χρονος κτηνοτρόφος εκεί στις Καρίνες του Ρεθύμνου όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Τραυματίστηκαν άλλα δύο άτομα όταν το αυτοκίνητό τους παρασύρθηκε. Εγκλωβίστηκαν σε πλημμυρισμένα σπίτια και δρόμους πάνω από 250 κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική. Ακούστε λίγο το οξύμορο. Από όλη την Κρήτη, τους τέσσερις νομούς, μόνο τα Χανιά δεν χτυπήθηκαν. Όλη η υπόλοιπη Κρήτη δοκιμάζεται και περιμένει και το νέο κύμα κακοκαιρίας. Σε ό,τι αφορά τα χιλιοστά βροχής που έπεσαν, ασύλληπτα. Τριψήφια και μεγάλα.

Ακούσατε και στις προηγούμενες εκπομπές πως ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται από σήμερα στην Πιερία. Επισκέφτεται έργα εκεί που είναι τα ανυπηρόπλητες περιοχές. Συγγνώμη, τα αντιδιαβρωτικά έργα που γίνονται εκεί στην περιοχή. Το απόγευμα θα είναι στο Λιτόχωρο, γιατί ουσιαστικά θα τιμηθεί το Λιτόχωρο και ο Όλυμπος, γιατί πια είναι στην UNESCO. Αύριο όμως θα είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα είναι και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Θα είναι και ο επικεφαλής της Ελλάς, ο Αλέξης Τσίπρας. Επειδή μου στέλνετε μηνύματα για το Άγιον Όρος και τον Αλέξη Τσίπρα, δεν έχω τίποτα περισσότερο να σας πω. Έκανε μια ανάρτηση, δεν ήταν δικά του λόγια, έτσι ήταν από ένα τραγούδι του Παπακοσταντίνου, του Θανάση. Το τι κριτική δέχτηκε για αυτή τη φωτογραφία στο μπαλκονάκι της Σιμωνόπετρας. Καταπληκτικό μπαλκόνι, ξέρετε, το έχω επισκεφτεί πολλές φορές, το ξέρω. Και γιατί πήγε μετά από 12 χρόνια στο Άγιον Όρος. Ό,τι θέλετε μπορείτε να πείτε. Ας μείνουμε σε αυτά που μάθαμε. Αλλά από κριτική άλλο τίποτα, έτσι. Τα πρώτα πειρά τα δέχτηκε τον Παύλο Πολάκη, για αυτόν που το συνοδεύει, το σύζυγο της κυρίας Λινού, ο οποίος είναι και ιερέας, ο καθηγητής ιατρικής, και το συνόδευε τον Αλέξη Τσίπρα. Τα πρώτα πειρά τα δέχτηκε από τον Πολάκη, μετά ακολούθησαν και οι υπόλοιποι. Οι πιο σκληροί, νομίζω, και πιο... ήταν η ανάρτηση πιο... ή λίγο ιδιαίτερη, θα έλεγα, από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Εντάξει, δεν ξαφνιαζόμαστε. Γιατί λέει και για άθεος, καλά τα λέει, ας πούμε, για το Άγιον Όρος. Εντάξει, ας πάμε παρακάτω τώρα.

0: Πάμε τώρα να πούμε μια καλησπέρα σε έναν φίλο από τα παλιά, τον Τομεάρχη Άμυνας του Πασόκ του Κινήματος Αλλαγής, τον βουλευτή Ηλίας. Είναι μαζί μας ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης. Κύριε Κατρίνη, καλησπέρα από τον Blender και τον FM100.
1: Καλησπέρα κύριε Θεοδωρακίδη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Χαίρομαι που τα συζητάμε, έχουμε αρκετό καιρό να μιλήσουμε από το ραδιόφωνο τουλάχιστον.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, δεν πάω στο χαρτοφυλάκιο που παρακολουθεί την άμυνα. Θα πάω μετά στο τέλος, αλλά ας πάω πρώτα σε αυτά που αφορούν περισσότερο κόσμο, όλους να το πω έτσι, με την ακρίβεια. Χθες είχαμε αυτή τη συζήτηση στη Βουλή, μάλλον την κατάθεση δύο τροπολογιών, και ο πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε και για γράμματα που στέλνει η κυβέρνηση στην Κομισιόν, αλλά τελικά μένουμε στα γράμματα. Όλα αυτά αφορούν την ακρίβεια, να το πω έτσι πολύ απλά. Τώρα, εσείς βλέπετε ότι υπάρχει περιθώριο να διαφοροποιηθεί όλο αυτό το μείγμα αντιμετώπισης ακρίβειας?
1: Νομίζω ότι είναι επιβεβλημένο να υπάρχει μια σοβαρή αντιμετώπιση και ουσιαστική παρέμβαση. Γιατί η κυβέρνηση θεωρεί ότι εξαγγέλλοντας ότι εξαγγείλει μέτρα ή ότι πιδωτώντας 5 και 10 λεπτά το πετρέλαιο και τη βενζίνη, ότι αυτομάτως το πρόβλημα λύνεται, ότι αν πέσει από τα 2,20 στα 2,10 στα 2,05, τότε όλοι οι πολίτες και όλες οι επιχειρήσεις θα μπορούν να κινούνται ανεμπόδιστα χωρίς να συμβαίνει τίποτα. Νομίζω λοιπόν ότι ειδικά στα καύσιμα η ακρίβεια έχει χτυπήσει κόκκινο, έχει χτυπήσει ταβάνι.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει η κυβέρνηση να δει πολύ σοβαρά και την πρόταση που κατέβησε στο Πασόκ χθες στην Βουλή, που έχει έναν αυτοματοποιημένο τρόπο με τον οποίο, τι λέμε εμείς πρακτικά, ότι τα επιπλέον έσοδα που υπάρχουν από το ΦΠΑ στα καύσιμα αυτομάτως να γυρίζουν σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, έτσι ώστε τελικά η τελική τιμή στην αντλία να είναι σημαντικά μικρότερη. Και βεβαίως ταυτόχρονα ζητάμε να υπάρχει φορολόγηση υπερκερδών στις επιχειρήσεις, οι οποίες αντικειμενικά δηλώνουν πάρα πολύ μεγάλα έσοδα σε σχέση με την περασμένη χρονιά, το οποίο δείχνει ότι υπάρχει περιθώριο κέρδους. Και ήδη αυτές παρεμβάσεις, κ. Δωρακίδη, πολύ απλά γίνονται γιατί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν υιοθετηθεί ανάλογα μοντέλα. Ναι. Θέλω να πω και σε εσάς και τους ακροατές σας ότι όταν το ΠΑΣΟΚ μιλούσε για μείωση του φόρου κατανάλωσης, η πρώτη γραμμή άμυνας ήταν ότι δεν θα περάσει την κατανάλωση. Μετά μας είπαν ότι δεν αρκούν τα δημόσια έσοδα. Ένα δισεκατομμύριο σε 8 μήνες έβγαλε επιπλέον από το ΦΠΑ η κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Επιπλέον, όχι από τα προϋπολογίσεις.
0: Ναι.
1: Και τώρα λένε ξαφνικά ότι πρέπει να πάρουν έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για ροφή δαπανών, τη στιγμή που 8 κράτη-μέλη έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και 2 τουλάχιστον έχουν εφαρμόσει φορολόγηση υπερκέρδη των δηληστηρίων.
0: Κύριε Κατρίνη, συγγνώμη λίγο, πάνω σε αυτό που λέτε για να το σου απαντήσετε συνολικά. Πάντως, σαν πρώτη απάντηση από την Κομισιόν, έχουμε αυτό που είπε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για τα θέματα της οικονομίας, ο κύριος Ουζουβάρη, έτσι, που είπε ότι η χρήση της ευελιξίας δεν μπορεί να λειτουργήσει βάρος δημοσιονομικής πειθαρχίας. Εγώ, αν το διαβάζω σωστά, αυτό είναι και ένα φρένο και σε εμάς και στην Ιταλία.
1: Ναι, αλλά
0: τι γίνεται τελικά, δηλαδή κινείται με δύο ταχύτητες η Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Καλά, αυτό είναι ένα πρόβλημα της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Μια στιγμή σας λέω ότι.
0: Δηλαδή, μπορούμε να προχωρήσουμε στο τέλος της ημέρας.
1: Το πρώτο οχτάμινο δηλώνει επιπλέον έσοδα 905 εκατομμύρια από το ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Άρα, μέσα στον χρόνο θα είναι η προβολή, είναι κοντά στο 1,5 δις τουλάχιστον. Και σε αυτό θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει για ένα διάστημα στο οποίο διαρκεί η κρίση τη στοχευμένη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Μάλιστα, ο μηχανισμός που προτείνουμε είναι πολύ συγκεκριμένος, γιατί το καύσιμο επιβάλλεται το ειδικό φόρο κατανάλωσης, άρα αυξάνεται η τιμή του, και μετά σε όλο αυτό μπαίνει καπέλο και ο ΦΠΑ, άρα αυξάνεται ακόμα η τελική τιμή την οποία πληρώνει ο καταναλωτής στην Αγγλία. Εμείς λοιπόν τι λέμε, αυτό το ΦΠΑ που είναι από ένα όριο και πάνω τιμής καυσίμου, θα πρέπει αυτομάτως να μειώνεται η επιβάλληση από το ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά ταυτόχρονα επιμένουμε ότι πρέπει τα υπερκέρδη να φορολογηθούν για να υπάρχει μια πηγή εσόδων, και δεν είναι μόνο τα δηληστήρια, είναι εταιρείες ενέργειας, είναι οι τράπεζες. Είναι σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και τα σούπερ μάρκετ. Άρα υπάρχει μια δυνατότητα να αντληθούν έσοδα ώστε να στηρίξουν ναι. στοχευμένες πολιτικές. Σε αυτά η κυβέρνηση μέχρι στιγμής δεν απαντά τίποτα. Δεν απαντά κάτι επί της ουσίας. Και νομίζω ότι όταν το ΠΑΣΟΚ, και να πω για ένα επιχείρημα και το Θωρακέδη,
0: ναι.
1: μιλούσε φερρυπίν για τα χρέη των πολιτών, για τις 120 δόσεις, με ανάγκη να ρυθμιστούν τα χρέη στην εφορία και στον ΕΦΚΑ, με 120 δόσεις και 30% κούρεμα των χρεών, εφόσον ο φιλέτης τήρει τη ρύθμιση.
0: Ναι.
1: Άρα και το κράτος να εισπράξει και ο πολίτης, η επιχείρηση να ρυθμίσει και να μπει στην οικονομική πραγματικότητα. Πρώτοι μας έλεγαν ότι αυτό δεν γίνεται, είναι ανέφικτο. Τώρα ξαφνικά ο υποθυντός εξαγγέλει 120 δόσεις. Βεβαίως χωρίς μείωση των τόκων και των προσαυξήσεων περίπου να πω στο 30%.
0: Ναι, αυτό που λέγατε.
1: Το οποίο πραγματικά θα έδινε το κίνητρο σε κάποιον να μπει να ρυθμίσει και τα πράγματα να εξομαλυνθούν. Θέλω να πω λοιπόν ότι η ίδια η κυβέρνηση νερεί αυτά που έλεγε και παίρνει αλλιώς δεδομένα. Φαίνεται ότι σε ένα βαθμό, αλλά όχι σε αυτό που λέει το Πασόκ, ακούει τις προτάσεις μας. Οι δικές μας προτάσεις είναι προτάσεις που έρχονται από την κοινωνία.
0: Κύριε Κατρίνη, πάντως αν σας έπαιρνα από το χέρι για παράδειγμα τώρα και πηγαίναμε στον πύργο, στα μέρη σας και πίναμε έναν καφέ σε μια καφετέρια και σας ρωτούσαν εκεί γιατί τα κάνει αυτά η κυβέρνηση, τι θα του λέγατε, γιατί επιμένει σε αυτή τη συνταγή.
1: Κοιτάξτε, η κυβέρνηση έχει βρει μια σίγουρη συνταγή που είναι να αντλεί υπερέσοδα από την έμεση φορολογία που ξεδομίζει τη μέση τάξη, τη μεσαία τάξη για τους χαμηλότερους οικονομικά συμπολίτες μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως.
0: Αυτή είναι η περιγραφή.
1: Με αυτόν τον τρόπο, με το να δίνει επιδόματα, θεωρεί ότι ο Πρωθυπουργός κατά καιρούς μπορεί να εμφανίζεται ως φιλέστραφος ή ως ο πολιτικός ηγέτης που κατανοεί τα προβλήματα. Είναι μια πολιτική επιδοματική, στην οποία όμως τι κάνει, παίρνει 10 ευρώ από τη μία τσέπη και ουσιαστικά επιστρέφει σε λίγους, όχι σε όλους, 1,5 με 2 ευρώ μετά από κάποιες μέρες. Αυτή η λογική λοιπόν. Που να χρωστάνε όλοι στην εφορία και στον ΕΦΚΑ. Του να μπάει ρυθμίσουν τα χρέη τους και στην εφορία και στον ΕΦΚΑ και στις τράπεζες. Ο πληθωρισμός να είναι στα ύψη. Και η κυβέρνηση να πιστεύει ότι με αυτά τα εμίμετρα δίνει λύσεις, θεωρώ ότι δεν είναι αυτή η απάντηση.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή σε όλες τις δημοσκοπήσεις, νομίζω δεν μου έχει ξεφύγει καμία, νομίζω τις έχω διαβάσει όλες, όλο το διάστημα. Καταρχήν, έχουμε και μια βροχή δημοσκοπήσεων όλο αυτό το διάστημα, μέσα στο καλοκαίρι και θα πάμε έτσι μέχρι τις εκλογές, είναι σίγουρο αυτό.
1: Για πρώτη φορά.
0: Έτσι. Το νούμερο ένα πάντως ζήτημα που απασχολεί την κοινωνία, τα κόμματα τα απασχολεί πώς θα γυρίσει το πολιτικό παιχνίδι. Το νούμερο ένα που απασχολεί την κοινωνία είναι η ακρίβεια, το ξέρουμε όλο αυτό. Εσείς τώρα κάνετε προτάσεις. Τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, ας πούμε, πιο κοντά σας είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αφού μιλάτε ουσιαστικά περίπου την ίδια γλώσσα, γιατί δεν φτιάχνετε ένα ενιαίο μέτωπο, να το πω έτσι, πάνω σε αυτά που πρεσβεύετε, ώστε να προχωρήσει εκλογές. Ή αυτή η συζήτηση μπορεί να ανοίξει μετά τις κάλπες, κύριε Κατρίνη.
1: Κοιτάξτε, το Πασόκ έχει πάρει την επιλογή της αυτόνομης πορείας. Το Πασόκ έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, μάλιστα από το Θεσσαλονίκη, με την ομιλία του Προέδρου στη Διεθνή Θεσσαλονίκη. Οι πολίτες ξέρουν πλέον τι πιστεύει, τι πρεσβεύει και τι θα κάνει το Πασόκ αν πάρει την εντολή διακυβέρνησης. Και το Πασόκ έχει δεσμευτεί, ακριβώς επειδή το μείγμα της πολιτικής μας είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό της Νέας Δημοκρατίας, ότι υπάρχει κανένα περιθώριο συζήτησης.
0: Αυτό το αποφασίσατε και στο συνέδριο, έτσι το είχατε
1: πει. Πόσο μάλλον συνεργασίες με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Ο στόχος του Πασόκ είναι αυτό το 70% της ελληνικής κοινωνίας που θέλει πολιτική αλλαγή. Αυτό να μην πολλοδιασπάται σε διάφορες ψήφους διαμαρτυρίας ή συναισθηματικής εκτόνωσης, αλλά να πάει σε μια συνειδητή εναλλακτική κυβερνητική πρόταση, όπως είναι αυτή την οποία πρεσβεύει το Πασόκ. Αυτό είναι λοιπόν ο στόχος και αυτή είναι η προσπάθεια που θα κάνουμε. Οι πολίτες πρέπει να μιλήσουν. Και μετά τις εκλογές θα δούμε και με βάση την καταγραφή και με τις εκλογές των πολιτών, υπάρχουν περιθώρια συνεννόησης ή συζήτησης. Με βασικό κορμό το Πασόκ δεν υπάρχει μια οποιαδήποτε διαφορετική πορεία. Το Πασόκ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας όμως.
0: Πάντως στις δημοσκοπήσεις όμως έχετε απόσταση. Έτσι, κόμμα, απόσταση. Ναι. Συγγνώμη.
1: Προφανώς υπάρχει απόσταση και κάποιος θεωρεί ότι ο στόχος πρώτης θέσης μπορεί να φαντάζεσαι με έναν εύκολο ή πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Και μπορεί όντως να φαντάζει πολύ δύσκολο. Όμως θεωρώ ότι υπάρχει αρκετός χρόνος και περιθώριο έτσι, ώστε να μπορέσουμε αυτό το πράγμα να ανατρέψουμε το επόμενο διάστημα και στην πορεία μας εκλογές.
0: Τώρα, πάμε λίγο στο χαρτοφυλάκιό σας, γιατί χθες είχαμε και μια σημαντική
1: λίγο
0: εξέλιξη.
1: Λίγο σύντομα όμως.
0: Ναι, είναι πολύ σύντομα, γιατί ο χρόνος είναι ραδιοφωνικός με όμικρον, το ξέρετε κύριε Κατρίνη. Λοιπόν, χθες το Κισέα συνεδρίασε, άλλο ένα μήνα παράταση η Patriot να μείνουν στη Σαουδική Αραβία. Αποφασίστηκε και εξοπλιστικά. Άκουσα και προθέσεις τις δηλώσεις για τα εξοπλιστικά και τις συμβάσεις. Αναφορικά με τη Σαουδική Αραβία, είστε σύμφωνος με κάτι τέτοιο?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια συμφωνία Ελλάδα-Σαουδική Αραβία, η οποία επικαιροποιείται κατά διαστήματα. Καλό θα είναι όμως να μην πανηγυρίζουν κάποιοι για τα ωφέλη που φέρνει αυτή η συμφωνία, γιατί λέμε ότι η Σαουδική Αραβία υπέγραψε με το Πακιστάν και την Τουρκία τη συμφωνία της Μέκκας, η οποία προβλέπει και αμοιβαία συνδρομή προς όποιο κράτος μέλος απειληθεί ή βρεθεί σε εμπλοκή. Άρα, αυτές οι συμφωνίες πρέπει πάντα να εκτιμώνται με βάση τα εθνικά συμφέροντα και μόνο. Και θεωρώ ότι ναι, κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση στη Βουλή, που το έχουμε ζητήσει, και να δούμε ποια είναι τα πραγματικά διπλωματικά και όχι μόνο ωφέλη. Υπάρχουν δεσμεύσεις από τη Σαουδική Αραβία όσον αφορά την αναπλήρωση των εφοδίων και την συντήρηση της πυροβολαρχίας, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν υλοποιηθεί, άρα δεν μπορεί μια συμφωνία να σπάσει χωρίς να ικανοποιούνται και
0: της ιστοιχίας, έτσι, της ιστοιχίας των πάτριων, σε αυτούς αναφέρω.
1: Ναι. Πάτριο, βεβαίως, έτσι. Ναι. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση στη Βουλή, αλλά δυστυχώς στη Βουλή η κυβέρνηση επιλέγει fast track διαδικασίες, πολλές φορές και διαφανείς λογικές και πρακτικές. Νομίζω ότι δεν είναι αυτό το οποίο σήμερα η ελληνική κοινωνία που βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη, γιατί από το στέλμα του ελληνικού λαού γίνονται οι εξοπλισμοί και όλες αυτές.
0: Και σε αυτές τις συμβάσεις βρίσκεται σχέση, εσείς, κύριε Κατρίνη, στη συμβάση
1: τα εξοπλισμοί. Εμείς το λέμε θεώς, βγάζουμε ανακοινώσεις, καταγγέλουμε τις απευθείας αναθέσεις και νομίζω ότι κάποια στιγμή η κυβέρνηση πρέπει να εξηγεί πως αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία όντως χρειάζονται εξοπλιστικές δαπάνες και εξυγχρονισμό των πληρωμένων συστημάτων, αλλά χρειάζεται αυτά να γίνονται με διαφάνεια και με διαδικασίες που δεν επιλέγονται καμία συζήτηση.
0: Μάλιστα. Υποσχέθηκα να σας αποδεσμεύσω. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Καλή συνέχεια, κύριε Κατρίνη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Ακούσατε τον τομεάρχη άμυνας του Πασό Κινήματος Αλλαγής, βουλευτή Ηλίας, τον Μιχάλη τον Κατρίνη. Βάλαμε κάποια θέματα συζήτηση τα λίγα λεπτά που είχαμε. Τα συμπεράσματα δικά σας. Εμείς προχωράμε και θα προχωρήσουμε σε break. Θα προχωρήσουμε σε break. Τα λέμε σε λίγο. Μην φύγετε, μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Θα ξαναβάλουμε τον Blender στην πρίζα.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέη Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με δύο αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, αίθουσα τελετών Απιθύτα. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων, Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
0: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Πάμε τώρα να πούμε μια καλησπέρα, γιατί ξαναβάλαμε το Blender στην πρίζα του FM100. Έχουμε άλλα 29,5 λεπτά περίπου μπροστά μας. Αλλάξαμε και ηχολήπτη, αλλάξαμε τα ενία στην κονσόλα του ήχου. Κοντά μας τώρα είναι ο Τέλης Αναστασιάδης, ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης στο μικρόφωνο, το Blender στην πρίζα και στο 2310261100 μπορείτε να επικοινωνείτε με τον FM100, το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Γρήγορα όμως την καλησπέρα μου και τον ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα. Είναι ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης, Διαδημοτικής Συνεργασίας, ο Βασίλης Σογάκης. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλησπέρα από το Blender.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, 2 Οκτωβρίου, χθες, μία ξεκίνησαν τα 61 Δημήτρια. Τι θα πει τα ρεύματα, γιατί αυτό είναι
1: ουσιαστικά. Ρεύματα είναι με την κυριολεκτική, είναι εμπνευσμένα τα Δημήτρια από την κυριολεκτική έννοια των ρευμάτων, όπου η Θεσσαλονίκη έχει τέτοια ρεύματα, αλλά και από τη μεταφορική που εννοούμε τα ρεύματα, οι διάφορες τάσεις, οι διάφορες μορφές τέχνης, όπως αυτές εξελίσσονταν όλα αυτά τα χρόνια στην πόλη και όπως εξελίσσονται και διεθνώς. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Φεστιβάλ των Δημητρίων είναι ένα διεθνές φεστιβάλ, δηλαδή δεν συμμετέχουν μόνο Έλληνες καλλιτέχνες, αλλά και πάρα πολλοί από το εξωτερικό. Και αυτό βοηθά πάρα πολύ και στην αναγνωρισιμότητα της πόλης, ναι, έτσι ώστε γίνει γνωστό στον κόσμο σαν ένα hub, σαν ένας κόμβος, αν θέλετε, πολιτισμού.
0: Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει κατά τη γνώμη σας, δηλαδή αν μπορούμε να αναφερθούμε στο πρόγραμμα, δεν θα ξαναμιλήσουμε δυο μας, θα πει το πρόγραμμα μόνο του.
1: Κοιτάξτε να σας πω, είναι λίγο δύσκολο να ξεχωρίσω.
0: Δυσκολεύεστε και εγώ το ίδιο να εντοπίσω.
1: Ναι, γιατί όλες είναι πολύ καλές, πολύ αξιόλογες παραγωγές. Είναι ένα πρόγραμμα απόλυτα συγκροτημένο, με λογική, και ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη ποιότητά του. Έχει, αν θέλετε, όλες τις μορφές της τέχνης, μουσική, χορό, θέατρο,
0: εικαστικά, performance, δηλαδή.
1: Performance είναι δηλαδή ένα σύγχρονο πραγματικά φεστιβάλ, όπου δίνει τη δυνατότητα στους Θεσσαλονικείς να παρακολουθήσουν πολλές διαφορετικές μορφές τέχνης, που αυτό είναι και όλας και μια στόχευση, γιατί πέραν την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας ή τη συμμετοχή των καλλιτεχνών Ελλήνων και ξένων, ναι, σκοπός μας είναι η παιδεία, δηλαδή μέσα από αυτές τις παραγωγές να έρθει σε επαφή με τον πολιτισμό, με την καλλιτεχνική δημιουργία ο συμπολίτης μας.
0: Εδώ να προσθέσω, κύριε Γάκη, αν μου επιτρέπετε, δύο στοιχεία μόνο, γιατί ξέρετε έχουμε και μονή εμείς δημοσιογράφοι με τα νούμερα, με τους αριθμούς, για να δώσω λίγο και το στίγμα. 33 ελληνικές διεθνείς παραγωγές, 32 καλλιτεχνικά σχήματα, δράση σε 15 χώρους, έτσι, και δύο υπαίθριες εκδηλώσεις. Ναι, ναι. Και σε αυτό που είπατε λίγο. Παρακαλώ. Να, και σε αυτό που είπατε λίγο νωρίτερα, να βάλω και έναν αστερίσκο μεγάλο και για τους επισκέπτες και της πόλης, έτσι, που είναι πάρα πολύ ακόμη και αυτό το διάστημα, φαντάζομαι.
1: Ναι. Είναι, δόξα τω Θεώ, και από ό,τι ξέρω ότι έχουμε και αρκετές κρατήσεις. Οκτώβριος είναι καλύτερος από τον προηγούμενο Οκτώβριο του 26, καλύτερος από τον Οκτώβριο του 25. Και βέβαια αυτό το οποίο μια ιδιαιτερότητα φετινή είναι ότι το Φεστιβάλ των Δημητρίων προβάλλεται και σε όλα τα Βαλκάνια, στις γειτονικές χώρες, ναι, έτσι ώστε τουλάχιστον οι διεθνείς παραγωγές, έτσι ώστε να δοθεί ευκαιρία ή να αποτελέσει μια αφορμή ενίσχυσης της επισκεψιμότητας της πόλης. Και επιπλέον να πω ότι όλο αυτό το πρόγραμμα είναι και στα αγγλικά. Έχουμε βγάλει ένα εξαιρετικό card postal το οποίο θα διατεθεί στα ξενοδοχεία, για να δοθεί δυνατότητα μέσα με εφαρμογή QR code να μπαίνουν να βλέπουν το πρόγραμμα. Ωραία. Και να είναι σε θέση και αυτοί να παρακολουθήσουν.
0: Έτσι,
1: και αν
0: έτσι
1: ακόμα δεν μπορέσουν να παρακολουθήσουν, τουλάχιστον να αντιληφθούν το μέγεθος του πολιτισμού της πόλης Θεσσαλονίκης.
0: Του εν Οκτώβριο, μάλιστα, έτσι δεν το συζητάω. Γιατί όμως τελειώνει στις 26, για παράδειγμα, δεν είναι όλος Οκτώβριος όπως λέγαμε άλλες χρονιές, έτσι μια.
1: Τελειώνουμε, κοιτάξτε, καταρχήν.
0: Μου φάνηκε λίγο το Αγίου Δημητρίου, τελειώνουν όλα δηλαδή, έτσι.
1: Ναι. Κλείνουμε, γιατί αμέσως μετά έρχεται και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου.
0: Ναι.
1: Θέλουμε να μεσολαβήσει ένα κενό ανάμεσα στα δύο φεστιβάλ. Και επιπλέον πρέπει να πούμε ότι και θεσμικά ή αν θέλετε και ιστορικά,
0: ναι,
1: κάπως έτσι εξελίσσονταν και ο θεσμός των Δημητρίων. Άλλωστε το να έχουμε πολύ περισσότερο χρόνο, πολλές φορές μπορεί αυτό να λειτουργήσει και εις βάρος της ποιότητας. Επιλέξαμε να είναι ο χρόνος από 1 Οκτωβρίου έως 26 Οκτωβρίου, 26 μέρες.
0: Ναι.
1: Επιλέξαμε συγκεκριμένες παραγωγές, η Καλλιτεχνική Επιτροπή. μπορεί κάποιες από αυτές να συμπίπτουν, αλλά ποτέ δεν είναι του ίδιου, της ίδιας μορφής τέχνης την ίδια ημέρα, έτσι ώστε να μην υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των.
0: Δεν υπάρχει διασπορά. Τώρα, να πάμε σε κάτι άλλο το οποίο έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, αλλά τώρα φτάσαμε στο διατάφτα που λέμε. Η γυάλινη βιβλιοθήκη στην παραλία.
1: Η γυάλινη βιβλιοθήκη είναι λειτουργεί από τον Νοέμβριο.
0: Έτσι.
1: Τώρα την Κυριακή εγκαινιάζουμε τη γυάλινη πινακοθήκη.
0: Σωστά. Να με συγχωρείτε.
1: Ένα περίπτερο περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων, όπου με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές τεχνολογικές όσον αφορά θέρμανση, κλιματισμό.
0: Σε ποιο ύψος είναι, κύριε Γάκη, θυμίστε μας λίγο.
1: Είναι στο ύψος του πάρκου του κήπου της Άμμου, δίπλα στο ποδηλατό, δίπλα στο πάρκο κυκλοφοριακής
0: αγωγής,
1: περίπου στο ύψος Παρασκευοπούλου.
0: Ωραία.
1: Ούτως ή άλλως οι επισκέπτες της παραλίας, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν τη βλέπουν. Δηλαδή όσοι συνηθίζουν να κάνουν τη βόλτα τους στη γυμναστική τους ή να χρησιμοποιούν για τη μετακίνησή τους το ποδηλατόδρομο, σίγουρα θα το βλέπουν.
0: Εγώ ανήκω σε αυτούς, κύριε Γάκη, ξέρετε, για τη βόλτα.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Τα υπόλοιπα τα βγάζω.
1: Πολύ εύκολα. Και μάλιστα πρέπει να πω ότι είναι τέτοια η μορφή της που είτε μπαίνεις μέσα για να δεις τα έργα από κοντά, αλλά ακόμα και από έξω ο επισκέπτης της παραλίας μπορεί να αποκτά μια συνολική εικόνα, γιατί λειτουργεί και κάτι σαν βιτρίνα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θετικό της γυάλινης. Είναι πάρα πολύ πρωτότυπη πινακοθήκη. Δεν έχει παρόμοια. Όχι μόνο στη χώρα μας, παγκόσμια, είναι πολύ ιδιαίτερη και νομίζω ότι θα το χαρούν ιδιαίτερα οι Θεσσαλονικοί και πολύ περισσότερο οι καλλιτέχνες δημιουργοί.
0: Άρα πέρσι την βιβλιοθήκη, φέτος την πινακοθήκη, σχεδιάζεται κάτι ακόμα το επόμενο διάστημα για την παραλία.
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια διαδικασία όπου στο τέλος περίπου του Νοεμβρίου θα έχουμε ανακαινισμένη την αίθουσα Αναγνωστάκη.
0: Ναι. Στο Δημαρχείο, δηλαδή.
1: Πάρα πολλά συνέδρια και διαλέξεις στο Δημαρχείο.
0: Ναι.
1: Και αυτή τη στιγμή, την άλλη εβδομάδα, ξεκινάει η ανακαίνιση του εκθεσιακού χώρου του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης.
0: Ωραία. Τι ώρα είναι αύριο τα εγγένεια? Αύριο ή μεθαύριο, πότε είναι τα εγγένεια της πινακοθήκης?
1: Την Κυριακή στις 11.30 ώρα.
0: Ωραία, ωραία. Θα βρεθούμε εντελώς τυχαία, κύριε Γάκη, εκεί πέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

Μπέρδεψα τη βιβλιοθήκη με την πινακοθήκη, αλλά γυάλινα είναι όλα. Οπότε, αν περάσετε, θα συναντήσετε και τα δύο. Και τα δύο στη Νέα Παραλία, αυτόν τον υπέροχο τόπο. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Λοιπόν, ήταν μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο Βασίλης Ογάκης. Αναφερθήκαμε στα Δημήτρια. 61, τόσα μετρούν. Οι εκδηλώσεις τρέχουν από χτες και θα πάνε μέχρι τις 26 του μήνα, του Αγίου Δημητρίου δηλαδή. Τώρα, το τι έχει μέσα στο πρόγραμμα, μπείτε, κάντε κλικ, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που τρέχουν. Από θέατρο, μουσική, χορό, performance, εικαστικά, δεν σταματάει κανείς. Μπορείτε να επιλέξετε και είναι όλα σχεδόν free.

Βλέπω στα monitor της ΕΡΤ από τα δελτία ειδήσεων, το ΕΡΤ News, ο Πρωθυπουργός σας είπα είναι στην Πιερία. Συναντάτε με τον Δήμαρχο της Πίδνας Κολυνδρού εκεί στο Δήμο. Μεταξύ άλλων από την Πιερία ξεχωρίζεται μια φράση που είπε ο Πρωθυπουργός, από τον Κολυνδρό μάλιστα την είπε. Για μας δεν υπάρχει καμιά ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας μας και έδωσε πολύ μεγάλη σημασία στην περιφερειακή σύγκληση. Τα υπόλοιπα σας τα είπα έτσι αύριο και εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά σήμερα το απόγευμα στο Λιτόχωρο, γιατί ο Όλυμπος πια σκαρφάλωσε κυριολεκτικά στην λίστα της UNESCO με τα μνημεία της φύσης που προστατεύονται.

Λοιπόν, θυμάστε τις προηγούμενες μέρες λέγαμε για αυτήν την άποψη που κατέθεσε σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Wall Street Journal η Αμερικανίδα πρέσβυρα στη χώρα μας, η κυρία Γκιλ Φόιλ, ότι μπορούν να ανατρέψουν κυβερνήσεις, ακόμη και την ελληνική. Από τότε σηκώθηκε πολύ μεγάλη συζήτηση πολιτική και λέγαμε αν θα πρέπει να διαψευστεί, τι θα απαντήσει. Εγώ ρώτησα και αρκετούς πολιτικούς για αυτό το θέμα. Τώρα έχουμε μια απάντηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Σταύρου Παπασταύρου, ο οποίος απάντησε στην σχετική ερώτηση, έτσι, γιατί υποτίθεται ότι όλο αυτό τέθηκε από την κυρία Γκιλ Φόιλ στον Σταύρο Παπασταύρου. Οπότε απάντησε και λέει: οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ σήμερα είναι σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, είναι πιο στενές και σταθερές από ποτέ, στηρίζονται σε αμοιβαίο σεβασμό. Και μάλιστα είπε ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας, δεν θα το ανεχόμασταν. Όλα αυτά σε εισαγωγικά είναι η φράση του κυρίου Παπασταύρου. Απλώς για να είμαστε και ακριβείς, κάναμε καμιά εβδομάδα να το ακούσουμε.

0: Πάμε τώρα να πούμε μια καλησπέρα στον φίλο από τα παλιά, πολύ καλό συνάδελφο, δημοσιογράφο. Κάτι στο οποίο δεν είμαστε συνάδελφοι, είναι σίγουρο ότι αυτός είναι συγγραφέας, έχει γράψει βιβλία αρκετά. Εγώ δεν έχω γράψει ακόμη, προσπαθώ, κάνω προσπάθειες, αλλά δεν μου βγαίνει τίποτα. Αλλά ο Στέλιος ο Βραδέλης που είναι μαζί μας και του λέμε πολύ πολύ καλησπέρα, έρχεται με ένα νέο βιβλίο που το παρουσιάζει αύριο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αγαπητέ Στέλιο, με τον Ενικό θα μιλήσουμε, έτσι.
1: Γεια σου Λάζερε, εννοείται.
0: Λοιπόν, αύριο στο βιβλιοπωλείο, είπα να το πω έτσι, στο Πανόραμα, παρουσιάζει το έτσι και θα τη συζήτηση θα τη συντονίσει και θα σε παρουσιάσει ο κοινός μας φίλος, ο αγαπημένος συνάδελφος, ο δημοσιογράφος από την ΕΡΤ και από τη Βόρεια, ο Κώστας ο Καντούρης.
1: Και συμπαίκτησε στις μεικτές ομάδες του τύπου.
0: Εντάξει.
1: Ακόμα βασανίζουμε.
0: Χαρά στα κουράγια σας, σας ζηλεύω. Λοιπόν,
1: τον Κώστα την βασανίζουμε πραγματικά.
0: Λοιπόν, ο Στέλιος ο Βραδέλης κυκλοφορεί το νέο του βιβλίο, λέγεται «Το λεξικό του ποδοσφαίρου». Έτσι, ουσιαστικά είναι μια, να το πω, μια μοίηση σε μια μυστική γλώσσα. Αυτό είναι.
1: Είναι η αργό της κετίδας. Κοίτα, απευθύνεται από τους τελείως αδαείς που θέλουν να μάθουν για να συμμετέχουν σε μια κουβέντα τι είναι το offside, το penalty. Ναι. Αλλά αυτές είναι οκ, okay, 10-20.
0: Αυτά και εγώ τα καταλαβαίνω.
1: Αλλά από εκεί και πέρα έχει περισσότερες από 1000 λέξεις οι οποίες χρησιμοποιούνται όταν βλέπουμε έναν αγώνα,
0: ναι.
1: Δηλαδή έχουμε περισσότερα από 30 ζώα τα οποία χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε ένα παίκτη. Θα πούμε, έχεις ακούσει, είναι σκύλος.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει, ναι. Είναι σκύλος.
0: Είναι επίμονος, βέβαια, είναι πιστός.
1: Τρέχει ακατάπαυστα. Ναι. Είναι έλουρος.
0: Ναι.
1: Είναι ο τερματοφύλακας που ξέρει, πιάνει τα πάντα.
0: Είναι πραγματικά λεξικό αργό τώρα, έτσι. Για πες μου λίγο τη φράση που λέει. Κοίτα ποδιά που έσκασε, λέει, στην μπαλαρίνα ο υδραυλικός. Τι σημαίνει αυτό?
1: Ο υδραυλικός είναι ο παίκτης ο τριπλέρ. Αυτός δηλαδή ο μάγος. Φαντάσου Βασίλη Χατζηπαναγή.
0: Ναι.
1: Ο οποίος αποκαλείται Νουρέγεφ.
0: Ναι.
1: Γιατί επίσης ένα ωραίο χαρακτηριστικό των ελληνικών γηπέδων είναι ότι δίνονταν σε πολλούς παίκτες διάφοροι χαρακτηρισμοί. Δηλαδή είχαμε ο Μέγας Αλέξανδρος, ήταν ο Γιώργος Σοκούδας.
0: Ναι.
1: Ο Νουρέγκη ήταν ο Χατζηπαναγής. Ο Μικρός ήταν ο Σαραβάκος. Ο Μουστάκιας ο Αναστόπουλος. Το αντίστοιχο υπάρχει και τώρα. Ας πούμε ο Μέση είναι ο Ψήλος. Πούλκα, που λέγεται. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι χαρακτηρισμοί που δεν είναι πολύ τιμητικές. Με το ζώο, ο Εντμούντο, ο παλιός επιθετικός, ο Βραζιλιάνος. Η Βαρβάρα, το Μιζούρι. Ξέρεις, αναλόγως τώρα ο καθένας με τι χαρακτηριστικά είχε,
0: ναι.
1: Ο Πετινός. Από εκεί πέρα έχουμε, ας πούμε, πάνω από 30 καμία 40 φαγητά για να περιγράψουμε έναν αγώνα.
0: Πάντως, αν ακούσει κανείς αυτή τη διάλεκτο, τουλάχιστον έτσι κράτησα σημειώσιμο από αυτά που διέρευσαν για το βιβλίο σου, πας να λύσεις κάτι γρίφους, έτσι. Εγώ, ας πούμε, δεν τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Πολλοί λένε ότι πιο δύσκολη γρίφη και από το δυσκό της φεστού όλη αυτή η ορολογία, η αργό. Επιμένω όμως, τι σε απεί αυτό, κοίτα ποδιά που έσκασε στην μπαλαρίνα, αυτό που λέγαμε ο υδραυλικός.
1: Η ποδιά λοιπόν είναι όταν περνάς την μπάλα κάτω από τα πόδια, ναι. Το πώς έκανε ο Χαρέτσας προχθές,
0: ναι.
1: Την κυγραφνία, έτσι. Αυτή είναι η ποδιά.
0: Το κατάλαβε στο βίντεο ο άλλος, έτσι, στο βίντεο το είδε. Κατάλαβε τι έγινε λοιπόν, που πέρασε η μπάλα.
1: Αυτό λοιπόν τώρα είναι. Είναι ο ορισμός αυτής της φράσης, η φάση του Καρέτσα. Ο Καρέτσας σκάει ποδιά. Δηλαδή περνάει την μπάλα ανάμεσα από τα πόδια του αντιπάλου.
0: Ναι.
1: Ο Καρέτσας είναι ο υδραυλικός. Είναι ο παίκτης ο οποίος πραγματικά σε περνάει μέσα σε τηλεφωνικό θάλαμο, περνάει 5 άτομα. Για να πούμε μια άλλη φράση που χρησιμοποιείται για να δείξουμε τον πολύ καλό παίκτη. Και μπαλαρίνα είναι ο τύπος ο Γερμανός, ο οποίος κάνει σχεδόν μια χορευτική κίνηση.
0: Ναι.
1: Γιατί αν ήταν ένας αμυντικός Ιταλός που σέβεται τον εαυτό του, ας πούμε τύπου Ματεράτσι, θα σου δίνει τα παπούτσια στο πόδι. Στο χέρι.
0: Στο χέρι.
1: Γιατί, ας πούμε, ναι. Γιατί υπάρχει, ας πούμε, η Ιταλική ρίση, ή η μπάλα ή ο παίκτης χωρίς τα παπούτσια θα περάσει.
0: Δηλαδή, ένα από τα δύο δεν θα πάνε και τα δύο μαζί, έτσι. Αυτό
1: είναι. Δεν συνδυάζεται παίκτη που φοράει παπούτσια και μπάλα. Είναι κλασική Ιταλική ρίση των Ιταλών.
0: Λοιπόν, όλα αυτά αύριο το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο στις 6, έτσι, αύριο Σάββατο στο βιβλιοπωλείο, είπα, στο Πανόραμα.
1: Για πρώτη φορά επίσης καταγράφεται
0: και
1: η Κυπριακή, αργό, γιατί τα Κυπριακά είναι μια πολύ αδικημένη γλώσσα. Ναι. Είναι μοναδική, είναι μάλλον από τις ελάχιστες γλώσσες και από τις πιο διαδεδομένες, οι οποίες έχουν προφορικό λόγο, αλλά δεν έχουν γραφτό. Δηλαδή τα Κυπριακά άλλα μιλάνε στο σπίτι και στο σχολείο,
0: ναι.
1: Μάλλον άλλα μιλάνε στο σπίτι, ναι. Και στην καθημερινότητα, και άλλα μιλάνε στο σχολείο. Το Κυρκυλούι, λοιπόν.
0: Και πώς το πάντρεψε μέσα στο βιβλίο τώρα αυτό, μέσα στην Αργό?
1: Έβαλα ένα ξεχωριστό,
0: ξεχωριστό κεφάλαιο. Έτσι. Για όσους δεν ξέρουν, πέρα... ο Στέλης ο Βραδέλης έχει ασχοληθεί εκδεδαμένα πέρα τη δημοσιογραφία με το ποδόσφαιρο, λάτρης, έτσι. Δεν το συζητάω.
1: Ναι, λοιπόν, αν ακούσεις την φράση «Κοίτα γλυτζιά που έβγαλε ο Άπαρος μετά το Κυρκυλούι», σημαίνει «Κοίτα ωραία σέντρα που έβγαλε ο παίκτης, ο οποίος το έχει σαν το άλογο, μετά την τρίπλα που ούσκασε».
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, καλό τάξιδο και το λεξικό, Στέλιο Βραδέλη. Ευχαριστώ πολύ πολύ που ήσουν κοντά μας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ακούσατε το Στέλιο το Βραδέλη, τον συνάδελφό μου δημοσιογράφο και συγγραφέα. Το τελευταίο του βιβλίο ασχολείται με το λεξικό του ποδοσφαίρου. Αυτή είναι η αργό των γηπέδων, δηλαδή. Ακούσατε και φράσεις. Όλα αυτά αύριο στις 6 το Πανόραμα στο Βιβλιοπωλείο ΥΠΟ. Συντονίζει ο συνάδελφός μας, ο δημοσιογράφος και καλός φίλος από τη Βόρεια και την ΕΡΤ, ο Κώστας Κατούρης.

0: Ένα τραγούδι πήγαμε να ακούσουμε ολόκληρο και εκείνο πάλι δεν το καταφέραμε, γιατί θέλω να πούμε μια καλησπέρα, να τον ευχαριστήσω που είναι κοντά μας για άλλη μια φορά, αλλά ουσιαστικά να τον υποδεχθώ, να το πω αλλιώς, γιατί είναι ο φίλος, ο συνάδελφος δημοσιογράφος από το Sport και το FM 100 πια, ο Παναγιώτης ο Γκαμπράνης. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
1: Γεια σου Λάζα και καλό μεσημέρι σε όλους. Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά και το παλεύω όπως και εσύ. Έτσι. Ωραία. Να πω και κάτι προσωπικό. Με τον Παναγιώτη είμαστε από το 89 μας, έτσι, από τότε που σπουδάζαμε. Λοιπόν, για μένα είναι αγαπημένος. Αλλά χαίρομαι πολύ που εντάσσεσαι στο δυναμικό εδώ, στο ραδιόφωνο, έτσι.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και εγώ έρχομαι με ανυπομονησία και με όρεξη. Ναι. Για να κάνουμε ωραία δουλειά, να ναι. πούμε τα αθλητικά μας και οτιδήποτε άλλο βεβαίως. Υπάρχει και έτσι μου έχει λείψει και εμένα πραγματικά και το ραδιόφωνο και τηλεόραση. Έχουμε με πολύ χαρά.
0: Πότε ξεκινάτε?
1: Ξεκινάμε την Δευτέρα στην τηλεόραση με μια εκπομπή στις 9 το βράδυ με τον Γιώργο Τοβένη στο Παρκέ, η οποία θα είναι για μπάσκετ. Ναι. Νομίζω φέτος η Θεσσαλονίκη μπαίνει πάρα πολύ δυνατά στο

0: Ωραία, στο Παρκέ θα είναι 9 με 10 κάθε Δευτέρα βράδυ.
1: Και?
0: Ζωντανή εκπομπή θα τα λέμε εκεί και στον FM 100 Σάββατο και Κυριακή το πρωί 10 με 12 θα προσπαθούμε κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή θα προσπαθούμε να λέμε στον κόσμο να ενημερώνουμε για όλη την αθλητική κίνηση, να ξέρει τι περιμένει μπροστά του, τι θα μπορεί να δει, πού να πάει, ναι. Και φυσικά όλη την ενημέρωση, αλλά και όλα
1: τα. Πώς θα λέγεται αυτή η εκπομπή και πότε ξεκινάει?
0: Η εκπομπή θα είναι το Sport Talk και θα ξεκινήσει από το Σάββατο που μας το επόμενο Σάββατο.
1: Όχι αυτό.
0: Επόμενο Σάββατο.
1: Θα σου δώσουμε χρόνο να πας να δεις τα μάτς στην Τούμπα, έτσι δηλαδή.
0: Να ενημερωθούμε. Ξεκινάει και το πρωτάθλημα του μπάσκετ.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν. Έχουμε πρωτάθλημα γιατί προς το παρόν έχουμε μόνο εθνική ομάδα, έτσι, στο ποδόσφαιρο.
1: Τώρα, για να πω και στις φίλες και τους φίλους μας ακούν, γίνεται πολύ αυτή την ώρα με τον Παναγιώτη τον Καβράνη Πέρα, τη σπουδάση μας. Έχουμε βρεθεί σε μετερίες για πολλά στον χώρο, αλλά και κυρίως στα 17 χρόνια του Αγγελιοφόρου, δεν το συζητάω. Τώρα, αυτό το μάτς που είδαμε όλοι και μείναμε και λέγαμε σφύριξε εδώ στο πρώτο ημίχρονο για να τελειώνουμε, αλλά μας πήγε, μας έβγαλε την ψυχή, ρε παιδί μου, και λίγο έτσι μαραζώσαμε. Εσύ πώς το νιώσες? Γιατί καταρχήν με την Ολλανδία παίζαμε, έτσι, μην ξεχνιόμαστε.
0: Αλήθεια είναι, γιατί καμιά φορά και εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Είναι τέτοια η ποιότητα αυτών των παιδιών. Εγώ νομίζω ότι είναι η καλύτερη εθνική όλων των εποχών. Τουλάχιστον σύμφωνα με το potential που έχουν αυτοί οι αθλητές. Είναι πάρα πολύ εξελίξιμοι, έχουν τρομερό ταλέντο, παίζουν στις καλύτερες ομάδες στο εξωτερικό και αυτό φαίνεται στο γήπεδο. Εντάξει, μας χάλασε η διάθεση, αλλά μην ξεχνάμε αυτό που είπες, ότι παίζουμε απέναντι με μια Ολλανδία. Την Κυριακή έχετε στην Τούμπα μια Γερμανία με εντελώς διαφορετική ομάδα. Έχουν τέτοιο βάθος, τόσους παίχτες για να φέρουν, που θα έρθει μια φρέσκια ομάδα από αυτή που νίκησε χθες στη Σερβία.
1: Όχι, να κάνω εγώ τώρα.
0: Εντάξει, αυτά έτσι είναι, αλλά αν είναι σε καλή μέρα τα παιδιά του Γιοβάνοβιτς, νομίζω μπορούμε να δούμε σπουδαία πράγματα. Χθες για 45 λεπτά εξαφάνισαν τους Ολλανδούς. Βεβαίως στο δεύτερο ημίχρονο υποφέραμε εμείς από τους Ολλανδούς και λέγαμε και εμείς πότε να σφυρίξει, να τελειώσει. Έστω να πάρουμε αυτό το 2-2 που μας κρατάει στην κορυφή της βαθμολογίας. Έτσι, μετά από τρεις αγωνιστικές. Δεν είναι μικρό πράγμα.
1: Τι μικρό πράγμα στην Ολλανδία, τι λέμε τώρα. Ήρθε λίγο το χαμόγελο, λίγο σαρβομουτσουνιάσαμε, αλλά στο τέλος, στο διατάφτα, το 2-2 δεν είναι τυχαίο. Την Κυριακή, τι περιμένεις εσύ, αλήθεια? Γιατί έρχεται, να το πω έτσι πολύ απλά, και η εκδίκηση των Γερμανών που περιμένουν πολύ, επειδή τους κερδίσαμε. Ο γερμανικός τύπος έγραψε απίστευτα σχόλια. Τι ξέρει αυτή η δουλειά, για χρόνια μας περιφρονούσαν σε πολλά πράγματα, αλλά τώρα επειδή τους νικήσαμε, τι περιμένεις εσύ, αλήθεια, μια εκτίμηση? Λες εσύ, αν βρεθεί σε καλή μέρα, θα σταθεί.
0: Ναι. Εγώ περιμένω η ποδοσφαιρική Νάνη που έγραψε και η Μπιλ να είναι ποδοσφαιρική γίγαντες για ένα ακόμη παιχνίδι και να συνεχίσουν αυτές τις καλές εμφανίσεις. Είναι πολύ δύσκολο για τον Γιωβάνο, το καταλαβαίνω, η διαχείριση. Έχουμε και απώλειες όπως αυτή χθες του Τζόλι, που είναι πολύ σημαντική, του Βαγιανίδη, δηλαδή πρέπει να τα μοιράσει, να δει ποιος θα ξεκουράσει, ποιος θα κρατήσει τον πάγκο, ποιοι θα παίξουν. Μπαίνουν και άλλα παιχνίδια στη μέση, Λάζαρε, υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν συμφέροντα και πιέζουν και αυτές τις εθνικές ομάδες να μην χρησιμοποιούν τους παίχτες τους όλα τα παιχνίδια, να τους ξεκουράζουν κατά κάποιο τρόπο. Οπότε δεν θα είναι εύκολο. Πιστεύω ότι ο Γιωβάνος θα το διαχειριστεί σωστά. Ας ελπίσουμε να ξεκινήσουμε πάλι εντυπωσιακά.
1: Μακάρι.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα είναι κατάμεστη η Τούμπα, έτσι κι αλλιώς υπάρχει sold out από την. Μέσα σε μια ώρα εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια. Άρα νομίζω ότι θα έχουμε μια ακόμα πολύ ωραία ποδοσφαιρική βραδιά.
1: Μακάρι. Γιατί χθες και στους δρόμους ακόμη είδαμε ωραίες εικόνες, απίστευτες. Θυμηθήκαμε το Euro που λέγαμε το 2004. Ναι. Με κασκόλ, μπλούζες να παίρνει ο κόσμος. Ολλανδοί να πηγαίνουν τραγουδώντας κλπ. Ωραίες εικόνες. Πρωτόγνωρες.
0: Και οι Ολλανδοί ήταν εκπληκτικοί. Τους είδα εγώ στο πάρκο του Ξαρχάκου. Πήγανε μετά με τα πόδια στο γήπεδο και τραγουδούσαν τα δικά τους συνθήματα. Πέρασαν πάρα πολύ ωραία και αυτό το διασκέδασαν. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας.
1: Παναγιώτη, ξέρεις και Ολλανδικά, δηλαδή καταλάβαινες τι τραγουδούσαν? Όχι. Λοιπόν.
0: Μαθαίνω σιγά-σιγά.
1: Εντάξει, μικροί είμαστε. Λοιπόν, Παναγιώτη Καβράνη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλοτάξιδες και οι δύο εκπομπές, και στα μικρόφωνα του FM100 και στην εκπομπή σου με τον Γιώργο Δοβένη. Τα καλύτερα, εύχομαι. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και χαιρετισμούς εκεί που πρέπει, ξέρεις.
0: Να είστε καλά. Χαίρομαι που σε ξαναβρίσκω, Λάζα, να τα λέμε.
1: Γεια. Ένα σφινάκι ήταν από αυτά που θα ακούσετε στις εκπομπές με τον Παναγιώτο Καμπράνη και στην τηλεόραση με τον Γιώργο Δοβένη, στο παρκέ, λέει. Στο παρκέ. Θυμήθηκα τη μάνα μου, ρε, με το παρκέ είχε μια μανία, αλλά το παρκέ αυτή το εννοούσε με το σανίδι στο σαλόνι μας. Τώρα, ο Παναγιώτης Καμπράνης ξεκινάει και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση.

Nat King Cole είναι, έτσι. Έτσι. Αξέχαστος. Αξέχαστος, γιατί το τραγούδι αυτό το αγαπάμε και σας είπαμε σήμερα η Παγκόσμια Μέρα Χαμόγελου και αυτό το τραγούδι λέει Smilter. Χαμογελάστε. Και είπαμε με αυτό να κλείσουμε το Blender και με αυτό να κλείσουμε την εκπομπή για την εβδομάδα που πέρασε. Ο Τέλης Αναστασιάδης ήταν μαζί μας στη τεχνική υποστήριξη, τα πήγε μια χαρά και τον ευχαριστώ και του εύχομαι καλή συνέχεια. Εμείς θα δώσουμε τη σκυτάλη στην Ευδοξία τη Δένη για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και μετά ο Πόλης ο Μαυρόπουλος που γυρίζει την πόλη για να σας φέρει πολύ πολύ μουσική. Εσείς σταθερά όμως μείνετε στον FM 100 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Μην μου αγχώνεστε πολύ, αλλά δεν θα τα πούμε τη Δευτέρα. Έχουμε κάτι έκτακτο. Την Τρίτη όμως θα είμαστε πάλι μαζί σου. Θα ξαναβάλουμε το Blender στην πρίζα του FM 100 Μέκτορα. Στα μικρόφωνα του Δημοτικού Ραδιοφώνου ήταν ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης και σας εύχεται πολύ, πολύ απλά και καλά να έχετε ένα καλό πουσού κου που λέμε Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ό,τι και αν κάνετε, πρωτίζω να είστε γεροί. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Για την κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή. Γι' αυτό αποδίδω τεράστια σημασία στην περιφερειακή σύγκληση και στην ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ευκαιρίες και υπηρεσίες. Υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Δήμο Πύδνας Κολυνδρού, πρώτο σταθμό της περιοδίας του στην Πιερία. Ακολούθως θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο και το απόγευμα στις 5 θα μιλήσει στο Λιτόχωρο σε εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί την Κατερίνη και θα συνομιλήσει με πολίτες στο κεντρικό πεζόδρομο. Και αύριο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη, όπου μαζί με τον Βούλγαρο ομολογό του θα υπογράψουν το πρωτόκολλο επιστροφής ιστορικών και μιλίων των Σερών στις 10.30 το πρωί στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Στη Θεσσαλονίκη αύριο και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα έχει σειρά επαφών και την Κυριακή θα παρακολουθεί στην Τούμπα τον αγώνα της Εθνικής με τη Γερμανία. Στη Θεσσαλονίκη όμως αναμένεται αύριο το πρωί, προερχόμενος από το Άγιον Όρος, και ο Αλέξης Τσίπρας. Θα επισκεφθεί το Γεντή Κουλέ, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο διαμαρτυρίας φορέων που ζητούν από το Υπουργείο Πολιτισμού να εξαιρέσει το επταπήργιο από τη λίστα των μνημείων που μπορούν να φιλοξενήσουν ιδιωτικές ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. Με ελικόπτερο Super Puma απομακρύνθηκαν από το καταφύγιο Πετρόστρουγκα στον Όλυμπο οι 6 μαθητές από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι αισθάνθηκαν έντονη ευδιαθεσία μετά από κατανάλωση γεύματος και ειδοποίησαν την πυροσβεστική λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Το ελικόπτερο τους μετέφερε από το καταφύγιο στο ελικοδρόμιο του Λιτοχώρου, από όπου τους παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΔ για να τους μεταφέρει σε νοσοκομείο. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έναρξη του εμβολιασμού για την εποχική γρήπη και από τα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης έχουν ήδη παραληφθεί περίπου 150.000 εμβόλια, τα μισά από όσα προβλέπεται να χρειαστούν το φετινό χειμώνα. Τα αντιγρυπτικά εμβόλια που διατίθεται φέτος είναι τριδύναμα και χορηγούνται δωρεάν στους δικαιούχους μέσω των ασφαλιστικών ταμείων, τονίζει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, σημειώνοντας ότι ο εμβολιασμός μπορεί να γίνει και στο φαρμακείο χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Σε πόρους ήταν από χθες οι αλλοίοι, καθώς όπως τονίζουν, να δυνατούν να ανταπεξέλθουν στα αυξημένα ενεργειακά κόστη και το επάγγελμά τους κινδυνεύει. Περίπου 150 καίκια και μηχανότρατες παραμένουν ακινητοποιημένα στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ πρώτης προβλήτητας και πλατείας Αριστοτέλους, αναμένοντας τις αποφάσεις της κυβέρνησης επί των ετοιμάτων τους. Νέο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα και θυελλώδεις ανέμους έως 9 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Έως το απόγευμα της Κυριακής τα έντονα φαινόμενα, με εξαίρεση στην Κρήτη, όπου αναμένεται ύφεση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Ήταν η ειδήσεις τη μία από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 2. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Πόλης Μαυρόπουλος. Ξεκινάει η εκπομπή «Μεσημέρι στην πόλη με τον Πόλη».
2: Αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
3: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
4: The Gidot Festival!
2: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
4: Και άπειρο παιχνίδι!
3: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Δέθκελ Expo.
4: Εισιτήρια more.com.
2: Πληροφορίες gidot.gr.
4: Θα είσαι και εσύ εκεί!
5: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
6: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
5: Μόνο χαρίζεται.
6: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
5: Δώσε αίμα.
6: Αιμοπετάλια.
5: Μυελό των οστών.
6: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
6: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
6: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
7: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
8: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
9: Τικ-τακ, τικ-τακ.
10: Μεσημέρι στην πόλη.
9: Λα, λα, λα.
10: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
9: Λα, λα.
10: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
9: Πο, πο, πο.
10: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
9: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
10: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: Ξεκίνημα σήμερα με μια πολύ ωραία εκτέλεση στο Who Do You Think You Are. 8 λεπτά μετά τη μία. Έλα Γιώργο, πες το.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
0: Καλώς ήρθατε στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Ακούτε Δημοτικό Ραδιοφωνό Θεσσαλονίκης FM 100 μεσημέρι στην πόλη. Ο Πόλης Μαυρόπουλος στο μικρόφωνο, απέναντί μου ο Γιώργος Μάγκος.
1: Εγώ αυτός είμαι. Καλησπέρα σε όλους.

0: Τελευταία εκπομπή της εβδομάδας και όπως σας υποσχεθήκαμε από χθες, έχουμε το κάτι της και σήμερα. Κάτι δεν το λες, αρκετά πράγματα. Γιατί αμέσως τώρα θα ανοίξουμε τις γραμμές μας 2310-285-106, 2310-285-106. Και έχουμε να σας δώσουμε 7 τραπέζια των 4 ατόμων για αύριο το βράδυ, για αύριο βράδυ Σάββατο, για να πάτε στο θέατρο Βεργίνα να απολαύσετε Μιχάλη Ρακιτζή και Κώστα Χάρη το διπλωμένο. Από τα παλιά, εκείνα τα πολύ ωραία, τα σουξέ, τα χρόνια, όλα αυτά θα τα ξαναζήσουμε όλοι μαζί. Γεια σας. Α, είναι η γραμμή,
1: η κουλή.
0: Ναι. Γεια σας. Καλησπέρα, τι κάνετε? Μ' ακούτε? Γεια σας, γιατί δεν μιλάτε?
2: Γεια σας.
0: Τι κάνετε?
2: Υπομονή και όνειρα.
0: Όλοι υπομονή και όνειρα κάνουμε. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Και ό,τι μπορεί, μπορούμε. Από εκεί και πέρα κάνει και ο καθένας. Εμείς αυτό μπορούμε τώρα. Σας δίνουμε τώρα τα τραπέζια.
2: Για... ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Για αύριο, αύριο θα πάτε.
2: Αύριο, ναι.
0: Πολύ ωραία.
2: Η Καλίνη.
0: Πώς?
2: Η Καλίνη. Ναι.
0: Δεν σας ακούμε
1: σε
0: καλά.
1: Σε Καλίδου Δέσποινα.
2: Χιταλίδου
0: Δέσποινα, εντάξει. Να είστε καλά. Εντάξει. Να είστε καλά. Τι έγινε με η τηλεφωνία, οι γραμμές, τι γραμμές είναι αυτές, να τραγωθώ. 2310-285-106. Για εσάς που θέλετε να κερδίσετε τραπέζια για αύριο το βράδυ, για το θέατρο Βεργίνα, Κώστας Ερτοδιπλωμένος, Μιχάλης Ρακιτζής.

0: Γεια σας.
1: Ναι, καλημέρα, ο Πόλης.
0: Ο Πόλης, εδώ.
1: Ναι, μία πρόκληση για το Φραγκούλη θα ήθελα.
0: Για το Φραγκούλη, πιο αργά για το Φραγκούλη.
1: Πότε είναι?
0: 2:15 θα δώσω Φραγκούλη. Τώρα δίνουμε το Χάγιατ. Το θέατρο Βεργίνα και.
1: Τώρα τι να πω τώρα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα.
0: Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Πώς να το κάνουμε, αφού τώρα θα μπερδευτούμε. Δεν γίνεται.
1: Τώρα είναι τώρα. Τώρα είναι,
0: Και τέταρτο. Ποιος νεαρός είστε?
1: Το Γιάννη, το Γιάννη. Τέλος πάντων, τώρα το θέμα είναι το Φραγκούλη θέλω.
0: Πες μου λίγο το όνομα τεπώνυμό σου.
1: Στεφάνου Σπυρός.
0: Σπύρο Στεφάνου.
1: Ναι, 6-9-47.
0: Α, το τηλέφωνο σου, όπα, μην το δίνει στον αέρα, όχι, δεν χρειάζεται.
1: Ναι.
0: Με το ονοματεπώνυμό σου, εντάξει.
1: Πότε είναι ο Φραγκούλης?
0: Πότε είναι ο Φραγκούλης? Το Σάββατο είναι ο Φραγκούλης. Δεν ξέρει ούτε πότε είναι ο Φραγκούλης.
1: Τι ώρα, στο Μέγαρο θα είμαστε, έτσι.
0: Στο Μέγαρο.
2: Το ονοματεπώνυμό σας?
1: Στεφάνου Σπυρίδων.
0: Σπυρίδων.
1: Ναι, Στεφάνου Σπυρίδων. Τι ώρα θα είμαστε εκεί?
0: Διάδεσαι και εγώ το δελτίο τύπου εκεί που έχω. Τι ώρα είναι? Τώρα θα σας ενημερώσω. Ούτως ή άλλως παρατέταρτο θα τις δώσω και έχουμε μέλλον. Θα ακούεις και παρατέταρτο και θα τα ακούεις όλα.
1: Εντάξει.
0: Γεια σου Σπύρο, γεια σου Σπύρο. Επαναλαμβάνω, εσείς που θέλετε τραπέζια για αύριο το βράδυ για το θέατρο Βεργίνα, εσείς μόνο παίρνετε τώρα. Καλησπέρα. Ναι, ναι.
2: Στις 9 είναι.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Πολύ, εγώ θέλω και το Φραγκούλη.
0: Εσύ πάρε αργότερα. Μαμάλια στη γλώσσα μου. Το Φραγκούλη.
2: Σωστέ, πολύ.
0: Άκου λίγο τώρα. Χθες ξεκινήσαμε, δεν είπαμε τίποτα για την εθνική μας. Που στο πρώτο ημίχρονο πραγματικά ήταν εκπληκτική.
2: Και στο δεύτερο.
0: Και τρελαθήκαμε όλοι. Στο δεύτερο πάθαμε μία καθίση. Εντάξει, παίζαμε. Η αλήθεια είναι με μεγάλη ομάδα. Έτσι. Η Ολλανδία είναι μία παγκόσμια δύναμη του ποδοσφαίρου. Και φάνηκε και η κούραση και όλα αυτά. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ με τον Τζόλι. Ο οποίος δεν θα παίξει και με τη Γερμανία.
2: Ούτε με τη Γερμανία.
0: Ναι, ναι. Δεν θα παίξει με τη Γερμανία γιατί έχει θλάσει. Πάντως γίνεται χαμός γιατί τώρα ξέρεις μετά. Εκ των υστέρων όλοι γινόμαστε προπονητές. Όλοι λέμε και λέμε εντάξει. Και όλοι εδώ και όχι κοιμήθηκε ο Γιωβάνοβιτς και όχι έκανε ο Γιωβάνοβιτς και όχι δεν έκανε ο Γιωβάνοβιτς. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι και το 2-2 είναι ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα γιατί η Ολλανδία είναι ομαδάρα, είναι παγκόσμια δύναμη εδώ και χρόνια και μπράβο σε αυτά τα παιδιά. Γεια σας. Ναι. Αυτή η γραμμή ρε Γιώργο με έχει τρελάνει ρε. Τι να την κάνω. Πες μου εσύ τι να την κάνω.
2: Τι να την κάνει. Να την κάνεις ό,τι έκανα στον Τζόλι, να την βγάλεις έξω.
0: Τι πάθαμε. Χαμός γίνεται με τον Τιτάνα τον Αλέξη που πήγε στο Άγιο Όρος από το πρωί και εδώ το ακούσατε, το συζητάμε.
2: Από τον μπαλκόνι.
0: Το σχολίασε ο Παυλάρας, ο Νταρτανιάν, ο Κρητίκαρος. Και στάθηκε στο πρόσωπο που συνοδεύει τον Τσίπρα σε αυτή την επίσκεψη και σχολίασε ντροπή και έσχος. Είπε κι άλλα. Δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι και ντροπή και έσχος και κρίμα έγραψε. Ενώ αν είναι δυνατόν. Δηλαδή σχολίασε ο ένας Τιτάνας να μην σχολίασε ο άλλος Τιτάνας της πολιτικής κοινής, Άδωνης. Και με ειρωνικό τρόπο ο Άδωνης έγραψε πώς τα λέει ωραία ο άτιμος.

0: τα μηνύματά σας στο Πόλης Μαυρόπουλος στα λατινικά, στο Messenger και στο Instagram. Έχουμε και αντιπαράθεση για την κβαντική ιατρική. Όλα τα είχαμε, όλα τα είχε Μαργκορή, ο Φερετζές στην Ελβέ. Και για το μηχάνημα βιοσυντονισμού που διαθέτει το ιατρείο της Χαριστιανού. Και μίλησε και στον όποιο σωνοπείο του Χατζηνικολάου και υποστήριξε ότι δεν απαιτεί για άδεια και δεν είναι επικίνδυνο. Ενώ απέδωσε σε πολιτικά κίνητρα τη δημοσιοποίηση του ελέγχου στο ιατρείο της. Εκεί, να σου πω κάτι, τώρα έχει χτυπήσει κόκκινο καμπανάκι για δεκάδες δομές που λειτουργούν υπό το μανδύα των ιατρικών κέντρων του MedWatch στη Θεσσαλονίκη. Χαμός γίνεται πραγματικά. Έχουμε και πάρα πολλές αναφορές από πολίτες. Ένας κακός χαμός. Τι ζούσαμε. Ήμασταν έρμεο όλων αυτών των απανταχού απατεώνων. Όπως ακριβώς το λέω, των απανταχού απατεώνων. 23-12-85-106. Για εσάς που θέλετε τραπέζια και αύριο το βράδυ για θέατρο Βεργίνα. Σάββατο σας έχουμε έξοδο. Καλή έξοδο, δεν λέω. Καλή δεν είναι.
1: Απλά καλή.
0: Κώστας Χαριτοδιπλωμένος και Μιχάλης Ρακιτζής. Έλα Γιώργο.
1: Τι με δείχνεις. Έρθω κάτι, ή... Όχι, κάτι δεν έδειξα κάτι.
0: Ναι, γεια σας.
2: Καλησπέρα. Γεια σου Βεργίνα.
0: Πείτε μου ονοματεπώνυμο.
2: Μαδεμλής Χάρης.
0: Χάρης Μαδεμλής.
2: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Αύριο βράδυ είναι, με την παρέα σας να περάσετε υπέροχα. Καλή συνέχεια να έχετε.

0: Γιώργο, να πούμε πως από εβδομάδα, από Δευτέρα ξεκινάει και το νέο πρόγραμμα της TV100 με καινούργια σκηνικά, με καινούργιες εκπομπές. Θα δείτε πράγματα και θάματα. Καλησπέρα.
1: Ο Στεφάνο, με τι κάνετε?
0: Καλά.
1: Για το φραγκούλι είπαμε, πότε είναι?
0: Το είπαμε, θα το πούμε αργότερα. Γεια σου Σπύρο μου.
1: Τι ώρα?
0: Θα τα πούμε, βρε Σπύρο μου. Δηλαδή με κουράσετε, με φέρετε στα όρια μου, δηλαδή. Περίμενε, ηρέμησε.

Λοιπόν, τώρα να σου πω, θυμάμαι εκείνες τις ωραίες παλιές ραδιοφωνικές εποχές. Ποιος ήταν, ο Jackson 5 ήταν κάποτε, στα πειρατικά χρόνια, που έβαζε αυτό το τραγούδι που είναι εκπληκτικό τραγούδι από του Jet Vegas και λέγεται Save Your Love και είχε πει το επικό, το αμίμητο, ξύρισε την αγάπη σου. Απίστευτο. Ωραίες εποχές του ραδιοφώνου. 23-12-85-106 για εσάς που θέλετε αύριο να πάτε θέατρο Βεργίνα, εσείς και η παρέα σας, για χαρτιοδιπλωμένο και ρακιτζί.

0: Να πούμε πως σήμερα το βράδυ κλειστό θα παραμείνει τμήμα της περιφερειακής. Έχετε το κατά νου. Σύμφωνα με ενημέρωση από την κοινοπραξία που εκτελεί τα έργα, από 11.30 ναι, για το flyover. 11.30 έως 5.30 το πρωί, αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων ΚΑΠΑ 7, δηλαδή από το Επταπύργιο μέχρι τον κόμβο Τριανδρίας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, πολύ.
0: Καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μεγαλώνουμε όπως και εσύ και καλό μήνα. Δύο τριμήνων σήμερα, δεν έχουμε.
0: Δύο, ναι. Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, καλό φθινόπωρο και τα υπόλοιπα συναφή.
0: Και τα υπόλοιπα συναφή. Μεγαλώνουμε ή μικραίνουμε? Μεγαλώνουμε.
1: Μεγαλώνουμε
0: μικραίνοντας. Και ομορφαίνουμε, ναι.
1: Σε παρακαλώ και αύριο για το θέατρο Βεργίνα θέλω να πάω εγώ και η γυναίκα μου.
0: Να πας, να πάρεις και άλλα δύο άτομα. Τέσσερις, για τέσσερις
1: είναι. Α, για τέσσερις, μπράβο. Να σε δώσω επίθετο.
0: Ονοματεπώνυμο.
1: Λοιπόν, εγώ, Θωμάς Βελίκης.
0: Θωμάς Βερίκης.
1: Βελίκης,
0: ναι. Ο Θωμάς, ο οποίος έχει να πάρει καιρό, χρόνια και ζαμάνια. Γεια σου, Θωμά μου.
1: Όχι, είχα πάρει εντός του έτους, αλλά ήταν Απρίλιο-Μάιο, ναι.
0: Εντός του έτους, ναι. Εντός του έτους.
1: Έχουμε να μιλήσουμε όντως πολύ καιρό.
0: Το έτος πάει να βγει, να ξέρεις.
1: Πάνε να πιάσετε να πάρει σε τρεις μήνες, κάνουμε τα 26.
0: Εντάξει, Θωμά μου, να περάσει.
1: Εγώ θα φέρω άλλα δύο, δηλαδή τέσσερα.
0: Τέσσερα άτομα, τέσσερα.
1: Στο δικό μου το όνομα.
0: Στο δικό σου το όνομα.
1: Για αύριο. Κύριε, ευχαριστώ, αγάπη.
0: Να σε καλά, Ζωηρούλη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Θωμά Ζωηρούλη.
1: Για χαρά, ευχαριστώ.
2: Σήμερα βλέπεις πάντως. Γιατί με έλεγες πριν, είσαι ζωηρός σήμερα. Δεν είμαι μόνο εγώ ζωηρός, είναι και ακροατές σήμερα.
0: Θωμάς, μορφή. Είχαμε να τον ακούσουμε καιρό όμως το Θωμά, έτσι.

0: Ο Γιώργος, έχω και τον Γιώργο που με αποσυντονίζει.
1: Δεν μοιάζει.
0: Είσαι DJ. Με τι τα κολλάς τα τραγουδιά σου όταν παίζεις μουσική?
1: Δεν ξέρω ακόμα.
0: Α.
1: Μαθαίνω.
2: Με αυτό θα πάμε στο μίνι πακετάκι μας. Εσείς συνεχίζετε και επικοινωνείτε με το 2312-85-106 για αύριο για Θέατρο Βεργίνα. Μου έστειλε τώρα ο Βουντυράκης και τις τηλεθεάσεις. Όπου η Εθνική, όπως περιμέναμε, χτύπησε κόκκινο. Στην prime time. Σημείο 46% στο δυναμικό κοινό και 42,4% στο γενικό σύνολο. Ενώ σε κάποιο τέταρτο έφτασε και 53,3%. Τρελά νούμερα. Και πραγματικά μεγάλη τρέλα και για αυτήν την Εθνική. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, κύριε Πόλη.
2: Καλησπέρα.
3: Καμία πρόσκληση μπορούμε να πάρουμε?
2: Να πάρετε. Γιατί δεν πάρετε?
3: Ωραία.
2: Για το Βεργίνα λέτε, ε?
3: Όχι, ναι, για το Βεργίνα.
2: Ναι. Πείτε μου ονοματεπώνυμο και αύριο το βράδυ θα πάτε εκεί με την παρέα σας. Για πείτε μου.
3: Λοιπόν, Καμπούρης Γιάννης.
2: Ο κύριος Καμπούρης, ο Γιάννης, αύριο με την παρέα του. Θα περάσετε πολύ ωραία, κύριε Καμπούρη.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. She'll lay your heart on the throne. She got better day besides. She'll take a tumble. Γεια σας και σας.
4: Μπορώ να πάρω κι εγώ?
2: Βεβαίως.
4: Κύριε Πούλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ναι, ποιος κύριος είστε?
4: Ο Πογαρίδης, ο Γιώργος.
2: Ο Γιώργος, ο Πογαρίδης. Κύριε Γιώργο, μου είδατε χθες στην Εθνική?
4: Ναι.
2: Μπράβο. Πώς σας φάνηκε? Καλή ομάδα έχουμε.
4: Καλή.
2: Λίγο, εντάξει, κλατάραμε στο τέλος, αλλά δεν πειράζει.
4: Ναι.
2: Δεν πειράζει.
4: Είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια, κύριε Πογαρίδη μου. Καλή συνέχεια.
4: Αύριο
2: το βράδυ.
4: 10 η ώρα.
2: 10 η ώρα.
4: Ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά. Πάμε και στην επόμενη εδώ. Τι κάνετε εσείς, πώς είστε?
5: Γεια σας. Λεβέντη Γιούλη.
2: Πώς?
5: Λεβέντη Γιούλη.
2: Η Γιούλη Λεβέντη. Κυρία Γιούλη μου, και εσείς αύριο εκεί θα είστε. Όλοι εκεί θα είμαστε. Και εγώ θα πάω και σήμερα και αύριο.
5: Καλή να είστε συνέχεια.
2: Καλά. Καλή συνέχεια. Έσπασε τα κοντέρια Εθνική σε τηλεθέαση. Τους ρήμαξε χθες.
1: Εγώ πάντως.
2: Και τα ίδια θα κάνει και την Κυριακή, εννοείται.
1: Έπαθα πλάκα με την ατμόσφαιρα που δεν ήμουν στο γήπεδο, αλλά από την τηλεόραση όπως το έβλεπα ήταν μαγική. Μαγική.
2: Sold out και την Κυριακή. Και κάτι ανάλογο σίγουρα θα ζήσουμε. Μια και μιλάμε για ποδόσφαιρο, είχαμε και εξέλιξη. Δεν ξέρω αν τις ακούσατε για τις καμπάνες που έπεσαν. Για τις αναμετρήσεις Ολυμπιακού Βόλου και Πανσεραϊκού στα play-out τη σεζόν 24-25. Είχε γίνει χαμός γιατί τότε είχε μιλήσει και ένας πρώην ποδοσφαιριστής, ο Σούνγκρεν, ο οποίος δεν ξέρω τι μεσολάβησε μετά και τα πήρε πίσω. Είχε πει ότι οι αγώνες συγκεκριμένοι ήταν χειραγωγημένοι. Και τώρα λοιπόν έπεσαν και οι καμπάνες. Τώρα για τις καμπάνες θα τις πούμε σε λίγο. Πάμε για το πακετάκι και επανερχόμαστε.
6: Θεσσαλονίκη FM 100. Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100. TV 100.
8: Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan, The Urban Theater. Δείπνο ηλιθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
9: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
10: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
9: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
10: στο παρκέ,
9: στην πόλη,
10: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
9: σχόλια,
10: αναλύσεις,
9: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
10: Με το Σάκη Γκίνα.
9: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
10: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
9: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
10: πολύ καλή μουσική,
9: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
10: Μεσημέρι στην πόλη, με τον πόλη.
9: Καθημερινά στη 1 στον FM 100.

Πόσο καιρό είχα να το μεταδώσω αυτό το κομμάτι, αυτή την κομματάρα. Το Angel. Καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήρθατε εσείς που ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Μεσημέρι στην πόλη στον FM 100. Να σας ξαναπώ. Δευτέρα ξεκινάει το νέο πρόγραμμα της TV 100. Και έλεγα για τις καμπάνες που πέσανε σε Βόλο και Πανσεραϊκό. Που ήταν χειραγωγημένοι οι αγώνες. Κάνουν κάτι με τον νόμο στημένοι δηλαδή. Και έλεξαν και οι 2-3-0. Μία κέρδισε ο Βόλος και μία ο Πανσεραϊκός. Ο Βόλος τιμωρήθηκε με αφαίρεση 3 βαθμών και χρηματικό πρόστιμο, ενώ ο Πανσεραϊκός, που πλέον αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία, με 4 βαθμούς λιγότερο, μείον 4 βαθμούς.

εδώ στο, στα δικά μας, στο Ethiopia Hollywood. Χθες πάλι αναβολή πήρε η εκδίκαση της αγωγής που έχει καταθέσει ο Κιμούλης. Δεν ξέρω αν το θυμάστε την ιστορία. Κατά της Ζέντας Δούκα, της Δόνας Χρυσικού και του Νίκου Ψαρά. Και ζητάει με την αγωγή του 700.000 ευρώ. 22 Οκτωβρίου θα εκδικαστεί. 700.000 ευρώ. Οπ, οπ.

ενώ στην Κύπρο βρέθηκε ο Χουάν Αντώνιο Ρέμος για τη μεγάλη συναυλία που ήταν ουσιαστικά το δεύτερο μέρος της συναυλίας που είχε δώσει στη Θεσσαλονίκη για τα 30 χρόνια. Και έκανε και μια δήλωση: όταν έχετε τη συνείδησή σας και την καρδιά σας καθαρή, όλα είναι για να μας δοκιμάζουν και να μας κάνουν πιο δυνατούς. Η ζωή μας είναι στιγμές. Και μετά ερμήνευσε το τραγούδι που μας αρέσει όλους, το «Είναι στιγμές». Και μετά όταν ανέβηκε και η Έλληνα Παπαρίζου στη σκηνή, γιατί μαζί ήταν στη συναυλία για τα 30 χρόνια, ο Αντώνης Ρέμος είπε: «Μία συναυλία κάναμε, μας τη βγάλανε από τη μύτη». Έτσι ακριβώς αυτό μου είχε πει και εμένα στο τηλέφωνο όταν μιλήσαμε, σας είχα πει δύο μέρες μετά.

Εδώ στα δικά μας το τόπιο Hollywood. Διάβαζα για αυτόν τον απερίγραπτο τον Μιχελογιαννάκη. Θα πείτε ο πρώτος είναι ο τελευταίος. Που μετά τον ξύριζα η Δημάρ και τον Κασελάκη ανακοίνωσε επανένταξη στο Πασόκ. Για μένα λέει αυτή η απόφαση δεν είναι απλώς μια πολιτική επιλογή. Είναι η επιστροφή λέει στις πολιτικές και ιδεολογικές μου ρίζες. Είναι η επιστροφή στο σπίτι από το οποίο ξεκίνησα να αγωνίζομαι. Διαβάζω όλα αυτά και συγκλονίζομαι. Όλοι οι αγωνιστές. Να μην πω πιανού. Όλοι τις ίδιες μπαρούφες λένε για να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Τα αδιανόητα. Και πώς είναι δυνατόν, λέω εγώ, ο κόσμος να τους ψηφίζει. Θα

από αυτές τις κομματάρες που δεν έχετε την ευκαιρία να τις ακούτε συχνά στο ραδιόφωνο. Δεν ξέρω, φαντάζομαι θα ακούσατε, θα διαβάσατε ότι σκάλωσε τις προσφυγές. Σκάλωσε, ναι, σκάλωσε όπως το ακούσατε στις προσφυγές. Η ανάπλαση για τον άξονα της πλατείας Αριστοτέλους, ενός εμβληματικού, εμβληματικότατου έργου για την Θεσσαλονίκη. Και διαβάζω ότι ο Γολγοθάς για τα έργα λέει ξεκίνησε αρχές Ιουλίου, όταν δύο μειοδότες κατέθεσαν προσφυγές ενώπιον της ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Καλά, καλά πήγε αυτό. Μια ζωή τα ίδια και τα ίδια. Μια ζωή.

Επίσης πολύς δώρος, Γιώργο, για τον TikToker. Χθες και με όλο αυτό το σκηνικό που έγινε, γιατί δεν είδαμε, ασχολήθηκαν πάρα πολύ και τα κανάλια και τα site και όλοι. Ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος, διαβάζω εδώ. Ενώ σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και απήθεια. Ζήτησε ο ίδιος αναβολή για να προετοιμάσει την υπεράσπιση του και αφέθηκε ελεύθερος. Σήμερα νομίζω είναι νέα δικάσματος. Θα δούμε τι γίνεται και με αυτή την ιστορία. Και αν υπερέβαλαν ή όχι οι αστυνομικοί.

0: Ετοιμαστείτε, μόλις τρελειώσει αυτό το εκπληκτικό τραγούδι. Θα μπει στη πολιτική, όλα εκπληκτικά τα λέμε. Είναι εκπληκτικά, τι να κάνουμε. Αμέσως μετά θα ανοίξουμε τις γραμμές να είστε κοντά στη τηλεφωνική σας συσκευή. Να είστε γρήγοροι, να προλάβετε. Γιατί είχαμε 4, μία δώσαμε. Έχουμε 3 δίπλες προσκλήσεις για Μάριο Φραγκούλη. Σε λίγο, ετοιμαστείτε. Έρχεται και η Black Friday, Γιώργο, ετοιμάζεσαι.
1: Εντάξει. Αν ήμουν στην Αμερική, θα ετοιμαζόμουν. Εδώ δεν είναι, απλώς εκτόσεις.
0: Τις κάναμε. Την κάναμε την Black Friday, Black Week.
1: Κρατάει.
0: Και Black Month και πάει λέγοντας. Πάνω ξεκινάει η Black Friday, θα πραγματοποιηθεί 27 Νοεμβρίου.
1: Κοίταξε, για να λέμε όμως και το στραβού το δίκιο, άμα κάνεις μια καλή έρευνα, πετυχαίνεις καλές εκτόσεις.
0: Θέλει έρευνα.
1: Εγώ, θέλει πολύ έρευνα.
0: Από αυτό το μικρόφωνο το έχω πει και το λέω συνέχεια. Να πηγαίνετε από πριν, να βλέπετε, να είστε υποψιασμένοι, να βλέπετε τις τιμές.
1: Ναι.
0: Κρατάτε σημειώσεις, βγάλετε φωτογραφίες, να ξέρετε πού είστε. Γιατί μπορεί τότε να τις ανεβάσουν και να κατεβάσουν και να έρθουν να μην έχουν χάσιμο. Έτσι. Πάντε ψάξτε το από τώρα. Ήρθε η ώρα. Τι Γιώργο, τι βλέπεις εκεί?
1: Την ώρα και το μέρος όπου ήρθε η ώρα.
0: Ήρθε η ώρα και ο Γιώργος θα μας πει. Τι δίνουμε, Γιώργο, λοιπόν?
1: 3, σωστά.
0: Τώρα, 3 φορές το είπαρες. Λέω τους ακροατές μετά θα αρχίσω να τα
1: το σιγουρεύω,
0: να τα λέω και σε σένα.
1: Είχαμε τον κύριο. Έχουμε 3 διπλές για Μάριο Φραγκούλη.
0: Ναι.
1: Το οποίο θα γίνει, ουσιαστικά είναι 30 χρόνια μικρή πατρίδα όπου συμμετέχει ο Μάριος Φραγκούλης και θα γίνει 3 Οκτωβρίου του 2026, αύριο δηλαδή, στο Μέγαρο Μουσικής, πιο συγκεκριμένα στην αίθουσα Φίλων Μουσικής Μη 1, στις 8.30 ξεκινάει.
0: 8.30 το βράδυ ξεκινάει. Εσείς που θα ακούσετε τα ονόματά σας που θα βγείτε, θα προλάβετε να βγείτε στον αέρα μαζί με τον Σπυρίδωνα.
1: Σπυρίδων Στεφάνου.
0: Τον Στεφάνου θα είστε λίγο πιο νωρίς εκεί για τα εισιτήριά σας. Λοιπόν, πάμε εδώ. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Μαυρόπουλε.
0: Τι κάνετε?
2: Τι κάνετε, κύριε? Καλό φθινόπωρο να σας ευχηθώ.
0: Να είστε καλά και
2: καλή
0: σε εσάς.
2: Σεζόν, να είστε καλά.
0: Και σε εσάς, λοιπόν, τα καλύτερα.
2: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ονομάζομαι Κοσμίδου Ελένη.
0: Η Ελένη Κοσμίδου. Πολύ ωραία. Ναι. Αύριο, έτσι, λίγο πιο νωρίς, 8.30 ξεκινάει και να περάσετε υπέροχα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης. Πάμε εδώ. Καλησπέρα σας. Ναι, με ακούτε?
3: Ναι.
0: Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Από πού μας ακούτε?
3: Από το Δερβαίνη.
0: Από το Δερβαίνη, ε. Α, ωραία. Μια χαρά. Εκεί στα ψηλά.
3: Ναι.
0: Πείτε μου όνομα τεπώνυμο.
3: Χατζή Αναστασίου Γεωργία.
0: Γεωργία Χατζή Αναστασίου. Πολύ ωραία. Να περάσετε υπέροχα και καλό σας Σαββατοκύριακο.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σας. Πάμε και στην τελευταία, Γιώργο. Καλησπέρα.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
4: Τελευταία και τυχερή. Παπάζογλου, Έλενα.
0: Έλενα.
1: Παπάζογλου.
4: Παπάζογλου.
0: Πολύ ωραία. Έλενα μου, να περάσει και εσύ υπέροχα. Η τελευταία και τυχερή.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, άρχισε ο μήνας.
0: Α, πολύ ωραία. Και εγώ αυτό εγώ λέω. Μπράβο, μπράβο. Πάντα έτσι, τυχερούλα.
4: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.

Σύντσα Κοζίνο.

0: Σήμερα βλέπω ότι η Μουδανίων δεν έχει κανένα πρόβλημα. Είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Εν τω μεταξύ, Γιώργο, ξέρεις τι ήθελα να σχολιάσω. Δηλαδή, στρώσανε εκεί, κάτι στρώνανε. Το δρόμο, φαντάστηκα, θα κάνω και αυτό το κομμάτι για το οποίο έχω αναφερθεί τόσες φορές. Δηλαδή, που αν πας εκεί πέρα, περπατείς εκείνο το κομμάτι, πριν όπως κατεβαίνεις μετά την κατηφόρα του Ρησίου,
1: ναι,
0: και έρχεσαι πριν στρίψεις, ας πούμε, για πολύ γύρω δεξιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει ένα κομμάτι περίπου 500 μέτρα. Ένα, που αν πας από εκεί, παιδί μου, το αμάξι του να το διαλύσεις, νομίζεις. Έχω αναφερθεί πολλές φορές από εδώ και μιλήσαμε και περιμέναμε ότι θα το φτιάξουν. Γιατί μίλησα και με τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Μπίλια, και φτάσανε μέχρι εκεί. Κάνανε όλο το υπόλοιπο και δεν κάνανε αυτό το κομμάτι που έχει πρόβλημα. Μου έκανε εντύπωση εδώ.
1: Αυτό έτσι,
0: είναι δυνατόν. Δηλαδή το βλέπω και δεν το πιστεύω ένα πράγμα. Πώς πάνε από Δευτέρα, δεν ξέρω. Για αυτόν τον τύπο από τη Νότια Κορέα, δεν το ήξερα εγώ. Διάβασα, είναι ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ παγκοσμίως. Το υψηλότερο IQ. Έχει καταγεγραμμένο στο δίκτυο, λέει, IQ 276. Ενώ ο μέσος όρος είναι περίπου το 100. Και τι έγινε, ποιος είναι, ο Γιάνγκ Χουν Κιμ από τη Νότια Κορέα.
1: Και τι κάνει.
0: Λοιπόν, προκάλεσε αίσθηση με τις δηλώσεις που έκανε. Ακούστε λίγο στα μέσα, ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και στο X ανέφερε, ως κάτοχος του ρεκόρ του υψηλότερου IQ στον κόσμο, κατέληξα τελικά στο συμπέρασμα ότι ο Θεός είναι πραγματικός, ο Ιησούς είναι πραγματικός και η Βίβλος είναι πραγματική 100%. Επίσης, ένα βίντεο φορώντας σταυρό δήλωσε πως ο Ιησούς είναι η απάντηση. Έγινε χαμός, προκάλεσε τρομερό ενδιαφέρον η τοποθέτησή του, γιατί μιλάμε, επαναλαμβάνω, για έναν άνθρωπο που το IQ του είναι 276. Το υψηλότερο IQ στον κόσμο. Βγήκαν τώρα επιστήμονες ψυχολόγοι και επισημαίνουν ότι η υψηλή νοημοσύνη δεν αποτελεί, λέει, επιστημονική απόδειξη για μεταφυσικά ζητήματα. Σιγά μην δεν βγαίναν, δηλαδή.
1: Να σου πω μόνο ότι με κάποιες έρευνες που έχουν κάνει, έχουν βρει ότι το IQ του Einstein ήταν 160+.
0: 160+, και αυτός είναι στο 276. Απίστευτο.

0: Γιώργο, επειδή πλησιάζουμε και προς το τέλος, πες μου λίγο τι έχεις σχεδιάσει για το Σαββατοκύριακο. Πού θα πας, τι θα κάνεις?
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Δεν έχω σχεδιάσει τίποτα και θα κάνω τα πάντα.
0: Χωρίς να το ξέρεις.
1: Αυτό, εμένα αυτό μου αρέσει. Να μην,
0: σου
1: να μην έχω πρόγραμμα.
0: Σου καλή ιδέα για την Κυριακή.
1: Α, για πες μου.
0: Πριν την εθνική, γιατί φαντάζομαι θα δεις εθνική το βράδυ με τη Γερμανία.
1: Ναι, εννοείται.
0: Γιατί δεν είσαι φίλος, ρε παιδί μου, γι' αυτό.
1: Της εθνικής είμαι, το όνομά μου.
0: Ωραία. Μεσημεροαπόγευμα.
1: Κυριακή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θα πας, θα κάνεις αφάρση με το κορίτσι σου.
1: Θα φάω, θα πιω, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Ακόμα, θα δούμε.
0: Λοιπόν, θα κοιταχτείτε στα μάτια αυτά και μετά
1: ναι.
0: θα το πάρεις χεράκι-χεράκι
1: και θα πάμε.
0: Θα πας στο Κάγιο, κλείνει το Κάγιο. Η μαγαζάρα αυτή, θεϊκό μαγαζί. Κλείνει και έχει τον κολλητό μου, τον Ηλία τον Καμπακάκη, για το φινάλε. Ηλίας Καμπακάκη.

0: Ο οποίος Ηλίας ήταν και πάρα πολύ φίλος με τον Γιώργο Μαζονάκη. Πέρσι κάνανε και μία σεζόν, πέρσι, μία σεζόν μαζί στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Και τώρα μόλις έχει 5 λεπτά που ανέβασε και κάτι ο Ηλίας, ένα τραγούδι του Μαζονάκη που το έχει γράψει, γιατί το έχει γράψει για τραγούδια. Πολύ χαλαρός, ούτε Σαζάμ κάνεις, τίποτα.
1: Δεν έχω αποδεχτεί πλέον τη μοίρα μου πόλη με το Σαζάμ. Εγώ δεν θα βρω ό,τι θα βρω. Κάποια πράγματα όμως δεν βρίσκονται.

0: Τρέχουμε να προλάβουμε, γιατί και αυτό μου το ζητήσατε. Τώρα μου ζητήσατε και ένα ακόμα, να δω τι θα προλάβω να.
1: Πότε θα τα πω.
0: Ο Γιώργος μου δείχνει την είδηση, γιατί γίνεται ένας χαμός και διψάει ο κόσμος για διακρίσεις και για το μπάσκετ. Και μου έδειχνε τώρα, γιατί είπαμε από χθες προχθές ότι ξεκινάει και το πρωτάθλημα, το ελληνικό πρωτάθλημα, και έχουμε να δούμε πολύ ωραίους αγώνες. Άρης και ΠΑΟΚ παίζονται εκτός. Ο ΠΑΟΚ στη Μύκονο, ο Άρης στην Καρδίτσα. Και χθες διαβάσαμε και την ανακοίνωση ότι απαγορεύτηκαν οι μετακινήσεις των οπαδών του Άρη, ναι, στην Καρδίτσα. Τώρα ο Γιώργος μου δείχνει την Κυριακή που έχουμε το Ηρακλής Ολυμπιακός.
1: Είναι sold out. Βγήκε sold out.
0: Στο Ιβανόφιο. Είναι και μικρό το Ιβανόφιο. Φαντάζομαι σε χρόνο τετέ.
1: Είναι Κυριακή 5.30 ώρα.
0: Κυριακή 5.30 το απόγευμα.

0: Γιώργο, φτάσαμε στο τέλος. Τρία λεπτά πριν από τις δύο.
1: Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Καλή συνέχεια να έχετε. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε. Εμείς βγάλαμε το πρόγραμμα, έτσι.
1: Γιώργο, τι άλλο να κάνουμε.
0: Βράδυ θα πάμε και στο Βεργίνα, εκεί να δούμε πήγαν οι χάρη του διπλωμένου. Κυριακή είπαμε, θα πάμε και να δούμε τον Ηλία στο τελευταίο το αποχαιρετιστήριο live και την αποχαιρετιστήρια νύχτα στο Κάιο. Κάιο. Να χαμογελάτε, να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα μα όλα περνούν. Καλή συνέχεια να έχετε. Δευτέρα, πρώτο Θεός, εδώ θα είμαστε λίγο μετά τη μία.

0: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
1: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
0: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
1: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων. 30 χρόνια μικρή πατρίδα. Μια συναυλία γιορτή με τον Γιώργο Ανδρέου και τον Παρασκευά Καρασούλο. Ερμηνεύουν Μάριος Φραγκούλης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Παντελής Θεοχαρίδης, Κορίνα Λεγάκη, Απόστολος Κίτσος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Διεύθυνση Τάσος Σημεωνίδης. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Προπόληση More.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Κοίτα ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Ενημερωτικό μαγκαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου και Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό και το ενημερωτικό μαγκαζίνο αυτή την ώρα ξεκινάει με όλες τις τελευταίες πληροφορίες από την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Μαρτίδου, στην παραγωγή και στη ρύθμιση του ήχου η Σοφία Κανάκη. Θα περάσουμε να διαβάσουμε τους τίτλους των ειδήσεων. Για την κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή, γι' αυτό αποδίδω τεράστια σημασία στην περιφερειακή σύγκληση και στην ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ευκαιρίες και υπηρεσίες, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Δήμο Πίδνας Κολυνδρού, από όπου ξεκίνησε την περιοδία του στην Πιερία. Στις 5 το απόγευμα θα μιλήσει στο Λιτόχωρο σε εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί την Κατερίνη και στις 7 το απόγευμα θα συνομιλήσει με πολίτες στον κεντρικό πεζόδρομο. Το Σάββατο θα έρθει στη Θεσσαλονίκη όπου μαζί με τον Βούλγαρο ομολογό του θα υπογράψουν το πρωτόκολλο επιστροφής ιστορικών κοιμηλίων των Σερών στις 10.30 το πρωί στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Στη Θεσσαλονίκη αύριο και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα έχει σειρά επαφών και την Κυριακή θα παρακολουθήσει στην Τούμπα τον αγώνα της Εθνικής με τη Γερμανία. Επίσκεψη στο Άγιον Όρος πραγματοποιεί για πρώτη φορά εδώ και 12 χρόνια ο Αλέξης Τσίπρας. Ο επικεφαλής της Ελλάς θα έρθει αύριο στη Θεσσαλονίκη και θα επισκεφθεί το Γεντί Κουλέ, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο διαμαρτυρίας φορέων που ζητούν από το Υπουργείο Πολιτισμού να εξαιρέσει το επταπύργιο από τη λίστα των μνημείων που μπορούν να φιλοξενήσουν ιδιωτικές ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. Με ελικόπτερο Super Puma απομακρύνθηκαν από το καταφύγιο Πετρόστρουγκα στον Όλυμπο οι 6 μαθητές από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι αισθάνθηκαν έντονη αδιαθεσία μετά από κατανάλωση γεύματος και ειδοποίησαν την πυροσβεστική λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Ξεκίνησαν σήμερα και τα τελευταία σχολικά δρομολόγια για τη μεταφορά μαθητών με αναπηρία στη Θεσσαλονίκη, τα οποία παρέμεναν σε εκκρεμότητα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προχώρησε στη μίσθωση 28 μικρών λεωφορείων και την πρόσληψη οδηγών και συνοδών. Με περίπου 300.000 αντιγρυπικά εμβόλια εφοδιάζονται σταδιακά τα φαρμακεία του νομού Θεσσαλονίκης. Σε επαόριστον αποχή από χθες οι αλλοιείς, καθώς όπως τονίζουν, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα αυξημένα ενεργειακά κόστη και το επάγγελμά τους κινδυνεύει. Κλειστό από τις 11.30 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα παραμείνει το τμήμα της Περιφερειακής μεταξύ των κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας στο ρεύμα προς Χαλκιδική λόγω εργασιών για τον flyover. Νέο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα και θυελώδεις ανέμους έως 9 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει το πετρέλαιο κίνηση στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ομάδας με τη συμμετοχή και των 27 κρατών μελών που συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, ενώ ήδη 5 ευρωπαϊκές χώρες συμφώνησαν να απαντήσουν με μια φωνή στην αυξανόμενη πίεση από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ. Οι Ισπανοί βουλευτές ψηφίζουν σήμερα επί δύο πράξεων νομοθετικού περιεχομένου για τη στέγη που προωθεί η Ισπανική κυβέρνηση. Και να δούμε λίγο τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης μας. Με λίγες καθυστερήσεις η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης από δυτικά προς ανατολικά, από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι και την Πολύχνη. Κίνηση έχουμε επίσης στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, όπως επίσης και στο ύψος του Φίνικα με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης στην Εθνικής Αντιστάσεως. Η οδός Λαγκαδά επίσης είναι φορτωμένη με κατεύθυνση προς το Βαρδάρι. Καλύτερα τα πράγματα στην Τζιμισκή, λίγες καθυστερήσεις στην Εγνατία στο ρεύμα που οδηγεί από δυτικά προς ανατολικά.

0: Σε νέα πρόκληση που αποτυπώνει την ενόχληση της Άγκυρας για την προώθηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, προχώρησε το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, όπως χαρακτηριστικά είπε ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, δεν θα επιτρέψουμε καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας. Το πρωί στην εκπομπή Θέσεις και Απόψεις τοποθετήθηκε ο πολιτικός επιστήμονας διεθνολόγος ο κύριος Θεόδωρος Τσίκας και μας εξήγησε τι ακριβώς σημαίνει αυτή η αντίδραση.
1: Η σχεδιασμένη διαδρομή του καλωδίου, αυτή που έχει σχεδιαστεί, είναι να πάει από την Κύπρο στην Κρήτη. Ό,τι κάνουμε στα δικά μας χωρικά ύδατα η Ελλάδα ή στα χωρικά της ύδατα η Κυπριακή Δημοκρατία, δεν πέφτει σε κανέναν τον λόγο, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Η διαφορά είναι ότι ανάμεσα στα χωρικά ύδατα της Κύπρου και στα χωρικά ύδατα της Ελλάδας υπάρχει ένα τμήμα διεθνών υδάτων. Τώρα, για να μπορέσει να ποντιστεί το καλώδιο πρέπει να γίνουν πρώτα έρευνες. Οι έρευνες αυτές πρέπει να γίνουν και στο βυθό. Διότι όταν μπει το καλώδιο θα τοποθετηθεί στο βυθό, άρα πρέπει να ξέρουμε πώς είναι η διαμόρφωση του βυθού, αν είναι κατάλληλη κλπ. Τι υπάρχει στο βυθό? Υπάρχει η λεγόμενη υφαλοκρηπίδα. Αυτό είναι η υφαλοκρηπίδα. Είναι ο βυθός που στα διεθνή ύδατα που ακολουθεί το βυθό που βρίσκεται κάτω από τα χωρικά μας ύδατα. Έξω από την Κάσο και την Κάρπαθο, εκεί που λέγεται ότι υπήρξε εμπλοκή πριν 2 χρόνια, σε αυτό το τμήμα των διεθνών υδάτων, η υφαλοκρηπίδα έχει οριοθετηθεί διαφορετικά από 2 αλληλοεπικαλυπτόμενες συμφωνίες. Τις λέω με χρονολογική σειρά. Η μία είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο και η άλλη είναι η μερική οριοθέτηση που έχει κάνει η Ελλάδα, θαλασσίων ζωνών που έχει κάνει η Ελλάδα με την Αίγυπτο.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει και μπαίνει και στην αγορά εργασίας, προβληματίζοντας πολλούς νέους ανθρώπους της νέας γενιάς για το επόμενο βήμα. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, ο κύριος Ανδρέας Τοιμενίδης, αναφέρθηκε στο θέμα μιλώντας το πρωί στην εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
2: Οι εργαζόμενοι θέλουν σταθερότητα, θέλουν να εξελιχθούν μέσα να πατήσουν σε σταθερά βήματα και μετά κάνουν τα επόμενά τους. Μάλιστα υπάρχει και μια έρευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, καθώς η προηγούμενη καμπάνια που ολοκληρώσαμε είχε να κάνει με την ψηφιακή μετάβαση στην Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Στην οποία ερευνά φαίνεται ότι πάνω από το 10% των εργαζόμενων στην Ευρώπη απαντάνε ότι η ψηφιακή μετάβαση, η εξέλιξη της τεχνολογίας, το artificial intelligence, το AI, το αλγοριθμικό management δημιουργούν στρεσογόνους, αποτελούν στρεσογόνους παράγοντες για τη δουλειά τους. Είναι πολύ σημαντικό επίσης ότι απαντούν τα παιδιά τους ενδιαφέροντα ζητήματα υγείας. Και αυτό ερμηνεύεται και από τη δική μας κατάσταση που έχουμε δημότητα υγείας και σε μια σειρά χωρών με πρωταθλήτρια τη χώρα μας, αλλά και στην κεντρική Ευρώπη μαθαίνουμε από τα παιδιά μας που βγαίνουν έξω για να σπουδάσουν ή να δουλέψουν ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αυστηρότητα στο ζήτημα των ιατρικών επισκέψεων, των εξετάσεων και σε όλο τον ιατρικό κλάδο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή, για να κάνεις μια εξέταση ακόμα. Με αποτέλεσμα τα παιδιά που γυρίζουν το καλοκαίρι για να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα να δίνουν μια εβδομάδα για να κάνουν όλες τις ιατρικές εξετάσεις που χρειάζεται να κάνουν.
0: Εγκληματική οργάνωση που κατάφερε να εξαπατήσει χιλιάδες άτομα και να αποσπάσει λία 8 εκατομμυρίων ευρώ εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς της ασφάλειας Κατερίνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα 17 άτομα που συνελήφθησαν και κατηγορούνται ως μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στα οποία είναι και 9 στρατιωτικοί, εξαπατούσαν επενδυτές κρυπτονομισμάτων, υποσχόμενοι ότι αν προσέλκυαν άλλα 5 άτομα, θα είχαν μεγαλύτερο κέρδος, λειτουργώντας ουσιαστικά με τη μορφή πυραμίδας. Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να είχε ξεκινήσει αρκετούς μήνες νωρίτερα. Συνολικά 10.000 άτομα φέρεται να είχαν επενδύσει κατά μέσο όρο 800 ευρώ ο καθένας και έτσι το κέρδος της οργάνωσης να υπολογίζεται κατά προσέγγιση στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες από την έρευνα προέκυψε ότι το τελευταίο διάστημα είχαν κλειδώσει τις αναλήψεις με αποτέλεσμα όσοι είχαν επενδύσει να μην μπορούν να τραβήξουν χρήματα. Μάλιστα τους έλεγαν ότι αν διπλασίαζαν το ποσό της επένδυσής τους θα μπορούσαν σε χρονικό διάστημα 50 ημερών να το λάβουν πίσω στο διπλάσιο. Οι 17 συλλήψεις έγιναν σε διάφορες περιοχές και όλοι οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Κατερίνης. Μετά τις διώξεις που ασκήθηκαν σε βάρος τους, θα ξεκινήσουν από αύριο τις απολογίες τους εντός της μέρας. Αναμένονται και οι επίσημες ανακοινώσεις για την υπόθεση από την ελληνική αστυνομία. Στο χώρο της οικονομίας, η Ελλάδα αποπλήρωσε χθες 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, χρησιμοποιώντας έσοδα από την επαναιδιωτικοποίηση των ελληνικών τραπεζών, που είχαν λάβει προηγουμένως στήριξη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο EFSF. Η αποπληρωμή αυτή αποτελεί ακόμη μια ένδειξη της πρόοδου που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην ενίσχυση της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού της συστήματος. Τα έσοδα από την επανιδιωτικοποίηση των τραπεζών αποτυπώνουν απτά την ανάκαμψη του ελληνικού τραπεζικού τομέα μετά την κρίση.

0: Μοναδικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Είμαστε 13 λεπτά μετά τις 2 και πάμε τώρα να δούμε τα θέματα της τοπικής επικαιρότητας. Ξεκίνησαν σήμερα τα τελευταία σχολικά δρομολόγια για τη μεταφορά μαθητών με αναπηρία στη Θεσσαλονίκη, τα οποία παρέμεναν σε εκκρεμότητα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Θα μας δώσει αμέσως τώρα το ρεπορτάζ η Ελίνα του Κουσμπαλίδου. Ελίνα, καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι στους ακροατές. Στο 100% έχουν πληρωθεί αυτά τα δρομολόγια που αφορούν τις μετακινήσεις μαθητών αμαία προς και από το σχολείο τους. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από την περιφέρεια. Όμως να πούμε ότι από τα 470 συνολικά σχολικά λεωφορεία και δρομολόγια έχουν πληρωθεί σε σύνολο, δεν έχουν πληρωθεί 25. 25 μένουν άγωνα, με τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κώστα Γιουτίκα, να υπογραμμίζει ότι όπως και πέρυσι κάποια δρομολόγια μάλλον θα μείνουν άγωνα και φέτος. Όμως συνεχίζεται η προσπάθεια της περιφέρειας, γίνονται οι διαγωνισμοί. Να πούμε ότι πλέον το πρόβλημα έγκυται στο ότι δεν βρίσκονται εύκολα οδηγοί. Να υπενθυμίσουμε ότι είχε υπάρξει ένας ολόκληρος γολγοθάς προκειμένου να πληρωθούν τα σχολικά δρομολόγια, καθώς μέσα στο καλοκαίρι γινόταν η προσπάθεια της περιφέρειας, καθώς οι λεωφοριούχοι τόνιζαν ότι το ποσό της αποζημίωσης δεν ήταν καθόλου θελκτικό και καθόλου προσοδοφόρο για τους ίδιους. Το θέμα έφτασε μέχρι το Υπουργείο, όπου ανέβηκε μισθολογικά η αποζημίωση, πλην όμως ακόμη δεν έχει βρεθεί οριστική λύση στο 100%.
0: Μάλιστα, και να πάμε και σε ακόμη ένα ρεπορτάζ που ετοίμασες, Ελίνα του Κουσμπαλίδου, για τη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης. Σιγά σιγά αρχίζουν και εμφανίζονται οι πρώτες ιώσεις σε μικρούς και μεγάλους, με περίπου 300.000 αντιγρυπτικά εμβόλια εφοδιάζονται σταδιακά τα φαρμακεία του νομού Θεσσαλονίκης.
1: Έτσι ακριβώς. Στο 50% έχουν φτάσει τα αντιγρυπτικά εμβόλια στα φαρμακεία και το υπόλοιπο 50% θα έρθει στο πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης αυτή την εποχή που έχουν ανοίξει και τα σχολεία βλέπουν μία έξαρση των ιώσεων, ενώ έχει επανέλθει να πούμε και ο κορονοϊός. Όπως μας ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΦΑ, ο κύριος Γιώργος Κιωσές, θα πρέπει να υπάρχει μία συμβουλή και μία μέρημνα προς τους πολίτες προκειμένου να εμβολιαστούν, να εμπιστεύονται αυτή τη διαδικασία. Θα ξεκινήσει ο αντιγρυπτικός εμβολιασμός μέσα στα μέσα Οκτωβρίου. Όμως οι φαρμακοποιοί συμβουλεύουν τους περισσότερους, κυρίως τις ευπαθείς ομάδες, να πραγματοποιούν τον αντιγρυπτικό εμβολιασμό γύρω στις 26 με 28 Οκτωβρίου, προκειμένου να είναι καλυμμένοι, να έχουν τα απαραίτητα αντισώματα στο σώμα τους.
0: Ναι.
1: Μέσα στον Ιανουάριο, που είναι και η τοπίκα, ας πούμε, της γρίπης.
0: Μάλιστα, Ελίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πληρέστατο ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα. Για πάρα πολλά χρόνια το πάρκο κρυονερίου στην περιοχή της Άνω Τούμπας ήταν εγκαταλελειμμένο, γεμάτο μπάζα, ογκώδη αντικείμενα και σκουπίδια. Έπειτα από αίτημα των κατοίκων, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης επισκέφθηκε το χώρο και δεσμεύτηκε να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση και επαναλειτουργία του πάρκου. Σήμερα ο κ. Αγγελούδης βρέθηκε ξανά στο αναπλασμένο πλέον πάρκο κρυονερίου, το οποίο παραδόθηκε επίσημα στην τοπική κοινωνία με μια ξύλινη περίφραξη, με νέα κιόσκια και παγκάκια, με επιπλέον δενδροφυτεύσεις στο σημείο που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την περιφερειακή οδό, απέκτησε μια καινούρια ζωή. Με πρωτοβουλία των κατοίκων κάναμε άπειρες απόπειρες και μαζεύαμε τόνους από σκουπίδια. Αυτός ο χώρος στο κρυονέρι είναι το πιο ισχυρό παράδειγμα ότι οι ενεργοί πολίτες μπορούν να καταφέρουν πολλά πράγματα για τη γειτονιά τους, δήλωσε ο Δήμαρχος, περικυκλωμένος από περίοικους που βρέθηκαν στο σημείο. Επαόριστον σκοπεύουν να παραμείνουν δεμένοι στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης οι αλείς, που από χθες έχουν καταπλέψει εκεί με τα καΐκια και τις μηχανότρατές τους, ζητώντας άμεσα λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και κυρίως τη σημαντική αύξηση του ενεργειακού κόστους. Περίπου 150 αλιευτικά σκάφη από την Καλαμαριά, τη Νέα Μηχανιώνα, τη Χαλάστρα, τα Κίμινα, την Κατερίνη και άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας έχουν αράξει κατά μήκος της παραλίας της Θεσσαλονίκης από το ύψος του πρώτου προβλήτα του λιμανιού μέχρι την πλατεία Αριστοτέλους. Οι περισσότεροι αλείς μάλιστα πέρασαν τη νύχτα μέσα στα σκάφη τους, ξεκαθαρίζοντας ότι θα παραμείνουν στο σημείο μέχρι να λάβουν σαφείς απαντήσεις στα αιτήματά τους από την κυβέρνηση. Και ολοκληρώνοντας σιγά σιγά το ενημερωτικό μαγκαζίνο, πάμε να δούμε τι γίνεται και στο χώρο του αθλητισμού μετά την χθεσινή επιτυχία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου στο γήπεδο της Τούμπας. Τώρα τα βλέμματα όλα στραμμένα στο παιχνίδι της Κυριακής με τη Γερμανία, περισσότερα από το Σάκη Γκίνα που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σάκη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σοφία. Το 2-2 σφράγισε τις προσπάθειες των δύο ομάδων χθες στο γήπεδο της Τούμπας. Η Εθνική ήταν ολοκληρωτικά, κυριάρχησε ολοκληρωτικά στο πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκε με 2-0. Οι Ολλανδοί ισοφάρισαν στο δεύτερο με γκολ στις καθυστερήσεις. Θα έλεγε κανείς ότι αυτή είναι μια γλυκόπικρη γεύση αυτή η ισοπαλία, γιατί από τη μία η εθνική κρατούσε στα χέρια της μετά το 2-0 του πρώτου ημίχρονου και την εκπληκτική εμφάνιση που έκανε το πρώτο ημίχρονο τη νίκη. Τελικά έφυγε ισοφαρίστηκε και έφυγε με το βαθμό της ισοπαλίας. Γι' αυτό θα έλεγε και υπάρχει μια γενικότερα στην εθνική ομάδα μια αισιοδοξία συγκρατημένη για τη συνέχεια, υπό την έννοια ότι όλοι περίμεναν ότι θα έρθει η νίκη. Τελικά η εθνική μας περιορίστηκε στην ισοπαλία και τώρα στη βαθμολογία είναι στην πρώτη θέση η Ελλάδα με 7 βαθμούς, δεύτερη είναι η Ολλανδία με 5, τρίτη η Γερμανία με 4, τελευταία η Σερβία χωρίς βαθμό. Τι θέλουμε στα δύο παιχνίδια που απομένουν την Κυριακή, στα τρία παιχνίδια που απομένουν την Κυριακή με την Γερμανία στην Τούμπα και στη συνέχεια τα δύο μάτς του Νοεμβρίου με την Ολλανδία εκτός και τη Σερβία εντός. Θέλουμε ελάχιστους βαθμούς για να κατοχυρώσουμε την τρίτη θέση, η οποία θα μας δώσει το δικαίωμα να καταταχθούμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας εν ώψη της κλήρωσης των προκριματικών του Euro 2028, κάτι που θα εξασφαλίσει την εθνική ευνοϊκότερη κλήρωση, υπό την έννοια ότι η αντίπαλή της θα είναι υποδεέστερη, δηλαδή θα έχει χαμηλότερη βαθμολογία από την ίδια στο ranking της UEFA.
0: Μάλιστα. Σάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Περισσότερα αθλητικά νέα στην κερκίδα του FM 100 στις 6 το απόγευμα με το Σάκη Γκίνα. Και εμείς κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ακολουθεί η ενημέρωσή σας από την Deutsche Welle στις 2.30 βιταμίνη P Παλμύρα Σλάνογλου. Καλό μεσημέρι.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Έρευνες και πολλά ερωτήματα για το επεισόδιο στη Fly Dubai για τρομοκρατική ενέργεια κάνει λόγο το Ισραήλ. Τελεσίγραφο του Ιράκ σε παραστρατιωτικές ομάδες. Εκδίωξη των Αμερικανών βλέπουν οι φρουροί της Επανάστασης. Ελλάδα και Γερμανία ζητούν ταχείες διαδικασίες για το άσυλο. Κρίσιμη διαπραγμάτευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Τα ερωτήματα παραμένουν και οι έρευνες συνεχίζονται για την έκρηξη βίας στο αεροσκάφος της Fly Dubai που εκτελούσε δρομολόγιο προς το Τελ Αβίβ το πρωί της Τετάρτης. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ και ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου κάνουν λόγο για τρομοκρατική ενέργεια. Ωστόσο, ο ίδιος ο Νετανιάχου δηλώνει επίσης ότι ακόμη είναι πολύ νωρίς για να αποφανθούμε ποια ήταν τα κίνητρα της επίθεσης. Ο φερόμενος ως δράστης κρατείται και ανακρίνεται στη Σαουδική Αραβία, όπου το αεροσκάφος της Fly Dubai είχε πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση αφού προηγουμένως εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Για το κλίμα που επικρατεί στο Ισραήλ και τις επαφές Νετανιάχου μας ενημερώνει από την Ιερουσαλήμ ο Γαβριήλ Χαρίτος.
4: Τα Ισραηλινά μέσα μεταδίδουν από χθες τις διηγήσεις των Ισραηλινών επιβατών στο αεροσκάφος της Fly Dubai και η γενικότερη αίσθηση που επικρατεί σε όλα τα ρεπορτάζ είναι ότι επρόκειτο για τρομοκρατική επίθεση. Ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς με δήλωσή του χαρακτήρισε το περιστατικό ως απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής ενέργειας. Στη συνέχεια ο Νετανιάχου έκανε λόγο για ένα εξαιρετικά σοβαρό γεγονός που απειλεί την εθνική ασφάλεια, προσθέτοντας ωστόσο πως αναμένεται να διαλευκανθούν όλες οι λεπτομέρειες. Ο ίδιος μετέβη στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ, συνάντησε μπροστά στις κάμερες τον Ισραηλινό πολίτη που ακινητοποίησε τον δράστη, τον Σινεχάρη, και χαρακτήρισε ως τρομοκράτη τον πιλότο της πτήσης. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Νετανιάχου, ως επίσης και ο Υπουργός Εξωτερικών Σαρ, με τον πρόεδρο των Εμμυράτων Μπιν Ζάιεντ, που συγχρόνως είναι και Υπουργός Εξωτερικών της χώρας του, τόνισαν ότι όσοι βρίσκονται πίσω από όσα συνέβησαν στην πτήση της Fly Dubai στοχεύουν να πλήξουν την συμφωνία του Αβραάμ που έχουν υπογράψει δύο χώρες. Από την άλλη, οι αρχές των Εμμυράτων δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο ο δράστης να έπασχε από σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Σήμερα το πρωί η Εμμυρατινή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι διέταξε έρευνα για να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για οργανωμένη ένοπλη ενέργεια. Από την Ιερουσαλήμ για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
3: Το Ιράκ εισέρχεται σε μια νέα περίοδο της ιστορίας του, δηλώνει ο Πρωθυπουργός της χώρας Αλί Αλζαΐντι, μετά την ολοκλήρωση της αποχώρησης των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων. Την ίδια στιγμή ο Αλζαΐντι απευθύνει τελεσίγραφο σε όλες τις παραστρατιωτικές ομάδες που δρούν στο Ιράκ να παραδώσουν τα όπλα μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2027. Τον αφοπλισμό των παραστρατιωτικών ομάδων δηλώνει ότι υποστηρίζει και ο Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης κατά ήπιες Μπόλα, Αμπού Χουσέιν. Την πλήρη αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράκ χαιρετίζουν οι αποκαλούμενοι φρουροί της Επανάστασης στο γειτονικό Ιράν. Σε ανακοίνωσή τους μάλιστα κάνουν λόγο για εκδίωξη των Αμερικανών από την ευρύτερη περιοχή. Στο Λουξεμβούργο βρίσκεται σε εξέλιξη μια κρίσιμη διαπραγμάτευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό. Ελλάδα και Γερμανία είναι δύο από τις χώρες που ζητούν ταχείες διαδικασίες σε περίπτωση μαζικών μεταναστευτικών ροών. Μάλιστα, η Αθήνα βάζει στο τραπέζι ακόμη και το ενδεχόμενο αναστολής της διαδικασίας ασύλου. Περισσότερα από τις Βρυξέλλες και την Αλεξάνδρα Βουδούρη.
5: Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση ευνίδιων μαζικών μεταναστευτικών ροών στη σκιά της κρίσης στη Θέουτα της Ισπανίας συζητούν σήμερα οι Υπουργοί Μετανάστευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Στο τραπέζι βρίσκεται και η ελληνική πρόταση για δυνατότητα προσωρινής αναστολής της διαδικασίας ασύλου σε έκτακτες περιπτώσεις ή όταν οι μεταναστευτικές ροές χρησιμοποιούνται ως μέσο υβριδικής πίεσης. Σε έκτακτες συνθήκες, όπως έζησε η Ελλάδα στον Εύρο και η Ισπανία στη Θέουτα, δεν αρκούν αυτά τα μέσα. Χρειάζονται έκτακτα, δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, ζητώντας αυξημένη επιτήρηση των συνόρων και αναστολή ασύλου. Η Γερμανία κινείται κοντά στη λογική της ελληνικής πρότασης. Ο Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριτ ζήτησε σε περιπτώσεις όπου η μετανάστευση χρησιμοποιείται ως όπλο να μπορούν να εφαρμόζονται ταχείες διαδικασίες. Απέφυγε ωστόσο να μιλήσει ο ίδιος για αναστολή ασύλου. Ο επίτροπος Μάγνους Μπρούνερ επιμένει ότι το νέο σύμφωνο μετανάστευσης παραμένει η βάση της ευρωπαϊκής πολιτικής, αναγνωρίζει όμως ότι μετά τη Θέουτα χρειάζεται ταχύτερη και πιο ευέλικτη αντίδραση σε έκτακτες κρίσεις. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
3: Το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας θα επισκεφθεί τη Θέουτα και τη Μελίγια στις 13 και 14 Οκτωβρίου, περίπου δύο μήνες μετά την πρωτοφανή εισρωή μεταναστών στους δύο ισπανικούς θύλακες της Βόρειας Αφρικής. Μόλις πρόσφατα ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεφ είχε απευθύνει έκκληση στον Ισπανό μονάρχη.
6: Με τον Μίστερ Μάντσεστερ ή αλλιώς Άντι Μπέρναμ να μοιάζει ότι έχει βάλει από μόνος του τον εαυτό του στη μέση. Από το Λονδίνο για το Deutsche Welle, Ζέκα Τζαγιαννάκη.
3: Η Ταϊβάν παρέλαβε σήμερα τα δύο πρώτα αμερικανικά μαχητικά F-16 με βάση συμφωνία που χρονολογείται από την πρώτη θητεία του Ντόναλτ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, αλλά δεν είχε υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. Είναι μια σημαντική εξέλιξη για να ενισχύσουμε την εθνική άμυνα, δηλώνει ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-Τι. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Νέα εντολή για το σχηματισμό κυβέρνησης στη Σουηδία λαμβάνει η επικεφαλής των σοσιαλδημοκρατών Μαγδαλένα Άντερσον. Οι συσχετισμοί δεν έχουν αλλάξει. Είναι λογικό να προχωρήσει η Άντερσον σε νέο γύρο διερευνητικών συνομιλιών, δηλώνει ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Ανδρέας Νόρλεν. Στο Ισραήλ, ο επικεφαλής του Αραβικού Κόμματος Μπαλάντ Σαμί Αμπού Σαχαντέχ ανακοίνωσε ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του για τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου. Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ είχε δώσει διορία στον Σαχαντέχ να ανακοινώσει ο ίδιος την αποχώρησή του για να προλάβει την έκδοση μιας επίσημης απορριπτικής απόφασης. Τέλος, πάνω από 4.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την επιδημία του έμπολα στο Κονγκό, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
7: Το θέμα της ημέρας.
3: Η γερμανική αστυνομία κατάφερε να εξαρθρώσει εγκληματική οργάνωση που πλούτιζε με μαύρο χρήμα στον κλάδο της καθαριότητας. Μετά από συστηματική έρευνα σε όλη τη χώρα, σε ξενοδοχεία και εταιρείες καθαρισμού, έχουν συλληφθεί και προφυλακιστεί 10 ύποπτοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Εγκέφαλος της οργάνωσης θεωρείται ένας άνδρας 50 ετών που συνελήφθη την Τετάρτη στην κατοικία του στο Αμβούργο. Από το 2022 φέρεται να έχει συνεργαστεί με 22 συνεργούς, δημιουργώντας ένα αδιαφανές δίκτυο έως 40 εταιριών με σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Στην πορεία της έρευνας κατασχέθηκαν περισσότερα από 1 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τα χαρτονομίσματα ταξινομημένα σε φακέλους, έτοιμα προς καταβολή στους εργαζόμενους. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κατασχέθηκε ακόμη χρυσός αξία αξίας άνω των 200.000 ευρώ, είδη πολυτελείας, παράνομα όπλα, όπως επίσης και πλήθος κινητών τηλεφώνων, φορητών υπολογιστών και άλλο αποδεικτικό υλικό. Ήταν σαν ένα τσουνάμι, δηλώνει η ανώτερη εισαγγελέας Κριστίν Χέφελε. Οι συμμετέχοντες χαρακτήρισαν την όλη επιχείρηση ένα ιδιαίτερα σημαντικό πλήγμα κατά του οργανωμένου εγκλήματος στην οικονομία. Σύμφωνα με την εισαγγελία, οι πρωταγωνιστές του κυκλώματος ήταν Γερμανοί υπήκοοι, ορισμένοι εκ των οποίων έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο. Ο αρχηγός της οργάνωσης φέρεται να έχει διευκολύνει συστηματικά παράνομη είσοδο ανθρώπων στη Γερμανία, τους οποίους απασχολούσε στις υπηρεσίες καθαρισμού. «Οι άνθρωποι έρχονται στη Γερμανία εξαιτίας της οικονομικής τους δυσχέρειας», λέει η ανώτερη εισαγγελέας Κριστίν Χέφελε. «Η κατάσταση αυτή γίνεται όμως αντικείμενο εκμετάλλευσης από εγκληματικά δίκτυα». Πολλοί από τους εργαζόμενους προέρχονταν από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Ουκρανία και η Γεωργία. Οι μισθοί ήταν χαμηλότεροι και οι συνθήκες εργασίας χειρότερες σε σύγκριση με τους Γερμανούς συναδέλφους τους. Με βάση τους υπολογισμούς των αρχών, μόνο στο κομμάτι της κοινωνικής ασφάλισης, οι δράστες είχαν προκαλέσει στο γερμανικό κράτος ζημία περίπου 25 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε χρονικό διάστημα 4 ετών.

0: Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Γεια σας, είμαι ο Μεσχέ Μινιμάλ και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου σας περιμένω στη Θεσσαλονίκη, στη Μονή Λαζαριστών, παρέα με την Αντριάννα Μπάμπαλη, τη Μαρία Παπαγεωργίου και το Μαζόχα, να πούμε τραγούδια του νέου μου άλμπουμ και όχι μόνο. Μεσχέ Μινιμάλ, μουσικός δείπνος με special guests το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών για μια ακόμα ανεπανάληπτη συναυλιακή εμπειρία εκεί που η pop αποκτά ψυχή. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων. 30 χρόνια μικρή πατρίδα. Μια συναυλία γιορτή με τον Γιώργο Ανδρέου και τον Παρασκευά Καρασούλο. Ερμηνεύουν Μάριος Φραγκούλης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Παντελής Θεοχαρίδης, Κορίνα Λεγάκη, Απόστολος Κίτσος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Διεύθυνση Τάσος Σημεωνίδης. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Προπόληση More.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
7: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
8: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
9: Εκείτον Festival!
7: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
9: Και άπειρο παιχνίδι!
8: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathkill Expo.
9: Εισιτήρια more.com.
7: Πληροφορίες kidot.gr.
9: Θα είσαι και εσύ εκεί!
10: Το άκουσες, το είπες.
11: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
10: Εφέστο! Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
11: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
10: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
12: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.

0: Με τέτοια ωραία μέρα και με τέτοιες ωραίες δράσεις δεν γίνεται παρά να το συνεχίσουμε αυτό με τη βιταμίνη μας και να ανεβάσουμε τις δονήσεις μας όσο το δυνατόν πιο ψηλά και σήμερα στα δικά μας 90 λεπτά τα οποία ξεκίνησαν και εδώ θα είμαστε έως και τις 4 όπως καταλαβαίνετε και θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για αυτούς που δεν είναι και σε τόσο καλή διάθεση γιατί υπάρχουν και αυτοί ανάμεσά μας, ούτε μπορεί να έχουν όλη μια τέλεια ημέρα. Οπότε εδώ είμαστε για να την αλλάξουμε αυτή την εικόνα, να τα κάνουμε όλα όπως θα θέλαμε ιδανικά. Είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ. Δεν πειράζει που η εθνική μας πήγε 2-2, μας ανέβασε πάρα πολύ με το 2-0. Είχαμε και το ακυρωμένο γκολ, είχαμε και το offside, είχαμε. Αλλά παρόλα αυτά είχαμε μια πάρα πολύ ωραία εμφάνιση της εθνικής μας. Η Ολλανδία στάθηκε στα πόδια της. Οι οποίοι Ολλανδοί εχθές το απόγευμα, οι φίλαθλοι της, οι οπαδοί της Εθνικής Ολλανδίας διέσχισαν την πόλη μας. Μπροστά είχαν ένα πορτοκαλί λεωφορείο το οποίο από εκεί παίζανε και μουσική και από πίσω ακολουθούσαν στα πορτοκαλί βεβαίως όλοι οι οπαδοί, όλοι οι φίλαθλοι τραγουδούσαν, χόρευαν στη μέση του δρόμου για να μέχρι να φτάσουν στο γήπεδο της Τούμπας. Εξαιρετική εικόνα, τέτοιες γιορτές να έχουμε. Αυτό ήταν η γιορτή. Και έτσι φύγανε ευχαριστημένες όλες οι ομάδες από το γήπεδο και όλοι οι φίλαθλοι. Εντάξει, οι Έλληνες στεναχωρεθήκαμε γιατί πήγαμε με το 2-0, οπότε λέγαμε αχ, τι ωραία. Δεν πειράζει, είναι όλα τέλεια. Έτσι να είναι γιορτή, να είναι όλοι οι αγώνες, γιορτή να είναι η ζωή μας καθημερινά.
1: Και τώρα, η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τη βιταμίνη P.

0: Thank you very much.
1: Είμαι ο Χάρτης και είμαι εδώ για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην πόλη μας, στην περιφερειακή. Από εκεί θα ξεκινήσουμε με το ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά στην είσοδο του K12. Θα πάμε. Και τι θέλω από εσάς? Θέλω να μου είστε προσεκτικοί, γιατί στην είσοδο, στο σημείο εκείνο που στενεύει ο δρόμος, έχουμε καθυστερήσεις. Κατά τα άλλα, δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στην περιφερειακή μας, ούτε στο ένα ρεύμα ούτε στο άλλο. Στο δυτικό, στο ρεύμα από τα δυτικά προς τα ανατολικά, από το γνωστό σούπερ μάρκετ από την Ευκαρπία μέχρι την έξοδο της Πολύχνης, οι καθυστερήσεις. Έχουμε όμως καθυστερήσεις στην Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι την Μπότσαρη, από τα φανάρια της Βούλγαρη. Και έχουμε και στο Φίνικα καθυστερήσεις Εθνικής Αντιστάσεως. Πράγμα που εκεί δυσκολεύει αρκετά τους κατοίκους στην ένωση με στα μεγάλα φανάρια για την περιφερειακή, εκεί είναι το κομμάτι στον Άγιο Παύλο ουσιαστικά, δηλαδή από κάτω στα φανάρια, στην ένωση με Μακεδονίας είναι το κομμάτι το οποίο έχουμε αρκετές καθυστερήσεις, το ρεύμα που έχει μέτωπο προς το κέντρο κυρίως. Όσοι φεύγουν από το αεροδρόμιο επίσης έχουν τις γνωστές καθυστερήσεις, αλλά έχουμε και στη Βασιλής Όλγας μία σύγκρουση οχημάτων που δεν έχει ακόμα δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Γενικώς δηλαδή υπάρχουν μικροκαθυστερήσεις, αυτό θέλει υπομονή, δεν θέλω τίποτε άλλο από εσάς. Η Εγνατή έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα, όπως και η Τσιμισκή με μικροκαθυστερήσεις. Είναι η Λεωφόρος Νίκης Κούκλα, εδώ στην 26 Οκτωβρίου, φανάρια Βαρδάριου και φανάρια δικαστήριων, έχουμε καθυστερήσεις. Δεν θέλω να μου απογοητεύεστε, σας έχω και υπέροχα τραγούδια και σήμερα για να ανεβάσουμε τις δονήσεις μας. Ούλετε και μάλα χαίρε. Εδώ θα είμαστε και τις 4. Στις 3 και μετά το δελτίο ειδήσεων, θα δώσουμε και τη δυνατότητα σε 5 τυχερούς από εσάς να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για το δείπνο ηλιθίων για αύριο το βράδυ, για να πάτε να το απολαύσετε. Οπότε θέλω να μου είστε συντονισμένοι, θέλω να μείνετε εδώ. Το Metropolitan ανεβαίνει, The Urban Theater. Πρώτο βραβείο κοινού για το δείπνο ηλιθίων στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκη. Συνεχίζει για δεύτερο έτος. Οπότε να μου είστε έτοιμοι, προετοιμασμένοι και να ξέρετε τι θα ακολουθήσει μετά τις 3 ακριβώς και το δελτίο ειδήσεων. Προς το παρόν, θέλω να ανεβάσετε λίγο την ένταση του ραδιοφώνου σας.

Η μία εγκληματική οργάνωση μετά την άλλη αποκαλύπτονται. Φανταστείτε πόσες μπορεί να υπάρχουν όταν τέτοια συχνότητα έρχονται στο φως αυτές οι πληροφορίες. Εγκληματική ομάδα που φέρεται να εξαπάτησε χιλιάδες επενδυτές, αποκομίζοντας παράνομο όφελος που υπολογίζεται περίπου στα 8 εκατομμύρια ευρώ, αποκάλυψε πολύμινη έρευνα των αστυνομικών αρχών της Κατερίνης. 17 άτομα συνελήφθησαν σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Πληροφορίες υπάρχουν ότι ανάμεσά τους είναι και στρατιωτικοί. Η δικογραφία περιλαμβάνει άλλα 9 άτομα. Όλα αυτά τα πρόσωπα φέρεται και φαίνεται πως προσέλκυαν πολίτες να κάνουν τι, να επενδύσουν σε κρυπτονομίσματα. Φυσικά το δέλεαρ είναι τα υψηλές αποδόσεις. Ξέρουν ότι στην Ελλάδα είμαστε τζογαδόροι, ρε παιδί μου. Μας αρέσει όλο αυτό. Το ζήσαμε και με το χρηματιστήριο πριν από αρκετά έτη. Θέλουμε και το εύκολο. Θα μου πεις με τις συνθήκες που βιώνουμε, χάρη στις συνθήκες που βιώνουμε το τελευταίο έτη, τι να κάνει και ο Έλληνας τα τελευταία αρκετά έτη, έτσι. Σου λέει μπας και βρω μια ευκαιρία και μπορέσω και σωθώ έτσι για λίγο ή σωθώ γενικότερα. Λειτουργούσαν φυσικά με το χαρακτηριστικό της πυραμίδας, τα έχουμε πει επανειλημμένως. Αυτά οι επενδυτές καλούνται να προσελκύσουν με τη σειρά τους φυσικά άλλα άτομα ώστε να αυξήσουν τα κέρδη τους. Αυτή είναι η πυραμίδα. Κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά και άλλα πιστήρια σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν φυσικά στον εισαγγελέα πρωτοδικών Κατερίνης. Παραπέφθηκαν για να απολογηθούν. Και θα έχουμε και ανακοινώσεις επίσημες από την ελληνική αστυνομία, οπότε είμαστε σε αναμονή.

Τέτοια όνειρα όμορφα γλυκά κάνουν όλοι οι άνθρωποι, πιστεύω. Τώρα φανταστείτε να είσαι μια Ρουμάνα η οποία έρχεται στην Ελλάδα με την υπόσχεση μιας καλύτερης ζωής, είτε σαν τουρίστρια, δεν ξέρω, δεν φαντάζομαι, μάλλον ερχόντουσαν για ένα καλύτερο μέλλον. Και μετά να καταλήγεις χωρίς χαρτιά, χωρίς διαβατήρια, χωρίς επίσημα έγγραφα δηλαδή, κλειδωμένη, και να είσαι υποχρεωμένη να υποβάλλεσαι σε γενετήσιες πράσεις παρά τη θέλησή σου. Αυτά συνέβησαν εδώ στην Ελλάδα και μάλιστα στην Κρήτη. Ένα μέρος κυκλώματος έχει εντοπίσει η ελληνική αστυνομία, όπου έφερνε νεαρές γυναίκες από τη Ρουμανία στην Κρήτη. Φαντάζεστε τώρα, τις λες στην Κρήτη, τι ωραίο νησί και ήλιος και θάλασσα, και θα δουλέψετε εκεί, θα εργαστείτε εκεί δηλαδή, και θα είναι όλα τέλεια. Τις κρατούσαν λοιπόν υπό καθεστώς ομηρίας, τις εξανάγκαζαν να εκδίδονται σε ξενοδοχεία και ιδιωτικές κατοικίες στο Ηράκλειο. Σε τρία άτομα μέχρι στιγμής έχουν περαστεί χειροπέδες. Προσπαθούν και να εντοπίσουν έναν 31χρονο Ρουμάνο, ο οποίος φέρεται να έχει τον αρχηγικό ρόλο. Ανάμεσα στα μέλη είναι και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που φαίνεται να συμμετείχε σε αυτή την οργάνωση, που φέρεται ότι τους είχαν αναλάβει την φύλαξη των γυναικών, οι οποίες κρατούνταν μέσα σε διαμέρισμα και δεν μπορούσαν να αποχωρήσουν ελεύθερα, παρά μόνο με τις εντολές που τους έδιναν. Πρέπει να φέρεται να υπάρχει και ένας Ρουμάνος οδηγός ταξί, ο οποίος έχει ήδη συλληφθεί στο να έπαιζε ρόλο στην οργάνωση, γιατί κάποιος πρέπει να κάνει και τις μεταφορές, να μεταφέρει τις γυναίκες στα ραντεβού, τα οποία ήταν σε ξενοδοχεία αλλά και σε ιδιωτικές κατοικίες. Εξετάζεται αν η δράση τους περιοριζόταν μόνο στην πόλη του Ηρακλείου ή αν πήγαιναν και σε άλλες περιοχές της Κρήτης για ραντεβού. Το κατηγορητήριο είναι βαρύ. Φαντάζεστε όμως τι γίνεται. Δηλαδή, αδιανόητα πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα συλλάβει ανθρώπινος νους, και ο δικός μας νους τουλάχιστον, γιατί ποτέ δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε και να σκεφτούμε κάτι τέτοιο. Κι όμως συμβαίνουν και συμβαίνουν δίπλα μας. Την αγάπη μας στην Κρήτη, σε όλους τους φίλους που έχουμε εκεί. Θα συνεχίσουμε να ανεβάζουμε τις ζωνήσεις μας, παρόλο που η ενημέρωση δεν είναι και καλύτερη δυνατή, ούτε οι ειδήσεις είναι καλύτερες δυνατές. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα φτιάξουμε διάθεση. Υπενθυμίζω και προετοιμάζω όλους όσοι επιθυμούν να αναλάβουν μέρος και να κερδίσουν διπλές προσκλήσεις αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων στις 3 για το Δείπνο Ηλιθίων για αύριο το βράδυ για το θέατρο Μητροπόλιταν.

Οι ήρωες είμαστε εμείς, οι ήρωες είναι ανάμεσά μας και θα σας μεταφέρω εσάς τους φίλους από την Αθήνα. Στην οδό Αποστόλου Παύλου, κάτω από τη φωτισμένη Ακρόπολη, εκεί όπου μια ηρωίδα κάθε βράδυ βγαίνει με το πιάνο της και δίνει μια μικρή αυτοσχέδια συναυλία παρέα με τα τέσσερα παιδιά της. Μητέρα τεσσάρων παιδιών και βιοπληροφορικός. Έχει μεταπτυχιακό στη μοριακή ιατρική τη βιοπαθολογία. Παρ' όλα αυτά κάθε βράδυ με τον σύζυγό της βρίσκεται σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της Αθήνας και γεμίζει μουσικές την Ακρόπολη και τους δρόμους. Έχει γίνει viral η βραδινή της παρουσία εκεί. Κανονικά θα έπρεπε να γυριστεί σε ταινία η ιστορία της. Να της δώσουμε τα συγχαρητηριά μας και φυσικά όσοι βρίσκεστε στην Αθήνα και κατεβείτε στο κέντρο, να περάσετε, να τη γνωρίσετε από κοντά, να τη θαυμάσετε και να αφήσετε και αυτό που θέλετε εσείς. Συνεχίζει να παραμένει δυνατή, μπορούμε να είμαστε μητέρες, λέει, σύντροφοι, επαγγελματίες και καλλιτέχνες. Και αυτό κάνει. Δίνουμε πολλά συγχαρητήρια στο ζευγάρι και ελπίζουμε στη στήριξη όλων να συνεχίσει να το κάνει χωρίς να ντρέπεται, χωρίς να φοβάται, χωρίς. Σε 3 λεπτά θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ με προσκλήσεις για εσάς. Στο δελτίο θα πάμε με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου και σας περιμένω εδώ για το κύριο μενού της σημερινής μας βιταμίνης.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Για την κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή. Γι' αυτό αποδίδω τεράστια σημασία στην περιφερειακή σύγκληση και στην ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ευκαιρίες και υπηρεσίες, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Δήμο Πίδνας Κολυνδρού, από όπου ξεκίνησε την περιοδία του στην Πιερία. Ακολούθως επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο και στις 5 θα μιλήσει στο Λιτόχωρο σε εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφτεί την Κατερίνη και στις 7 θα συνομιλήσει με πολίτες στον κεντρικό πεζόδρομο. Αύριο θα έρθει στη Θεσσαλονίκη όπου μαζί με τον Βούλγαρο ομόλογό του θα υπογράψουν το πρωτόκολλο επιστροφής ιστορικών κοιμηλίων των Σερών στις 10.30 το πρωί στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Στη Θεσσαλονίκη αύριο και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα έχει σειρά επαφών με την Κυριακή να παρακολουθεί στην Τούμπα τον αγώνα της Εθνικής με τη Γερμανία. Επίσκεψη στο Άγιον Όρος πραγματοποιεί για πρώτη φορά εδώ και 12 χρόνια ο Αλέξης Τσίπρας, ο επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, θα έρθει αύριο στην πόλη μας και θα επισκεφθεί το Γεντί Κουλέ, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο διαμαρτυρίας φορέων που ζητούν από το Υπουργείο Πολιτισμού να εξαιρέσει το επταπύργιο από τη λίστα των μνημείων που μπορούν να φιλοξενήσουν ιδιωτικές ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. Εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εξαπατούσε πολίτες μέσω επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, αποκομίζοντας παράνομο όφελος που υπολογίζεται σε περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ, αποκάλυψε πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών αρχών της Κατερίνης. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, ενώ ακόμη 9 πρόσωπα περιλαμβάνονται στη δικογραφία ανάμεσά τους και στρατιωτικοί. Με περίπου 300.000 αντιγρυπικά εμβόλια εφοδιάζονται σταδιακά τα φαρμακεία του νομού Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με στοιχεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου για τη φετινή περίοδο, έχουν ήδη παραγγελθεί από το Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών 200.000 σκευάσματα και επίσης μεγάλος αριθμός από τις ιδιωτικές φαρμακαποθήκες. Σε επαόριστο αναποχή από χθες οι αλλοιείς, καθώς όπως τονίζουν, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα αυξημένα ενεργειακά κόστη και το επάγγελμά τους κινδυνεύει. Περίπου 150 καΐκια και μηχανότρατες παραμένουν ακινητοποιημένα στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Α Προβλήτας και πλατείας Αριστοτέλους, αναμένοντας τις αποφάσεις της κυβέρνησης επί των ετοιμάτων τους. Για πάρα πολλά χρόνια το πάρκο κρυονερίου στην περιοχή της Άνω Τούμπας ήταν εγκαταλαλημένο, γεμάτο μπάζα, ογκώδη αντικείμενα και σκουπίδια. Έπειτα από αίτημα των κατοίκων, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης επισκέφθηκε το χώρο και δεσμεύτηκε να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση και επαναλειτουργία από σήμερα του πάρκου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης καταδικάζει τις επανειλημμένες δημόσιες επιθέσεις από επικεφαλής δημοτικής παράταξης και ιδιοκτήτη τηλεοπτικού σταθμού κατά των δημοτικών μέσων ενημέρωσης TV100 και FM100 και των εργαζομένων σε αυτά. Με πρόσχημα την αγωνία για τη διαχείριση δημόσιου χρήματος, από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου ή με ανακοινώσεις αναπτύσσεται μια εκστρατεία στοχοποίησης που μάλιστα γίνεται με την επίκληση ανακριβών στοιχείων για δήθεν κατασπατάληση κονδυλίων. Τα δημόσια και δημοτικά μέσα αποτελούν θεμέλιο της πολυφωνίας και της αξιοπιστίας της ενημέρωσης, δίνουν βήμα σε φωνές που αλλιώς δεν θα ακούγονταν και λειτουργούν ως αντίβαρο στη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας των μέσων. Οι επιθέσεις αιρετού της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, γεννούν καχυποψία για τα κίνητρά του και στρέφονται εναντίον της ενημέρωσης ως δημόσιο αγαθού. Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης στηρίζει τους δημοσιογράφους των δημοτικών μέσων ενημέρωσης και υπερασπίζεται την επαρκή χρηματοδότηση όλων των δημόσιων μέσων ως φορέων προάσπισης της αξιόπιστης ενημέρωσης. Τουλάχιστον 5.700 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί από την αρχή της χρονιάς στην Αϊτή, μια χώρα την οποία λιμένονται συμμορίες, δήλωσε σήμερα ο ύπατος αρμοστής των ΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, συνέχεια με τη βιταμίνη P.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Άκου. Η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέι Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με δύο αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση Ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, αίθουσα τελετών Απιθύτα. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων, Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας.
5: Στη Magenta TV,
4: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
0: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
3: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
6: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δεν μπορώ. Είναι αυτό το πράγμα, το χιούμορ. Το χιούμορ είναι βασικό συστατικό για έναν άνθρωπο, είναι στη ζωή μας βασικό συστατικό. Σας λατρεύω για αυτό που γίνεται καθημερινά στον τοίχο. Εκεί που ανταμώνουμε στο Facebook, Παλμύρα Αρσλάνογλου, με ελληνικούς χαρακτήρες. Θα δείτε, όσοι μπείτε μέσα, θα δείτε και τα σχόλια. Να μπαίνετε στα σχόλια, γιατί τα σχόλια είναι το ζουμί της υπόθεσης. Εκεί είναι τα αποτυπώματά σας. Που λέτε και μάλα χαίρε, υποσχέθηκα ότι θα δώσουμε διπλές προσκλήσεις για το δείπνο ηλιθίων. Δείπνο ηλιθίων λοιπόν στο Metropolitan Urban Theater, Βασίλισσα Όλγας 65 και Fleming 2, το γνωστό αγαπημένο Metropolitan. Για αύριο το βράδυ είναι οι προσκλήσεις, να πάτε να παρακολουθήσετε αυτή την εξεπέραστη κομμωδία του Francis Weber. Πάω γρήγορα στις τηλεφωνικές γραμμές να δούμε τι κάνουμε. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς?
0: Πάρα πολύ καλά και χαίρομαι που σας ακούω. Πείτε μου το ονοματεπώνυμό σας.
1: Ευθυμιάδου Μαρία.
0: Μαρία Ευθυμιάδου. Μαρία μου, η πρόσκληση είναι για αύριο το βράδυ.
1: Ναι.
0: Πάμε νωρίς. Στις 9 είναι.
1: Μετροπόλυτα.
0: Βεβαίως. Εμείς πάμε λίγο νωρίτερα, γιατί άμα ξεκινήσει η παράσταση και μετά δεν θα μας βάλουν μέσα, να ξέρετε.
1: Το ξέρω.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Να πάμε στην επόμενη γραμμή. Γεια σας. Μ' ακούτε? Ναι. Ωραία. Δεν γίνεται αυτό. Ωραία. Θα δούμε πώς θα το χειριστούμε πάλι. Εσείς μπορείτε να καλείτε στο 2312-85-106. Περιμένω τα δικά σας τηλεφωνήματα για να δώσουμε αυτές τις προσκλήσεις. Γεια σας. Ναι. Με ακούτε? Παλεύουμε εκεί με τα κουμπάκια. Ναι. Για να δω τι γίνεται. Πάω στην επόμενη. Γεια σας. Ρε, τι ζούμε σήμερα, μεγάλη στιγμή ζούμε. Παρακαλώ, μ' ακούτε? Δεν μ' ακούτε κι εσείς. Ωραία. Θα καλέσουμε, θα τις κρατήσουμε εκτός αέρα τις γραμμές, προκειμένου να καταφέρουμε να δώσουμε αυτές τις προσκλήσεις, γιατί είναι και 5 και θα ήθελα να τις κερδίσετε. Οπότε πάω γρήγορα στο επόμενο τραγούδι και εσείς καλείτε 2312-85-106 και τα λέμε σε λίγο.

Παιδευόμαστε λιγάκι, παιδεύεστε και εσείς στις γραμμές. Παρακαλώ, μην καλείτε άλλο. Το τηλέφωνο 6978 που λήγησε 45, αυτό θα καλέσει και είναι η τελευταία διπλή πρόσκληση που δίνουμε. Κατά τα άλλα, Μαρία Ευθυμιάδου, Όλγα Βασιλιάδου, Αθανάσιος Ακριτίδης, Κωνσταντίνος Γκούντιος είναι οι ήδη νικητές. Περιμένω και τον φίλο ή τη φίλη που έχει το συγκεκριμένο νούμερο το οποίο ανέφερα. Γιατί εδώ και ώρα ήταν στην αναμονή με τα μπερδέματα των γραμμών, δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε. Έχουμε κρατήσει όμως το νούμερο. Οπότε παρακαλώ, μην καλείτε άλλο εσείς παρά μόνο αν είστε ο ιδιοκτήτης του τηλεφώνου που αναφέρω. Με 6978 ξεκινάει και 45 λίγη για να κερδίσει την τελευταία διπλή πρόσκληση που είχαμε στη διάθεσή μας. 5 ήταν οι διπλές προσκλήσεις. Εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά. Ο τείχος στο Facebook φυσικά και έχει δίνει recital. Οπότε τι θέλω από εσάς? Θέλω να περνάτε να αφήνετε τα αποτυπώματά σας εκεί στον τείχο μας στο Facebook όπως το κάνετε καθημερινά. Και έρχομαι να στείλω την αγάπη μου και στο Γιάννη της καρδιάς μας και στη Βιονική μας που πραγματικά δίνει recital. Στην Τασούλα μου και τον Δημήτρη στην Τούμπα. Στη Σύση μας επίσης στην Τούμπα. Στην Ευγενία μας στο κέντρο όπως και στον Παντελή μας στο κέντρο. Η Μαρθούλα είναι εδώ, πολλά πολλά φιλιά. Έλενα και Μπάμπης από την Καλαμαριά. Αγαπημένος Δάκης Στεφανίδης με το υπέροχα remix του καθημερινά εδώ. Η Σοφία μας από τη Βέρεια. Στην Ευγενία μας στη Βέρεια, πολλά φιλιά. Η Μαρία και ο Γιάννης από το Γαλάτσι. Η Γεωργία μας εδώ. Και φυσικά είπαμε για την υπεραγάπη με τον Γιάννη που δίνουν το recital, recital ερμηνείας.

Ωραία, για Κυριακή. Αγατζιώτη ήταν η τελευταία, η πέμπτη και τυχερή που κέρδισε τις προσκλήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες για τη συμμετοχή σας. Εδώ είμαστε για να ανεβάσουμε τις δονήσεις μας, να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται με αυτά τα τραγούδια. Ο Μπάμπης μου και η Μαρία είναι εδώ, δεν είναι στην Ξάνθη, οπότε είναι και ο Ίντι εδώ, στην παρέα μας, όλοι μαζί συντονισμένοι. Τι ωραία παρέα που είμαστε και σήμερα. Απολαύστε, απολαύστε, Rock Sugar.

Έχω και τα, έχουμε τα πάντα που τρέχουν, έχουμε και τα Σκόπια, οι οποίοι προκαλούν και θα συνεχίσουν να προκαλούν φυσικά. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ το οποίο έχει γίνει, όπου βιβλίο της 6ης Δημοτικού των Σκοπίων περιλαμβάνει κείμενα και ασκήσεις που καλλιεργούν ανιστόρητες θεωρίες. Κάνουν λόγο για υπόδουλη, λέει, και βασανισμένη πατρίδα. Στη σελίδα 82 του βιβλίου περιλαμβάνονται ποίηματα του Αντών Ποπόφ, τα οποία παρουσιάζουν τον δημιουργό ως γεννηθέντα στη λεγόμενη Μακεδονία του Πυρήν, ένα τμήμα της Βουλγαρίας δηλαδή. Και σύμφωνα με τα σκοπιανά αφηγήματα, η περιοχή αυτή, σε συνδυασμό με τη Μακεδονία του Αιγαίου, και αυτά τα βάζω σε εισαγωγικά φυσικά, συνθέτουν μια δίθεν ενιαία και σκλαβωμένη πατρίδα. Αδιανόητα πράγματα συμβαίνουν και ακόμα δεν έχει πάρει θέση η ελληνική κυβέρνηση, η οποία πρέπει να σταθεί επιτέλους στο ύψος αυτών των περιστάσεων και να σταματήσει να ανεβαίνει το αίμα μας στο κεφάλι. Θα έρθω στα δικά μας τα όμορφα. Θα πάω στο πάρκο Κρυονερίου, εκεί στην περιοχή της Ανοτούμπας, που ήταν εγκαταλειμμένο, ήταν γεμάτο μπάζα, ογκώδη αντικείμενα, σκουπίδια. Ήρθαν οι κάτοικοι, έκαναν έτοιμα στο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και ο Δήμαρχος επισκέφθηκε το χώρο. Δεσμεύτηκε να γίνουν να πάρει όλες οι απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση και επαναλειτουργία του. Και σήμερα και από σήμερα μπορούμε να το χαρούμε και πάλι. Έγιναν τα πάντα, μαζεύτηκαν φορτηγά με τόνους από μπάζα. Πραγματικά ήταν σε άθλια κατάσταση ο χώρος. Το πάρκο που συνδέεται με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και την διάσωση της Κρίνης, της εκεί Κρίνης. Μια Κρίνη που είχε κατασκευαστεί από τα γαλλικά στρατεύματα που είχαν στρατοπεδεύσει στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης για να καλύψουν τις ανάγκες ιδιοδότησης των στρατιωτών τους, αλλά και των ζώων τους. Όλα αυτά σήμερα είναι ξανά στην διάθεση των κατοίκων των Θεσσαλονικαίων και των κατοίκων της περιοχής που ξεκίνησαν όλη αυτή την με αγωνιώδη προσπάθεια και όλα και ξεκίνησαν όλη αυτή την ενέργεια και πραγματικά από σήμερα μπορούμε να το χαρούμε. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά στο τελευταίο διαμυστικό διάλειμμα της ημέρας και στην τελική ευθεία αμέσως μετά.

0: Βιταμίνη P.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Άκου. Η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
6: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
0: Βιταμίνη P.
1: Μόνο.

Έτσι με πολύ πολύ μουσική να ανεβάσουμε και να φτιάξουμε διάθεση. Είμαστε εδώ με τη βιταμίνη μας FM 100, βιταμίνη P. Πολύ πολύ κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αυξημένος όγκος οχημάτων στην περιφερειακή μας το ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά. Αυξημένος όγκος οχημάτων τώρα και στην Τζιμισκή και στη Λεωφορονίκη, αλλά και στην Εγνατία στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς το Βαρδάρι. Δεν συζητάω τώρα για 26 Οκτωβρίου, Μοναστηρίου, τα φανάρια Βαρδαρίου αλλά και τα φανάρια των δικαστήριων. Χαμός γίνεται από κίνηση. Εντάξει, είναι και η μέρα. Ωραία, πήραν και όλοι τα αυτοκίνητά τους. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τις μουσικές μας, να φτιάξουμε διάθεση, να τα αφήσουμε όλα πίσω.

Ναι, το απογειώσαμε, το φτάσαμε, το τερματίζουμε με τη βιταμίνη σήμερα. Έχω και μια πάρα πολύ ωραία είδηση για να φτιάξουμε κι άλλο τη διάθεσή μας. Αντισυνταγματική παραγραφή χρεών προς το δημόσιο στην 20ετία και την δεκαετία ισχύει η πενταετία. Σύμφωνα λοιπόν με όλα αυτά που είχε το Συμβούλιο της Επικρατείας με πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο Κωνσταντίνο Κουσούλη και η συγκήτρια της Σύμβουλου Επικρατείας Μαρία Σταματοπούλου, έκρινε ότι αντίκειται στη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας η πρόβλεψη 20ετούς παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου προς επιβόλη φορολογικών επιβαρύσεων λόγω φοροδιαφυγής είναι αντίθετη στο άρθρο 78 κτλ. Κτλ. Περί δεκαετούς παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου προς επιβολή φορολογικών επιβαρύσεων λόγω φοροδιαφυγής, διότι καταλαμβάνει εν προκειμένου έτος προγενέστερο του προηγούμενου έτους της δημοσίευσης του νόμου. Το 2013 εννοεί. Κατά συνέπεια, ισχύει η πενταετής παραγραφή μετά από όλα αυτά. Αυτή είναι η ευχάριστη της ημέρας.

πόσο αγαπημένη James. Πόσο αγαπάνε και αυτή τη Θεσσαλονίκη, η αλήθεια να λέγεται. Και όποτε έρχονται γίνεται χαμός με τις εμφανίσεις τους. Πείτε μου εσείς τώρα πώς ένας 18χρονος πήρε παράνομα κωδικούς ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έβγαλε συνταγή για οποιούχο φάρμακο. Συνελήφθη, αλλά πείτε μου εσείς πώς συνέβη.

0: συνταγογραφήθηκε το σκεύασμα, καθώς του ήρθε σχετική ειδοποίηση στο κινητό του τηλέφωνο. Απέκτησε με παράνομο τρόπο πρόσβαση σε κωδικούς ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Προχώρησε στην έκδοση, άειλη συνταγής και πήγε να παραλάβει. Έσπευσαν στο σημείο οι αστυνομικές δυνάμεις, του πέρασαν χειροπέδες φυσικά. Βρέθηκε στην κατοχή του το μπουκάλι που περιείχε οξυκοδόνη συνολικού βάρους 32 γραμμαρίων. Περιμένουμε να δούμε περισσότερες πληροφορίες να έχουμε να πάρουμε για το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη είδηση, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πού βρέθηκαν ή πώς μπόρεσε και πήρε αυτούς τους κωδικούς πρόσβασης. Ευτυχώς, Ελένα μου, που δεν πρόλαβες να πάρεις πρόσκληση. Αχ, σας αγαπάω, σας λατρεύω για αυτά που γράφετε και που κάνετε. Αυτή είναι η βιταμίνη μας και φτάνει και στο τέλος της. Έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την υπέροχη παρέα που κάναμε και σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 2:30 για τα δικά μας 90 λεπτά. Θέλω να προσέξετε πάρα πολύ τον οργανισμό σας κατά τη διάρκεια του διημέρου που δεν θα είμαστε μαζί. Θέλω να φροντίσετε τον οργανισμό σας. Θέλω να γιωθείτε αν μπορέσετε. Να πάτε εκεί στο πάρκο κρυονερίου που παραδόθηκε σήμερα στους πολίτες, αν δεν έχετε που να πάτε. Φρούτα και λαχανικά για να ενισχύσετε τον οργανισμό σας, μην τα ξεχάσετε. Να κάνουμε και τις καλές μας πράξεις έτσι ώστε να ανταμώσουμε ως ακόμα καλύτεροι άνθρωποι τη Δευτέρα εδώ. Να παραμείνετε συντονισμένοι γιατί στις 4 ακριβώς θα έρθει η Αλεξάνδρα Μαρτίδου με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο και αμέσως μετά στην παρέα σας η Δέσποινα Αυγερίδου για 2 ολόκληρες ώρες με το αφιερωμένο της. Έως τη Δευτέρα στις 2:30. Έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Το μήνυμα ότι η περιφέρεια δεν μπορεί να κινείται με διαφορετικές ταχύτητες έστειλε από τον Κολυνδρό ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, βάζοντας στο επίκεντρο τις ίσες ευκαιρίες και την πρόσβαση των πολιτών στις ίδιες υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τον τόπο που ζουν. Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας μας, είπε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες πρέπει να έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες και αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην περιφερειακή σύγκληση. Σε μία ώρα θα μιλήσει στο Λιτόχωρο σε εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί την Κατερίνη και στις 7 θα συνομιλήσει με πολίτες στο κεντρικό πεζόδρομο. Αύριο Σάββατο ο Πρωθυπουργός θα έρθει στη Θεσσαλονίκη όπου μαζί με τον Βούλγαρο ομόλογό του θα υπογράψουν το πρωτόκολλο επιστροφής ιστορικών κοιμηλίων των Σερών στις 10.30 το πρωί στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Στη Θεσσαλονίκη αύριο και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα έχει σειρά επαφών και την Κυριακή θα παρακολουθήσει στην Τούμπα τον αγώνα της Εθνικής με τη Γερμανία. Επίσκεψη στο Άγιον Όρος πραγματοποιεί για πρώτη φορά εδώ και 12 χρόνια ο Αλέξης Τσίπρας. Ο επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα έρθει αύριο στην πόλη μας και θα επισκεφθεί το Γεντί Κουλέ, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο διαμαρτυρίας φορέων που ζητούν από το Υπουργείο Πολιτισμού να εξαιρέσει το επταπύργιο από τη λίστα των μνημείων που μπορούν να φιλοξενήσουν ιδιωτικές ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. Με περίπου 300.000 αντιγρυπτικά εμβόλια εφοδιάζονται σταδιακά τα φαρμακεία του νομού Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με στοιχεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου για τη φετινή περίοδο, έχουν ήδη παραγγελθεί από το Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών 200.000 σκευάσματα και επίσης μεγάλος αριθμός από τις ιδιωτικές φαρμακαποθήκες. Για πάρα πολλά χρόνια το πάρκο Κρυονερίου στην περιοχή της Άνω Τούμπας ήταν εγκαταλελειμμένο, γεμάτο μπάζα, ογκώδη αντικείμενα και σκουπίδια. Έπειτα από αίτημα των κατοίκων, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης επισκέφθηκε το χώρο και δεσμεύτηκε να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση και επαναλειτουργία από σήμερα του πάρκου. Συναγερμό σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη για φωτιά που εκδηλώθηκε σε πολυκατοικία στην πλατεία Ναβαρίνου το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πυροσβεστική κλήθηκε στις 4 παρα 25 σε οικοδομείο που εκτελούνται εργασίες ανακαίνησης και υπάρχουν σκαλοσιές. Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες και 2 οχήματα, ενώ η εστία φωτιά στέθηκε υπό έλεγχο μέσα σε 10 λεπτά. Κλειστό από τις 11.30 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα παραμείνει το τμήμα της περιφερειακής οδού μεταξύ των κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας στο ρεύμα προς Χαλκιδική λόγω εργασιών για τον flyover. Κρατώντας κατσαρόλες και φωνάζοντας συνθήματα, όπως έχουμε δικαίωμα στη στέγαση, εκατοντάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους σε πολλές πόλεις της Ισπανίας για να διαμαρτυρηθούν για τη στεγαστική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί το αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.
2: Εξικοστό πρώτο Φεστιβάλ Δημητρίων. 30 χρόνια Μικρή Πατρίδα. Μια συναυλία γιορτή με τον Γιώργο Ανδρέου και τον Παρασκευά Καρασούλο. Ερμηνεύουν Μάριος Φραγκούλης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Παντελής Θεοχαρίδης, Κορίνα Λεγάκη, Απόστολος Κίτσος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Διεύθυνση Τάσος Σημεωνίδης. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Προπόληση More.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Τικ-τακ, τικ-τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη.
5: Λα, λα, λα.
6: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λα, λα.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πο, πο, πο.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
7: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
8: 9 λεπτάκια μετά τις 4, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ, είστε εδώ, είμαστε όλοι μαζί, μαζευτήκαμε, ναι, στον FM 100 και στο γνωστό μας ραντεβού, το απογευματινό, το ωραίο, το παρασκευιάτικο, για να υποδεχθούμε μαζί ένα ωραιότατο Σαββατοκύριακο. Η κακοκαιρία δεν μας έχει πλήξει εδώ και ούτε θα μας πλήξει, καθώς φαίνεται, όπως στην υπόλοιπη Ελλάδα, κυρίως στην Νότια Ελλάδα, είδατε τι γίνεται. Με καλό καιρό λοιπόν σας υποδέχομαι και έτσι θα σας αποχαιρετήσω και θα σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο εκεί γύρω στις 6. Είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε, Δέσποινα Αυγερίδου στο μικρόφωνο. Μείνετε εδώ στην παρέα μας, έχουμε πολλά ωραία συναρπαστικά να μοιραστούμε μαζί σας, να συνομιλήσουμε με αγαπημένα πρόσωπα, εξαιρετικούς πρωταγωνιστές θεαμάτων που θα μας πούν περισσότερο γι' αυτά. Γι' αυτό μείνετε εδώ παρεούλα μας, καλά θα περάσουμε και σήμερα.

Το θεατρικό έργο «Το μισό του μηδέν», για το οποίο μιλήσαμε με τον συγγραφέα του, τον Μινά Βιντιάδη, ανεβαίνει σήμερα, κάνει πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, βεβαίως. Σε σκηνοθεσία του Γιώργου Κιουρτσίδη, μια ιστορία, ένα σύγχρονο νεοελληνικό έργο που κινείται στο χώρο του κοινωνικού και ψυχολογικού θεάτρου και εξερευνά την μοναξιά, την απώλεια και την αναζήτηση νοήματος μέσα από τις συγκρούσεις και τα μυστικά των ανθρώπινων σχέσεων. Όσα διαδραματίζονται εκτυλίσσονται στο μυαλό του ήρωα, καθώς η ασθένειά του μεταβάλλει τη μνήμη και τη συνείδησή του. Σήμερα λοιπόν πρεμιέρα για το μισό του μηδέν του Μινά Βιντιάδη. Την ερχόμενη Τρίτη 6 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα θα γίνει και η παρουσίαση του βιβλίου στον Ιαννό. Σας περιμένουμε. Σε πρώτη πανελλήνια παρουσίαση είναι η παράσταση εδώ και το βιβλίο μόλις κυκλοφόρησε. Μια παράσταση βαθιά ανθρώπινη με έντονο συνέστημα που αναρωτιέται πώς τα παιχνίδια του μυαλού δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τη φαντασία από την πραγματικότητα. Α, δύσκολα πράγματα. Πρωταγωνιστούν ο Αλέξανδρος Ζαφυριάδης, η Ρέα Καραδέδου Ισούα, ο Θοδωρής Πολυζώνης και η Ελευθερία Τέτουλα.

0: Λοιπόν, ξέρετε πώς θα ξεκινήσω. Ξεκίνησα από μια πρεμιέρα σήμερα, αλλά θα σας πάω σε κάτι που αγαπά αυτή η εκπομπή. Αγαπάμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, αγαπάμε τις γεύσεις, αγαπάμε τα ταξίδια. Οπότε αυτά θα τα συνδυάσουμε και θα έρθουν γεύσεις, αρώματα και χρώματα καλαματιανά, κυρίες και κύριοι, μεσηνιακά. Έτσι λοιπόν, ωραία και υπέροχα το φθινόπωρο με άρωμα και γεύσεις Καλαμάτας αυτή τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα, στον καταπράσινο κήπο του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης. Εκεί στην Βασιλίση Σόλγας. Δεν θα πω περισσότερα, γιατί έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Αθλητισμού της Καλαμάτας, τον κύριο Γιώργιο Λαζαρίδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα και θα μας φέρει έτσι άρωμα Καλαμάτας. Καλησπέρα, κύριε Λαζαρίδη.
1: Καλησπέρα, κυρία Βιαγγελίδου. Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, για πείτε μας τα νέα σας.
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Είμαστε εδώ στην πανέμορφη Καλαμάτα, την πρωτεύουσα της Μεσσηνίας.
0: Αχ, τι ωραία, τι ωραία που είναι η Καλαμάτα, υπέροχη.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά οφείλω να πω ότι έχω και μια πάρα πολύ μεγάλη αδυναμία και με την Θεσσαλονίκη mm-hmm. και γενικότερα και η Καλαματιανή, αλλά γενικά και η Μεσσηνία και η Νότια και η Πελοπόννησος αγαπάει πολύ τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Αγαπιόμαστε, το έχω καταλάβει, γιατί πριν από κάποια χρόνια έκανα κουμπάρο από την Μεσσήνη, από τη Μεσσηνιακή Μάνη, από τον Ομιτσή συγκεκριμένα, αν το γνωρίζετε. Και έχω έρθει εκεί πολλές φορές και έχω αγαπήσει τον τόπο σας πάρα πολύ. Είναι υπέροχος, είναι ευλογημένος τόπος.
1: Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, όπως είναι ευλογημένη και η χώρα μας.
0: Όλη η Ελλάδα είναι. Αλλά ξέρετε, δεν γνωρίζουμε πολλές περιοχές. Εγώ δηλαδή είχα περάσει, μικρή είχα περάσει από εκεί, δεν θυμόμουν ότι είναι τόσο όμορφα όλα αυτά τα μέρη. Τα Ήγετος, ας πούμε, είναι εκπληκτικά, είναι πανέμορφα.
1: Και μας, η περιοχή μας είναι πάρα πολύ όμορφη, συνδυάζει το βουνό με τη θάλασσα. Είμαστε κι εμείς η Καλαμάτα, μια παραθαλάσσια πόλη.
0: Μοιάζει, ξέρετε, με τη Θεσσαλονίκη. Εγώ βρήκα πολλά κοινά στοιχεία. Δεν ξέρω αν τα
1: Μοιάζει με τη Θεσσαλονίκη πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Νιώθουμε έτσι πάρα πολύ, αγαπάμε πολύ τον τόπο μας και mm-hmm. εμείς όπως και εσείς στη Θεσσαλονίκη. Είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι έχουμε πάρα πολύ καλό καιρό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Mm-hmm. Είμαστε και στο νότο εμείς της Ελλάδος.
0: Βέβαια.
1: Οπότε οι θερμοκρασίες και οι καιρικές συνθήκες γενικά που επικρατούν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου είναι πάρα πολύ καλές. Και από εκεί και πέρα έχουμε τη θάλασσα, έχουμε το φυσικό τοπίο που είναι πανέμορφο.
0: Και έχετε αλλά και αυτά τα εκπληκτικά προϊόντα, έτσι, να το πούμε αυτό.
1: Και μια σύγχρονη πόλη και μια πόλη, έναν τόπο που mm-hmm. έχει πάρα πολλά τοπικά προϊόντα. Mm-hmm. Σε όλους τους Έλληνες και σε όλο τον κόσμο.
0: Βέβαια, γιατί γνωστά παγκοσμίως είναι, δεν το συζητώ. Εμείς τι θα δούμε εδώ τη Δευτέρα, τι θα μας παρουσιάσετε?
1: Ερχόμαστε και πάλι στη Θεσσαλονίκη μετά από 2 χρόνια. Mm-hmm. Είχαμε κάνει και πριν από 2 χρόνια μια παρουσίαση της mm-hmm. Καλαμάτας. Ξέρετε, πέραν από τις μας συνδέουν πάρα πολλές φιλικές σχέσεις, αλλά και γενικά σχέσεις φορέων, θεσμικών φορέων mm-hmm. και όλα αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που υπάρχει μια αεροπορική σύνδεση που μας συνδέει καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Mm-hmm. Υπάρχει μια πτήση της Olympic Air σε συνεργασία mm-hmm. με την Aegean. 2 φορές τη χειμερινή σεζόν την εβδομάδα, 4 φορές την καλοκαιρινή σεζόν. Και από εκεί και πέρα.
0: Πόση ώρα είναι η πτήση, κύριε Λαζαρίδη, πόση ώρα είναι?
1: Η πτήση είναι μία ώρα και πέντε λεπτά.
0: Μία ώρα.
1: Δίπλα είναι.
0: Βέβαια.
1: Και βέβαια υπάρχει και ο δικός άξονας mm-hmm. που είναι σύγχρονος, ασφαλής. Βέβαια. Και μπορεί άνετα κάποιος, εντάξει, είναι λίγο πιο μακρινό το ταξίδι, είναι 700 χιλιόμετρα περίπου.
0: Είναι ωραία όμως η διαδρομή.
1: Αλλά είναι ωραία διαδρομή. Μπορεί να έρθει και από την κεντρική Ελλάδα μέσω της Λαμίας, Λάρισας mm-hmm. και την Αγατέρη της Αθήνα. Μπορεί να έρθει και από την Εγνατία οδό. Mm-hmm. Γενικά υπάρχει ο δικός άξονας. Οπότε αφού κάναμε λοιπόν την πρώτη μας γνωριμία με τους ταξιδιωτικούς πράκτορες στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. βρέθηκαν και πάρα πολλοί φορείς της πόλης, mm-hmm. είπαμε να ξανάρθουμε μετά από 2 χρόνια να κάνουμε έτσι μια υπενθύμηση. Να
0: πούμε ότι
1: είναι μια διαφορετική εικόνα. Mm-hmm. Να ξαναδείξουμε τον τόπο μας, την Καλαμάτα, να παρουσιάσουμε mm-hmm. τη νέα ιστοσελίδα, την τουριστική του Δήμου Καλαμάτας, που την mm-hmm. παρουσιάσαμε την Κυριακή, Παγκόσμια ημέρα του τουρισμού, mm-hmm. που ήταν η περασμένη Κυριακή. Mm-hmm. εδώ στους συμπατριώτες μας. Τώρα θα δούμε και στη Θεσσαλονίκη και από εκεί και πέρα θα φέρουμε μαζί μας και πάρα πολλά προϊόντα της μεσσηνιακής γης. Γινόντας από το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Τις ελιές, τις γνωστές σε όλους, ελιές καλαμών. Πολλά τοπικά εδέσματα, λαλάγκια, τη σφέλα, ένα τοπικό τυρί που είναι και pop. Κρασί από την περιοχή μας. Εντάξει, υπάρχει και στην Βόρεια Ελλάδα πάρα πολλά ενοποιεία, αλλά και η Μεσσηνία έχει 16 αμπελώνες, αμπελώνες που μπορεί κάποιος και παραγωγούς. Οπότε θα είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία και όσοι θα μας σκεφτούν, αλλά και η δυνατότητα που μας δίνεται και μέσα και σε αυτά τα ραδιόφωνο, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό, να γνωρίσουν για τον τόπο μας τα προϊόντα και τι πράγματα μπορούν να κάνουν στην Καλαμάτα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Γιατί είμαστε ένας προορισμός που μπορεί να έρθει κάποιος επισκέπτης όλο το χρόνο. Υπάρχουν πάρα πολλά πολιτιστικά δρόμενα, πολλά αθλητικά δρόμενα. Όπως σας είπα, έχουμε φυσική ομορφιά, πολλές δραστηριότητες. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο κάποιος να επισκεφτεί την περιοχή μας.
0: Πραγματικά, και με αυτές τις απευθείας πτήσεις καλά κάνετε και το επισημαίνετε σε μία ωρίτσα. Πραγματικά είναι ένας πολύ ωραίος προορισμός, ακόμη και για διήμερο Σαββατοκύριακο. Δηλαδή μπορεί να έρθει κάποιος να το συνδυάσει και να επισκεφτεί την Καλαμάτα. Φαντάζομαι ότι δεν επισκέπτεστε μόνο τη Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο αυτής της εξωστρέφειας και αυτού του ανοίγματος που κάνετε, θα πηγαίνετε και σε άλλες πόλεις και στο εξωτερικό. Και είναι πολύ ωραίο να ταξιδεύουν έτσι τα τοπικά μας προϊόντα και η ιστορία του τόπου μας, και να γνωρίζουμε και μεταξύ μας, αλλά και έξω να τα γνωρίζουν καλύτερα.
1: Σίγουρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς έχουμε ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια από το 2024. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο κύριος Βασιλόπουλος, θέλει πάρα πολύ την εξωστρέφεια της πόλης. Έχουμε πολύ καλούς φίλους και συνεργάτες από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Δεν ερχόμαστε τυχαία. Έχουμε πάρα πολύ συνεργασία και με τον κύριο Πέγκα, που κάνουμε πολλά πράγματα μαζί από κοινού με την εταιρεία που έχει. Οπότε έχουμε επιλέξει να βγαίνουμε προς τα έξω, να γνωρίζουν την Καλαμάτα διάφοροι τόποι, κυρίως προορισμοί που υπάρχει και αεροπορική σύνδεση, και ξέρετε, όπως είπαμε, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, και με τη Θεσσαλονίκη έχουμε αυτή τη σύνδεση. Όμως έχουμε ένα διεθνές αερολιμένα, το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, που πρόσφατα μάλιστα παραχωρήθηκε σε μια κοινοπραξία της Fraport και της εταιρείας Κωνσταντακόπουλου και Κοπελούζου, και από τον επόμενο μήνα ξεκινάνε οι εργασίες, και στα επόμενα δύο χρόνια θα έχουμε ένα σύγχρονο διεθνές αεροδρόμιο. Υπέροχα. Με πολύ μεγαλύτερη...
0: Και για τσάρτερ, πτήσεις και τα λοιπά, έτσι φαντάζομαι.
1: Οπότε έχουμε και πάρα πολλές συνδέσεις και αυτό όμως την περίοδο. Με τη Γαλλία μας συνδέουν πτήσεις, με την Ολλανδία, με την Αγγλία, την Γερμανία, την Τσεχία, την Ουγγαρία. Γενικά έχουμε πάρα πολλές, και την καλοκαιρινή σεζόν έχουμε και μία πτήση ακόμα, Καλαμάτα Ηράκλειο, πάλι με την Olympic Air. Και Καλαμάτα Αθήνα, παρόλο που είναι δίπλα η Αθήνα.
0: Δίπλα δεν τη λες, εντάξει, είναι κάτω η Καλαμάτα, αλλά ναι. Βέβαια, πάρα πολύ ωραία.
1: Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να παρουσιάζουμε την πόλη μας, να γνωρίσουμε για τον τόπο μας τι μπορεί να κάνει κάποιος. Υπάρχουν πάρα πολλές ξενοδοχειακές μονάδες, επαγγελματίες στον χώρο της εστίασης και της φιλοξενίας, που προσφέρουν πάρα πολλά ωραία πράγματα.
0: Και να πω ότι είναι πολύ υψηλού επίπεδου οι υπηρεσίες. Εγώ έχω καθίσει από το πιο μικρό ταβερνάκι που κάθισα μέχρι το πιο έτσι λίγο πιο κυριλέ εστιατόριο κτλ. Είναι παντού ευγενέστατοι, είναι επαγγελματίες, και μπράβο σας. Πραγματικά είναι όλοι άψογοι. Σε όλη την Πελοπόννησο, όχι μόνο στην Μεσσηνία. Το διαπίστωσα εγώ, δηλαδή είναι προσωπική μου εμπειρία και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό.
1: Εντάξει, η φιλοξενία είναι στο αίμα του Έλληνα.
0: Δεν είναι μεράκι... παντού, ξέρετε, έτσι, κύριε Λαζαρίδη. Δεν είναι παντού έτσι, ναι.
1: Εμείς αγαπάμε και τη φιλοξενία, έχουμε και μεράκι όλοι οι επαγγελματίες για αυτό που κάνουν. Και όλα, ξέρετε, αυτά είναι μια αλυσίδα. Πρέπει όλοι να προσφέρουμε αυτό που μπορούμε και στο μέτρο του δυνατού, στην καλύτερη όμως βερσιόν, εκδοχή. Οπότε να μπορεί ο επισκέπτης να αισθανθεί όλα αυτά τα πράγματα που πέρα από το, όπως είπαμε, τη φυσική ομορφιά και τα ότι μπορεί να παράγει ένας τόπος, χρειάζονται για να νιώσει κάποιος ότι είναι σαν το σπίτι του. Και εμείς έτσι θέλουμε να νιώθει ότι μας επισκέπτεται σαν το σπίτι του.
0: Προς το παρόν, λοιπόν, όσοι δεν μπορούμε να έρθουμε Καλαμάτα, θα έρθουμε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο Λογογραφικό Μουσείο. Θα μας περιμένετε εκεί. Θα έρθουμε, λοιπόν. Κρασί θα έχετε, δέσματα θα έχετε. Εγώ θα έρθω περισσότερο για τα λαλάνια, να ξέρετε.
1: Τα λαλάνια, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Θα φέρουμε και είναι εξαιρετικά και θα φέρουμε και συνδυάζονται και άψογα με τη σφέλα, το τοπικό τυρί.
0: Βέβαια.
1: Οπότε θα καταλάβετε έτσι τι ωραία γεύση είναι αυτό.
0: Υπέροχα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαζαρίδη. Καλώς να μας έρθετε.
1: Καλό Σαββατοκύριακο και τα λέμε τη Δευτέρα από κοντά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
6: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
7: Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέι Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με δύο αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, αίθουσα τελετών Απιθύτα. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων, Δήμος Θεσσαλονίκης.
8: Θεσσαλονίκη, FM 100.

0: Για όσους δεν πρόλαβαν, όπως μας λέει και το δελτίο τύπου, για όσους δεν βρήκαν εισιτήριο, για όσους θέλουν να το ξαναδούν. Αυτό το έργο της Λένας Κιτσοπούλου, ο Μουνής επιστρέφει στο θέατρο Αυλαία για 3 παραστάσεις, 2, 3 και 4 Οκτωβρίου. Από σήμερα δηλαδή, σε περίπτωση που σας έχει διαφύγει, μπήκε Οκτώβριος. Δεν θα πω περισσότερα, γιατί έχω έναν εκ των πρωταγωνιστών, τον κύριο Γιώργο Ντούση, ο οποίος θα μας πει περισσότερα και δεν θέλω έτσι να χαλάσω, αν και νομίζω ήδη γνωρίζουμε πάνω κάτω περί τίνος πρόκειται, αλλά σίγουρα εκ των έσω θα πάρουμε περισσότερες πληροφορίες, έτσι δεν είναι, κύριε Ντούση, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σα, καλησπέρα σα. Και ωραία στην κυρία, γιατί έχω φτάσει λίγες ώρες στη Θεσσαλονίκη, οπότε μιλάμε από πολύ κοντά.
0: Α, τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πώς είναι, είδατε με τι ωραίο καιρό σας υποδεχόμαστε, έτσι.
1: Πάρα πολύ. Έχετε καλύτερο καιρό από την Αθήνα, από εμάς.
0: Το ξέρω. Χτύπησε νότια τώρα η κακοκαιρία, αυτό έλεγα πριν. Ναι, και εμείς είμαστε εδώ, λες και πήγε στην Κρήτη, να πούμε, ναι.
1: Αλήθεια, να είχαμε αρχίσει, κάναμε στάσεις και ξετινόμασταν. Βγάζαμε έτσι, ρούχα σιγά-σιγά.
0: Λοιπόν, πάτε για μπάνιο στη Χαλκιδική, αν προλάβετε. Για πείτε μας, λοιπόν. Τι ωραία πράγματα θα ξαναδούμε στην πόλη μας.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε, κάνουμε ένα πολύ ωραίο κύκλο που κλείνουν οι παραστάσεις μας ξανά στην πόλη που αγάπησε πάρα πολύ την παράσταση.
0: Όντως.
1: Και είναι ένας πολύ ωραίος κύκλος, μου αρέσει όταν ολοκληρώνονται με δύο τρόπο τα πράγματα. Mm-hmm. Λοιπόν, ερχόμαστε ξανά λοιπόν με το Μουνί της Κιτσοπούλου. Ένα έργο από τα πρώτα διηγήματά της, από τη συλλογή διηγημάτων τους μεγάλους δρόμους. Mm-hmm. Είναι ένα έργο που αποκλείεται κάποιον να τον αφήσει ανεπηρέαστο ή να μην ταυτιστεί με κάτι. Θέλω να σου πω κάτι για την υπόθεση, θέλετε να σου πω για το...
0: Θέλω να μου πείτε λίγο έτσι με 2-3 λόγια για να καταλάβουν, γιατί και ο τίτλος δεν ξέρω κατά πόσο είναι ευκρινής και σαφής.
1: Ο τίτλος είναι επιπεράτος, όπως έτσι, πάντα κάνει η Λένα, δημιουργεί εντυπώσεις πριν ακόμα.
0: Λένα Κιτσοπούλου είναι αυτή, την αγαπάμε όμως εδώ και το ξέρει και η Λένα και ακριβώς, πάντα ακριβώς. Η Θεσσαλονίκη σειραίει έτσι για να δει τα έργα της. Για ακριβώς. Πείτε μας έτσι, βάλτε μας λίγο στο
1: κλίμα. Ο τίτλος λοιπόν είναι ένα ψευδώνυμο στην πραγματικότητα, όπως είναι γεμάτο ψευδώνυμα και όλα τα έργα, όπως είναι γεμάτο ψευδόνυμα και όλη η ελληνική επαρχία και όχι μόνο. Τι λέει λοιπόν για τα ψευδόνυμα, ότι είναι αυτές οι ιδιότητες που η κοινότητα μας προσδίδει και μας ταυτίζει με αυτές, είτε πραγματικά τις διαθέτουμε και μας χαρακτηρίζουν, είτε και όχι. Αλλά εμείς τι κάνουμε με αυτό, τα φοράμε, τις φοράμε αυτές οι ιδιότητες, τις δεχόμαστε, αντιστεκόμαστε, παίζει πάρα πολύ λοιπόν με αυτό το κομμάτι, με το βλέμμα της κοινότητας πάνω στους χαρακτήρες και με αφορμή λοιπόν τις φήμες σε ένα μικρό χωριό κάποιας ελληνικής επαρχίας, τις φήμες λοιπόν περί της πατρότητας κάποιων παιδιών, αρχίζει και ανοίγει ο ασκός του Αιώλου και οι ζωές όλων σε εκείνο το έρμο το χωριό αναστατώνονται.
0: Για πείτε μας λίγο για το ρόλο σας. Εσείς τι ακριβώς κάνετε σε αυτή την... ή δεν κάνει να το προδώσετε, δεν ξέρω.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι. Έτσι κι αλλιώς, επειδή η Νατάσα Παπαμιχαήλ που έχει κάνει και την θεατρική δισκευή από το διήγημα, έχει προσπαθήσει να κρατήσει όλους τους χαρακτήρες που παρουσιάζονται στο βιβλίο, όλοι οι ηθοποιοί περνάμε από πάρα πολλούς ρόλους.
0: Α, οπότε ναι, τέλεια, οκ. Okay.
1: Ναι. Εμένα προς τη μήνυ μου έχω τους νεότερους. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι, δεν είμαι τόσο μικρός, αλλά μου έχουν δώσει νεότερους ρόλους.
0: Ξέρετε, σημασία λέει έχει ερμηνευτική ηλικία, άρα πείθεται για νέους. Οπότε, ναι.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ναι. Μ' αρέσει όπως το θέλετε.
0: Έτσι, έτσι,
1: ναι. Και τους νέους και τα θύματα λίγο μιας κατάστασης, όχι όλους, αλλά υπάρχουν κυρίως τα θύματα, τα οποία δεν είναι άλλο από τους νέους ανθρώπους και τα παιδιά της εκείνης κοινότητας. Η ρόλη, όπως λέμε, είναι πάρα πολύ. Πραγματικά υπάρχει όλο το χωριό μέσα. Εντάξει, πέρα από τα κεντρικά πρόσωπα που όπως είναι ο Μουνής, οι υπόλοιποι γυναικοί ρόλοι που όπως και να είναι κόβουν και ράβουν μέσα στο έργο. Είναι ένα από τα πρώτα έργα της Κιτσοπούλου. Το ύφος της δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί όπως το ξέρουμε αργότερα. Βέβαια είναι εκεί και το ύφος και η γλώσσα και οι ιδέες.
0: Νομίζω όσοι έχουμε παρακολουθήσει παραστάσεις της Ελένας την αναγνωρίζουμε. Δηλαδή εγώ την αναγνώρισα. Δηλαδή.
1: Ακριβώς. Και για μένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Είναι μια κατηγορία μόνη της, δεν είναι.
1: Είναι. Και τα γραπτά της θεωρώ από τα πιο χαρακτηριστικά του πραγματικά του ταπεραμέντου και του ύφος της, γιατί τα γραπτά της είναι πολύ χτυπάνε ακριβώς τη ρίζα. Mm-hmm. Με έναν τρόπο όντως πολύ σουρεαλιστικό, πολύ χιουμοριστικό πολλές φορές, mm-hmm. σκληρό mm-hmm. συγχρόνως. Αλλά όντως χτυπάνε ρίζα και αυτό είναι που μας ταυτίζει πάρα πολύ με τους ηρωές της και, mm-hmm. και γενικά τα έργα της.
0: Πολύ ωραία. Ολοκληρώνεται δηλαδή στη Θεσσαλονίκη ο κύκλος αυτός. Το...
1: Έτσι, ναι. Έτσι έγινε, ναι. Ωραία. Η αλήθεια είναι ότι ψάχναμε καιρό. Όταν είχαμε έρθει, είχαν πάει παραστάσεις sold out και ψάχναμε να βρούμε μια αφορμή να ξανανεύουμε. Τελικά γίνεται στην ολοκλήρωση του κύκλου του έργου και είναι πολύ, πολύ ωραίο αυτό. Δεν ξέρω αν αναφέρατε, θέλετε να σας πω έτσι για τους συντελεστές.
0: Να πούμε, να πούμε λίγο και τους συντελεστές βέβαια. Να μην
1: λοιπόν,
0: τη
1: σκηνοθεσία λοιπόν, και την θεατρική διασκευή την έχει η Νατάσα Παπαμιχαήλ. Τη μουσική, εξαιρετική μουσική για τους ανθρώπους που θα έρθουν να δουν, γιατί έχει κάνει πολύ ωραία πειραγμένα πράγματα με παραδοσιακά και πιο σύγχρονα, ναι. Έχει ο Βασίλης ο Τζαβάρας.
0: Ωραία.
1: Τα κοστούμια και τα σκηνικά είναι του Βαγγέλη του Ζηλέλη. Mm-hmm. Και παίζουν ο Γιάννης ο Οικονομίδης, η Χαράιτση το Μενέα, η Ηλέκτρα η Κομνηνίδου, mm-hmm. η Καλλιόπη η Καραμάνη και εγώ, ο Γιώργος Σαντούσης.
0: Και ο Γιώργος Σαντούσης. Ναι.
1: Βεβαίως. Για τρεις παραστάσεις λοιπόν, τις επόμενες τρεις μέρες. Θα χαρούμε πολύ να δούμε κόσμο στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, από
1: την
0: αυλαία.
1: Ωραία.
0: Τέλεια. Τι θα κάνετε στη Θεσσαλονίκη, κύριε Ντούση, τι σας αρέσει να κάνετε, αν προλάβετε, τι.
1: Λοιπόν, καταρχάς, εγώ κατά το ίμιση είναι η μητέρα μου από εδώ.
0: Α, ωραία. Οπότε ξέρετε πράγματα, ναι.
1: Τα μαθαίνω κάθε φορά γιατί mm-hmm. η πόλη αλλάζει με ρυθμούς. Δηλαδή, εγώ που έρχομαι μια φορά το χρόνο ή τα δύο χρόνια, mm-hmm. όλο καινούργια στέκια.
0: Έχει. Περνάμε καλά εδώ, όπως ξέρετε.
1: Ανακαλύπτω.
0: Ναι.
1: Σίγουρα θα φάμε πολύ καλά. Και αυτό είναι το μόνο βέβαιο με τη Θεσσαλονίκη που αγαπώ πάρα πολύ τα στέκια της και τα φαγητά της και γενικά τους ρυθμούς της.
0: Εύχομαι λοιπόν να το απολαύσετε, να το διασκεδάσετε όπως και εμείς που και όσοι έρθουν να δουν την παράσταση.
1: Βεβαίως. Χαρούμε πολύ. Θα χαρούμε πολύ για τον κόσμο που θα έρθει. Είναι μια ωραία δουλειά και αξίζει να επικοινωνηθεί.
0: Mm-hmm. Στο επόμενο ραντεβού μας λοιπόν. Να είστε καλά, κύριε Ντούση.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Γεια σας.

Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 και αυτό το τριήμερο στο Radio City, η νέα αυτή κωμωδία του Χάρη Ρώμα μετά την επιτυχημένη της πορεία στην Αθήνα, έρχεται και εδώ για λίγες παραστάσεις στη σκηνή του Radio City. Τα λέγαμε και χθες με την Σοφία Παυλίδου. Μετά λοιπόν από τις 100 παραστάσεις στην Αθήνα, για λίγες όπως είπα παραστάσεις εδώ στο Radio City, ο Χάρης Ρώμας υπογράφει και το κείμενο και την σκηνοθεσία αυτής της απολαυστικής ελληνικής κωμωδίας που συνδυάζει το αστήρευτο γέλιο με τη συγκίνηση, τον έρωτα, με την ανατροπή και τις ανθρώπινες αδυναμίες με μια τρυφερή ματιά στη ζωή. Η πριγκίπισσα λοιπόν των Αγίων 40 με το τραγούδι της παράστασης ανυπότακτη που ερμηνεύει η Ιουλία Καραπατάκη, με τον Χάρη Ρώμα επί σκηνής και έναν εξαιρετικό θίασο, την Άβα Γαλανοπούλου, τη Σοφία Παυλίδου, τον Μιχάλη Ιατρόπουλο, τον Γιώργο Αμούντζα, την Κατερίνα Νικολοπούλου και τον Αλέξανδρο Θεοδωρόπουλο.

Ένα ταξίδι και στο χρόνο, αλλά και στις εφηβικές μας, έτσι, στα εφηβικά μας ακούσματα και σε όλα αυτά τα ωραία της pop ελληνικής σκηνής, με δύο από τους πιο χαρακτηριστικούς εκπροσώπους της από τη δεκαετία του 80-90 έως και σήμερα. Μιχάλης Ρακιτζής, λοιπόν, και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ανεβαίνουν στη σκηνή του Βεργίνα Θέατρο σε ένα μεγάλο μουσικό πάρτι γεμάτο νοσταλγία, ρυθμό, διαχρονικές επιτυχίες. Δύο, λοιπόν, από τους πιο χαρακτηριστικούς δημιουργούς της ελληνικής pop σκηνής και κουλτούρας ενώνουν τα τραγούδια τους σε ένα πρόγραμμα που ταξιδεύει όλες αυτές τις δεκαετίες που ανέφερα και φτάνει μέχρι το σήμερα, ξυπνώντας αναμνήσεις από μια εποχή όπου τα πάρτις, οι μελωδίες και τα μεγάλα hits είχαν τον πρώτο λόγο, όπως αυτό, ας πούμε.

Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία η παράσταση «Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση» στο Θέατρο Αριστοτέλειων. Είναι το έργο, το νέο έργο του Βασίλη Κατσικονούρη σε σκηνοθεσία του Πυγμαλίων Δαδακαρίδη, που αντλεί υλικό, όπως έχουμε πει, από πραγματικά γεγονότα που συνέβησαν στην Ηλία το μακρινό 1960 και φωτίζει με σκληρή θεατρική αλήθεια τους μηχανισμούς της πατριαρχίας, της κοινωνικής συνοχής, της συνενοχής, συγγνώμη, της βίας και της σιωπής. Μακρινό 1960, κάποια από αυτά φτάνουν δυστυχώς μέχρι το σήμερα. Έτσι λοιπόν η παράσταση συνδέει το παρελθόν με το παρόν, θέτοντας στο επίκεντρο την ενοχή, την αθώωση και την ανάγκη για κάθαρση. Όπως είπα, η σκηνοθεσία είναι του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη

στο ρόλο του Φωνιά ο Ήλιας Βαλάσης, ενώ το ρόλο του Χρήστου αναλαμβάνει ο Δημήτρης Καπετανάκος. Στο ρόλο της Δήμητρας η Άννα Καλαϊτζίδου. Στο θέατρο Αριστοτέλειων, λοιπόν, η παράσταση αυτή, ο Φωνιάς, Έγκλημα και Τιμωρία, και ο Μιχάλης Σαράντης βέβαια στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Είμαστε λίγο πριν από τις 5, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Η Λίνα Πέτκου πανέτοιμη να μας πει όλα τα νεότερα και επιστρέφουμε με αφιερωμένο μέρος δεύτερο, πάντα βέβαια εδώ στον FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δύο στρατιωτικοί φέρονται ως οι διευθυντές εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορείται ότι εξαπάτησε περισσότερους από 10.000 πολίτες με το πρόσχημα επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα. Σύμφωνα με την αστυνομία, η οργάνωση υποσχόταν διπλασιασμό κεφαλαίων σε 50 ημέρες με ελάχιστο ή μηδενικό ρίσκο, αποκομίσοντας περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια. Συνελήφθησαν 17 άτομα, μεταξύ των οποίων 9 στρατιωτικοί, ενώ άλλα 9 έχουν ταυτοποιηθεί. Έσιο τέλος είχε περιπέτεια 6-17χρονων μαθητών ιδιωτικού σχολείου της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι υπέστησαν τροφική δηλητηρίαση κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στον Όλυμπο. Οι μαθητές παρουσίασαν έντονη αδιαθεσία στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα σε υψόμετρο 1.900 μέτρων και χρειάστηκε η κινητοποίηση της ΕΜΑΚ και ελικοπτέρου για την αεροδιακομιδή τους. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κατερίνης, από όπου έλαβαν ήδη εξιτήριο το μεσημέρι της Παρασκευής. Για πάρα πολλά χρόνια το πάρκο κρύων αερίου στην περιοχή της Άνω Τούμπας ήταν εγκαταλελειμμένο, γεμάτο μπάζα, ογκώδη αντικείμενα και σκουπίδια. Έπειτα από αίτημα των κατοίκων, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης επισκέφτηκε τον χώρο και δεσμεύτηκε να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση και επαναλειτουργία από σήμερα του πάρκου. Τον Δήμο Πίδνας Κολυνδρού στην Πιερία επισκέφτηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός, όπου είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο και προείδρευσε σε σύσκεψη για τα ζητήματα της περιοχής. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι αναπτυξιακές προοπτικές, οι χρηματοδοτήσεις και η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στην περιφερειακή σύγκληση, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας μας. Στη συνέχεια επισκέφτηκε την κεντρική πλατεία του Κολυνδρού και συνομίλησε με πολίτες και καταστηματάρχες. Έρευνα στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη πραγματοποιήθηκε σήμερα κατόπιν εντολής του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή. Παρούσα ήταν η μητέρα του, ενώ οι αδελφές του βρίσκονταν στο γραφείο του δικηγόρου του. Την ίδια ώρα έχει ζητηθεί άρση του τηλεφωνικού απορρίτου για 6 κινητά, ένα σκληρό δίσκο και ένα USB που κατασχέθηκαν από το ιατρείο του εισοδού Καρνεάδου. Χθες κατέθεσε η αναισθησιολόγος που δέχτηκε τηλεφώνημα νοσηλεύτριας για το αντίδετο στην προποφόλη, στο επίκεντρο και οι καταθέσεις νοσηλευτριών που κάνουν λόγο για κοινή γραμμή μεταξύ των εργαζομένων. Με περίπου 300.000 αντιγρυπικά εμβόλια εφοδιάζονται σταδιακά τα φαρμακεία του νομού Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με στοιχεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου. Για τη φετινή περίοδο έχουν ήδη παραγγελθεί από τον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών 200.000 σκευάσματα και επίσης μεγάλος αριθμός από τις ιδιωτικές φαρμακαποθήκες. Σε επαόριστον αποχή από χθες οι αλλοίοι, καθώς όπως τονίζουν, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα αυξημένα ενεργειακά κόστη και το επάγγελμά τους κινδυνεύει. Περίπου 150 καίκια και μηχανότρατες παραμένουν ακινητοποιημένα στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Πρώτης Προβλήτας και Πλατείας Αριστοτέλους. Το Ισραήλ ερευνά ο συγκυβερνήτης πτήσης της Fly Dubai, Πίκο Οσομάν, που φέρεται να μαχαίρωσε τον πιλότο και να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος, έδρασε μόνο ή είχε συνεργούς. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο δράστης είχε υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση και σκόπευε να ρίξει το αεροσκάφος μαζί με τους επιβάτες. Πολιτικό πλήγμα για τον Πέδρο Σάντσεθ στην Ισπανία, καθώς η Βουλή καταψήφισε με 178 όχι το νομοσχέδιο της αριστερής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Η εξέλιξη προκάλεσε την έντονη αντίδραση εκατοντάδων διαδηλωτών έξω από το Κοινοβούλιο, οι οποίοι φώναζαν συνθήματα και καλούσαν σε γενική απεργία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή. 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
4: Γεια σας, είμαι ο Μεσχέ Μινιμάλ και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου σας περιμένω στη Θεσσαλονίκη, στη Μονή Λαζαριστών, παρέα με την Αντριάννα Μπάμπαλη, τη Μαρία Παπαγεωργίου και το Μαζόχα, να πούμε τραγούδια του νέου μου άλμπουμ και όχι μόνο. Monsieur Minimal, μουσικός δείπνος με special guests το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών για μια ακόμα ανεπανάληπτη συναυλιακή εμπειρία εκεί που η pop αποκτά ψυχή. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.

Λίγα λεπτά και μετά τις 5, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και στην τελευταία ώρα αυτής, για αυτήν την εβδομάδα. Έτσι, πριν υποδεχθούμε το Σαββατοκύριακο. Ακούσαμε και τα νεότερα της επικαιρότητας και θα πάμε και στη δική μας επικαιρότητα και στην δεύτερη ώρα για να δούμε όλα τα υπόλοιπα τα οποία μας περιμένουν και αυτό το τριμεράκι στην υπέροχη Θεσσαλονίκη.

τελευταίες παραστάσεις για το «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» που παίζει στο θέατρο της εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Με μεγάλη επιτυχία αυτή η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ, σε κείμενο του Τάσου Ιορδανίδη και σε σκηνοθεσία της Θάλιας Ματίκα. Ένα ζευγάρι επί σκηνής, ζευγάρι και στη ζωή, ο Τάσου Ιορδανίδης και η Θάλια Ματίκα, σε ένα έργο που ισορροπεί ανάμεσα στο γέλιο και τη συγκίνηση. Οι δύο ήρωες λοιπόν έρχονται αντιμέτωποι με όλες αυτές τις σιωπές, τις αποθυμένες επιθυμίες αλλά και τις αλήθειες που έμειναν για χρόνια ανίποτες. Ισορροπώντας ανάμεσα στο χιούμορ και τη συγκίνηση, όπως είπαμε, η παράσταση μας καλεί να παρακολουθήσουμε πώς μια προσωπική κρίση μετατρέπεται σε μια βαθιά αναγνωρίσιμη θεατρική εμπειρία για την αγάπη, την οικειότητα, την απώλεια αλλά και την δύναμη της επανασύνδεσης.

Τελευταίο τρίμερο παραστάσεων και για το όχι άλλο κάρβουνο τον Ρέπα Παπαθανασίου στο κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Η σύγχρονη αυτή κωμωδία με τραγούδια που σατιρίζει την καθημερινότητα, τα οικογενειακά τραπέζια, την τηλεοπτική πραγματικότητα, τα social media, την πολιτική σύγχυση και την ταχύτητα με την οποία αλλάζει η ζωή γύρω μας. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Ματθίλδη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και Παντελής Καναράκης σε μια παράσταση που υπόσχεται ένα ραντεβού με το κοινό γεμάτο γέλιο, αναγνωρίσιμες καταστάσεις και φυσικά καυστική νεοελληνική σάτιρα.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
2: Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.
3: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
4: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
5: The Kidot Festival!
3: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
5: Και άπειρο παιχνίδι!
4: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathkill Expo.
5: Εισιτήρια more.com.
3: Πληροφορίες kidot.gr.
5: Θα είσαι και εσύ εκεί!
2: Θεσσαλονίκη, FM 100.

0: Είναι και αυτά τα τραγούδια που είναι μέσα μας, που τα έχουμε αγαπήσει και που κάνουν έτσι μια καινούργια ζωή, αποκτούν μια νέα έτσι προσωπικότητα με την πιο σημερινή ενορχίστρωση και ξαναζούν και τα γνωρίζουν και οι νεότεροι και τα θυμόμαστε και εμείς οι παλαιότεροι. Θα προτιμούσα να είμαι και εγώ στους νεότερους και ας μην ήξερα τις θάλασσες του Μάριου Τόκα και του Σαράντι Αλιβιζάτο, ας τις μάθαινα τώρα και ας ήμουν 20-25 χρονών, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα και δεν είναι της παρούσης. Λοιπόν, η νέα ενορχίστρωση είναι με την επιμέλεια του Αλέξη Στενάκη και το τραγούδι ερμηνεύει μοναδικά, αέρινα θα έλεγα, η Μαριάννα Μασμανίδου, η οποία είναι στην παρέα μας και θα μας πει περισσότερα. Δεν ξέρω αν είχε γεννηθεί όταν είχε βγει το τραγούδι, όλα θέλω να τα μάθω, να την καλωσορίσω στην παρέα μας. Καλησπέρα Μαριάννα.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ.
0: Και εμείς χαιρόμαστε που σε έχουμε στην παρέα μας. Για λύσε μου λοιπόν αυτή την απορία. Όταν βγήκε το τραγούδι, εσύ είχες γεννηθεί, χωρίς να μου πεις την ηλικία σου, δεν ρωτάμε τέτοια πράγματα.
1: Όχι, δεν είχα γεννηθεί.
0: Δεν είχες γεννηθεί. Το ήξερα πως το ήξερα. Μάλιστα. Πολύ ωραία λοιπόν. Πώς αισθάνεστε, λέει γι' αυτό, αυτές τις χαζές ερωτήσεις που κάνουμε ενίοτε εμείς οι δημοσιογράφοι. Πώς αισθάνεστε, τι να αισθάνεται ο άνθρωπος, δηλαδή τι. Είναι ωραίο όμως να ανακαλύπτουν οι άνθρωποι και τη δική σου γενιά αυτό το υπέροχο τραγούδι. Και όχι μόνο αυτό, και άλλα τραγούδια, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Είναι ωραίο γιατί ξεκίνησα να το εντάσσω σε κάποια live που κάνω και όντως υπήρχαν άνθρωποι που δεν το ήξεραν όταν και μου λέγανε τι ωραίο, αχ αυτό που είπες, τι έλεγε, κάτι με θάλασσες.
0: Καινούριο είναι, τώρα γράφτηκε.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο, γραμμένο το 1987.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι ένα εμβληματικό τραγούδι. Νομίζω ότι έχει αγαπηθεί πάρα πολύ στη χώρα μας. Ιδίως όχι από την πρώτη, νομίζω, ερμηνεία που ήταν της Κωνσταντίνας, γιατί είχε γραφτεί για μια γυναικεία φωνή εξ αρχής. Και αυτό ήταν και μια ιστορία που εμένα με κινητοποίησε ακόμη περισσότερα για να το τραγουδήσω ξανά. Αγαπήθηκε πάρα πολύ από τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου, που νομίζω και στην πόλη μας, γιατί και εγώ έχω καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, τον έχουμε λατρέψει. Αλλά για μένα ήταν αφορμή και η ιστορία πίσω από το τραγούδι και πάντα ψάχνω μια προσωπική σύνδεση με τα τραγούδια. Οπότε το είχα βάλει μέσα σε μια σειρά, ας πούμε, τραγουδιών και ξεκινώντας να το ταχουλεύω, ας πούμε, τη φωνή μου, το είχα κλειδώσει κάπως ότι είναι εξωστρεφές, ότι είναι λαϊκό, το έχει πει αυτή η σπουδαία φωνή, μια αντρική φωνή, πώς θα το προσεγγίσω.
0: Ξέρεις, μέσα μου και φαντάζομαι και σε πολλούς ακροατές, είναι σαν να είναι δύο διαφορετικά τραγούδια. Όταν τα ακούγαμε, το πρωτακούσαμε από την Κωνσταντίνα και έκανε επιτυχία. Και με την Κωνσταντίνα, έχω να σου πω, γιατί εγώ τις έζησα αυτές τις εποχές. Λοιπόν, και μετά και με τον Μητροπάνου που το απογείωσε βέβαια και που έμεινε πιο πολύ στη συνείδησή μας με τη φωνή του Μητροπάνου. Αλλά είναι σαν να είναι το ίδιο με τραγούδι, αλλά να λέει διαφορετικά πράγματα. Δεν ξέρω πώς να σου το εξηγήσω. Δηλαδή, άλλα πράγματα μου λέει ο Μητροπάνου, άλλα μου λέει η Κωνσταντίνα και τώρα άλλα εντελώς πράγματα. Θα μου πεις, έχουν περάσει και τόσα χρόνια, έχω αλλάξει κι εγώ. Άλλα πράγματα μου λέει τώρα. Και κάθε τραγούδι, ανάλογα και σε τι φάση ζωής είσαι, πάντα έχει να σου πει διαφορετικά πράγματα. Έτσι.
1: Αυτό είναι το. Εμένα αυτό είναι που με εξετάζει πάρα πολύ γενικά στην τέχνη. Δηλαδή, ακριβώς αυτό που λες είναι ότι και βιβλίο και ταινία, έτσι, πόσο έτσι το βλέπεις με μια τελείως διαφορετική ματιά. Αλλά και το υπέροχο είναι αυτό που λες ότι αλλιώς ερμηνεύει η Κωνσταντίνα, αλλιώς ο Μητροπάνος, αλλιώς είναι απίστευτο ότι τα ίδια λόγια, πούμε, πάνω, η ίδια μουσική και δονείται μέσα από ένα άλλο ηχόχρωμα και ηχείο έναν άλλον άνθρωπο και βγάζει ένα τελείως διαφορετικό πράγμα και νομίζω ότι αυτό είναι και το πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή και εγώ παρατηρώ στον εαυτό μου ότι ξαφνικά διαβάζω ένα βιβλίο μετά από χρόνια ή ακούω ένα τραγούδι μετά από χρόνια και λέω ξαφνικά ακούω κάτι που δεν το είχα ακούσει
0: και
1: ποτέ.
0: Και ανακαλύπτεις πράγματα, βέβαια, πάντα ανακαλύπτεις
1: πράγματα. Είναι μια συνομιλία με τον εαυτό. Αυτό συνειδητοποιήσω ότι είναι μια τρομερή εσωτερική συνομιλία με τον εαυτό μας.
0: Είναι τόσο ωραίο αυτό που λες και είναι τόσο ωραίο επίσης άνθρωποι που ασχολούνται με την τέχνη έτσι να ψάχνονται και να ανακαλύπτουν και να γνωρίζουν και πράγματα από την μουσική μας έτσι, ιστορία, την πρόσφατη, γιατί δεν είναι πια και τόσο παλιά, έτσι είναι ζώσα ιστορία ακόμη, και να ασχολούνται με αυτήν. Ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί ωραία, εντάξει, όλοι προσαρμοζόμαστε στην εποχή της ταχύτητας, της υπερπληροφόρησης των τραγουδιών που βγαίνουν το ένα μετά το άλλο και ξέρεις, την άλλη μέρα τα ξεχνάμε. Αλλά καλό είναι να στεκόμαστε και σε κάποιες έτσι σταθερές, που λέω εγώ, ανθρώπων, σπουδαίων συνθετών, όπως είναι ο Μάριος Στόκας, έτσι, που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα. Και από ό,τι βλέπω και εσύ έχεις και καλομάθη με δασκάλες όπως η Μάρθα Ιφριτζίλα, η Δήμητρα Γαλάνη. Οπότε δεν μπορεί να λειτουργείς διαφορετικά.
1: Ναι, ναι, και για μένα είναι, μου είναι πολύ σημαντικό να μελετάω τη σπουδαία μουσική κληρονομιά που έχουμε. Mm. Νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα ποιος το είχε πει, ότι όσο πιο βαθιές ρίζες έχεις, τόσο πιο μακριά μπορείς
0: έτσι
1: να πας.
0: Βέβαια.
1: Και νομίζω ότι το βλέπουμε ότι πλέον και οι νέοι με έναν τρόπο γυρίζουν κάπως, και στο ρεμπέτικο και στην παράδοση. Έχουν αφήσει ένα τρομερό αποτύπωμα και έχουν μια αλήθεια τρομερή. Η ταχύτητα δεν νομίζω ότι μας βγάζει πουθενά. Δηλαδή, αν η τέχνη είναι μια συνομιλία ενδοσκόπησης και εσωτερική, δεν νομίζω ότι με την ταχύτητα βγάζει κάπου. Και εμένα ήταν και μια ανάγκη μου από πολύ μικρή ηλικία να ψάχνω ποιος είναι πίσω από το τραγούδι, ποιος έγραψε, ποιος έβαλε μουσική. Και ναι, ο Μάριος Στόκας, θυμάμαι διαδρομές, ας πούμε, στο αυτοκίνητο με τους γονείς μου, με τον μπαμπά μου, που μπορεί να ακούγαμε με τις ώρες, ας πούμε, τραγούδια του. Οπότε είναι μεγάλη μου χαρά που το άκουσα. Ούτε το άκουσες, που μου δίνεις αυτή την ευκαιρία να το παρουσιάσουμε και στην πόλη που μεγάλωσα. Το σχόλιο σου για το αέρινι είναι πολύ όμορφο.
0: Όχι, θα το ακούσουμε τώρα μαζί με τους ακροατές και θα καταλάβουν ακριβώς τι εννοώ. Θα ανακαλύψουν ξανά το τραγούδι και του δίνεις μια φρεσκάδα έτσι, αυτό το αέρινο που είπα, που μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα, όσο και να θέλουμε να ωρεοποιούμε το παρελθόν, τα νιάτα και το σήμερα έχουν άλλη φρεσκάδα, αγαπημένη μου. Οπότε, ναι, δεν μπορείς να το παραβλέψεις αυτό, δεν γίνεται. Και το κλασικό και το παλιό είναι ωραίο, αλλά σαν το νέο δεν υπάρχει. Και πρέπει να κοιτάμε πάντα και μπροστά. Έτσι είναι, χωρίς να ξεχνάμε, όπως είπες πολύ σωστά, το παρελθόν. Για πες μας τώρα τα νέα σου. Τι κάνεις αυτή την περίοδο, το καλοκαίρι σου πώς ήταν, τι σχέδια έχεις?
1: Το καλοκαίρι μου ήταν μέσα σε μια μετακόμιση.
0: Σε καταλαβαίνω.
1: Τώρα είχα κανονίσει εδώ πέρα στην Αθήνα ένα-δύο live, αλλά μας τα έχει χαλάσει λίγο καιρός. Δηλαδή ήταν, γιατί ξαφνικά...
0: Εδώ έχουμε καλοκαίρι,
1: μαθαίνω
0: έχω να σου πω.
1: Την μητέρα μου, έχουμε καλοκαίρι. Ναι. Εδώ στην Αθήνα που εγώ είχα live αύριο σε έναν ωραίο κήπο, μας έχει κάνει χειμώνα, ναι, και θα αναγκαστούμε να το Μάλιστα. μεταφέρουμε. Βρέχει, ναι. Είναι Νοέμβρη. Και ταυτόχρονα ακούω διάφορα demos, ψάχνουμε λίγο με τους συνεργάτες μου νέα τραγούδια. Έχω προσανατολιστεί δηλαδή στο να παράξω σιγά σιγά το δικό μου υλικό, που είναι λίγο δύσκολο η ακρόαση και να βρεις νέα καλά τραγούδια. Οπότε αν μας ακούει και κάποιος νέος δημιουργός στη Θεσσαλονίκη, πολύ ευχαρίστω στον καλό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να, θα κάνουμε εμείς τα προξενιά που λέμε. Είναι μια χαρά. Ωραία.
1: Ναι, μακάρι.
0: Είμαι σίγουρη ότι θα βρεις τα όμορφα τραγούδια και καλά κάνεις έτσι, και είσαι επιλεκτική και αυστηρή, έτσι πρέπει να τα διαλέξεις προσεκτικά, να αρέσουν πρώτα σε σένα, έτσι, να μιλήσουν, να σου πουν κάτι, και από εκεί και μετά αν τα αγαπήσεις εσύ θα τα αγαπήσει και ο κόσμος που θα τα ακούσει. Νομίζω ότι σε οτιδήποτε κάνουμε, αν βάλουμε αγάπη μέσα, γίνεται ωραίο. Ακόμη και σε ένα απλό φαγητό, αν βάλεις αγάπη, γίνεται πιο νόστιμο.
1: Συμφωνώ. Ναι. Εγώ παρατηρώ ότι όταν μαγειρεύω και δεν είμαι τόσο καλά, δεν βγαίνει το ίδιο.
0: Δεν βγαίνει, βέβαια. Έτσι
1: συμφωνώ.
0: Είναι. Μάλιστα.
1: Παντού όπου παίρνει αγάπη.
0: Έτσι, έτσι. Για πες μου, εσύ έχεις κάνει πολλά πράγματα, έτσι, και έχεις σπουδάσει και μουσική και τα λοιπά και ασχολείσαι με αυτό, το ψάχνεις δηλαδή, παίζεις και πιάνο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, εντάξει, παίζω. Αν και ασχολήθηκα από μικρή, κάποια στιγμή εκεί οι γονείς με σταμάτησαν, είπαν αυτό είναι χόμπι, κάνει κάτι άλλο.
0: Κοίταξε, το πιάνο θέλει και 800 χρόνια, έτσι δεν είναι, είναι ατελείωτο, δεν είναι. Δεν είναι κιθάρα που είναι πιο εύκολη, ας πούμε, πιο ναι.
1: Ναι. Ναι, να σας πω, εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. έκανα πολύ μικρή μουσική, μετά κάπως σταμάτησα, ξαναξεκίνησα, ήρθα στην Αθήνα να σπουδάσω θεατρολογία. Mm-hmm. Ο λόγος ήταν ότι δεν μπορούσα να μπω στη μουσικολογία και με παρέπεψα να μπω σε ένα τμήμα διπλανό.
0: Εντάξει, οπότε... καλό είναι, ό,τι ξέρεις καλό είναι και είναι και σχετικό και νομίζω θα σε βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, με βοήθησαν πολύ mm-hmm. σπουδές, γιατί... είναι μια σπουδή ανθρωπιστική, μια σπουδή mm-hmm. με την τέχνη. Οπότε τελείωσα θεατρολογία και μετά τελείωσα και μια δραματική σχολή που και αυτό με βοήθησε πολύ και με τα εκφραστικά μου μέσα
0: βέβαια.
1: Και με τη φωνή μου mm-hmm. και με τη μελέτη πολύ σπουδαίων κειμένων που είναι σημαντικό το πώς προσεγγίζουμε το κείμενο. Έτσι προσεγγίζω δηλαδή και ένα τραγούδι, γιατί και ένα τραγούδι είναι σαν ένα μικρό μονότρακτο.
0: Ναι,
1: πάντα υπάρχει ένα ήρωα, μια ηρωίδα.
0: Πλέον οι καλλιτέχνες πρέπει να είναι ολοκληρωμένοι. Δηλαδή, και με συναδέλφους που μιλάω, ηθοποιούς και τα λοιπά, πρέπει να ξέρουν να χορεύουν, να τραγουδάνε. Ο τραγουδιστής πρέπει να έχει κι αυτός κάποιες ναι. γνώσεις ορθοφωνίας, όλα αυτά που κάνουν οι ηθοποιοί. Δηλαδή, να στέκεται σωστά, να τις αναπνοές του, τα αυτά του, όλα
1: ναι, ναι.
0: Τα τέτοια που κάνετε εσείς. Δηλαδή, χρειάζεται ναι, να είναι ολοκληρωμένος ένας καλλιτέχνης. Δεν είναι. Δηλαδή, παλιά λέγανε έχει ταλέντο, παίρνει ένα μικρόφωνο και άντε τραγουδάει. Εντάξει, αυτά είναι. Ένα στους 50.000, ας πούμε, τέτοια ταλέντα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, όχι,
0: και το ταλέντο από μόνο του δεν αρκεί, ρε παιδιά, έτσι. Θέλει να το δουλέψεις και λίγο. Δεν γίνεται.
1: Ναι, θα συμφωνήσω. Οπότε, ναι, είναι πολύ σημαντικό και η αναπνοή και η εξάσκηση. Γι' αυτό και έκανα μαθήματα και με τη σπουδαία Έλλη Πασπαλά. Και συνεχίζω μαθήματα τώρα με μια άλλη πολύ σπουδαία τραγουδίστρια, τη Χαρά την Κεφαλά, που είναι mm-hmm. και ηθοποιός και χορεύτρια, mm-hmm. όπως λες και εσύ. Mm-hmm. Ναι, χρειάζεται. Είναι σαν γυμναστική στην ουσία. Δεν
0: έτσι,
1: γίνεται.
0: Και πρέπει να εξασκείσαι συνεχώς, δεν είναι? Ναι. Για να το αφήνεις.
1: Πολύ σωστά.
0: Και δεν είναι τυχαίο, αυτοί που είναι στην κορυφή για χρόνια, έτσι, και παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα, δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη του, έτσι. Είναι στρατιώτες, είναι εκεί συνέχεια, το ψάχνουν και εξασκούνται καθημερινά.
1: Ναι, είναι ακριβώς όπως το λες. Πρέπει να είσαι στρατιώτης σε πολλά πράγματα. Δηλαδή και στην άσκηση, στη γυμναστική, στο να μην πιεις αλκοόλ. Πλέον με αυτό έχει αλλάξει τελείως η εποχή.
0: Και το αλκοόλ χαλάει τη φωνή,
1: ναι.
0: Ναι.
1: Οι φωνητικές χορδές είναι δύο πολύ πολύ μικροί μύες.
0: Αυτό, τι
1: είναι. Δεν είμαι ειδικός, αλλά αυτά που ξέρω εγώ όσο εγώ μελετάω το σώμα μου με τους δασκάλους μου, με φωνίατρους, όταν... τους δώσεις αλκοόλ, στεγνώνουν. Οπότε παίζει ρόλο και αυτό.
0: Πώς δεν παίζει, εντάξει.
1: Ναι, όπως παίζει ρόλο έτσι και αλλιώς γενικότερα στην υγεία μας.
0: Καλά, δεν το συζητώ, αλλά να, κοίταξε τώρα. Μια χαρά είχαμε που λέει. Ένα ποτάκι πήραμε.
1: Εντάξει, μην γίνουμε. Εντάξει, δεν.
0: Πειράζει και στις φωνητικές χορδές εκτός όλων των άλλων. Έχει και θερμίδες, πειράζει και στις φωνητικές χορδές. Ας το καλό πια.
1: Εντάξει. Κάποιοι άνθρωποι είναι πιο ευαίσθητοι, ας πούμε, σε σχέση με αυτό και κάποιοι
0: εντάξει,
1: άλλοι.
0: Εντάξει, αστειεύομαι έτσι.
1: Όχι, ενώ,
0: όλα με μέτρο. Όλα με μέτρο
1: ναι,
0: να
1: όλα
0: γίνονται
1: με μέτρο.
0: Και εντάξει, δεν είμαστε όλοι οι τραγουδιστές, οπότε εντάξει, ένα ποτηράκι μπορούμε να το πιούμε, αλλά μέχρι εκεί.
1: Σαφώς. Και ο τραγουδιστής δικαιούται να πιει ένα ποτηράκι.
0: Καλά, λίμωνο. Άνθρωποι είστε κι εσείς, για όνομα του Θεού. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω την επόμενη φορά έτσι που θα βρεθείς, αφού έχεις και στενές σχέσεις με τη Θεσσαλονίκη και την επισκέπτεσαι συχνά, να έρθεις και από το στούντιο να τα πούμε. Θα έχεις και καινούργια τραγούδια, έτσι να κάνουμε μια ωραία εκπομπούλα.
1: Με μεγάλη χαρά, με μεγάλη χαρά να έρθω στο καινούργιο υλικό και να έρθω στην πόλη μου και να κάνουμε μεγάλη συζήτηση.
0: Να τα πούμε έτσι και να ακούσουμε, γιατί καταλαβαίνουν τα ακούσματά μας, παρόλο που είμαστε διαφορετικής γενιάς, είναι προς την ίδια κατεύθυνση και χαίρομαι πολύ. Να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι καλή συνέχεια, καλή σεζόν. Να ακούσουμε τις θάλασσες, βέβαια, το υπέροχο αυτό τραγούδι.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχουμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και για τη μετάδοση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Μαριάννα.
1: Σας χαιρετώ. Γεια.

0: Λέγαμε λοιπόν και προχθές ότι για δεύτερη χρονιά και με μεγάλη επιτυχία παίζει στο θέατρο Μετροπόλιταν η κωμωδία Δείπνο Ηλιθίων. Σε σκηνοθεσία του Πασχάλη Αραμπατζή. Μια καλοκουρδισμένη θεατρική παράσταση που συνδυάζει ευφύες χιούμορ, απρόβλεπτες καταστάσεις και λεπτό κοινωνικό σχόλιο γύρω από τις ταμπέλες που συχνά χωρίζουν τους ανθρώπους σε έξυπνους και ηλίθιους. Μια πολύ ωραία κωμωδία λοιπόν, έτσι να πάτε την Κυριακή το απογευματάκι, στις 7 είναι η παράσταση στο Θέατρο Μετροπόλιταν, να τη δείτε, να την απολαύσετε. Θα σας δώσουμε διπλές προσκλήσεις για να δείτε αυτή την παράσταση, αρκεί να τηλεφωνήσετε τώρα στο 2310-285-106 για να πάρω την πρώτη γραμμούλα, παρακαλώ. Ναι, μας ακούτε? Γεια σας. Για να πάρω την άλλη γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλό φθινόπωρο, Δέσποινα μου.
0: Επίσης.
1: Είμαι η Τάνια η Κολτσακλή.
0: Τάνια Κολτσακλή, λοιπόν, θα πας, είναι στις 7.
1: Την Κυριακή διπλή, ευχαριστώ
0: Κυριακή.
1: Πολύ.
0: Ναι, είναι
1: Μετροπόλιταν.
0: Στο Μετροπόλιταν και εσύ,
1: γεια.
0: Για να πάρω την επόμενη γραμμούλα, να δούμε αυτή τη φορά. Θα τα καταφέρουμε, παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, θα τις πάρουμε εκτός αέρα τις προσκλήσεις. Τηλεφωνήστε στο 2310-285-106. Έχω άλλες δύο διπλές.

Ενώ ήλιο στην πλατεία κίνησε και φασαρία. Με στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν.

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου.

Ωραία λοιπόν, τις δώσαμε και τις προσκλησούλες για αυτή την Κυριακή. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Οπότε δεν μένει παρά να σας στείλω τις θερμότερες και ειλικρινέστερες ευχές μου για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να περάσετε πολύ πολύ ωραία. Εμείς θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα. Μείνετε εδώ στην παρέα του FM 100 σε λίγο δελτίο ειδήσεων. Η Λίνα Πέτκου πανέτοιμη να μας πει όλα τα νεότερα της επικαιρότητας. Και αμέσως μετά αθλητική επικαιρότητα με Σάκη Γκίνα στην κερκίδα του FM 100. Από το αφιερωμένο και τη Δέσποινα Βιερίδου, πολλά πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Κακουργηματικές διώξεις για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ασκήθηκαν στους 17 συλληφθέντες για τη μεγάλη απάτη Μαμούθ με τα κρυπτονομίσματα. Η πυραμίδα με εγκεφάλους δύο στρατιωτικούς υπόσχονταν διπλασιασμό κεφαλαίων σε 50 ημέρες και εξαπάτησε 10.000 επενδυτές, αποκομίζοντας πάνω από 8 εκατομμύρια δολάρια. Στις έρευνες της αστυνομίας κατασχέθηκαν εκατοντάδες ψηφιακές συσκευές και σχεδόν 300.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ οι κατηγορούμενοι ξεκινούν να απολογούνται στον ανακριτή Κατερίνης αύριο Σάββατο πρωί. Στον Όλυμπο βρέθηκε το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζοντας την περιοδία του στην Πιερία με πεζοπορία από τη θέση Πριόνια έως την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από επαγγελματίες του τουρισμού και εκπροσώπους περιβαλλοντικών οργανώσεων, συζήτησε για την ήπια ανάπτυξη και την προστασία του βουνού. Στη Μονή Αγίου Διονυσίου ξεναγήθηκε στο ναό και τους νέους ξενώνες, ενώ ο Μητροπολίτης Κύτρους τον ευχαρίστησε για την επιστροφή της ιστορικής Μονής Πέτρας Ολύμπου στη Μητρόπολη, που ολοκληρώθηκε πέρυσι με νομοθετική ρύθμιση. Έσει ο τέλος είχε η περιπέτεια 6-17 χρονών μαθητών ιδιωτικού σχολείου της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι υπέστησαν τροφική δηλητηρίαση κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στον Όλυμπο. Οι μαθητές παρουσίασαν έντονη αδιαθεσία στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα σε υψόμετρο 1.900 μέτρων και χρειάστηκε κινητοποίηση της ΕΜΑΚ και ελικοπτέρου για την αεροδιακομιδή τους. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κατερίνης, από όπου έλαβαν ήδη εξιτήριο το μεσημέρι της Παρασκευής. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 32χρονη γυναίκα μετά την επίθεση που δέχτηκε από τον πρώην σύντροφό της στο Λαύριο. Ο 32χρονος φέρεται να εισέβαλε στο σπίτι όπου η γυναίκα βρισκόταν με τον νυν σύντροφό της και επιτέθηκε και στους δύο με μαχαίρι. Η 32χρονη είχε καταγγείλει.

0: τον πρώην σύντροφό της 4 φορές για ενδοοικογενειακή βία, ενώ είχε συλληφθεί και στις αρχές Σεπτεμβρίου. Είχε αφαιθεί ωστόσο ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ στη γυναίκα είχε χορηγηθεί και panic button, το οποίο σύμφωνα με την Ελλάς δεν είχε χρησιμοποιηθεί. Στην Ελλάδα επιστρέφουν 48 ιστορικά εκκλησιαστικά κοιμήλια που μεταφέρθηκαν στη Βουλγαρία το 1917. Τα κοιμήλια προέρχονται από την Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφήνισσας, τη Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης. Στο πλαίσιο της ίδιας συμφωνίας, η Ελλάδα θα παραδώσει στη Βουλγαρία ανθρωπολογικό υλικό που συνδέεται με τον Τσάρο Σαμουήλ. Η επίσημη τελετή παράδοσης θα πραγματοποιηθεί παρουσία των δύο πρωθυπουργών των δύο χωρών αύριο στις 10.30 το πρωί στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη. Έρευνα στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη πραγματοποιήθηκε σήμερα κατόπιν εντολής του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή. Παρούσα ήταν η μητέρα του, ενώ οι αδελφές του βρίσκονταν στο γραφείο του δικηγόρου τους. Την ίδια ώρα έχει ζητηθεί άρση του τηλεφωνικού απορρίτου για 6 κινητά, ένα σκληρό δίσκο και ένα USB που κατασχέθηκαν από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Τις επανειλημμένες δημόσιες επιθέσεις κατά των δημοτικών μέσων ενημέρωσης, TV 100 και FM 100 και των εργαζομένων σε αυτά καταδικάζουν η ΕΣΥΕΜΘ και η ΕΠΙΕΜΘ. Οι δύο ενώσεις κάνουν λόγο για στοχοποίηση αλλά και για ανακριβείς αναφορές περί κατασπατάλησης δημοτικού χρήματος. Επισημαίνουν μάλιστα ότι η χρηματοδότηση των δημοτικών μέσων έχει μειωθεί κατά περίπου 70% από το 2011 και παραμένει καθυλωμένη παρά την αύξηση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, οι ενώσεις δηλώνουν τη στήριξή τους στους εργαζόμενους και υπερασπίζονται τον ρόλο των μέσων στην πολυφωνία και την αξιόπιστη ενημέρωση. Σχέδιο ύψους 51,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις ευρωπαϊκές μεταφορές και υποδομές παρουσίασαν στις Βρυξέλλες η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και ο Έλληνας Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας. Το πλάνο αφορά την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως το 2034 και στοχεύει στην ολοκλήρωση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ασφάλεια, καθώς από τον συνολικό προϋπολογισμό τα 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ προορίζονται αποκλειστικά για τη στρατιωτική κινητικότητα. Σε συμφωνία με την Ευρώπη για την άμεση αποδέσμευση τεράστιας ποσότητας αποθεμάτων ντίζελ, προχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση στη συνεχή άνοδο των τιμών των καυσίμων εν ώψη των Αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν γαλλική πρόταση για την απελευθέρωση 50 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ, ενώ οι χώρες της G7 συνεδριάζουν εκτάκτως για να καθορίσουν τα επόμενα βήματα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί ο Σάκης Γκίνας με την εκπομπή στην κερκίδα του FM 100.
1: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας.
3: Στη Magenta TV,
2: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
4: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
5: Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 Θεατρικά Βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan, The Urban Theater. Δείπνο ηλιθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
6: Θεσσαλονίκη. FM 100.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε Διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνα. Στην ηχοληψία βρίσκεται η Σοφία Κανάκη. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

0: Στο επίκεντρο παραμένει φυσικά η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, ο απόϊχος του 2-2 με την Ολλανδία στην Τούμπα και το επόμενο μεγάλο μάτς την Κυριακή με την Γερμανία. Σήμερα έχουμε κοντά μας μια εμβληματική προσωπικότητα του ΠΑΟΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι ο Άγγελος Αναστασιάδης, αντιπρόεδρος της ΠΑΟΚ σήμερα, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που θα διαθέσει την εκπομπή. Άγγελε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σάγκη.
0: Άγγελε, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με ένα γήπεδο του οποίου την ατμόσφαιρα την ξέρεις πάρα πολύ καλά. Χθες ήταν φανταστική η ατμόσφαιρα στην Τούμπα. Είδαμε τη μεγάλη αγάπη του κόσμου της Βόρειας Ελλάδας για την εθνική ομάδα. Υπήρχαν 117.000 ανεκπλήρωτα αιτήματα από φιλάθλους που ήθελαν να αγοράσουν ένα εισιτήριο. Δηλαδή, αν υπήρχε γήπεδο 150.000 θέσεων, θα γέμιζε χθες το βράδυ, Άγγελε.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και για τα παιδιά αυτά που έχουν κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, είναι μια ξεχωριστή ομάδα, μπορώ να πω, ότι με μια διοίκηση, να το πούμε και αυτό, η οποία γνωρίζει και ποδόσφαιρο, μιλάω για τον πρόεδρο, Βαγκάτσε, και ελπίζω και πιστεύω ότι μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα αυτά τα παιδιά.
0: Και περνάμε στο αγωνιστικό, Άγγελε. Είδαμε δύο εντελώς διαφορετικά πρόσωπα. Τώρα εσύ με την τεράστια εμπειρία σου, την ποδοσφαιρική και την προπονητική, η εθνική, θέλουμε να μας το σχολιάσει αυτό. Είδαμε ένα εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο και ένα δεύτερο ημίχρονο στο οποίο η εθνική οπισθοχώρησε και έπαιζε μόνο άμυνα. Θα θέλαμε το σχόλιο σου για αυτά τα δύο πρόσωπα της εθνικής ομάδας.
1: Όντως ήταν ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο για μας. Κάναμε δύο γκολ, είχαμε μια πολύ καλή παρουσία και αμυντικά και επιθετικά. Πολύ ελάχιστες φορές ήταν εκείνες οι οποίες κινδύνεψε η ομάδα. Στο δεύτερο πιστεύω ότι καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο τραυματισμός του Τζιόλι. Ο οποίος για μένα είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δηλαδή από πλευράς Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Είναι το παιδί καταπληκτικό, κάνει πάρα πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Και κακά τα ψέματα είναι ο αρχηγός αυτής της ομάδος και στη συνείδηση των συμπαικτών του, εκτός από του κόσμου. Ένας λόγος λοιπόν που η ομάδα δεν ήταν τόσο καλή ήταν μετά την απουσία του, είδατε ότι σιγά σιγά η ομάδα άρχισε να χάνει μέτρα, να χάνει πρωτοβουλίες, και για μένα αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Συν το ότι έχεις να παίξεις με ομάδες και με ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν δώσει τα διαπιστευτήριά τους στο χώρο αυτό, στα γήπεδα, μεγάλα γήπεδα με μεγάλες ομάδες, μεγάλες διοργανώσεις. Και επόμενο ήταν ότι θα υπήρχε μια αντίδραση. Δεν είναι ότι η ομάδα πιστοχώρησε. Το θέμα ήταν ότι ξαναγκάζει ο αντίπαλος να πιστοχωρήσεις. Συν το ότι, να το πούμε και αυτό, ότι οι αλλαγές που έκανε ο προπονητής της Ολλανδίας ήταν πολύ σημαντικές όσον αφορά το να αλλάξει τη ροή του αγώνα. Να μην το ξεχνάμε και αυτό. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε αντιπάλους σε όλα τα επίπεδα, οι οποίοι έχουν μεγάλη εμπειρία, γνωρίζουμε πολύ καλά το ποδόσφαιρο.
0: Άγγελε, από αυτή την εθνική ομάδα την χαρακτήρισε ο Κλοπ, ένας από τους κορυφαίους προπονητές στον πλανήτη, τη χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ίσως το κερασάκι στην τούρτα θα ήταν ένας δημιουργικός χαφ, μήπως μας λείπει αυτό, δηλαδή ο Κωνσταντέλιας, ας πούμε, που είναι τραυματίας τώρα, ή ένας παίκτης τέτοιου επίπεδου που θα μπορούσε να κρατήσει την μπάλα στο χώρο του κέντρου σε τόσο δύσκολες στιγμές.
1: Βέβαια, αυτές τις ερωτήσεις τις κάνω στα καφενεία. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα σύνολο και η ομάδα η ελληνική είναι ένα πολύ καλό σύνολο. Πιστεύω ότι το μόνο που της λείπει για μένα είναι λίγο εκεί στα εξάρια, αν θα μπορούσαμε να είχαμε ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος να είναι της εμβέλειας ενός αρχηγού, ας πούμε. Εντάξει, είναι πολύ καλά τα παιδιά και ο Ζαφίρης, αλλά δεν έχει επιλογές πολλές σε αυτή τη θέση. Και αν κάποια παιδιά από αυτά κουράζονται, τότε αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Εκεί πιστεύω ότι είναι το θέμα και το πρόβλημα. Προσπαθεί και με τον Ανδρούτσο να λύσει τα προβλήματα ο Ιβάν. Αλλά καταλαβαίνετε ότι εκεί είναι. Έχουμε πολλές επιλογές και στην άμυνα και στην επίθεση. Εγώ όταν ήμουν στην ειδική ομάδα είδα το Μήτρογλου, ο οποίος ήταν και ο Κούτσος. Τώρα έχει επιλογές, έχει πολύ καλούς παίχτες σε όλες τις γραμμές η εθνική ομάδα. Δεν φοβάται τίποτα και είναι ανταγωνιστική. Το ότι έκανε ένα πολύ μεγάλο ημίχρονο, καλό ημίχρονο με τους Ολλανδούς, όπως έκανε και ένα πολύ καλό παιχνίδι στη Γερμανία. Και πιστεύω θα κάνει το ίδιο και την Κυριακή εδώ με τους Γερμανούς. Δεν είναι το θέμα δηλαδή ότι μας λείπει ένας. Πιστεύω ότι λείπουν κάποια παιδιά στον χώρο του κέντρου τα οποία θα δένανε πολύ περισσότερη ομάδα. Γιατί η άμυνα και αμυντική συμπεριφορά Ολωνών είναι καταπληκτική. Να βλέπουμε τα θετικά. Ότι όλο ένα πρώτο ημίχρονο δεν έχει αφήσει την Ολλανδία να σε κάνει μια φάση με όλους αυτούς τους παίχτες. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση.
0: Η επίθεση...
1: Άρα είμαστε όλοι ευτυχισμένοι που την έχουμε. Είναι παιδιά τα οποία εκτός του ότι είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, είναι και πολύ καλά παιδιά, έτσι.
0: Ναι. Είδαμε χθες τον Τζόλι Άγγελε, ο οποίος τραυματίστηκε, δεν ήθελε να βγει από το παιχνίδι. Ήταν συγκινητικό πραγματικά.
1: Ναι, αλλά το ποδόσφαιρο δεν το επιτρέπει να μείνει. Έπρεπε να έχει φύγει για να μην πάθει περισσότερη ζημιά. Αυτό είναι το θετικό. Σας είπα, είναι μια ομάδα παιδιών και αυτοί που δεν ήταν χτες στην αποστολή, όπως ο Πέλκας, ο Εργό και άλλοι. Αυτά τα παιδιά είναι μια ομάδα, είναι καλή ομάδα.
0: Και
1: είναι φίλοι.
0: Και έχουν πολύ μεγάλο πάθος για την εθνική ομάδα, Άγγελε. Αν πεις όλοι πρέπει να έχουν, okay, αλλά...
1: Μην τα λέμε αυτά τα πράγματα. Τώρα το πάθος είναι το πρώτο θέμα. Το θέμα είναι οι ικανότητες που έχουν. Τι τα δίνουν.
0: Επίσης και ο Τσάβη και ο Κλοπ μίλησαν, έπλεξαν το εγκόμιο της επιθετικής γραμμής της εθνικής ομάδας. Λέγοντας ότι είναι μια γραμμή η οποία θέλει προσοχή από κάθε αντίπαλο.
1: Αυτό που είπα προηγουμένως. Εμείς αν θα είχαμε... μία-δύο επιλογές παραπάνω αν είχε ο προπονητής στο χώρο του 6, πιστεύω θα ήμασταν μια καταπληκτική ομάδα, δεν θα είχαμε να φοβηθούμε τίποτα και από κανέναν.
0: Τώρα και αυτή η ομάδα, Άγγελε, χρειάζεται χρόνο για να οριμάσει, θέλει πίστοση χρόνου. Παίζουμε σε τόσο υψηλό επίπεδο συνεχόμενα μάτς για πρώτη φορά, προφανώς η πίστοση του χρόνου είναι απαραίτητη.
1: Όχι, πίστοση χρόνου για κάθε ομάδα υπάρχει, αλλά στην Ελλάδα ποιος θα τη δώσει την πίστοση χρόνου. Υπάρχει τέτοιο πράγμα. Όλοι περιμένουν ότι από τη μια μέρα στην άλλη πρέπει να γίνουμε παγκόσμιοι πρωταθλητές. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι τα παιδιά έχουν πιστέψει στον εαυτό τους, πιστεύουν στις δυνατότητές τους. Είναι μεγάλο προσόν το ότι τα περισσότερα παιδιά παίζουν στο εξωτερικό και αντιμετωπίζουν αυτούς τους αντιπάλους, δηλαδή τους αντιμετωπίζουν και μέσα από τις ομάδες τους. Και στα πρωταθλήματα των χωρών τους, αλλά περισσότερο και σε επίπεδο Ευρώπης. Συναντιούνται. Είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι μεγάλο το κέρδος για την εθνική ομάδα και χρειάζεται να μην αρχίζουμε με το πρώτο να κραυγάζουμε και να φωνάζουμε και να κατηγορούμε και να λέμε. Βέβαια εκ του αποτελέσματος, έτσι. Όλοι κρίνουν εκ του αποτελέσματος. Γιατί έβαλε εκείνον, έπρεπε να βάλει τον άλλον κλπ. Αυτά γίνονται βέβαια παντού, ας εμάς λίγο παραπάνω.
0: Άγγελε, το μάτι με τη Γερμανία, πώς το βλέπεις τώρα?
1: Εγώ πιστεύω πολύ σε αυτή την ομάδα. Η Γερμανία είναι μια μεγάλη δύναμη τώρα, άσχετα με... Αν και πιστεύω, και είμαι σίγουρος γι' αυτό, ότι είναι η πιο ατάλλαντη εθνική Γερμανίας που υπήρχε στην ιστορία. Και αν κρίνει κανείς, δεν ξέρω αν θα παίξει. Αν δεν παίξει και ο Χίμης με το Μουσιάλα που δεν θα παίξει, είναι τραυματίες. Αν δεν παίξουν αυτοί οι δυο, το ταλέντο δεν περισσεύει πλέον σε αυτή την ομάδα. Είναι Γερμανοί, είναι πειθαρχημένοι, είναι μια ομάδα, μεγάλη ομάδα, μεγάλη δύναμη, αλλά δεν έχει τα μεγάλα ταλέντα και τους μεγάλους παίχτες για να τη φοβηθείς. Και αυτό αποδείχθηκε και εκτός έδρας που παίξαμε. Πιστεύω ότι μια καλή εθνική ομάδα. Επαναλαμβάνω όμως ότι για μας ο Τζιόλης είναι βαρόμετρο. Το ότι δεν υπάρχει και ο Κωνσταντέλιας, γιατί είναι τραυματίας, είναι ένα, και για μας ένα μεγάλο πρόβλημα. Πιστεύω όμως αυτά τα παιδιά ότι θα ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αυτού του αγώνα. Ο κόσμος θα είναι δίπλα τους όπως ήταν χθες. Και ελπίζω και πιστεύω ότι και μακάρι να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Με εξέπληξε, ξέρετε, η δήλωση του Τζιόλη μετά το παιχνίδι με τους Γερμανούς που κερδίσαμε. Είπε ότι θα είμαστε, προσπαθούμε να πάρουμε την τρίτη θέση. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη κουβέντα. Και αυτό σημαίνει ότι δεν πετάνε στα σύννεφα εκεί στα αποδυτήρια κανένας. Άσχετα εάν εμείς ελπίζουμε, πιστεύουμε, ονειρευόμαστε κλπ. Και αυτά τα παιδιά ονειρεύονται, αλλά βλέπουν την πραγματικότητα. Και αυτό δίνει και σε εμάς το ένασμα να σκεφτόμαστε εντελώς διαφορετικά, όπως σκέφτονται και τα παιδιά αυτά και στα αποδυτήρια. Συγχαρητήρια γι' αυτό.
0: Εφόσον οριστικοποιήσουμε, Άγγελε, την τρίτη θέση των ομιλών μας, θα είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση του Euro 2028 που θα γίνει στο Belfast. Θα κληρωθούμε δηλαδή με θεωρητικά υποδεέστερους αντιπάλους. Αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να πάμε σε μια μεγάλη διοργάνωση μετά από πολλά χρόνια, η τελευταία παρουσία μας.
1: Όλοι το ελπίζουμε, όλοι πιστεύουμε και όλοι το ελπίζουμε και πιστεύουμε αυτή η γενιά, η οποία είναι χρυσή γενιά, μετά από πάρα πολύ καιρό, να μας κάνει όλους περήφανους, χαρούμενους και πιο πολύ να ικανοποιηθούν τα παιδιά για την προσπάθεια που κάνουν.
0: Είναι... Όταν λέμε χρυσή γενιά, Άγγελε, έχουν αυτή τη δυνατότητα να παίζουν όλοι στο εξωτερικό, να έχουν απομυθοποιήσει όλους αυτούς τους τεράστιους αστέρες. Είναι από τις ποιοτικότερες εθνικές ομάδες όλων των εποχών, σε επίπεδο ατομικό και ομαδικό.
1: Εντάξει, τώρα είναι μια από τις καλύτερες εθνικές. Γιατί μην ξεχνάτε, είχαμε και πολύ μεγάλο ταλέντο και την εποχή που παίζαμε εμείς, την εποχή που πήραμε το πανευρωπαϊκό, η γενιά μεγάλη, αποδεδειγμένα μεγάλη, και πιστεύω και ελπίζω, γιατί και αυτή η γενιά είναι κοντά σε αυτούς, είναι κοντά, είναι πολύ κοντά. Αρκεί να έρθουν τα αποτελέσματα και οι διακρίσεις τους, ώστε να αποδειχτεί και αυτό, γιατί μπορεί να λέμε χρυσή γενιά, αλλά αν δεν δώσει τίποτε. Αποτελέσματα είναι αυτά τα οποία κάνουν τις γενιές.
0: Άγγελε, να κλείσουμε με το ελληνικό πρωτάθλημα ένα σχόλιο. Πώς το βλέπεις ως τώρα?
1: Εντάξει, είναι πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για όλες τις ομάδες που θα κάνουν πρωταλισμό και για αυτούς που θα προσπαθήσουν να σωθούν από την κατηγορία. Το ότι έχουν δυναμώσει όλες οι ομάδες, κάνει και πιο εύκολο το πρωτάθλημα και πιστεύω ότι θα είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο θα πληθεί πάλι στα play-off.
0: Τέλος, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω για τον ΠΑΟΚ. Η τελευταία ερώτηση. Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαββίδης, έχει θέσει ως στόχο το πρωτάθλημα, γιατί ο ΠΑΟΚ πάντα αυτό το στόχο πρέπει να έχει. Και το κύπελο, ποια είναι η γνώμη σου για τον φετινό ΠΑΟΚ, μπορεί να τα καταφέρει?
1: Καταρχήν είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα για ποια ομάδα θα είναι πιο κοντά. Πιστεύω ότι εμείς είμαστε, δεν υπάρχει χρόνος, χρονιά, πρωτάθλημα που ο ΠΑΟΚ να μην διεκδικεί. Το πρωτάθλημα να μην διεκδικεί και τους δύο στόχους. Το ότι βγήκαμε από την Ευρώπη μπορεί να βγει θετικό για μας, με την προϋπόθεση ότι η ομάδα δεν θα έχει τις υποχρεώσεις στην Ευρώπη και γνωρίζουν όλοι και γνωρίζετε κι εσείς ότι δεν θα έχει να παίζει σε πολλά ταμπλό. Εκείνο που προέχει για μας είναι ότι είναι μια μεταβατική περίοδος μετά από 7 χρόνια ενός προπονητή ο οποίος άφησε το στίγμα του στην ομάδα. Επόμενο είναι να χρειαστεί περισσότερος λίγο χρόνος από εμάς, για την ομάδα μας μιλάω. Αλλά έχουμε έναν προπονητή ο οποίος δουλεύει, δουλεύει πάρα πολύ το παλικάρι αυτό. Έχουμε πολύ καλούς παίχτες. Επόμενο είναι μετά από μια αλλαγή προπονητών, όπως και την πρώτη χρονιά που ήρθε ο Ρασβάν, έτσι ήταν. Ελπίζω και εμείς πιο γρήγορα φέτος να ανταπεξέλθουμε, να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις του κόσμου, οι οποίες είναι μεγάλες. Αλλά όμως για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλα αυτά, το ότι έγινε μια αλλαγή προπονητών, υπάρχουν αλλαγές προσώπων και στη διοίκηση. Εκείνο που έχει σημασία είναι να έρθει ο κόσμος, και όπως είπα και πριν από λίγες μέρες, τη γιορτή της ΕΠΟΔΑ, ρωτήθηκα, εάν ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι όπως ήταν με τον Άρη, που ήταν κοντά στην ομάδα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, τότε δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Εγώ τον ΠΑΟΚ φοβάμαι, δεν φοβάμαι κανέναν άλλο.
0: Άγγελε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
1: Καλά. Γεια σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Μεσημέρι στην πόλη.
4: Μπλα μπλα μπλα.
3: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
4: Λαλά.
3: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
4: Πο πο πο.
3: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
3: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
5: Ενημέρωση. Πολιτική. Πολιτισμός. Ψυχαγωγία. Μουσική. Επικοινωνία.
6: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

0: Και μετά τον Άγγελο Αναστασιάδη, ο οποίος μίλησε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, θα πάμε να ακούσουμε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Τι δήλωσε ο ομοσπονδιακός προπονητής στη συνέντευξη τύπου μετά τον χθεσινό αγώνα με την Ολλανδία.
1: Ελλάδα βαθμοί 7, γκολ 5-3. Ολλανδία 5, Γερμανία 4, Σερβία κανένα βαθμό. Και θέλω το σχολείο σας.
2: Εντάξει, σίγουρα είναι καλό που μετά από 1, 2, 3 παιχνίδια είμαστε σε μια πολύ καλή θέση και βαθμολογική, θα έλεγα, περισσότερα. Όσον αφορά τους αρχικούς στόχους που είχαμε βάλει στον εαυτό μας πριν από το ξεκίνημα της διοργάνωσης, παίζοντας ουσιαστικά δύο δύσκολα παιχνίδια εκτός έδρας και με Ολλανδία, που θεωρώ ότι είναι η πιο καλή ομάδα αυτή τη στιγμή στο όμιλό μας. Είμαστε ok, θα μπορούσαμε, μπορεί να ήμασταν και καλύτερα, μπορεί και χειρότερα, για να είμαστε δίκαιοι. Υπήρχαν παιχνίδια που κερδίσαμε στο τέλος, παιχνίδια που χάσαμε βαθμούς στο τέλος. Δεν πάβει όμως να είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, γιατί μέσα αυτά τα τρία παιχνίδια, στα περισσότερα παιχνίδια, είχαμε μια πολύ εικόνα σαν ομάδα. Αν εξαιρέσω μόνο σημερινό το δεύτερο ημίχρονο, όλα τα υπόλοιπα και ιδιαίτερα το πρώτο ημίχρονο σημερινό, μπορεί να ήταν και από τα πιο καλά ημίχρονα. Είμαι χαρούμενος που τα παιχνίδια μας έχουν ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον και να το βλέπει κάποιος. Και θα προετοιμαστούμε τώρα για το παιχνίδι της Κυριακής πάρα πολύ σύντομα με την Γερμανία. Στο βαθμό που θα μπορέσουμε να το κάνουμε, γιατί πλέον είναι φανερό ότι για όλες τις ομάδες αυτός ο ρυθμός παιχνιδιών, και ιδιαίτερα στο πρώτο όμιλο δυναμικότητας, πραγματικά είναι εξαντλητικά τα παιχνίδια, λόγω και του ρυθμού παιχνιδιών, την ποιότητα των αντιπάλων. Είναι κάτι που το μαθαίνουμε τώρα, αλλά είναι εξαντλητικό.
3: Κότς, καλησπέρα. Φτάσαμε στο σημείο να είμαστε στεναχωρημένοι με μια ισοπαλία με την Ολλανδία στην έδρα μας. Και αυτή η εθνική, όπως είπε και ο Παύλος, είναι στην κορυφή της βαθμολογίας. Το ξεχνάμε αυτό. Μια εθνική η οποία δείχνει μια μεταβλητότητα στο παιχνίδι της. Τι εννοώ? Ότι με τη Σερβία μας τα πίσω στο σκορ, μπήκαμε μέσα και το γυρίσαμε. Όπως είπατε, στον αγώνα με την, το προηγούμενο υποφέραμε με τη Γερμανία και στη συνέχεια βάλαμε τον κόλλο όταν έπρεπε. Σήμερα τους πονέσαμε και μετά υποφέραμε εμείς. Διαφορετικά παιχνίδια όλα, νομίζω.
2: Ναι, είναι όλα διαφορετικά. Και διαφορετική είναι και η αντίπαλη. Διαφορετική ποιότητα των αντιπάλων, διαφορετικές απαιτήσεις σε κάθε παιχνίδι, που φυσικά το περιμέναμε. Διαφορετικές εντάσεις στα παιχνίδια και ουσιαστικά και διαφορετικές λεπτομέρειες στη διάρκεια του παιχνιδιού, που μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν τη ροή ενός παιχνιδιού. Ιδιαίτερα όταν έχεις να κάνεις με ομάδες όπως είναι παράδειγμα η Γερμανία και η Ολλανδία, που οι λεπτομέρειες, είτε θα έλεγα συναισθηματικές που μπορεί να αφορούν και την κούραση, ή κάποιες διαφοροποιήσεις μέσα στο γήπεδο, μπορεί να δημιουργήσουν κάποια θέματα και να χάσεις για ένα διάστημα ή για μεγαλύτερη περίοδο έλεγχο του παιχνιδιού και να βρεθείς σε μια θέση που μπορεί να είναι αρκετά πατητική, όπως ήταν παράδειγμα στο σημερινό παιχνίδι. Και λέω στο σημερινό, το δεύτερο ημίχρονο, γιατί δεν είχε παρουσιαστεί σε αυτό το βαθμό στα προηγούμενα παιχνίδια. Ότι υπάρχει σίγουρα μεγάλη κούραση, υπάρχει. Ότι δεν έχουμε μαζί μας, χάσαμε και σήμερα ένα πάρα πολύ σημαντικό παίκτη, το Χρήστο, ότι δεν έχουμε και μαζί μας κάποια παιδιά που έχουν λίγο παραπάνω εμπειρία σε αυτές τις δύσκολες, είναι και αυτό σημαντικό. Αλλά ξέρετε, πρέπει να είμαστε λίγο και, θα έλεγα, ρεαλιστές, από την άποψη ότι εγώ το έχω πει πολλές φορές, ταυμάζω, πραγματικά ταυμάζω τους παίκτες μου. Νομίζω ότι ποδοσφαιρικά η Ελλάδα, αυτή τη γενιά παιχτών, δικαιούνται Ό,τι και να κάνουν, δικαιούνται ένα τεράστιο σεβασμό, γιατί είμαι μαζί τους 2 χρόνια, του ζω στα παιχνίδια και στις καλές τους στιγμές και στις κακές, αλλά πραγματικά είναι παιδιά που πολλές φορές πραγματικά στεναχωριέμαι όταν υπάρχουν διάφορα πράγματα που αφορούν αυτά τα παιδιά, είτε αυτά που έχουν κάνει 70-80 παιχνίδια στην Εθνική Ελλάδος, είτε αυτά τα νέα παιδιά, γιατί ξέρω πόση διάθεση έχουν και πόση προσφορά θέλουν να κάνουν για τη χώρα τους, που είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε στο ποδόσφαιρο. Εγώ τους θαυμάζω. Τους θαυμάζω και για την προσπάθεια που κάνανε σήμερα, όσο και να είναι δύσκολο παιχνίδι, ποδοσφαιρική προσπάθεια στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Αλλά τους θαύμαζα και στο τέλος, όταν πραγματικά φαινόταν ότι πλέον πρέπει να αμυνθούμε μέσα στην ιστία μας. Είναι πρώτη φορά που συμμετέχουμε σε αυτό το όμιλο. Εύχομαι να συνεχίζουμε να είμαστε και στη συνέχεια να μείνουμε, γιατί είναι παιχνίδια που η ομάδα μας και οι παίκτες μας, ιδιαίτερα νέοι, μεγαλώνουν πολύ πιο γρήγορα όσον αφορά τις απαιτήσεις που έχουν τα παιχνίδια εθνικής σε διεθνή επίπεδο.
4: Κώστα, καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια πάνω απ' όλα. Η ερώτηση είναι, όταν έγινε η αλλαγή του Τζόλι, είδαμε έναν παίκτη ο οποίος αρνούνταν να βγει με την καλή έννοια. Ήθελε να παίξει, όχι ότι ήταν απίθαρχος. Πώς το διαχειριστήκατε, μπήκε μέσα, κάνατε την αλλαγή.
2: Πώς να διαχειριστώ, πείτε μου εσείς. Είμαι προπονητής του, του λέω να βγεις έξω, μου λέει δεν βγαίνω. Πώς να το διαχειριστώ. Άρα, αυτό είναι κάτι που μπορεί να χαρακτηρίζει τον Έλληνα και όλα αυτά τα παιδιά που έρχονται να παίζουν στην εθνική ομάδα, ανεξαρτήτα της ηλικίας. Άρα αυτό ήταν. Νομίζω ότι ήταν ένα σκηνικό που όλοι είδαν, που ήταν κοντά εκεί, όταν του είπα βγαίνεις έξω, γιατί είχα την υποψία αυτός δεν θα έκανε αυτή την κίνηση αν δεν είχε σταθεί κάτι. Το πόσο μεγάλο είναι η ζημιά δεν το ξέρουμε σήμερα. Όμως ευχόμουνα να μην είναι, να είναι μόνο μια σύσπαση, να είναι κάτι που θα είναι προσωρινό. Δεν είχα και κανένα λόγο, για να είμαι ειλικρινής, λόγω του ότι είναι, όπως και να το κάνουμε, παιχνίδια του National League, δεν είναι κάποια προκριματικών ή οτιδήποτε άλλο πολύ πιο σημαντικά. Άρα πρωτίστως ήθελα να προφυλάξω τον παίκτη μου και δεν ήθελε να μείνει κοντά μου για να βγει έξω. Πήγε να αμυνθεί στο corner και μετά βγήκε έξω. Αυτή είναι η παίκτης μας.
5: Άλλη ερώτηση. Κατερίνα,

Υπήρχε ένα τεχνικό θέμα στο αρχείο με τις δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς χθες στην συνέντευξη τύπου μετά τον αγώνα με την Ολλανδία στην Τούμπα. Συνεχίσουμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο ομοσπονδιακός προπονητής.

0: Νομίζω αυτή είναι η άποψή μου. Κάναμε πολύ καλά, καλύτερα παιχνίδια από ό,τι ήταν τα αποτελέσματά μας. Είμαστε μια ομάδα που έχει ένα αγωνιστικό προφάιλ γνωστό, παρότι βρισκόμαστε κατά διαστήματα, παραμένουν συγκεντρωμένοι και ένα τρόπο παιχνιδιού γνώριμο. Η διαφορά αυτή τώρα με όλα τα προηγούμενα είναι ότι το επίπεδο των παιχνιδιών, η ένταση των παιχνιδιών και το επίπεδο των αντιπάλων είναι σίγουρα πολύ top, είναι υψηλό. Το να ζεις αυτά τα παιχνίδια και να τα παίξεις και να μπορεί να κατανοήσεις σαν ομάδα πρωτίστως τι έχεις να αντιμετωπίζεις στη συνέχεια, είναι κάτι που μαθαίνουμε τώρα παίζοντας με καλούς αντιπάλους μέσα σε 2 εβδομάδες 4 παιχνίδια. Άρα αν σκεφτείτε πριν το ξεκίνημα του φετινής, αυτού του μπλοκ παιχνιδιών, των 4 παιχνιδιών, ότι είχαμε 2 εκτός έδρας παιχνίδια με την Σερβία, με την Γερμανία, μετά μέσα με την Ολλανδία, μέσα με την Γερμανία, είναι λίγο, καταλαβαίνετε, είναι υπερβολικά απαιτητικό. Δεν είναι κάτι που είναι συνηθισμένο για μας. Αλλά στο ποδόσφαιρο, ιδιαίτερα όταν παίζουμε με αυτές τις ομάδες, υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες και όσον αφορά το παιχνίδι μας, και όσον αφορά την αντίληψη του παιχνιδιού του αντιπάλου που μπορεί να αλλάξει στη διάρκεια ενός παιχνιδιού, είναι κάποια πράγματα που επειδή δεν έχουμε χρόνο για τις προπονήσεις, περισσότερο κάναμε αναλύσεις από ό,τι προπονιόμαστε, πολλές φορές στη διάρκεια του παιχνιδιού σαν ομάδα πρέπει και μέσα από το παιχνίδι να αναγνωρίζουμε τα κενά που μπορεί να παρουσιαστούν ανάλογα με τον αντίπαλο και να τα διορτώνουμε μέσα. Που ενδεχομένως με κάποιους αντιπάλους που δεν ήταν αυτής της δυνατότητας όπως είναι η Ολλανδία, δεν τα φαινόταν τόσο πολύ. Με αυτές τις ομάδες, ιδιαίτερα όσον αφορά την Ολλανδία και την Γερμανία, κάθε λάθος που κάνεις μπορεί να δημιουργήσει διαφορετικές καταστάσεις όσον αφορά την άμυνά μας. Άρα αυτό είναι περισσότερα κάποιες λεπτομέρειες όσον αφορά τα κομμάτια παιχνιδιού, είτε όταν είμαστε κάτοχοι μπάλας είτε όταν ο αντίπαλος είναι κάτοχος μπάλας.
1: Να επανέλθω λίγο στην απόφαση της αντικατάστασης του Χρήστου Τζόλη. Ήταν σύμφωνη και η γνώμη του ιατρικού επιτελείου που τον εξέτασε στο πεδίο ή ήταν μόνο η δική σας αίσθηση ότι δεν μπορεί να συνεχίσει?
0: Γιατί μου κάνετε αυτή την ερώτηση?
1: Γιατί η επιμονή του να μείνει μέσα στο παιχνίδι μας έκανε εντύπωση. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που παίζει σε υψηλό επίπεδο και φαντάζομαι ότι θα ήθελε και αυτός να προστατεύσει τα πόδια του και τη συμμετοχή του.
0: Να σας πω κάτι. Η αποφάση ενός προπονητή όσον αφορά τις αλλαγές και όσον αφορά την υποψία τραυματισμού του παίκτη, δεν παίρνει αποφάσεις χωρίς την ιατρική γνωμάτευση. Ιατρούς έχουμε και μάλιστα πολύ καλούς ιατρούς. Άρα όταν ένας ιατρός θεωρεί ότι αυτό το πράγμα όπως το κατανοεί ο ίδιος με τον Χρήστο είναι κάτι που μπορεί να... που δεν είναι για να συνεχίζει παίκτης να παίξει, σίγουρα θα την... πρώτα σαν προπονητής πρέπει να λάβω την απόφαση ο παίκτης να αντικαταστηθεί. Γιατί δεν ήταν μυϊκό το θέμα. Δεν ήταν πρόβλημα κάποιο που μπορεί να είναι αστράγαλος ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά όταν είναι μυϊκά θέματα είναι σίγουρα κάτι που μαζί με τους ιατρούς, με την ενημέρωση που έχω άμεση και ο λόγος που ζήτησα να βγει άμεσα ήταν γιατί και η συμβεί.
2: Κύριε Γιωβάνοβιτς, είδαμε μια εθνική ομάδα να ξεκινάει υπέροχα, να αλλάζει τις ισορροπίες. Όσοι περίμεναν ότι η Ολλανδία θα ήταν εκείνη που θα έκανε το παιχνίδι, θα είχε τον πρώτο λόγο. Ποιο ήταν το κλειδί στην τακτική σας και ξεκίνησε έτσι η ομάδα και έβγαλαν οι παίκτες αυτή την προσωπικότητα.
0: Ο στόχος μας ήταν να προσπαθήσουμε στο παιχνίδι μέσα από την αρχή του παιχνιδιού να ρισκάρουμε αρκετά όσον αφορά τις πιέσεις που τα ασκούσαμε πάνω στην τελευταία γραμμή των τριών παίκτων της Ολλανδίας. Να είμαστε active, να μην είμαστε πατητικοί δίνοντας τους τις ευκαιρία να ελέγχουν το παιχνίδι. Ξέραμε ότι η Ολλανδία είναι μια ομάδα που κατά διαστήματα μπορεί να το κάνει, μπορεί να το κάνει με άνεση. Ήμασταν πάρα πολύ πειθαρχημένοι, είχαμε καλό timing όσον αφορά τις πιέσεις που ασκούσαμε και είμαστε πάρα πολύ γρήγοροι όσον αφορά τις αποφάσεις για να εξελίξουμε τις επιτέσεις. Βρίσκαμε εύκολα την άμυνα της Ολλανδίας που δεν ήταν σε ισορροπία και γενικώς το πρώτο ημίχρονο ήταν ένα ιδανικό ημίχρονο όσον αφορά το τρόπο σκέψης που είχαμε για το παιχνίδι και την ικανότητα να παίρνουμε μπάλες στους χώρους που θα μπορέσουμε εύκολα να εκτελέσουμε και τις επιτέσεις. Γι' αυτό υπήρχε και καλός ρυθμός στο παιχνίδι, γι' αυτό δεν αφήναμε και αντίπαλο να δημιουργήσει ουσιαστικά κάποιες ιδιαίτερα επικίνδυνες φάσεις στην νηστεία μας στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Αλλά δεν θέλαμε να πάμε σε ένα παιχνίδι που ήταν περισσότερα ελεγχόμενο και κάποιες φορές αυτό το ρίσκο, όπως ήταν στο πρώτο ημίχρονο, μπορεί να μας έδωσε το αποτέλεσμα, αλλά δεν σημαίνει ότι πάντα τα είναι έτσι, γιατί υπήρχε ένα αρκετά μεγάλο ρίσκο όσον αφορά το τρόπο παιχνιδιού στο πρώτο ημίχρονο.
3: Άλλη ερώτηση.
4: Πόσο πιεστικό είναι το πρόγραμμα και αν αυτή η επιλογή είναι το πλέον καθοριστικό, δηλαδή το να βρείτε τη φρέσκια ενδεκάδα, να το πω έτσι.
0: Να σου πω κάτι, το μεγαλύτερο πρόβλημα το είχα πριν από το χθεσινό παιχνίδι. Από την άποψη ότι αν έπρεπε να διαχειριστώ το σημερινό παιχνίδι και να πάμε με λίγο διαφορετική σκέψη όσον αφορά το σημερινό σε σχέση με την Γερμανία. Όμως η κατάσταση μας έχει φέρει σε πρώτη θέση, σε μια καλή βαθμολογική συγκομιδή. Έβλεπα το σημερινό παιχνίδι σαν το επόμενο παιχνίδι, δεν το έβλεπα να το διαχειριζόμαστε. Μέχρι τώρα πάντα προσπαθήσαμε να παρουσιάζουμε πιο δυνατή ομάδα. Το πρόβλημα είναι τώρα ουσιαστικά στο τέταρτο παιχνίδι που έχουμε να κάνουμε με την Γερμανία και όσον αφορά την κούραση, αλλά και όσον αφορά το αντίπαλο, γιατί η Γερμανία, επειδή είναι μια ομάδα που έχει παίξει τα πρώτα δύο παιχνίδια με ένα γκρουπ παικτών, στο δεύτερο παιχνίδι σήμερα με τη Σερβία είχε τελείως διαφορετικό, είναι σίγουρα πιο φρέσκη από εμάς και εμείς έχουμε μόνο δύο μέρες να ξεκουραστούμε για ένα απαιτητικό παιχνίδι που έχουμε προχτές. Αλλά σίγουρα θα είναι δύσκολες αυτές τις δύο-τρεις μέρες και όσον αφορά τις αποφάσεις.
5: Αυτά από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Να πούμε κλείνοντας το κεφάλαιο της Εθνικής Ομάδας, ο Χρήστος Τζόλης υπέστη θλάση στον δεξιό δικέφαλο, θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 15 με 20 μέρες. Έχει επιστρέψει ήδη στην Αγγλία και στην Arsenal. Επιστρέφει στην Αγγλία, στο Λονδίνο και στην Arsenal. Τη θέση του στην αποστολή της Εθνικής πήρε ο Δημήτρης Πέλκας. Και θα ολοκληρώσουμε με μπάσκετ, ένα πρωτάθλημα υψηλών προδιαγραφών και με πολύ μεγάλες προσδοκίες. Ξεκινά αυτό το Σαββατοκύριακο στην μεγάλη κατηγορία, στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Να αναφέρουμε το πρόγραμμα εντάχει. Μύκονος ΠΑΟΚ το Σάββατο στις 3, στις 4 Κολοσσός Δόξα Λευκάδας, στις 4 επίσης στα πλαίσια της πρώτης αγωνιστικής της Basketball League. Του Σαββάτου, στις 4 του Σαββάτου η ΑΕΚ παίζει με το Μαρούσι. Την ίδια μέρα στις 5, μία ώρα αργότερα, ο Προμηθέας υποδέχεται στην Πάτρα το Περιστέρι. Στις 5:30, πάντα το Σάββατο, η Καρδίτσα παίζει με τον Άρη, δύσκολη αποστολή για τον Άρη, εκτός έδρας. Και την Κυριακή ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στην Basket League με τον αγώνα Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων στη Μία, και στις 5:30 θα παίξει ο Ηρακλής εδώ στο Ιβανόφιο με τον Ολυμπιακό.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κακουργηματικές δίωξεις για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ασκήθηκαν στους 17 συλληφθέντες για τη μεγάλη απάτη Μαμούθ με τα κρυπτονομίσματα. Η πυραμίδα με εγκεφάλους δύο στρατιωτικούς υπόσχονταν διπλασιασμό κεφαλαίων σε 50 ημέρες και εξαπάτησε 10.000 επενδυτές, αποκομίζοντας πάνω από 8 εκατομμύρια δολάρια.

0: δολάρια. Στις έρευνες της αστυνομίας κατασχέθηκαν εκατοντάδες ψηφιακές συσκευές και σχεδόν 300.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ οι κατηγορούμενοι ξεκινούν να απολογούνται στον ανακριτή Κατερίνης αύριο το πρωί. Στον Όλυμπο βρέθηκε το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζοντας την περιοδία του στην Πιερία με πεζοπορία από τη θέση Πριόνια έως την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από επαγγελματίες του τουρισμού και εκπροσώπους περιβαλλοντικών οργανώσεων, συζήτησε για την ήπια ανάπτυξη και την προστασία του βουνού. Στη Μονή Αγίου Διονυσίου ξεναγήθηκε στο ναό και τους νέους ξενώνες, ενώ ο Μητροπολίτης Κύτρου τον ευχαρίστησε για την επιστροφή της ιστορικής Μονής Πέτρας Ολύμπου στη Μητρόπολη, που ολοκληρώθηκε πέρυσι με νομοθετική ρύθμιση. Έσιο τέλος είχε η περιπέτεια 6-17χρονων μαθητών ιδιωτικού σχολείου της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι υπέστησαν τροφική δηλητηρίαση κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στον Όλυμπο. Οι μαθητές παρουσίασαν έντονη αδιαθεσία στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα σε υψόμετρο 1.900 μέτρων και χρειάστηκε η κινητοποίηση της ΕΜΑΚ και ελικοπτέρου για την αεροδιακομιδή τους. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κατερίνης, από όπου έλαβαν ήδη εξιτήριο το μεσημέρι της Παρασκευής. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 32χρονη γυναίκα μετά την επίθεση που δέχτηκε από τον πρώην σύντροφό της στο Λαύριο. Ο 32χρονος φέρεται να εισέβαλε στο σπίτι όπου η γυναίκα βρισκόταν με τον νυν σύντροφό της και να επιτέθηκε και στους δύο με μαχαίρι. Η 32χρονη είχε καταγγείλει τον πρώην σύντροφό της 4 φορές για ενδοοικογενειακή βία και είχε συλληφθεί ακόμη και στις αρχές Σεπτεμβρίου. Είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και απαγόρευση προσέγγισης. Στη γυναίκα είχε χορηγηθεί και panic button, το οποίο δεν είχε χρησιμοποιηθεί. Χωρίς να εντοπιστεί διαρροή φυσικού αερίου, ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος έλεγχος στο δίκτυο της περιοχής του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από συνεργεία της ΕΝΑ ON ΕΝΤΑ, παρουσία στελεχών της πυροσβεστικής και επεκτάθηκε και σε γειτονικό κτίριο. Υπενθυμίζεται πως ούτε στον πρώτο έλεγχο που έγινε το πρωί είχε διαπιστωθεί διαρροή φυσικού αερίου. Νέο μήνυμα από το 112 για την Κρήτη εν ώψη του νέου κύματος ισχυρών βροχών και καταιγίδων που αναμένεται απόψε και κυρίως αύριο. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Τα Ζωνιανά, Ρεθύμνου υπερχείλησε χύμαρος με μεγάλες ποσότητες νερού να κατεβαίνουν στον οικισμό, ενώ δύο ανήλικοι μεταφέρθηκαν προληπτικά σε ασφαλές σημείο. Ισχυρές παραμένουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής με αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και παροχές βοήθειας. Σχέδιο ύψους 51,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις ευρωπαϊκές μεταφορές και υποδομές παρουσίασαν στις Βρυξέλλες η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και ο Έλληνας Επίτροπος Απόστολος Τζιτζι Κώστας. Το πλάνο αφορά την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2034 και στοχεύει στην ολοκλήρωση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. Σε συμφωνία με την Ευρώπη για την άμεση αποδέσμευση τεράστιας ποσότητας αποθεμάτων ντίζελ προχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση στη συνεχή άνοδο των τιμών των καυσίμων εν ώψη και των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν γαλλική πρόταση για την απελευθέρωση 50 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ, ενώ οι χώρες της G7 συνεδριάζουν εκτάκτως για να καθορίσουν τα επόμενα βήματα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μέρη Λεριά με την εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά».
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη. Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
2: Άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.
3: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
1: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.

Πάνε και τα ζεστά καλοκαίρια, διότι είμαστε σε φθινοπωρινό mood. Νομίζω και θα τον πεθώσουμε και τις επόμενες ημέρες. Εδώ είμαστε στα 8 λεπτά ακριβώς μετά τις 7. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Συντονισμένοι με αγαπημένες πάντα ελληνικές μουσικές ιστορίες, επιτυχίες αλλά και τραγούδια από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας έως και τις 9. Επικοινωνούμε στο 2310-2-15-106 και μας ακούς πάντα διαδικτυακά σε διεύθυνση fm100.gr. Μην ξεχνάς ότι μας βρίσκεις στα social, Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM100SKG. Απόγευμα Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, βέβαια έχει ήδη ξεκινήσει έτσι όλο αυτό με το βραδιάζει νωρίς. Το έχεις καταλάβει και νομίζω θα το εμπεδώσουμε ακόμη περισσότερο στη διάρκεια αυτού του μήνα, εφόσον θα ξεκινήσει και η χειμερινή ώρα. Θα πούμε στη χειμερινή ώρα, νομίζω 28 Οκτωβρίου συμβαίνει. Ως γνωστόν, κάθε χειμώνα τέλη Οκτωβρίου γίνεται η αλλαγή αυτή. Έχουμε την χειμερινή ώρα, υποδεχόμαστε τη χειμερινή ώρα και βέβαια τέλη Μαρτίου, καλά έχουμε ακόμη, στην καλοκαιρινή, στη θερινή ώρα. Ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Κάποιοι εργάζονται, κάποιοι επιστρέφουν σπίτι, ξεκουράζονται, κάποιοι χαλαρώνουν. Ευχές για ένα πραγματικά έτσι όμορφο απόγευμα. Με καλή διάθεση, αυτό είναι το σημαντικότερο και βέβαια πάντα καταλήγουμε στο γνωστό, χιλιοϋπομένο, τετριμένο μερικές φορές, το υγεία να έχουμε, αλλά τελικά υγεία να έχουμε, διότι αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Πάμε να υποδεχθούμε κάτι αγαπημένο από τη διεθνή μουσική σκηνή. Είναι η Ζέινα και Τζέιν Άντο.

Είναι τελικά ζανάντο. Το θέμα είναι ότι έχουμε μάθει τι σημαίνει και σημαίνει με τρελαίνεις, με τρέλανες. Αναφέρεται βέβαια το τραγούδι σε μια ερωτική ιστορία και στην ερμηνεύτρια η οποία λίγο έτσι προσπαθεί να ταλαιπωρήσει, να δυσκολέψει τον αγαπημένο της. Ζανάντο. Λοιπόν, στα 13 λεπτά μετά τις 7 σήμερα γιορτάζουν ο Ιωστίνος, η Ουστίνα, ο Κυπριανός, η Κυπριανή και η Κυπρούλα. Επίσης, ως προς επέτειους διεθνείς ημέρες, να δούμε τι συμβαίνει εκεί, να σου πω ότι είναι Διεθνής ημέρα μη βίας. Είναι Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου σήμερα. Πόπο, από το κλασικό χαμόγελο της Τζοκόντα στο καθημερινό χαμόγελο που προσπαθούμε να έχουμε, έστω και μηδίαμα. Είναι ωραίο να χαμογελάς και με λόγο, και κάποιες φορές έτσι, έστω και το μηδίαμα είναι αρκετό. Αλλά είναι και πολύ δύσκολο επίσης του να καταφέρνεις να χαμογελάς την καθημερινότητά σου. Κάποια στιγμή, βέβαια, είχα διαβάσει ότι μέρα, το έχετε διαβάσει σίγουρα και εσείς κάπου, μέρα δίχως χαμόγελο είναι μέρα χαμένη. Αλλά όπως και να έχει, νομίζω ότι είναι δύσκολο του να χαμογελάμε, του να έχουμε χαμόγελο, του να προσπαθούμε να χαμογελάμε, αλλά το προσπαθούμε. Το προσπαθούμε προς αυτή την κατεύθυνση και σίγουρα του να απομακρύνεις τις αρνητικές σκέψεις. Δεν σου πω του να έχεις θετικές σκέψεις πάντα, διότι και αυτό είναι μη εφικτό, αλλά του να προσπαθείς να απομακρύνεις τις αρνητικές σκέψεις σαφώς και βοηθάει. Σήμερα η μέρα του Μαχάτμα Γκάντι στην Ινδία, εθνική εορτή, αλλά και εθνική εορτή στην Γουινέα για την ανεξαρτησία της χώρας από τη Γαλλία το 1958. Πολλά και διάφορα έχουν συμβεί στα της σημερινής ημερομηνίας. Να σταθώ έτσι σε κάποια από αυτά τα γεγονότα, κοινωνικά, ιστορικά, πολιτικά, γεννήσεις. Να σου πω λοιπόν ότι σαν σήμερα το 1836 ο Κάρολος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από ένα πενταετές ταξίδι για την αναζήτηση στοιχείων που τον βοήθησαν στη διατύπωση της θεωρίας της φυσικής επιλογής. Επίσης να σου πω ότι σαν σήμερα το 1941 η Η Γερμανία ξεκινάει επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα. Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Επίσης, σαν σήμερα γεννιέται το 1869 ο Μαχάτμα Γκάντι, εξού και η επέτειος, η Εθνική ημέρα. Ινδός πολιτικός που δολοφονήθηκε από Ινδουιστές εξτρεμιστές. Ο Μαχάτμα Γκάντι πάντως έμεινε και στην ιστορία. Πέρα από την ηρεμία την οποία διέθετε, το ήρεμο πνεύμα και γενικότερα ένας πολιτικός ο οποίος πραγματικά πρόσφερε και προσπάθησε να προσφέρει στην χώρα του, στην Ινδία, έμεινε βέβαια στην ιστορία και για τα αποφθέγματά του. Πολλά από αυτά είχαν ως περιεχόμενο τη θρησκεία, άλλες φορές είχαν την σχέση, τις σχέσεις, τους ανθρώπους. Αυτοί που λένε πως η θρησκεία δεν έχει σχέση με την πολιτική δεν ξέρουν τι είναι η θρησκεία, είχε δηλώσει. Γιατί αν και είμαι ο ηγέτης αυτής της χώρας, ταξιδεύω πάντα στην τρίτη θέση του τρένου, επειδή δεν υπάρχει τέταρτη. Δεν μπορώ να έχω κανένα σεβασμό ή συγκατάβαση για μια κυβέρνηση που πηγαίνει από λάθος σε λάθος, με σκοπό να διατηρείται στην αρχή. Καλύτερα να γίνω χίλια κομμάτια παρά να αποχειρίξω τους αδελφούς μου των καταπιεσμένων τάξεων. Ο χριστιανισμός είναι καλός, μα δεν είναι καλοί οι χριστιανοί. Πάντως, εμένα μου έχει μείνει στο μυαλό μια ιστορία που διάβασα κάποια στιγμή για τον Μαχάτμα Γκάντι και αφορούσε την συνάντησή του με μια δημοσιογράφο. Δεν θυμάμαι λεπτομέρειες, αλλά ουσιαστικά το ρεζουμέ είναι πιο αυτό που αποκόμισα από την ιστορία. Η δημοσιογράφος, λοιπόν, βλέποντας, γνωρίζοντας τον Μαχάτμα Γκάντι, δήλωσε ότι είναι ερωτευμένη μαζί του. Πραγματικά είναι ερωτευμένη μαζί του. Πολύ νεότερη, βέβαια, στην ηλικία. Ο Μαχάτμα Γκάντι, λοιπόν, της είπε ότι «Μα καλά, τι να με κάνεις εμένα, είναι δυνατόν, νομίζω ότι θα σου τέριαζε περισσότερο ο κύριος αυτός ο οποίος στέκεται ακριβώς πίσω από εμένα». Γύρισε λοιπόν η δημοσιογράφος να ψάξει ποιος είναι αυτός ο κύριος και της λέει «Μα καλά, είδες, δεν είσαι ερωτευμένη μαζί μου, διότι αν ήσουν ερωτευμένη μαζί μου δεν θα έμπαινε στη διαδικασία να δεις ποιος μπορεί να βρίσκεται πίσω από εμένα». Σαν σήμερα επίσης να σου πω ότι γεννιέται το 1951 ο Sting, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Gordon Matthew Sumner, Άγγλος τραγουδοποιός. Προτού ακολουθήσει σόλο καριέρα, ήταν ο τραγουδιστής και μπασίστας των Police, επίσης γνωστός για πολλά αποφθέγματά του, τα οποία θα δούμε
δούμε κάπου εκεί στη διάρκεια της εκπομπής. Προς το παρόν, να θυμηθούμε κάτι από τον Sting. Να βρεθούμε λοιπόν στην χρονιά του 1993. Τότε κυκλοφόρησε το άλμπουμ Ten Summoner's Tales και ως single. Το Shape of My Heart είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της solo πορείας του Sting. Είναι γραμμένο από τον Sting και τον κιθαρίστα Dominic Miller. Το τραγούδι μιλάει για έναν χαρτοπαίχτη, αλλά στην πραγματικότητα τα χαρτιά λειτουργούν ως μεταφορά. Μεταφορά για τη ζωή, την τύχη, την αγάπη, αλλά και την διάθεση, την ανάγκη, ίσως που νιώθουμε κάποιες φορές να καταλάβουμε τι σημαίνει πραγματικά να κερδίζεις. Shape of my heart.

Shape of My Heart. Για να δούμε τώρα τι ακριβώς συμβαίνει ως προς τα του καιρού. Αυτή την ώρα λοιπόν η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δεν ξεπερνά τους 23 βαθμούς Κελσίου και σε άλλες περιοχές η υγρασία στο 46%, ελαφρώς αυξημένη. Επίσης Καλαμαριά ακριβώς στους 22-24 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία στο 37%, δυτικά Κορδελιό Θεσσαλονίκη 24, Σάνο Πόλη 22 βαθμούς Κελσίου, Πηλαία 23 βαθμούς Κελσίου. Και στα των υπολείπων ημερών να σου πω ότι για αύριο Σάββατο θα έχουμε μόνο ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια μας είναι φτιά και την Κυριακή από 16 έως 24, ενώ υψηλές θερμοκρασίες θα έχουμε την ερχόμενη Δευτέρα μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου, όπως και την Τρίτη μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Σχετική θερμογέννηση αμέσως τώρα και φιλάμε.

0: Μάσου.
1: Σκητίνη Σερμογέννης και φίλαμε, πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο, το πρώτο ημίωρο, εδώ μαζί παρέα πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στην κλικιά αυτή η ώρα που έχει πλέον σουρουπώσει, που έχεις απολαύσει το λιοβασίλεμα αν ήσουν κάπου έξω και κατάφερες να το δεις. Αυτή η γλυκιά η ώρα, η οποία ίσως και να έχει έτσι και μια διάθεση μελαγχολίας, αν βέβαια σου μένει χρόνος για να το σκεφτείς όλο αυτό, διότι αν βρίσκεσαι στη δουλειά, δεν σου μένει χρόνος για να σκέφτεσαι και πάρα πολλά. Αν τώρα επιστρέφεις σπίτι, έτσι στο αυτοκίνητο, οδηγάς, περπατάς, νομίζω ότι είναι πιο εύκολο του να σκεφτείς. Βέβαια, είναι ό,τι πιο καλό μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου, να περπατήσεις μετά τη δουλειά, έστω και για λίγο, έστω και ένα δεκάλεπτο. Λειτουργεί αγχολητικά, μπορεί να διώξει πραγματικά το όποιο άγχος, την όποια ένταση μπορεί να δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας, του απογεύματος, ανάλογα την ώρα που ο καθένας εργάζεται. Και πραγματικά είναι κάτι που συστήνουν γιατροί και παθολόγοι, αλλά και γυμναστές, προκειμένου να αποσφοριστεί έτσι το σώμα, αλλά κυρίως το μυαλό μας, διότι με το περπάτημα αυτό ακριβώς συμβαίνει. Χαλαρώνεις, φεύγουν οι σκέψεις, σιγά σιγά έτσι γίνονται πιο χαλαρές, και νομίζω ότι το βασικότερο είναι ότι μπαίνεις στη διαδικασία να κοιτάξεις, να χαζέψεις περπατώντας, οπότε αποσφορίζεις από όλες τις αρνητικές σκέψεις που μπορεί να υπήρχαν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Λοιπόν, κλείνουμε το πρώτο ημίωρο με ΖΑΦ Αύγουστος και επανέρχομαι. Επανέρχομαι με τραγούδι της εβδομάδας. Κλείνουμε αυτή την Παρασκευή.

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
3: Η εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά» σου προτείνει το τραγούδι της εβδομάδας.

Κάτι μου λείπει, σου λείπει κάτι. Ένα τραγούδι το οποίο απολαμβάνουμε καθημερινά αυτή την εβδομάδα, εφόσον είναι η δική μας πρόταση, η πρόταση της εκπομπής, ως τραγούδι της εβδομάδας. Παν Παν, Καλλιόπη Μητροπούλου, από τις πολύ ωραίες πραγματικά συνεργασίες. Λοιπόν, FM 100 πάντα, έχουμε επιστρέψει, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συντροφιά μαζί παρέως και τις 9, ό,τι ακριβώς συμβαίνει κάθε απογευματάκι από τις 7 έως και τις 9, όπου δίνουμε ραντεβού εδώ ακριβώς, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Μην ξεχνάς ότι μας ακούς πάντα και διαδικτυακά, tv100.gr, FM 100 Live, έχεις πολλές επιλογές για να μας ακούσεις 24 ώρες το 24ωρο. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο σε ειδήσεις οι οποίες πραγματικά έχουν ενδιαφέρον. Δεν είναι ειδήσεις που αφορούν την επικαιρότητα πάντα, αλλά είναι ειδήσεις οι οποίες παρουσιάζουν μία ουδετερότητα, ίσως και μία αισιοδοξία. Η φιναλίστ λοιπόν των Nikon Comedy Wildlife Awards 2026 της Nikon, διαβάζω εδώ στο Fact, στον συγκεκριμένο λογαριασμό στο Instagram, ανακοινώθηκαν συγκεντρώνοντας μερικές από τις πιο αστείες και απίθανες στιγμές του ζωτικού βασιλείου. Ο φετινός διαγωνισμός λοιπόν δέχθηκε πάνω από 10.000 συμμετέχοντες από 112 χώρες συνολικά. Ανάμεσα στις εικόνες που ξεχώρισαν ήταν ένας καϊμάν που μοιάζει να φορά περούκα, μία λεοπάρδαλη σε κατακόρυφο και μία πολική αρκούδα που συνομιλεί με γλάρο. Το κοινό μπορεί επίσης να ψηφίσει το αγαπημένο του στιγμιότυπο, ενώ οι νικητές θα ανακοινωθούν στο Λονδίνο στις 8 Δεκεμβρίου 2026. Οι συγκεκριμένες εικόνες, φωτογραφίες υπάρχουν, παρουσιάζονται μέσα στο συγκεκριμένο λογαριασμό με τις σχετικές αναρτήσεις και πραγματικά έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και όλες οι εικόνες και είναι αρκετές. Χιμπατζίδες, ακρίδες, ζώα, καμιλοπάρδαλες. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρον ότι τη δεδομένη στιγμή ήταν έτσι ακριβώς η εικόνα που πραγματικά παραπέμπει σε κάτι πιο σουρεαλιστικό που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα όπως είναι τουλάχιστον. Αλλά πραγματικά έχει όλο αυτό ενδιαφέρον με τις φωτογραφίες και φιναλίστ των φωτογραφικών αυτών βραβείων που θα δοθούν στις 8 Δεκεμβρίου στο Λονδίνο και εμείς πάμε να υποδεχθούμε Γιώργο Αλκαίο πάλι.

0: Πάλι.
1: Γιώργος Αλκαίος, πάλι αυτές τις ιστορίες που νομίζω τελείωσαν, αλλά τελικά δεν τελειώνουν και επανέρχονται πάλι. Το θέμα είναι να έρχονται, να επανέρχονται, αλλά τουλάχιστον έτσι όλο αυτό να λειτουργεί και πρακτικά. Δηλαδή να μην επανέρχονται μόνο στο μυαλό μας. Και ξεκινούν τα σενάρια και όλα αυτά τα περίεργα, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όχι σχεδόν ποτέ, μα ποτέ. Λοιπόν, στα της πόλης τώρα, εδώ, σε σχέση με τα του Σαββατοκύριακου, να ξεκινήσουμε λοιπόν έτσι με όλα αυτά τα οποία μπορείς να δεις, μπορείς να ακούσεις και μπορείς να διασκεδάσεις εντός εισαγωγικών, αλλά και να ενημερωθείς. Καταρχάς έχουμε τα εγγένεια της Γιάννης Πινακοθήκης στη Νέα Παραλία αυτή την Κυριακή στις 11.30 το πρωί, κήπος της Άμμου, δωρεάν η είσοδος, ένας νέος εικαστικός χώρος. Και παράλληλα εγκαινιάζεται και έκθεση από τη συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης με τίτλο «Διάφανο φως θαλασσινό». Επίσης, στο Πάρκο Ατλαντίδα, στο Shake Shoe, την Κυριακή και πάλι, 4 Οκτωβρίου, από τις 11 το πρωί έως και τη 1 το μεσημέρι, δωρεάν αφηγηματικό πικνίκ όταν το δάσος στρώνει γιορτή. Μια έτσι διαφορετική κυριακάτικη έξοδος με αφήγηση και πικνίκ μέσα στο δάσος. Και φυσικά έχουμε και το Oktoberfest για ακόμη μια χρονιά στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης το Σάββατο 3 Οκτωβρίου αύριο από τις 11 το πρωί, ελεύθερη είσοδος, live από τους MyXUs, DJ sets, φαγητό, εννοείται μπύρες, Oktoberfest, ακροβάτες και διάφορες δράσεις. Είναι περισσότερο ολοήμερο event παρά έτσι μια απλή εκδήλωση, διότι πραγματικά μπορείς να βρεθείς εκεί από τις 11 το πρωί και να παραμείνεις για αρκετή ώρα. Έρχονται και άλλες ενημερώσεις σε σχέση με όλα αυτά τα οποία τρέχουν στη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου, πολιτιστικά, μουσικά, δρόμενα. Αλλά προς το παρόν πάμε να υποδεχθούμε Νίκο Απέργη, Νταφ Λόρενς και ίσως αύριο.

Ίσως αύριο. Νίκος Απέργης, Ντάφ Λόρενς. Από τις συνεργασίες που δεν τις περιμέναμε μάλλον, νομίζω ότι μας εξέπληξε, αλλά μας εξέπληξε ευχάριστα. Διαβάζω τώρα εδώ, σε έναν λογαριασμό στο Fact, στο Instagram, οι έξυπνοι άνθρωποι λέει είναι πιο πιθανό να είναι ακατάστατοι, να μένουν ξύπνοι μέχρι αργά και να βρίζουν συνέχεια σύμφωνα με σχετική έρευνα. Ναι, η επιστημονική έρευνα δεν λέει λεπτομέρειες, ποιος την έκανε την έρευνα, πού δεν έγινε η έρευνα, σε ποια χώρα. Πάντως, μελέτες δείχνουν ότι οι άνθρωποι με υψηλό δείκτη νοημοσύνης συχνά μένουν ξύπνοι μέχρι αργά, καθώς η νύχτα ευνοεί την αναλυτική σκέψη. Μωρέ, να ευνοεί την αναλυτική σκέψη. Το θέμα είναι ότι μερικές φορές μένεις ξύπνιος μέχρι αργά το βράδυ και υπεραναλύεις τα πάντα. Τι έγινε, τι δεν έγινε, τι θα μπορούσε να έχει συμβεί, τι πήγε λάθος, τι δεν πήγε. Και αυτό πραγματικά είναι. Κατάρα, αυτό δεν είναι καλό. Παράλληλα, το ακατάστατο λέει περιβάλλον διεγείρει την δημιουργικότητα και οδηγεί σε καινοτόμες ιδέες, ξεφεύγοντας από τη συμβατικότητα. Τέλος, η χρήση βρισιών δεν δείχνει έλλειψη παιδείας. Όχι. Συνδέεται με πλούσιο λεξιλόγιο και λεκτική ευχέρεια. Έτσι, λοιπόν, το ξενύχτη, η ακαταστασία και οι έντονες εκφράσεις αποτελούν χαρακτηριστικά ενός ιδιαίτερα οξυδερκού και δημιουργικού μυαλού. Δεν ξέρω αν αυτό σχετίζεται με το δημιουργικό. Πάντως, θα διαφωνήσω προς την ακαταστασία, διότι πραγματικά νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει να λειτουργήσει όταν είσαι σε έναν ακατάστατο χώρο. Τώρα για το θέμα βρίζω, βρισχές, και αυτό είναι λίγο υποκειμενικό, ανάλογα το πόσο, δεν είναι όλοι στην ίδια κλίμακα και στα ίδια στάνταρς, αλλά και όσο προς το πόσο τελικά μένουμε ξύπνοι, δεν μένουμε ξύπνοι ή υπεραναλύουμε. Λοιπόν, Στέλιος Ρόκος είναι εδώ με νέο τραγούδι και εσένα ή τίποτα.

Τέλειος ροκό σε εσένα ή τίποτα. Νέο τραγούδι. Και εμείς έχουμε κάθε Σάββατο απόγευμα ραντεβού στις 6 έως και τις 7 εδώ στον FM 100 και ενημερωνόμαστε για ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Εσένα ή τίποτα. Ωραίο, απόλυτο και εντυπωσιακό βέβαια στις μέρες των Situationship να υπάρχουν τέτοιοι τίτλοι τραγουδιών. Ο Mr. Bean είναι εξωγήινος σύμφωνα με την επιστήμη του franchise. Αν και η ζωντανή σειρά άφηνε υπονοούμενα, η επιβεβαίωση ήρθε τελικά στο animation. Στο επεισόδιο Double Trouble, ο Mr. Bean επιβιβάζεται σε ένα UFO. Εκεί λοιπόν συναντά μια ολόκληρη φυλή εξωγήινων που του μοιάζουν απόλυτα. Ντύνονται ίδιες στολές και κρατούν τα δικά τους αρκουδάκια, όπως ο Τέντι. Τι γλυκό αρκουδάκι, πω πω. Αυτό εξηγεί και την εισαγωγή της σειράς, όπου πέφτει από τον ουρανό μέσα σε μια δέσμη φωτός, αλλά και την περίεργη τελικά ίσως συμπεριφορά που μπορεί να έχει κατά πολλούς ο Mr. Bean στη γη. Εκπληκτικός Mr. Bean, νομίζω ότι έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές με την συγκεκριμένη τηλεοπτική σειρά. Βέβαια μεταφέρθηκε και στον κινηματογράφο, ένας από τους πλέον αγαπημένους κωμικούς ηθοποιούς της Μεγάλης Βρετανίας. Μαρίνα Σάτι, Λέων Φάθενς και εδώ.

Μαρίνα Ζάτη, Λιονοφά, θα είναι, θα μείνω εδώ και εγώ θα μείνω εδώ. Αυτό έχω να σου πω έως και τις 9 τουλάχιστον. Θα είμαι εδώ μαζί παρέα και εδώ βρίσκομαι κάθε απόγευμα από τις 7 έως και τις 9. Θα λέμε μαζί 2 ώρες με αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες, νέα της πόλης και όχι μόνο. Πάμε να κλείσουμε αυτή την πρώτη μας ώρα, λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων, το οποίο έρχεται ακριβώς στις 8 για τη δική σου ενημέρωση με τη Λίνα Πέτκου. Απόν, πάμε να μετρήσουμε μαζί του χιλιόμετρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO εντάχθηκε επίσημα ο Όλυμπος ως μεικτό αγαθό για την πολιτιστική και φυσική του αξία. Από το Λιτόχωρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την ένταξη στιγμή δικαίωσης, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ευθύνη της πολιτείας για την προστασία του εμβληματικού βουνού. Στην εκδήλωση υπογράφτηκε και προγραμματική σύμβαση 7 εκατομμυρίων ευρώ για την προστασία και ανάδειξη του Ολύμπου στο πλαίσιο του συνολικού σχεδίου 13 εκατομμυρίων ευρώ. Νέος Γολγοθάς περιμένει τους οδηγούς στην Εγνατία Οδό, καθώς ανακοινώθηκαν νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή Κλειδίου Μαλγάρων. Οι περιορισμοί θα ισχύσουν από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου λόγω προγραμματισμένων εργασιών ασφαλτόστρωσης και αντικατάστασης στιθέων ασφαλείας. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν διαδοχικά κλεισίματα της αριστερής ή της δεξιάς λωρίδας και της ΛΕΑ τόσο στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη όσο και προς Βέρεια, με τις αρχές να συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στους οδηγούς. Κακουργηματικές διώξεις για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ασκήθηκαν στους 17 συλληφθέντες για τη μεγάλη απάτη Μαμούθ με τα κρυπτονομίσματα. Η πυραμίδα με εγκεφάλους δύο στρατιωτικούς υπόσχονταν διπλασιασμό κεφαλαίων σε 50 ημέρες και εξαπάτησε 10.000 επενδυτές, αποκομίζοντας πάνω από 8 εκατομμύρια δολάρια. Στις έρευνες της αστυνομίας κατασχέθηκαν εκατοντάδες ψηφιακές συσκευές και σχεδόν 300.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ οι κατηγορούμενοι ξεκινούν να απολογούνται στον ανακριτή Κατερίνης αύριο το πρωί. Για ένα κακούργημα και

0: 4 πλημελήματα διώκεται ο 32χρονος για την αιματηρή επίθεση στην πρώην σύντροφό του και τον νυν σύντροφό της στο Λαύριο. Η δίωξη αφορά απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος συζύγου και μη κατασυρωή, καθώς και παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση περιοριστικών όρων. Σύμφωνα με τη δικογραφία, εισέβαλε στο σπίτι σπάζοντας την τζαμαρία με βαριοπούλα και επιτέθηκε με μαχαίρι στο ζευγάρι μπροστά στα δύο μικρά παιδιά. Ο 33χρονος νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση, ενώ η 32χρονη που τραυματίστηκε σε πνεύμονες πλάτη και πρόσωπο νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Αντιδράσαμε ακαριαία και κάναμε ό,τι προέβλεπε το πρωτόκολλο, ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί για τις κρίσιμες στιγμές του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στα αποσπάσματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, η γιατρός υποστηρίζει ότι χορήγησε αμέσως αδρεναλίνη, ενώ ο σύζυγός της δήλωσε συντετριμμένος και υποστήριξε ότι δεν είχε καμία θεραπευτική σχέση με τον τραγουδιστή. Παράλληλα, περιέγραψε ότι ξεκίνησε άμεσα κάρπα, αποδίδοντας την καθυστέρηση στην κλίση του ΕΚΑΒ στον πανικό της στιγμής. Για τον απεινιδωτή, οι δύο κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι δεν χρησιμοποιήθηκε, καθώς το μόνιτορ έδειχνε εξ αρχής ασυστολία. Την άμεση λήψη μέτρων ασφαλείας στους χώρους εργασίας ζητά το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης με αφορμή τον τραγικό θάνατο του 52χρονου χειριστή Κλάρκ στον Εύωσμο. Όπως υπογραμμίζει, την ανάγκη για την αυστηροποίηση των κανόνων και αναβάθμιση της επιθεώρησης εργασίας, στηρίζοντας τα αιτήματα της Ομοσπονδίας Χειριστών Μηχανημάτων για εντατικούς ελέγχους, ενώ ζητά και την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων του δυστυχήματος. Νέο μήνυμα από το 112 για την Κρήτη εν ώψη του νέου κύματος ισχυρών βροχών και καταιγίδων που αναμένεται απόψε και κυρίως αύριο. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στα Ζωνιανιά Ρεθύμνου υπερχείλισε χύμαρος με μεγάλες ποσότητες νερού να κατεβαίνουν στον οικισμό, ενώ δύο ανήλικοι μεταφέρθηκαν προληπτικά σε ασφαλές σημείο. Τις επανειλημμένες δημόσιες επιθέσεις κατά των δημοτικών μέσων ενημέρωσης, TV 100 και FM 100 και των εργαζομένων σε αυτά καταδικάζουν οι ΕΣΥΕΜΘ και οι ΕΠΙΕΜΘ. Οι δύο ενώσεις κάνουν λόγο για στοχοποίηση αλλά και για ανακριβείς αναφορές περί κατασπατάλησης δημοτικού χρήματος. Επισημαίνουν μάλιστα ότι η χρηματοδότηση των δημοτικών μέσων έχει μειωθεί κατά περίπου 70% από το 2011 και παραμένει καθυλωμένη παρά την αύξηση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, δηλώνουν τη στήριξή τους στους εργαζόμενους και υπερασπίζονται τον ρόλο των μέσων στην πολυφωνία και την αξιόπιστη ενημέρωση. Στη Γαλλία, οι μαθητικές κινητοποιήσεις για τις συνθήκες στα σχολεία και τη χρηματοδότηση της παιδείας κλιμακώνονται με επεισόδια στο Στρασβούργο, στη Μασαλία και τη Ρεν. Περίπου 400 λύκια παρέμειναν κλειστά, ενώ η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 2.000 συλλήψεις από την έναρξη των διαδηλώσεων. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: Θεσσαλονίκη. FM 100.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλαλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com. Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100. Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαζικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: Σημάδι Μιχάλης Καραγκούνης και έτσι ακριβώς έχουμε ξεκινήσει στα 8 λεπτά μετά τις 8. Εδώ μαζί παρέα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. 2 Οκτωβρίου, βραδάκι Παρασκευής, βραδάκι πλέον. Είναι αυτή η γλυκιά ώρα. Βέβαια η θερμοκρασία φθινοπορεινή μεν, γλυκιά δε, αλλά στους 22-23 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο γενικότερα στην πόλη, στη Θεσσαλονίκη. Και αύριο ηλιοφάνεια με καλή θερμοκρασία για την εποχή και βέβαια πολύ αυξημένη θερμοκρασία έρχεται τη Δευτέρα αλλά και την ερχόμενη Τρίτη. Εμείς συντονισμένοι πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, έως και τις 9, σε αυτό το καθιερωμένο μας πλέον βραδινό ραντεβού. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106 και μας ακούς πάντα διαδικτυακά, FM100 Live, FM100.gr, αλλά και στο TV100.gr, όπου και εκεί συντονίζεσαι και παρακολουθείς live και TV100 αλλά και FM100. Να σου υπενθυμίσω ότι μας βρίσκεις στα social, στο Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, στο Instagram FM100 SKG και στα Vendo Ευαγγελία, ένα γλυκό γλυκό γλυκό μαθήσι.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

στα Βέντο Ευαγγελία και ένα γλυκό, γλυκό, γλυκό μεθύσι. Λοιπόν, βρίσκομαι στο Fact, στο στιγμό λογαριασμό στο Instagram. Πίνεις λίγο τον καφέ σου σκέτο. Ίσως κρύβεις έναν ψυχοπαθή μέσα σου. Βέβαια, είχαμε χθες Παγκόσμια ημέρα καφέ, η οποία πραγματικά έτσι άνοιξε το δρόμο για να ασχοληθούμε με όλα αυτά που αφορούν στα είδη των καφέδων, στο πώς πίνεις τον καφέ σου, γλυκό, μέτριο, σκέτο, αλλά και το τι τύπο καφέ προτιμάς. Διότι πλέον δεν είμαστε στο κλασικό ελληνικό και φραπέ, αυτά τα δύο, άντε και νες, ας πούμε, το χειμώνα. Πλέον βλέπεις ότι υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές για τον καφέ που θα επιλέξεις. Λάτε, Irish coffee, φρέντο, εσπρέσο. Και πραγματικά είναι πάρα πάρα πολλές επιλογές. Πριν από 10-15 χρόνια νομίζω ότι όλο αυτό θα φαινόταν λίγο εξωπραγματικό. Τώρα, ως προς την είδηση αυτή, να σου τη μεταφέρω. Αν πίνεις λοιπόν, λέει, τον καφέ σου μαύρο και σκέτο, οι γύρω σου ίσως πρέπει να ανησυχούν. Μία έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Innsbruck, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Appetit, έδειξε ότι η προτίμηση στις πικρές γεύσεις συνδέεται με ψυχοπαθητικά και σαδιστικά στοιχεία προσωπικότητας. Το σκοτεινό πικρό υγρό χωρίς υγνός ζάχαρης ή γάλακτος ίσως προδίδει μια πιο ψυχρή υπολογιστική φύση που απολαμβάνει την ένταση χωρίς γλυκά προκαλήματα. Φυσικά είναι απλώς μια συστατιστική συσχέτιση ή μήπως όχι. Νομίζω ότι είναι πολύ σχετικό όλο αυτό, διότι ουε και αλίμονο και πόσο εύκολο θα ήταν ότι κάποιος ο οποίος προτιμά τις πικρές γεύσεις ή δεν του αρέσουν τα γλυκά μπορεί να έχει τα εξής χαρακτηριστικά που αφορούν στη ψυχική του υγεία και ή το αντίθετο. Νομίζω ότι είναι πολύ σχετικό όλο αυτό. Βέβαια, το να πίνεις τον καφέ σου σκέτο είναι λίγο δυνατό, νομίζω, και σαν γεύση. Ίσως γιατί και τα τελευταία χρόνια προτιμάμε να πίνουμε τον καφέ σκέτο, κυρίως να βρίσκεσαι σε θέματα διατροφής, όπου και εκεί λες εντάξει, για να μην υπάρξουν έξτρα θερμίδες. Αλλά υπάρχει πάντα η ζαχαρίνη που υπήρχε και πρότινος και πριν από χρόνια. Υπήρχε και υπάρχει η φρουκτόζη. Και βέβαια τα τελευταία χρόνια υπάρχει και η στέβια. Και σαφώς πολλές αναλλακτικές ως προς το είδος της ζάχαρης που θα επιλέξεις. Από καστανή ζάχαρη, μαύρη ζάχαρη, ακόμη και ζάχαρη καρύδας, η οποία βέβαια σου προσφέρει και ασβέστιο. Πάρα πάρα πολλές οι επιλογές, αρκεί να θέλεις να ακολουθήσεις έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Αλλά το θέμα είναι, θέλουμε πάντα, όχι. Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα.

Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα. Ένα τραγούδι το οποίο βέβαια απολαμβάνουμε σε διαφορετικές βερσιών, και στην ελληνική και σε remix, αλλά και σε μια εκπληκτική πραγματικά σπάνιση βερσιών. Τώρα στα της πόλης και σε όλα αυτά τα οποία μπορείς να προγραμματίσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και να απολαύσεις, και αρκετά είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν και είναι δωρεάν, όπως οι ξεναγήσεις που αφορούν στην Άνω Πόλη αλλά και στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ακόμη πιο συγκεκριμένα να σου πω ότι για αύριο Σάββατο, με αφετερία τον Πύργο Τριγωνίου, από τις 10.30 το πρωί έως και τη 1.30 το μεσημέρι, υπάρχει μια διαδρομή η οποία περνά από Πύργο Τριγωνίου και Τύχη Άνω Πόλη, Ισλαχανέ, Πλατεία Γαλιθέας, Βυζαντινό Λουτρό, Πλατεία Ρομφέη, και φτάνει, καταλήγει στο Δικητήριο. Αν θέλεις λοιπόν αυτή την τρίωρη περιπατητική ξενάγηση στην Άνω Πόλη, εντελώς δωρεάν, θα πρέπει όμως να δηλώσεις συμμετοχή. Υπάρχουν μόνο 35 θέσεις διαθέσιμες, δεν ξέρω φυσικά τώρα εάν υπάρχουν ή αν έχουν κλείσει, αλλά αν σε ενδιαφέρει, κάνε τον κόπο και τηλεφώνησε στο 2313-318-277. Οι δηλώσεις οι οποίες ξεκίνησαν από τις 28 Σεπτεμβρίου τηρείται σειρά προτεραιότητας, και υπάρχει και μια δεύτερη ξενάγηση δωρεάν αύριο Σάββατο, αυτή τη φορά στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ξεκινά από τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων στις 10.30 το πρωί, περνά από Πάρκο Ιβάνοφ, Πάρκο των Εθνών, Δυτικά Τύχη, Φρούριο Βαρδαρίου, καταλήγει στη Βίλα Πετρίδη. 30 θέσεις υπάρχουν. 2313-318-553. Αυτά λοιπόν ως προς τις δωρεάν αυριανές ξεναγήσεις που αφορούν στα της πόλης. Δήμος Αναστασιάδης, μηχανόμαστε.

Δημός Αναστασιάδης και μη χανόμαστε. Μη χανόμαστε, εμείς δεν χανόμαστε. Εδώ είμαστε. Βρισκόμαστε κάθε απογευματάκι από τις 7 έως και τις 9. Τα λέμε και Σαββατοκύριακο. Σάββατο στις 6 το απόγευμα έως και τις 7. Ενημερωνόμαστε σε σχέση με ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία, στην ελληνική μουσική σκηνή. Ενώ την Κυριακή με Πλανήτη Εύα θα σας ενημερώσω για τη θεματολογία αυτής της Κυριακής προς το κλείσιμο της απόψινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Τώρα στο jenny.gr και 7 πράγματα, λέει, που στα 80's θεωρούνταν απολύτως φυσιολογικά, αλλά σήμερα φαίνονται περίεργα. Σε μια εποχή λοιπόν γεμάτη αβεβαιότητα, εάν κάτι μπορούμε να πούμε με σιγουριά, είναι πως δεν έχει καμία ομοιότητα με τα 80's αλλά και τα 90's που εμείς μεγαλώσαμε. Να λοιπόν που υπάρχουν 7 πράγματα που κάναμε τότε και όλα ήταν πιο ανέμελα, που για τη νέα γενιά σήμερα είναι μάλλον απλώς περίεργα. Ήξερες τα τηλέφωνα των φίλων σου απ' έξω? Γεγονός εντωμεταξύ τώρα μερικές φορές. Δεν θυμόμαστε ούτε καν το δικό μας το κινητό. Δεν το συζητώ. Μπορεί να μην θυμάσαι το κινητό του αγαπημένου, της αδελφής σου, του αδελφού σου, της μαμάς, της φίλης, διότι τα έχεις περασμένα μέσα στο κινητό, στη μνήμη, με μια συγκεκριμένη ονομασία. Οπότε καλείς και αυτό ήταν. Δεν θυμάσαι το τηλέφωνο. Τα παιδιά κυκλοφορούσαν μόνο τους στη γειτονιά. Σαφώς ότι κυκλοφορούσαν μόνο τους στη γειτονιά, διότι υπήρχαν γειτονιές και υπήρχαν και αλάνες. Παίζαν τα παιδιά, οπότε. Οπότε ήσουν ανενόχλητος, ανενόχλητη και γενικότερα αισθανόσουν λίγο πιο χαλαρός ως γονέας. Τώρα δεν αισθάνεσαι χαλαρός ούτε καν στην παιδική χαρά. Νομίζω ότι όσες μαμάδες ακούν μπορούν να ταυτιστούν, διότι είναι το παιδί σου 4, 5, 6, 7 χρονών και πηγαίνει στην παιδική χαρά και του φοράς και κάτι το οποίο είναι φωσφόρησε για να μπορείς να το αναγνωρίσεις ανάμεσα στα άλλα τα παιδάκια εάν κάτι συμβεί. Διότι πραγματικά κρίνεται απαραίτητο ότι δεν μπορείς να χαλαρώσεις ούτε στην παιδική χαρά. Πήγαινες σε ραντεβού χωρίς να έχεις κάνει πρώτα έρευνα. Τώρα την έρευνα την κάνεις μέσω του διαδικτύου. Ερευνάς Instagram, Facebook, TikTok, όπου αλλού μπορεί να υπάρχει και φυσικά στο διαδίκτυο. Έτσι ψάχνεις να δεις ποιος είναι, ποια είναι. Τότε δεν υπήρχε αυτός ο έλεγχος, δεν μπορούσε να γίνει αυτή η έρευνα. Πού να την κάνεις, από γνωστό σε γνωστό, δεν ήθελες να εκτεθείς κιόλας. Οπότε τώρα κάνεις την έρευνά σου και να σου πω κάτι. Καλά κάνεις, κάνεις την έρευνά σου. Διότι χρειάζεται. Το κάπνισμα επιτρεπόταν σε όλους τους εσωτερικούς χώρους. Γεγονός αυτό, πραγματικά. Πήγαινες στο σπίτι του φίλου σου χωρίς να τον έχεις ενημερώσει. Δηλαδή, δεν τηλεφώνουσες πριν, ούτε έδινες ραντεβού. Πήγαινες απλά, χτυπούσες από κάτω ή περνούσες, δεν τηλεφωνούσες καν ή φώναζες από κάτω, αν ήταν και μονοκατοικία, εννοείται. Και πολύ απλά βρισκόσασταν. Τώρα δεν ισχύει αυτό. Πρέπει να δώσεις ραντεβού πριν, πρέπει να καλέσεις, αλλά και πάλι έχω τη διαφωνία μου. Δηλαδή, γιατί να μην ξέρω όταν θα έρθει ο άλλος στο σπίτι, γιατί να μην με καλέσει τηλεφωνικά ή να με ενημερώσει και αρκεί, ας πούμε, να έρθει κάποιος και να χτυπήσει το κουδούνι. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με τον άνθρωπο, αλλά αν σου αρέσουν ή όχι οι εκπλήξεις. Και δεν αρέσουν σε όλους οι εκπλήξεις. Έβγαινες από το σπίτι, αν ήταν να πας ένα ταξίδι, με έναν χάρτη στο χέρι. Αυτό είναι γεγονός, πραγματικά. Ήσουν το χάρτη και πόσο δύσκολο ήταν να διαβάσεις ένα χάρτη. Εάν έψαχνες μία πληροφορία, άνοιγες στην εγκυκλοπαίδεια ή πήγαινες στη βιβλιοθήκη. Είχες να κάνεις μία εργασία, ας πούμε, για τη σχολή, για το σχολείο, πήγαινες στη βιβλιοθήκη και εκεί βρισκόταν ό,τι έψαχνες και αφορούσες στα της βιβλιογραφίας της συγκεκριμένης εργασίας. Ενώ τώρα πολύ απλά γκουγκλάρεις και δεν χρειάζεται σε καν εσύ, γκουγκλάρει το παιδί σου, μπορεί να είναι 6-7 ετών και θα βρει όλα αυτά που χρειάζεται. Λοιπόν, Πέτρος Ιακωβίδης, νέο τραγούδι, παγκόσμιο φαινόμενο.

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
2: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
4: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
5: The Kidot Festival!
3: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
5: Και άπειρο παιχνίδι!
4: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathkill Expo.
5: Εισιτήρια more.com.
3: Πληροφορίες kidot.gr.
5: Θα είσαι και εσύ εκεί!
0: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Ιουλία Καλυμάνη και στα καλύτερα που έλκονται και στα καλύτερα που έρχονται, να σου πω εγώ. Έχουμε επιστρέψει σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ μαζί παρέα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Να σου πω ότι για το Keynote Festival, το οποίο δεν είναι βέβαια δωρεάν, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι θεσμός πλέον στην πόλη μας. Για το Σαββατοκύριακο λοιπόν αυτό, 3 και 4 Οκτωβρίου, στο περίπτερο 16 της Δέθελ Expo, από τις 11 το πρωί έως και τις 9 το βράδυ. Το εισιτήριο ξεκινά από 6,75 λεπτά. 6 ευρώ 75 λεπτά και διαρκεί μία ημέρα. Το Keynote, ένα μεγάλο family festival, αφορά κυρίως παιδιά από 0 έως 12 ετών, μηνών έως 12 ετών, με δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν και οι γονείς. Έχει παιχνίδια, δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, μουσική, δράσεις βιωματικής μάθησης. Έχει δράσεις που αφορούν και στη διατροφή και στην υγιεινή διατροφή. Έχει συμπεριληπτικό χορό και δράσεις προσβασιμότητας. Και πραγματικά έχει ενδιαφέρον, διότι συμβαίνει εδώ στην πόλη και είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία όταν υπάρχουν έτσι διαδραστικές ιστορίες και αφορούν και τους γονείς και τα παιδιά. Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο ενδιαφέρον. Κατερίνα Λιόλιου είναι το νέο της τραγούδι. Αυτή είναι η Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη.

Παγκόσμια ημέρα ψεύτη λοιπόν, Κατερίνα Λιόλιου με το νέο της τραγούδι. Την καλησπέρα μου να στείλω στην Ελένη, την καλησπέρα μου να στείλω στην Αλεξάνδρα, την καλησπέρα μου να στείλω και στην Αναστασία. 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου και θα είναι στη διάθεσή σου έως και τις 9 με 9 παρα 5 εδώ μαζί συντονισμένοι πάντα FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, επικοινωνώντας το 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου έτσι και την τηλεφωνική μας καλησπέρα. Βέβαια επικοινωνούμε και στα social και στο Facebook και FM 100 Θεσσαλονίκη στη σελίδα μας, αλλά και στο Instagram FM 100 SKG. Δεν τελειώσαμε ακόμη από την προηγούμενη Πανσέλινο που ήταν στις 27 το Σάββατο, έτσι, όχι 26, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, και τι γίνεται τώρα με τη νέα Σελήνη στο Ζυγό, η οποία ξεκινάει στις 10 Οκτωβρίου, αλλά τα sites εδώ έχουν έτσι ξεκινήσει να μας ενημερώνουν σε σχέση με το ποιους θα επηρεάσει, πώς θα μας επηρεάσει και όλα αυτά τα οποία αφορούν κάθε φορά σε μια σελήνη η οποία ξεκινά. Αυτή τη φορά λοιπόν πραγματοποιείται στον Ζυγό. Δεν ξέρω πώς να το αναλύσω όλο αυτό και πώς να το εκλάβω, αλλά νομίζω ότι κάθε φορά δεν θα πρέπει να πανικοβαλούμαστε ότι κάτι άσχημο θα συμβεί. Διότι κάποιες φορές πραγματικά διαβάζεις και αγχώνεσαι και λες πω τι θα γίνει τώρα, και βέβαια ισχύει και το αντίθετο. Διαβάζεις κάτι θετικό, ας πούμε, να διαβάζαμε τώρα πέρυσι, ας πούμε, και φέτος, θα είναι η χρονιά σας, λέει, για τους κρυούς. Ειλικρινά δηλαδή, τι να πω, μόνο τρένο δεν μας έχει πατήσει ακόμη, αλλά διαβάζαμε αυτές τις προβλέψεις. Νομίζω ότι είναι πολύ γενικό όλο αυτό το οποίο αφορά στα των προβλέψεων των ζωδίων, και σίγουρα δεν μπορείς να το δεις μεμονωμένα, διότι κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Δεν σημαίνει τίποτα απολύτως αν γεννήθηκες μία ημέρα συγκεκριμένη με κάποιον άλλον μαζί. Παίζουν ρόλο και οι πλανήτες, παίζουν ρόλο και ο αστρολογικός σου χάρτης, αλλά okay, κάποιες φορές βέβαια μας κάνει λίγο έτσι αυτό καλό, να διαβάζουμε κάτι που μπορεί, ας πούμε, να μας επηρεάσει, αλλά θετικά. Και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να μείνουμε, μόνο στα θετικά και όχι στα αρνητικά τα οποία μπορεί να διαβάζουμε. Εσύ πάντως κράτα ότι έρχεται νέα σελήνη στις 10 Οκτωβρίου, δηλαδή την ερχόμενη εβδομάδα, Σάββατο νομίζω ξεκινάει, και πώς επηρεάζει έτσι όλη αυτή η ιστορία, με νέα ξεκινήματα, με βελτιώσεις ίσως που μπορεί να έρχονται. Διαβάζω τώρα εδώ για κάποια ζώδια ήδη έχει ξεκινήσει όλο αυτό. Λοιπόν, Μαλού και οι νύχτες οι μοναχικές μου.

Μαλού, πήγαμε λίγα χρόνια πίσω, από τις αγαπημένες ερμηνεύτριες. Μια κοπέλα που γνωρίσαμε ουσιαστικά από ένα talent show, reality μουσικό, αλλά κατάφερε πραγματικά να ξεχωρίσει με τη δική της πορεία. Λοιπόν, από την Μαλού και τις νύχτες τις μοναχικές μου, που αγαπάμε μοναχικότητα κάποιες φορές και τη χρειαζόμαστε, διαβάζω εδώ μια είδηση η οποία πραγματικά δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση. Η αγορά, λέει, νέων ρούχων κάθε εβδομάδα μπορεί να κάνει τις γυναίκες πιο χαρούμενες και με λιγότερο άγχος. Τα ψώνια μπορούν μερικές φορές να ανεβάσουν τη διάθεσή μας. Μελέτη έδειξε ότι οι αγοραστικές επιλογές μπορούν να μειώσουν τη θλίψη, βοηθώντας τους ανθρώπους να νιώσουν ότι έχουν έλεγχο στη ζωή τους. Όταν όμως οι αγορές γίνονται συνεχώς, για να ξεφύγουμε από δύσκολα συναισθήματα, η ανακούφιση μπορεί να δώσει τη θέση της σε ενοχές, άγχος και οικονομικά προβλήματα. Μια μικρή αγορά σαφώς και μπορεί να μας ευχαριστήσει. Σημασία έχουν το μέτρο, το κίνητρο και τα χρήματα που μπορούμε να διαθέσουμε. Νομίζω βέβαια ότι υπάρχουν και φορές που πραγματικά δεν έχουμε καθόλου διάθεση για ψώνια, για αγορές. Είναι όταν έχεις παχύνει, όταν έχεις λίγο έτσι βγει εκτός προγράμματος, όταν μπορεί να σε προβληματίζει κάτι άλλο, να σε έχει αγχώσει, να σε έχει στεναχωρήσει και σαφώς όταν υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι θέμα υγείας, νομίζω ότι εκεί δεν χωρούν πραγματικά έτσι ιστορίες για βόλτες και ψώνια και shopping therapy. Αλλά σαφώς όταν βρίσκεσαι, ας πούμε, στο κέντρο της αγοράς, είτε κάνεις μια βόλτα, θα πας για έναν καφέ, είναι ωραίο να μπορείς να μπει στη διαδικασία του να αγοράσεις κάτι. Όχι απαραίτητα κάτι ακριβό, μπορεί να είναι, ας πούμε, ένα σετ σκουλαρίκια, ξέρω εγώ, ένα κομμάτι, ένα σετ εσώρουχα, ας πούμε, ή κάτι, ένα μπλουζάκι. Κάτι το οποίο δεν κοστίζει απαραίτητα πάρα πολύ ακριβά. Δηλαδή, όχι να πας να αγοράσεις, ας πούμε, ένα ζευγάρι μπότες ή μια τσάντα πάρα πολύ ακριβή, αλλά κάτι τόσο όσο, just a touch. Ίσα-ίσα για να σου φτιάξει δηλαδή η διάθεση. Γιώργος Σαμπάνης, δεν με αγαπούσες.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρέμα.

Γιώργος Σαμπάνης, δε μ' αγαπούσες, ένα από τα δύο νέα του τραγούδια για τη χρονιά αυτή, για το 2026. Και το τι θέλω εγώ με σένα, αλλά και το δε μ' αγαπούσες. Και Νίκος Οικονομόπουλος, ένα επίσης από τα νέα του τραγούδια, με λίγα λόγια. Να στείλω την καλησπέρα μου και στην Κατερίνα, να στείλω την καλησπέρα μου και στην Ξένια. Για λίγο ακόμα και το 2310-285-106 στη διάθεσή σου. Πάμε να υποδεχθούμε Νίκο Οικονομόπουλο.

Με λίγα λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος. Τώρα, σου έχω πει για το αυριανό μας ραντεβού στις 6 έως και τις 7 με νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Να σου υπενθυμίσω για το ραντεβού της Κυριακής με τον πλανήτη Εύα. Αυτή την Κυριακή, λοιπόν, πρώτη εκπομπή για τον Οκτώβρη. Ξεκινάμε με τα ωφέλη που έχει η κολοκύθα στη διατροφή μας. Είναι ο μήνας της κολοκύθας, από την κλασική έτσι κολοκύθα, τη μακρόστενη, μέχρι την κολοκύθα η οποία παραπέμπει στο Halloween. Έτσι, λοιπόν, πραγματικά θα πρέπει να ενημερωθούμε σε σχέση με όλα τα ωφέλη που τα οποία έχει η κολοκύθα στη διατροφή μας. Από την κολοκυθόσουπα, λατρεύω, μέχρι κολοκυθόπιτες και οτιδήποτε άλλο πραγματικά μπορεί να νοστιμεύσει την καθημερινότητά μας. Επίσης, μόδα φθινόπωρο χειμώνας 2026-2027. Τι ακριβώς συμβαίνει με τις top τάσεις και όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε, αλλά και διακόσμηση. Η οποία διακόσμηση έχει και κολοκύθες και όχι μόνο. 7 νέες τάσεις, λοιπόν, που κάνουν την είσοδό τους για αυτό το φθινόπωρο και αφορούν σαν τις διακόσμησης ενός τραπεζιού. Τι συμβαίνει με τις διατάσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια της γυμναστικής, πότε, πώς και γιατί θα πρέπει να τις κάνεις. Και φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείψουν οι do it yourself, χειροποίητες μάσκες ομορφιάς για αυτό το φθινόπωρο, διότι το φθινόπωρο, νομίζω, είναι μια περίοδος που ουσιαστικά λειτουργεί ως reset. Λειτουργεί ως reset για τον οργανισμό μας, για την επιδερμίδα μας. Μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, επαναπροσδιοριζόμαστε. Βέβαια, όλο το Σεπτέμβριο αυτό κάνουμε και ξεκινάμε ξανά από την αρχή. Και άντε πρόγραμμα, διατροφή, δίαιτα, γυμναστήριο και ξανά από την αρχή. Νομίζω ότι μέχρι να βρούμε αυτή την αρχή και να γίνει το κλικ αυτό το περίεργο, μπορεί να μας πάρει και κανένα μήνα. Δύο, ίσως. Δεν ξέρω, πραγματικά κάποιες φορές γίνεται και πιο γρήγορα, αλλά κάποιες φορές αργεί κιόλας. Όλα αυτά, λοιπόν, στον πλανήτη Εύα αυτή τη Κυριακή στις 6 το απόγευμα εδώ στον FM 100. Λοιπόν, κάπως έτσι, κάπου εδώ θα σε αποχαιρετήσω. Ευχές για ένα όμορφο βραδάκι, όσο καλύτερο γίνεται, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ. Θεού θέλοντος καιρού επιτρέποντος, τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα θα είμαστε μαζί παρέα, 5 Οκτωβρίου, ακριβώς στις 7 το απόγευμα έως και τις 9. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, βραδινή ώρα ενημέρωσης με τη Λίνα Πέτκου για τη δική σου ενημέρωση. Εγώ σε αποχαιρετώ με κάτι αγαπημένο από Γιώργο Μαζωνάκη. Σάββατο, ερωτικό, ταξιδιάρικο. Και μέχρι τη Δευτέρα, ευχές για να είσαι καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχεις τον εαυτό σου και να αγαπάτε τον εαυτό σας. Πολύ σημαντικό να μας αγαπάμε. Λοιπόν, Γιώργος Μαζωνάκης, Σάββατο.

0: Αγροτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, στην ανάγκη για πολιτική και δημοσιονομική σταθερότητα αλλά και στις προκλήσεις της επόμενης τετραετίας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Κατερίνη. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε την πολιτική σταθερότητα με τη συνέχιση της οικονομικής προόδου, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να προχωρήσει σε νέες επενδύσεις και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Παράλληλα, έθεσε το διακύβευμα των εκλογών του 2027, αναφερόμενος και στην επόμενη ελληνική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ μίλησε για τις γεωπολιτικές εξελίξεις, την ενεργειακή κρίση, την κλιματική αλλαγή και την ταχύ ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο διήμερης περιοδίας. Ο κύριος Τσίπρας συναντήθηκε με παράκτιους αλληλείς και επαγγελματίες των Γρηγρή, οι οποίοι διαμαρτύρονται στο λιμάνι για το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος. Το Σάββατο το πρόγραμμά του περιλαμβάνει συναντήσεις στο Γεντή Κουλέ με τον Δήμαρχο Νεάπολης Οικαιών, εκπροσώπους αρχαιολόγων και εργαζόμενους του Υπουργείου Πολιτισμού. Νέος Γολγοθάς περιμένει τους οδηγούς στην Εγνατία Οδό, καθώς ανακοινώθηκαν νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή Κλειδίου Μαλγάρων. Οι περιορισμοί θα ισχύσουν από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, λόγω προγραμματισμένων εργασιών ασφαλτόστρωσης και αντικατάστασης στιθέων ασφαλείας. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν διαδοχικά κλεισίματα της αριστερής ή της δεξιάς λωρίδας και της ΛΕΑ, τόσο στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη όσο και προς Βέρεια. Κακουργηματικές διώξεις για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ασκήθηκαν στους 17 συλληφθέντες για την απάτη Μαμούθ με τα κρυπτονομίσματα. Η πυραμίδα με εγκεφάλους δύο στρατιωτικούς υπόσχονταν διπλασιασμό κεφαλαίων σε 50 ημέρες και εξαπάτησε 10.000 επενδυτές, αποκομίζοντας πάνω από 8 εκατομμύρια δολάρια. Οι κατηγορούμενοι ξεκινούν να απολογούνται στον ανακριτή Κατερίνης αύριο το πρωί. Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία στην Κρήτη με ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους. Σε ισχύ παραμένει το 112 με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ενώ σε αρκετές περιοχές έχουν σημειωθεί πλημμυρικά φαινόμενα και έχουν κλείσει δρόμοι και σχολεία. Παράλληλα, σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, λόγω των ισχυρών ανέμων που φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ και δεν θα πραγματοποιηθούν τα βραδινά δρομολόγια προς Κρήτη. Για κακούργημα και 4 πλημελήματα διώκεται ο 32χρονος για την αιματηρή επίθεση στην πρώην σύντροφό του και τον νυν σύντροφό της στο Λαύριο. Η δίωξη αφορά απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος συζύγου και μη κατασυρωή, καθώς και παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση περιοριστικών όρων. Αντιδράσαμε ακαριά και κάναμε ό,τι προέβλεπε το πρωτόκολλο. Ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί για τις κρίσιμες στιγμές του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η γιατρός υποστηρίζει ότι χορήγησε αμέσως αδρεναλίνη, ενώ ο σύζυγός της δήλωσε συντετριμμένος και υποστήριξε ότι δεν είχε καμία θεραπευτική σχέση με τον τραγουδιστή. Περιέγραψε παράλληλα ότι ξεκίνησε άμεσα κάρπα, αποδίδοντας την καθυστέρηση στην κλίση του ΕΚΑΒ στον πανικό της στιγμής. Στη Γαλλία, οι μαθητικές κινητοποιήσεις για τις συνθήκες στα σχολεία και τη χρηματοδότηση της παιδείας κλιμακώνονται με επεισόδια.

0: σε πόλεις όπως το Στρασβούργο, η Μασαλία και η Ρεν. Περίπου 400 λύκεια παρέμεναν κλειστά, ενώ η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 2.000 συλλήψεις από την έναρξη των διαδηλώσεων. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας.
3: Στη Magenta TV,
2: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

0: Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.

0: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι λίγο μετά τις 9, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και είστε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100. Μέχρι τις 10 θα δούμε μαζί τις ειδήσεις της ημέρας, θα σταθούμε στα θέματα που απασχολούν την πόλη, την επικαιρότητα, αλλά και σε όσα αξίζει να γνωρίζουμε για το Σαββατοκύριακο που ξεκινά. Στην επιμέλεια και παρουσία Σελίνα Πέτκου, στη ρύθμιση του ήχου και την παραγωγή η Σοφία Κανάκη. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τους τίτλους επικαιρότητας. Την ανάγκη πολιτικής και δημοσιονομικής σταθερότητας εν ώψη των μεγάλων προκλήσεων τόνισε από την Κατερίνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην επόμενη τετραετία με έμφαση στις επενδύσεις και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, έθεσε το διακύβευμα των εκλογών του 27 και τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία. Στην UNESCO Όλυμπος, ως μεικτό αγαθό για την πολιτιστική και φυσική του αξία, από το Λιτόχωρο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την ένταξη στιγμή δικαίωσης. Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό στην περιοχή Κλειδίου Μαλγάρων από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 16 του μήνα λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης και αντικατάστασης στιχαίων. Κακουργηματικές διώξεις για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα χρήματος στους 17 συλληφθέντες για την απάτη με τα κρυπτονομίσματα. Το ποσό που αποκόμισαν οι εμπλεκόμενοι ξεπερνά τα 8 εκατομμύρια δολάρια. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν αύριο στον ανακριτή Κατερίνης. Αντιδράσαμε ακαριά και κάναμε ό,τι προέβλεπε το πρωτόκολλο. Υποστηρίζουν στις απολογίες τους οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Για ένα κακούργημα και 4 πλημελήματα διώκεται ο 32χρονος για την αιματηρή επίθεση σε πρώην σύντροφό του και τον νυν σύντροφό της στο Λαύριο. Ο 33χρονος νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση, ενώ η 32χρονη βρίσκεται εκτός κινδύνου. Επαόριστον παραμένουν δεμένα στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης περίπου 150 αλλιευτικά σκάφη. Οι αλλοί ζητούν άμεση στήριξη του κλάδου με βασικό αίτημα την αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, λόγω των ισχυρών ανέμων που φτάνουν τα 9 μποφόρ, δεν θα πραγματοποιηθούν τα βραδινά δρομολόγια προς Κρήτη. Σε συναγερμό ολόκληρη η Κρήτη για το νέο κύμα άγριας κακοκαιρίας, μηνύματα από το 112 για περιορισμό μετακινήσεων, φόβοι για πλημμύρες στον αστικό ιστό. Στην Ελλάδα επιστρέφουν 48 ιστορικά εκκλησιαστικά κειμήλια που μεταφέρθηκαν στη Βουλγαρία το 1919, προέρχονται από μονές και εκκλησιαστικούς φορείς των Σερών. Η τελετή παράδοσης θα γίνει αύριο στις 10.30 στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, παρουσία Μητσοτάκη και Ράντεφ. Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης για άμεση αποδέσμευση μεγάλων αποθεμάτων ντίζελ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η κίνηση έρχεται καθώς συνεχίζεται η άνοδος στις τιμές των καυσίμων.

0: Και ξεκινάμε την ενημέρωση με ένα θέμα που αφορά την προετοιμασία για την εποχική γρίπη και την εικόνα που υπάρχει αυτή την περίοδο στα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης. Περίπου 300.000 αντιγρυπικά εμβόλια αναμένεται να διατεθούν σταδιακά στα φαρμακεία του νομού. Ήδη έχει παραλυφθεί περίπου το 50% της ποσότητας, ενώ η υπόλοιπη αναμένεται να φτάσει στα φαρμακεία μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Τι ισχύει αυτή την περίοδο με τη διαθεσιμότητα των εμβολίων στα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης, ποιοι μπορούν να εμβολιαστούν στο φαρμακείο χωρίς ιατρική συνταγή και τι διαφορετικό ισχύει για τα ενισχυμένα αντιγρυπικά εμβόλια. Για όλα αυτά θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Διονύσιο Ευγενίδη. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Κύριε Ευγενίδη, να ξεκινήσουμε λίγο από την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα φαρμακεία της πόλης, γιατί μιλάμε για μια περίοδο κατά την οποία αρκετοί πολίτες αρχίζουν να αναζητούν το αντιγρυπικό. Ποια είναι λοιπόν η κατάσταση στα φαρμακεία?
1: Η κατάσταση είναι ότι τα αντιγρυπτικά εμβόλια έχουν αρχίσει και έρχονται σιγά σιγά στα φαρμακεία και αναμένεται να ολοκληρωθεί η προλαβή τους τις επόμενες μέρες, έτσι ώστε όταν αρχίσει η εμβολιαστική περίοδος για την γρίπη, που συνήθως αρχίζει στα μέσα Οκτωβρίου και διαρκεί μέχρι κανονικά μέχρι και τα τέλη Νοεμβρίου, να υπάρχει πλήρης διαθεσιμότητα για να εμβολιαστούν οι συμπολίτες μας που θέλουν να κάνουν το εμβόλιο της γρίπης.
0: Μέχρι στιγμής πώς κινείται το ενδιαφέρον των πολιτών?
1: Πάντα υπάρχει ενδιαφέρον, ειδικά από τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν συνηθίσει και τα κάνουν. Πάντα αρχίζουν και ρωτάνε πότε να έρθουν να το κάνουν. Τους λέμε ποια είναι η κατάλληλη περίοδος, γιατί μην ξεχνάμε ότι το εμβόλιο θέλει και περίπου 2 εβδομάδες για να αρχίσει να να έχει κάποια δράση. Θα πρέπει όλοι να έχουμε υπόψη μας ότι για να το κάνουμε το εμβόλιο θα πρέπει να είμαστε απείρετοι, να μην έχουμε κάποια ίωση με πυρετό δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι μόλις θεωρήσουμε ότι είμαστε σε καλή κατάσταση, να πάμε στο φαρμακείο να ζητήσουμε να το κάνουμε εκεί. Δεν χρειάζεται ούτε συνταγή γιατρού, ούτε να πληρώσει κάποια συμμετοχή ή οποιοδήποτε τίμημα ο ασφαλισμένος. Μόνο με τον ΑΜΚΑ το έρχεται στο φαρμακείο και το κάνει. Μιλάμε βέβαια για τα απλά εμβόλια, mm-hmm. και να πάμε και στο άλλο το θέμα που θίξατε. Mm-hmm. Να πάμε στα απλά εμβόλια, τα τριδύναμα, αυτά που κάνουμε κάθε χρόνο εδώ και δεκαετίες, επικαιροποιημένα βέβαια κάθε χρόνο, τα οποία γίνονται χωρίς, όπως είπαμε, συνταγή γιατρού, μόνο με το ΑΜΚΑ στο φαρμακείο, γιατί υπάρχουν και τα ενισχυμένα, mm-hmm. τα οποία γίνονται πάλι στο φαρμακείο, αλλά μετά από συνταγογράφηση, από εξέταση δηλαδή στο γιατρό και συνταγογράφηση του κατάλληλου εμβολίου.
0: Τα ενισχυμένα, πού απευθύνονται, σε ποιους πολίτες?
1: Τα ενισχυμένα απευθύνονται σε πολίτες οι οποίοι είναι από 60 ή 65 ετών και πάνω, και σε κάποιους οι οποίοι έχουν κάποια συγκεκριμένα νοσήματα και θέλουν μεγαλύτερη δόση, γιατί τα ενισχυμένα είναι 2 ειδών. Το ένα έχει ένα άνοσο ενισχυτικό, το οποίο το κάνει πιο δραστικό, και το άλλο έχει μεγαλύτερες ποσότητες από τα αντιγόνα μέσα. Αυτά είναι τα ενισχυμένα. Συνταγή γιατρού πρώτα. Κρίνει ο γιατρός ότι χρειάζεται να κάνει ο συμπολίτης μας κάποιο από αυτά τα εμβόλια και έρχεται στο φαρμακείο και το κάνουμε με τη συνταγή. Τα υπόλοιπα είναι τα τριδύναμα. Πέρσι είχαμε και ένα τετραδύναμο, mm-hmm. και παλαιότερα είχαμε τετραδύναμα. Φέτος έχουν σταματήσει τα τετραδύναμα, γιατί πλέον ένα στέλεχος από αυτά που κυκλοφορούν της γρίπης έχει σταματήσει να κυκλοφορεί πια σε όλο τον κόσμο. Οπότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έκρινε ότι θα είμαστε πολύ καλά με τα τριδύναμα εμβόλια.
0: Ποιοι είναι οι πολίτες που πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στον αντιγρυπικό εμβολιασμό?
1: Προτεραιότητα σίγουρα πρέπει να δώσουμε στα άτομα υψηλού κινδύνου για το εμβόλιο της γρίπης, που είναι τα άτομα πάνω από 60 ετών, mm-hmm. τα βρέφη και τα παιδάκια από ηλικίες 6 μηνών και πάνω μέχρι 5 ετών, και είναι η μόνη κατηγορία, τα βρέφη δηλαδή και τα παιδάκια τα οποία κάνουν διπλό εμβόλιο. Εκείνα βέβαια τα εμβόλια γίνονται, το αντιγρυπικό εμβόλιο δηλαδή για τα παιδιά, γίνεται από τον παιδίατρο. Στο φαρμακείο, να το διευκρινίσουμε, γίνονται τα αντιγρυπτικά εμβόλια μόνο για ενήλικες.
0: Ναι. Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε.
1: Και γίνεται μία μόνο δόση, δεν χρειάζεται δεύτερη δόση επαναληπτική στους μεγάλους. Μόνο στα παιδάκια για την πρώτη φορά κάνουν 2 δόσεις. Επίσης, οι έγκυες χρειάζεται να κάνουν το αντιγρυπτικό εμβόλιο. Άτομα τα οποία έχουν νοσογόνο παχυσαρκία, άτομα τα οποία έχουν μεταμοσχεύσεις ή από άλλα, έχουν άλλα νοσήματα. Αυτοί οι οποίοι ανήκουν στον υγειονομικό χώρο, γιατροί φαρμακοποιοί δηλαδή, έρχονται σε μεγαλύτερη επαφή με ασθενείς, όπως επίσης και αυτοί οι οποίοι φροντίζουν ηλικιωμένους. Αυτή είναι η προτεραιότητα. Από εκεί και πέρα Καλό είναι οποιοδήποτε χρειάζεται να θελήσει να κάνει το εμβόλιο να έρθει στο φαρμακείο για να το κάνει, γιατί αν νοσήσει από τη γρήπη θα χάσει κάποιες μέρες από τη δουλειά του, θα χάσει κάποιες μέρες από τη ζωή του, θα αναγκαστεί να μείνει στο σπίτι του και νομίζω κανείς δεν θα το ήθελε αυτό.
0: Αναφερθήκατε νωρίτερα στο διάστημα που υπάρχει σύσταση να πραγματοποιείται ο εμβολιασμός από τα μέσα Οκτωβρίου περίπου. Αν κάποιος δεν κάνει το εμβόλιο μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, έχει νόημα να το κάνει αργότερα?
1: Βέβαια, ποτέ δεν είναι αργά για να
0: ποτέ
1: κάνει κάποιος το αντιγρυπτικό εμβόλιο, και τον Δεκέμβριο μπορεί να το κάνει και τον Ιανουάριο μπορεί να το κάνει. Η γρήπη παραδοσιακά στη χώρα μας εμφανίζεται με την αλλαγή της χρονιάς. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, ακόμα και τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου να το κάνει κάποιος ή και αργότερα, πάλι έχει νόημα, γιατί θα προφυλαχτεί στο διάστημα το οποίο θέλουμε να είμαστε όλοι προφυλαγμένοι. Θα προλάβει να δράσει δηλαδή το εμβόλιο. Γι' αυτό, αν για κάποιο λόγο κάποιος, επειδή έχει κάποια ίωση, επειδή δεν αισθάνεται καλά εκείνο το διάστημα, δεν μπορείς να το κάνεις στο διάστημα το οποίο λέμε ότι είναι το καλύτερο, αμέσως μόλις αισθανθεί καλά θα πρέπει να πάει να το κάνει.
0: Οπότε λοιπόν υπάρχει επάρκεια ήδη στα φαρμακεία, αναμένουμε και το υπόλοιπο. Την υπόλοιπη παρτίδα, να το πω έτσι, από τα μέσα Οκτωβρίου, για να έρθει ο κόσμος να εμβολιαστεί κανονικά.
1: Έχουν έρθει τα ενισχυμένα εμβόλια, περιμένουμε και τα κανονικά να έρθουν τα τριδύναμα, έχουν αρχίσει και έρχονται και αυτά σταδιακά. Mm-hmm. Πιστεύω ότι οι ποσότητες οι οποίες θα έρθουν στη χώρα μας φέτος είναι αρκετές για να καλύψουν τις ανάγκες, εφόσον εξελιχθούν τα πράγματα ομαλά. Αν εξελιχθούν διαφορετικά, θα παρθούν και διάφορα άλλα μέτρα για να τα αντιμετωπίσουμε.
0: Από τι εξαρτάται αυτό για να εξελιχθούν ομαλά?
1: Από το ότι έξαρση, αν θα υπάρξει έξαρση κύματος γρήπης στην χώρα μας ή όχι. Αυτό θα το δούμε εκείνη τη στιγμή. Και εκείνη τη στιγμή, αν δούμε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για εμβόλια και δεν υπάρχουν, γιατί έχουν εξαντληθεί, ο ΕΟΦ, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, απευθύνεται σε άλλες χώρες που δεν έχουν έξαρση και παίρνει από εκείνες και φέρνει στη χώρα
0: μας. Για τι νούμερα μιλάμε αυτή τη στιγμή για τα εμβόλια?
1: Μιλάμε για περίπου 3 εκατομμύρια εμβόλια στη χώρα, από τα οποία οι 300.000 έρχονται στη Θεσσαλονίκη για τις ανάγκες της περιοχής. Καλύπτονται δηλαδή, καλύπτεται το 1/3 του πληθυσμού, που είναι ένα αρκετά ικανοποιητικό νούμερο. Mm-hmm. Το maximum που είχαμε φτάσει εμβολιασμού ήταν περίπου 4,5 εκατομμύρια. Δεν θυμάμαι, συμπολίτες μας είχαν εμβολιαστεί την περίοδο του COVID, πριν βγει το εμβόλιο του COVID, και είχαν σπεύσει όλοι να εμβολιαστούν για την γρήπη, προσπαθώντας να προφυλαχθούν έστω από την γρήπη, εκείνη την εποχή τη δύσκολη που δεν θέλουμε να τη θυμόμαστε, στην αρχή πριν το εμβόλιο του COVID. Έτσι. Οπότε με τα 3 εκατομμύρια περίπου που έχει προγραμματιστεί να έρθουν στη χώρα μας, πιστεύω ότι, όπως σας είπα στην αρχή, είμαστε καλυμμένοι για κανονικές συνθήκες, να αντιμετωπίσουμε κανονικές συνθήκες γρήπης.
0: Μάλιστα. Κύριε Βιαννίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
0: Και από ένα θέμα που αφορά την υγεία και την καθημερινότητά μας, περνάμε σε ένα ζήτημα που αφορά τη χώρα σε βάθος χρόνου και μιλάμε για το δημογραφικό, που βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο της συζήτησης. Όμως τα τελευταία στοιχεία αποτυπώνουν με ιδιαίτερα καθαρό τρόπο την σχέση ανάμεσα στις γεννήσεις και στους θανάτους στην Ελλάδα. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Ελστάτ, για το 2025 οι γεννήσεις μειώθηκαν στις 65.000 περίπου, ενώ οι θάνατοι ανήλθαν σε 120.000. Για το συγκεκριμένο θέμα μίλησε στον FM 100 ο καθηγητής δημογραφίας και διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, Βίρον Κοντζαμάνης.
2: Η κατάρρευση των γεννήσεων, η δεύτερη κατάρρευση των γεννήσεων, που είναι πολύ έντονη μετά τα τελευταία 15 χρόνια, μετά το 2009, οφείλεται στο ότι οι μειωμένες γεννήσεις του παρελθόντος, εντάξει, γιατί η μείωση των γεννήσεων ξεκίνησε από χθες ή από κάποια χρόνια, έρχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Έχουμε μια μείωση σημαντική του αριθμού των ατόμων που είναι σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Γιατί οι γεννήσεις κάθε χρονιά ή κάθε περίοδο δεν είναι συνάρτηση μονάχα πόσα παιδιά κάνουμε, είναι συνάρτηση για το πόσοι είμαστε σε ηλικία να κάνουμε παιδιά. Επομένως, την τελευταία 15-16 χρόνια, οι μειωμένες γεννήσεις του παρελθόντος έρχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Είναι το πλήθος των ατόμων αυτών είναι μειωμένο και ένα τμήμα από αυτά τα άτομα, το ξέρετε πολύ καλά, τελευταία 15 έτη έφυγε στο εξωτερικό. Επομένως είναι ακόμα πιο λίγα. Επομένως έχουμε όλο και λιγότερα άτομα σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Τα άτομα αυτά δεν κάνουν περισσότερα παιδιά από τους γονείς τους. Να αντισταθμίσουν τη μείωση του πλήθους τους. Και επομένως έχουμε τη συνεχιζόμενη μείωση γεννήσεων, η οποία αποτυπώνεται και στα στοιχεία που μου αναφέρατε το 2025, αλλά σας το λέω και στα στοιχεία του 2026. Δεν έχει κλείσει το 2026. Το 2026 δεν πρόκειται να έχουμε παραπάνω από 65.000 πάλι.
0: από το δημογραφικό που αφορά τη μεγάλη εικόνα για το μέλλον της χώρας, περνάμε σε ένα ζήτημα που αφορά πολύ πιο άμεσα τη νέα γενιά και το μέλλον της. Η πρώτη επαφή των νέων με την αγορά εργασίας εξελίσσεται σε μια πολύ απαιτητική δοκιμασία. Οι τεχνολογίες εξελίξεις και ιδιαίτερα η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνουν με πρωτοφανή ταχύτητα τα επαγγέλματα, αλλά και με έναν τρόπο την μέθοδο και τους τρόπους με τους οποίους εργαζόμαστε. Ποιες είναι αυτές οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι όταν μπαίνουν σήμερα στην αγορά εργασίας και πώς αλλάζει το εργασιακό περιβάλλον μέσα από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, εξήγησε στην εκπομπή Θέσεις και Απόψεις ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Ανδρέας Στοιμενίδης.
3: Οι εργαζόμενοι θέλουν σταθερότητα, θέλουν να εξελιχθούν μέσα στην δουλειά, να πατήσουν σε σταθερά βήματα και μετά κάνουν τα επόμενά τους. Μάλιστα, υπάρχει και μια έρευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, καθώς η προηγούμενη καμπάνια που ολοκληρώσαμε είχε να κάνει με την ψηφιακή μετάβαση στην Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Στην οποία έρευνα φαίνεται ότι πάνω από 30% των εργαζόμενων στην Ευρώπη απαντάνε ότι η ψηφιακή μετάβαση, η εξέλιξη της τεχνολογίας, το artificial intelligence, το AI, το αλγοριθμικό management δημιουργούν στρεσογόνους, αποτελούν στρεσογόνους παράγοντες για τη δουλειά τους. Είναι πολύ σημαντικό επίσης ότι απαντούν τα παιδιά τους ενδιαφέροντα ζητήματα υγείας και αυτό ερμηνεύεται και από τη δική μας κατάσταση που έχουμε δημότητα υγείας και σε μια σειρά χωρών με πρωταθλήτρια τη χώρα μας, αλλά και στην κεντρική Ευρώπη. Μαθαίνουμε από τα παιδιά μας που βγαίνουν έξω για να σπουδάσουν ή να δουλέψουν ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αυστηρότητα στο ζήτημα των ιατρικών επισκέψεων, των εξετάσεων και σε όλο τον ιατρικό κλάδο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή, για να κάνεις μια εξέταση ακόμα. Με αποτέλεσμα τα παιδιά που γυρίζουν το καλοκαίρι για να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα να δίνουν μια εβδομάδα για να κάνουν όλες τις ιατρικές εξετάσεις που χρειάζεται να κάνουν.
0: Και από ένα θέμα που αφορά στο μέλλον των νέων, περνάμε τώρα σε ένα διαφορετικό κομμάτι της καθημερινότητας, αυτή τη φορά με πρωταγωνιστές τα παιδιά και τις οικογένειες. Το Σάββατο και την Κυριακή 3 και 4 Οκτωβρίου, η ΔΕΘΧΕΛ Expo και συγκεκριμένα το περίπτερο 16 μετατρέπεται σε ένα μεγάλο χώρο παιχνιδιού, δημιουργίας, μάθησης και ψυχαγωγίας για παιδιά και γονείς. Μιλάμε φυσικά για το Θεσσαλονίκη Kidot Festival που επιστρέφει για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη. Και επειδή θέλουμε να μάθουμε τι ακριβώς έχει ετοιμαστεί για φέτος, αλλά και ποια είναι η φιλοσοφία πίσω από το φεστιβάλ που απευθύνεται σε ολόκληρη την οικογένεια, θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Μάκη Ανανιάδη, υπεύθυνο του προγράμματος Kidot Festival. Καλησπέρα σας, κύριε Ανανιάδη. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Καλησπέρα και εμείς ευχαριστούμε για την φιλοξενία. Είμαστε εδώ στη ΔΕΘΧΕΛ Expo, στο περίπτερο 16, στον εσωτερικό και στον εξωτερικό χώρο του περιπτέρου. 3 και 4 Οκτωβρίου, το Kidot Festival, το μεγαλύτερο φεστιβάλ για το παιδί και για την οικογένεια, που προσκαλούμε τις οικογένειες σε πάνω από 150 δράσεις, σε πάνω από 10 χώρους παιχνιδιού και πιο δομημένου, με διάφορα workshops δηλαδή και εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά και διάφορες δράσεις που ανά 60 λεπτά θα βλέπετε και κάποιον άλλον φορέα, οργανισμό, εταιρεία. Mm-hmm. Με τα playground μας που έχουμε το adventure playground με τραμπολίνα, με φουσκωτά, με τους προσκόπους έτσι για να μάθουμε και για τη ζωή υπαίθρου. Με το sports playground που είναι με διάφορα αθλήματα, με διάφορους αθλητές έτσι γνωστούς που έχουμε αγαπήσει και του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου ως ambassadors έτσι για την κάθληση που θα παίξουν μαζί με τα παιδιά.
0: Να σταθούμε λίγο σε αυτό το αθλητικό κομμάτι, σας διάκοψα κιόλας. Μεταξύ των ονομάτων που θα έρθουν εκεί είναι ο Άγγελος Χαριστέας, ο Τάκης Φύσας, ο Σοφοκλής Χιορτσιανίτης. Τι μπορούν να κάνουν τα παιδιά μαζί τους?
4: Τα παιδιά στην ουσία αρχικά θα τους γνωρίσουν και δεύτερον θα μπουν σε μια διαδικασία για να παίξουν μαζί τους, για να διαδράσουν και στην ουσία για να περάσουν χρόνο μαζί, τόσο οι μικροί βέβαια, αλλά όσο και οι μεγάλοι.
0: Ναι.
4: Γιατί αυτό το φεστιβάλ είναι πραγματικά ένα φεστιβάλ που θέλουμε να απευθύνεται σε όλα τα μέλη της οικογένειας και να περάσουν χρόνο ποιοτικό μαζί. Mm-hmm. Οπότε από τις 11 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ θα μπορούν για να δουν πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν και θεματικοί χώροι αφιερωμένοι στο περιβάλλον, αφιερωμένοι στην υγεία και στην διατροφή, αφιερωμένοι στην αλλαγή που λέμε, με διάφορες ομάδες που θα κάνουν διάφορα workshops και δράσεις βιωματικού χαρακτήρα, δηλαδή mm-hmm. με την απόλυτη τη συμμετοχή των παιδιών και των μεγάλων, για να τους εμπνεύσουν σε διάφορα πράγματα που έτσι μπορούν να κάνουν τα παιδιά και να δημιουργήσουν έναν, ας το πούμε, καλύτερο κόσμο. Με έναν ειδικό χώρο για τα βρέφη, για τους πιο έτσι...
0: Με προλάβατε, ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Ακριβώς. Babyland, είναι το Babyland λοιπόν.
4: Ακριβώς, είναι το Babyland που στην ουσία είναι ένας χώρος έτσι με μαλακό δάπεδο κάτω, με αισθητηριακό παιχνίδι, με μέση και sensory play, όπου τα βρεφάκια, δηλαδή από μηδέν ακόμα μέχρι και mm-hmm. 2 χρονών, μπορούν να παίξουν και να διαδράσουν, είτε μόνο τους είτε με τα παιδιά τους, με τους γονείς τους, ένα ασφαλές περιβάλλον. Ακριβώς από δίπλα είναι το preschool που είναι ένας αγαπημένος χώρος με face painting και πολλά άλλα παιχνίδια και με ένα πολύ μεγάλο σκάμα άμμου, σαν φανταστείτε σαν μια πισίνα άμμου που μπορούν να παίξουν και εκεί τα παιδιά της προσχολικής, αλλά δεν ξεχνάμε και τους μεγαλύτερους, δηλαδή αυτοί που είναι στην προ-εφηβεία, ας το πούμε, που στην ουσία δημιουργούμε έναν ειδικό χώρο, το λεγόμενο Kid Pre-Teens, όπου τα παιδιά μπορούν να ασχοληθούν με πράγματα που τους αφορούν έτσι, στην προ-εφηβεία, μπορεί να είναι τεχνολογία, μπορεί να είναι street κάρτι, street με street artists, μπορεί να είναι πάρα πολλά πράγματα που θέλουμε λίγο να τους προσεγγίσουμε, γιατί ξέρετε πολλές φορές είναι σε αυτή την ηλικία που πολλές φορές οι γονείς δυσκολεύονται mm-hmm. για να πείσουν τα Σωστά. παιδιά τους και θέλουμε να έρθουν και να τους προσκαλέσουμε έτσι για να ζήσουν όλα αυτή την εμπειρία. Έχουμε επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό, την καμπάνια μας για την προσβασιμότητα, το One Change at a Time, που mm-hmm. στην ουσία προσπαθούμε όλο το φεστιβάλ να είναι προσβάσιμο για κινητικές αναπηρίες και όχι μόνο, με διάφορες δράσεις που μπορούν να δουν για να ευαισθητοποιηθούν το μη ανάπηρο κοινό, αλλά και το ανάπηρο κοινό που στην ουσία μπορούν να έρθουν σε δράσεις συμπεριληπτικές και να παίξουν ενεργά. Γιατί θέλουμε σε αυτό το φεστιβάλ πραγματικά να δώσουμε αυτό το μήνυμα ότι κάνουμε βήμα-βήμα την αλλαγή για ένα καλύτερο κόσμο, πιο συμπεριληπτικό, γιατί μας χωράει όλους. Οπότε και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε έναν πάρα πολύ ωραίο χώρο, εγώ θα πω ότι είναι από τους αγαπημένους μου, το Kidot Dreamland, ναι. που είναι έτσι μια, ας το πούμε, ένας έτσι χώρος του ονείρου, που τα παιδιά σε πολύ μεγάλους μουσαμάδες, σε πολύ μεγάλους τοίχους μπορούν να ζωγραφίσουν ελεύθερα και στην ουσία αποτελούν μουσαμάδες σαν πίνακες που μετά αυτά θα τα δωρήσουμε σε διάφορες δομές παιδιών, mm-hmm. σε διάφορες κλινικές και νοσοκομεία για να ομορφύνουν εκεί τους χώρους τους. Οπότε σε αυτόν τον χώρο λέμε ότι τα παιδιά ζωγραφίζουν για τα παιδιά. Έτσι είναι ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα.
0: Ναι.
4: Και από εκεί και πέρα να πω ότι όλο το φεστιβάλ, πέρα από προσβάσιμο, προσπαθούμε να είναι όσο γίνεται zero waste, με τη λογική ότι υπάρχει ένας χώρος αφιερωμένος για το περιβάλλον, για την κύκλικη οικονομία, mm-hmm. το Kidot Planet Protectors, με διάφορες δράσεις βιωματικές mm-hmm. για τα παιδιά, όπου και εκεί δίνουμε το μήνυμα και ένα μήνυμα εκπαίδευσης, αλλά και ένα μήνυμα ότι το φεστιβάλ σαν εξοπλισμό, σαν μπάνερ, σαν σημάνι σε αυτά που χρησιμοποιούμε είναι ανακυκλώσιμα και ανακυκλωμένα. Δηλαδή, τι κάνουμε, παίρνουμε περσινά μπάνερ από προηγούμενες χρονιές, ναι. τα μεταποιούμε και στην ουσία τα δημιουργούμε, τα δίνουμε μια νέα ζωή. Mm-hmm. Δηλαδή, κάνουμε καινούργια πράγματα, προσπαθούμε με αυτή τη να χρησιμοποιούμε όσο γίνεται λιγότερο καινούργιο εξοπλισμό, να εκτυπώνουμε λιγότερα πράγματα. Οπότε περνάμε σε μια ψηφιακή μορφή του προγράμματος και αυτό είναι σημαντικό για να το πούμε. Ότι στην ουσία έχουμε μια εφαρμογή, το Kidot, μπορείτε να το κατεβάσετε σε smartphones που πλέον θεωρώ ότι όλοι έχουμε.
0: Φυσικά, ναι.
4: Και να δείτε το πρόγραμμα του φεστιβάλ, να κάνετε την εγγραφή σας στην εφαρμογή και στην ουσία να επιλέξετε να κάνετε το δικό σας πλάνο. Να πατήσετε αγαπημένα τις δικές σας αγαπημένες δράσεις που θέλετε να πάρετε μέρος και θα σας ειδοποιεί στην ουσία 15 λεπτά πριν για να ότι ξεκινάει
0: πολύ
4: η δράση.
0: Πολύ έξυπνο και πολύ εύχριστο ακούγεται αυτό.
4: Πολύ σημαντικό.
0: Υπάρχουν κάποιες δράσεις που θα χρειαστεί να κάνουν οι γονείς σε προκράτηση σε κάτι ή όχι?
4: Υπάρχουν, ναι, η προκράτηση όμως γίνεται επί τόπου, ένα μισά ώρα πριν ξεκινήσουν οι δράσεις, αλλά υπάρχουν και δράσεις ελεύθερες. Οπότε το κοινό δεν χρειάζεται να φοβάται, εννοώ το ότι σίγουρα θα βρει να κάνει κάτι. Αυτές οι δράσεις που είναι τα λεγόμενα workshops που θέλουν προκράτηση, είναι ένα μισά ώρα πριν, είναι τα λεγόμενα εκπαιδευτικά εργαστήρια, που στην ουσία τα παιδιά εκεί μπορούν να πάρουν μέρος, είναι τρεις βασικά. Η χώρα είναι το STEAM Stars, είναι για STEAM, για δραστηριότητες STEAM, δηλαδή έτσι για τεχνολογία, ας το πω, ρομποτική και τα λοιπά. Είναι το Preschool, ένας χώρος αφιερωμένος πάλι για τα παιδιά προσχολικής με διάφορες δράσεις, έτσι, μαγειρικής και όχι μόνο, και το Discoveries που είναι στην ουσία πολυθεματικός χώρος. Οι θεματικές είναι πάρα πολλές, δηλαδή είναι κάτι που πραγματικά προσπαθούμε πολύ για να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά να δραστηριοποιηθούν πάνω σε πολλά θέματα, αλλά ταυτόχρονα να δώσουμε έτσι ένα ένασμα για ανάπτυξη καινούριων δεξιοτήτων.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, έχετε δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο και πολύ πλήρες, εννοώ, έχει πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος.
4: Ναι.
0: Οπότε, όπως είπατε και εσείς, όποιος θέλει κατεβάζει την εφαρμογή, βλέπει ποια δράση τον ενδιαφέρει.
4: Ακριβώς.
0: Και για να κλείσουμε, κύριε Ανανιάδη, να πούμε και τα πρακτικά. Είπαμε Σαββατοκύριακο, στο περίπτερο 16 της ΔΕΘ.
4: Ακριβώς. Μπαίνετε από την είσοδο της Εγνατίας στην ΔΕΘ με τα μάξα. Μπορείτε να παρκάρετε δωρεάν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, από την είσοδο στην Εγνατία. Να το παρκάρετε πολύ κοντά μέσα στο είναι ΔΕΘ και να έρθετε ανεμπόδιστα με τα πόδια, με την οικογένειά σας. Συν ότι μπορείτε να μπείτε από το τόξο, δηλαδή απέναντι από την
0: Χάνθ.
4: Ναι. Και είναι πάρα πολύ κοντά. Μπορείτε να μάθετε επίσης όλες τις πληροφορίες στο kidot.gr και να πούμε επίσης το πολύ σημαντικό, έτσι, το πρακτικό, ότι με ένα εισιτήριο που δίνεται στην είσοδο, που πληρώνεται στην είσοδο, όλες οι δράσεις μέσα είναι δωρεάν.
0: Πολύ ωραία.
4: Προσπαθούμε έτσι να προσεγγίσουμε, βέβαια, έτσι και σε αυτές τις περιόδους που για πολλές οικογένειες είναι δύσκολα.
0: Σίγουρα.
4: Να μπορούμε να δώσουμε.
0: Έχετε σκεφτεί και αυτό.
4: Οικογένειες. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πω ένα τελευταίο. Έχουμε το Food and Drink Corner, που στην ουσία είναι καταστήματα εστίασης της πόλης, που επειδή λέμε ότι νηστικό αρκούδι δεν χορεύει. Οπότε στην ουσία μπορούν τα παιδιά και οι μεγάλοι να φάνε, να πιούνε σε διάφορα, έτσι, με διάφορα, έτσι, corners και με διάφορα μενού που είναι σχεδιασμένα ειδικά για το φεστιβάλ, και να χαλαρώσουν. Αυτό είναι και στον εξωτερικό χώρο, οπότε συνδυάζουμε και για αυτούς που θέλουν να είναι μέσα και για αυτούς που θέλουν να είναι έξω. Αυτά είναι πολλά.
0: Είναι πάρα πολλά. Μας τα είπατε αναλυτικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να έρθει ο κόσμος με τα παιδάκια, οι γονείς και τα παιδάκια, για να απολαύσουν όλα αυτά που έχετε ετοιμάσει για εκείνους. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
4: Ναι. Γεια σας.

0: Και εμείς, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε τη βραδινή ώρα ενημέρωσης. Περνάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό. Με ένα θέμα που βρίσκεται στην επικαιρότητα μετά τη χθεσινή συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, καθώς το ΚΙΣΕ αποφάσισε την παράταση για ακόμη ένα μήνα της παραμονής της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία και έδωσε το πράσινο φως για 8 εξοπλιστικά προγράμματα που αφορούν στις ένοπλες δυνάμεις. Για όλα αυτά λοιπόν μίλησε στον FM100 το μεάρχης άμυνας του Πασό Κινήματος Αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης. Να ακούσουμε τι είπε στο Βαγγέλη Στολάκη.
1: Υπάρχει μια συμφωνία Ελλάδας-Σαουδική Αραβία, η οποία επικαιροποιείται κατά διαστήματα. Καλό θα είναι όμως να μην πανηγυρίζουν κάποιοι για τα ωφέλη που φέρνει αυτή η συμφωνία, γιατί δεν είναι Σαουδική Αραβία. Υπέγραψε με το Πακιστάν και την Τουρκία τη συμφωνία της Μέκκας, η οποία προβλέπει και αμοιβαία συνδρομή προς όποιο κράτος μέλος απειληθεί ή βρεθεί σε εμπλοκή. Άρα, αυτές οι συμφωνίες πρέπει πάντα να εκτιμώνται με βάση τα εθνικά συμφέροντα και μόνο. Και θεωρώ ότι ναι, κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση στη Βουλή, που το έχουμε ζητήσει, και να δούμε ποια είναι τα πραγματικά διπλωματικά και όχι μόνο ωφέλη. Υπάρχουν δεσμεύσεις από την Σαουδική Αραβία όσον αφορά την αναπλήρωση των εφοδίων και την συντήρηση της πυροβολαρχίας, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν υλοποιηθεί, άρα δεν μπορεί μια συμφωνία να σπάσει χωρίς να ικανοποιούνται και οι
2: της ιστοιχίας, έτσι, της ιστοιχίας των Πάτριων, δηλαδή σε αυτούς αναφέρουν.
1: Ναι. Πάτριο, βεβαίως, έτσι. Ναι. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση στη Βουλή, αλλά δυστυχώς στη Βουλή η κυβέρνηση επιλέγει fast track διαδικασίες, πολλές φορές και μαδιαφανείς λογικές και πρακτικές. Νομίζω ότι δεν είναι αυτό το οποίο σήμερα η ελληνική κοινωνία που βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη, γιατί από το στέλμα του ελληνικού λαού γίνονται εξοπλισμοί και όλες αυτές.
2: Και σε αυτές τις συμβάσεις βρίσκεται σχέση, εσείς κύριε Κατρίνη, στη συμβάση
1: τη εξοπλισμού. Εμείς το λέμε σχέση, βγάζουμε ανακοινώσεις, καταγγέλνουμε τις απευθείας αναθέσεις και νομίζω ότι κάποια στιγμή η κυβέρνηση πρέπει να εξηγεί πως αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία όντως χρειάζονται εξοπλιστικές δαπάνες και εξυγχρονισμό των πληθυσμών συστημάτων, αλλά χρειάζονται αυτά να γίνονται με διαφάνεια και με διαδικασίες που δεν επιλέγονται καμία συζήτηση.
0: Και από τις αποφάσεις για την ελληνική άμυνα, περνάμε τώρα σε ένα ακόμη θέμα που αφορά τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο επίκεντρο η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας να προχωρά σε νέα παρέμβαση για το έργο. Εξέλιξη που επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα που συνδέονται με την υλοποίηση της διασύνδεσης και της ευρύτερης ισορροπίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Τι σημαίνει αυτή η νέα εξέλιξη και ποια είναι η νέα εικόνα που διαμορφώνεται, εξήγησε στην εκπομπή Θέσεις και Απόψεις του FM100 ο διεθνολόγος Θεόδωρος Τσίκας.
3: Η σχεδιασμένη διαδρομή του καλωδίου, αυτή που έχει σχεδιαστεί, είναι να πάει από την Κύπρο στην Κρήτη. Ό,τι κάνουμε στα δικά μας χωρικά ύδατα, η Ελλάδα, ή στα χωρικά της ύδατα, η Κυπριακή Δημοκρατία, δεν πέφτει σε κανέναν τον λόγο, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Η διαφορά είναι ότι ανάμεσα στα χωρικά ύδατα της Κύπρου και στα χωρικά ύδατα της Ελλάδας, υπάρχει ένα τμήμα διεθνών υδάτων. Τώρα, για να μπορέσει να ποντιστεί το καλώδιο, πρέπει να γίνουν πρώτα έρευνες. Οι έρευνες αυτές πρέπει να γίνουν και στο βυθό. Διότι όταν μπει το καλώδιο θα τοποθετηθεί στο βυθό. Άρα πρέπει να ξέρουμε πώς είναι η διαμόρφωση του βυθού, αν είναι κατάλληλη κλπ. Τι υπάρχει στο βυθό? Υπάρχει η λεγόμενη υφαλοκρηπίδα. Αυτό είναι η υφαλοκρηπίδα. Είναι ο βυθός που στα διεθνή ύδατα που ακολουθεί το βυθό που βρίσκεται κάτω από τα χωρικά μας ύδατα. Έξω από την Κάσο και την Κάρπαθο, εκεί που λέγεται ότι υπήρξε εμπλοκή πριν 2 χρόνια, σε αυτό το τμήμα των διεθνών υδάτων, η υφαλοκρηπίδα έχει οριοθετηθεί διαφορετικά από 2 αλληλοεπικαλυπτόμενες συμφωνίες. Τις λέω με χρονολογική σειρά. Η μία είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο και η άλλη είναι η μερική οριοθέτηση που έχει κάνει η Ελλάδα, θαλασσίων ζωνών που έχει κάνει η Ελλάδα με την Αίγυπτο.
0: Και αφήνουμε τώρα την πολιτική και γεωπολιτική επικαιρότητα και επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά με το βλέμμα στραμμένο στο περιβάλλον, τη βιώσιμη κινητικότητα και μια διεθνή ποδηλατική διαδρομή που περνά αυτό το Σαββατοκύριακο από την πόλη μας. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν αποτελεί έναν από τους σταθμούς του COP31 Bike Ride 2026 της Διεθνούς Ποδηλατικής Σκυταλοδρομίας που έχει τελικό προορισμό την Ατάλεια της Τουρκίας. Τι ακριβώς είναι αυτή η πρωτοβουλία, ποια είναι η διαδρομή της και ποιες δράσεις έχουν προγραμματιστεί στη Θεσσαλονίκη, θα μας εξηγήσει η πρόεδρος του Ποδηλατικού Αθλητικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, η κυρία Έλενα Πεταλωτή. Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα σας, εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από την συμμετοχή της Θεσσαλονίκης. Πόσο σημαντικό είναι για την πόλη ότι αποτελεί έναν από τους σταθμούς του COP31 Bike Ride 2026 και ποιος ο δικός σας ρόλος του συλλόγου σας στη φετινή δράση?
4: Εμείς να πούμε καταρχήν ότι την όλη πρωτοβουλία αυτή την έχει διοργανώσει ο φορέας των αυτόνομων Ελλήνων ποδηλατών μεγάλων αποστάσεων, Ελένικο το όνομα Στραντονέρ από την Αθήνα, τα οποία παιδιά έχουν ξεκινήσει το ταξίδι τους ήδη και είναι στη διαδρομή τους ανεβαίνοντας προς την Θεσσαλονίκη, περνούν από διάφορες πόλεις. Εμείς εδώ ως ποδηλατικός σύλλογος προφανώς και συμμετέχουμε στη δράση και θέλαμε οπωσδήποτε φυσικά να περάσει από τη Θεσσαλονίκη. Προσπαθήσαμε λοιπόν με τις επαφές μας με τον Δήμο να διευκολύνουμε αυτή την επικοινωνία και επαφή, ώστε να συμμετέχει και ο Δήμος, ο Δήμος Θεσσαλονίκης στην δράση αυτή ως κεντρικός Δήμος της πόλης.
0: Οι ποδηλάτες φτάνουν στη Θεσσαλονίκη αύριο το Σάββατο. Τι θα συμβεί κατά την άφηξη?
4: Οι ποδηλάτες φτάνουν αύριο το βράδυ, γύρω στις 7.30-8, ξεκινούν το πρωί από την Κατερίνη, φτάνουν το βράδυ στην πόλη μας. Στις 8 η ώρα το βράδυ είναι το πρώτο ραντεβού της διήμερης, αν θέλετε, αυτής εκδήλωσης. Θα συναντηθούμε όλοι, υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση και στο δελτίο τύπου κλπ. 8 η ώρα στην κεντρική βιβλιοθήκη του Δήμου, όπου θα παρακολουθήσουμε ένα ντοκιμαντέρ, το Together. Στην ουσία είναι το ντοκιμαντέρ αυτό περιγράφει το περσινό αντίστοιχο ταξίδι αυτής της δράσης. Και δείχνει όλη την πορεία πώς κινήθηκε σε προηγούμενες χρονιές μια παρόμοια εκδήλωση.
0: Και την επόμενη μέρα την Κυριακή μεταφερόμαστε στις ομπρέλες, στην παραλία.
4: Την επόμενη μέρα την Κυριακή ο Δήμαρχος της πόλης θα καλωσορίσει τους ποδηλάτες και θα τους ξεπροβοδήσει ταυτόχρονα. Στις 10 η ώρα το πρωί στις ομπρέλες θα γίνει αυτή η εκδήλωση, στην οποία ο Δήμος της πόλης, ο Δήμαρχος, στην ουσία δεσμεύεται, υπογράφοντας το γράμμα αυτό, τη δέσμευση για την συμμετοχή για το κλίμα, για την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη κινητικότητα, και συνεχίζουν μετά οι ποδηλάτες το ταξίδι τους προς τις Σέρες, τον επόμενο σταθμό.
0: Η Ελλάδα συμμετέχει για πρώτη φορά στην δράση αυτή?
4: Ναι. Το ταξίδι αυτό γίνεται για 3 χρονιές και φέτος είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το χάρτη.
0: Η συμμετοχή λοιπόν της Ελλάδας σε αυτή τη δράση τι σημαίνει για την ελληνική ποδηλατική κοινότητα?
4: Προφανώς αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι εφόσον η Ελλάδα μπήκε ως παρακλάδι, έστω και την ίστατη στιγμή, σε αυτόν τον προγραμματισμό, ο οποίος είναι παγκόσμιος και έχει μεγάλο αντίκτυπο σε μεγάλους διάφορους φορείς, αρχίζουμε να μιλάμε με υπόσταση πλέον για το ποδήλατο, το οποίο μπορεί πραγματικά να αντικαταστήσει ως εργαλείο αστικής κινητικότητας το αυτοκίνητο. Στόχος μας είναι να καταδείξουμε ότι η μετακίνηση σε μια πόλη σαν τη Θεσσαλονίκη μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα με το ποδήλατο, πολύ μικρές αποστάσεις να αντικαταστήσουν το αυτοκίνητο. Ο ρόλος μας είναι να αποδείξουμε ότι μπορούμε να αφήσουμε το αυτοκίνητο, μπορούμε να μετακινηθούμε εύκολα, ευέλικτα, γρήγορα και κατά το δυνατόν με ασφάλεια. Σε αυτό θα συντείνει ο Δήμος με τις όποιες προσπάθειες και τα έργα και τις υποδομές που θα προσπαθήσει να προωθήσει δεσμευόμενος για αυτή την αλλαγή, ώστε να μπορέσουμε λίγο να φτάνουμε καθαρότερο αέρα στην πόλη μας και να πραγματικά να η μετακίνησή μας να αποτελεί μια ευχάριστη διαδρομή και όχι ένα άγχος καθημερινά κλεισμένη μέσα στο αυτοκίνητο και μποτιλιαρισμένη στην κίνηση.
0: Μετά τη Θεσσαλονίκη, τι περιλαμβάνει αυτή η ποδηλατική σκυταλοδρομία?
4: Μετά τη Θεσσαλονίκη, ο επόμενος σταθμός είναι στις Σέρες, κατευθύνεται ανατολικά προς την Τουρκία. Βγαίνοντας από τα ελληνικά σύνορα, συναντιέται με το κεντρικό σκέλος της υπόλοιπης παγκόσμιας διαδρομής που θα συναντηθούν όλοι μαζί και κατευθύνονται προς την Ατάλεια, όπου εκεί θα ξεκινήσει η διάσκεψη για το κλίμα.
0: Πόσοι περίπου Έλληνες ποδηλάτες συμμετέχουν?
4: Δεν γνωρίζουμε ακόμα. Έχουν ξεκινήσει. Είναι δυναμικός ο αριθμός, αλλάζει συνεχώς. Γιατί δεν μπορεί. Γιατί κάποιοι κάνουν ένα μικρό κομμάτι. Αυτό καλούμαστε να κάνουμε και όλοι συμμετέχοντας. Κάνουμε ένα μικρό κομμάτι όση διαδρομή μπορεί ο καθένας. 5 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 100 χιλιόμετρα μπαίνουμε και βγαίνουμε.
0: Μπορεί οποιοδήποτε να συμμετάσχει.
4: Φυσικά. Οποιοδήποτε μπορεί να συμμετάσχει μπορεί να μας καλέσει και να συντονίσουμε τη δράση και αύριο να πάμε να υποδεχτούμε τους ποδηλάτες ερχόμενοι μαζί ή να κάνουμε αντίστοιχα ένα κομμάτι μαζί. Εμείς θα το κάνουμε, φυσικά το έχουμε ήδη οργανώσει, φεύγοντας την Κυριακή το πρωί μετά την εκδήλωση στις ομπρέλες, να ξεκινήσουμε προς στην διαδρομή για Σέρες.
0: Πολύ
4: είναι
0: ωραία.
4: Ανοιχτή η συμμετοχή για όλους και μπορούν να κάνουν όσο κομμάτι της διαδρομής θέλουν.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Πεταλωτή. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
4: Ναι, γεια σας.
0: Και από μια διεθνή δράση που φέρνει τη Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο της συζήτησης για το περιβάλλον και τη βιώσιμη κινητικότητα, περνάμε τώρα στον πολιτισμό, σε μια από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις της πόλης. Τα 61 Δημήτρια ανοίγουν το φετινό τους κύκλο με κεντρική θεματική τα ρεύματα και ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει θέατρο, μουσική, όπερα, λογοτεχνία, κινηματογράφο, εικαστικές τέχνες, performances και πολλά άλλα. Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει 33 ελληνικές και διεθνείς παραγωγές, 32 καλλιτεχνικά σχήματα και δράσεις σε 15 χώρους πολιτισμού και υπαίθριες εκδηλώσεις. Για το φετινό πρόγραμμα των Δημητρίων, τη θεματική τους και όσα θα δούμε το επόμενο διάστημα στη Θεσσαλονίκη, μίλησε στον FM 100 ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας, Βασίλης Γάκης. Να τον ακούσουμε.
5: Είναι ένα πρόγραμμα απόλυτα συγκροτημένο, με λογική και ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη ποιότητά του. Έχει, αν θέλετε, όλες τις μορφές της τέχνης. Μουσική, χορό, θέατρο,
2: εικαστικά, performance, δηλαδή.
5: Performance είναι δηλαδή ένα σύγχρονο πραγματικά φεστιβάλ όπου δίνει τη δυνατότητα στους Θεσσαλονικείς να παρακολουθήσουν πολλές διαφορετικές μορφές τέχνης, που αυτό είναι και όλας και μια στόχευση, γιατί πέραν την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας ή τη συμμετοχή των καλλιτεχνών Ελλήνων και ξένων, σκοπός μας είναι η παιδεία, δηλαδή μέσα από αυτές τις παραγωγές να έρθει σε επαφή με τον πολιτισμό, με την καλλιτεχνική δημιουργία ο συμπολίτης μας. Αυτό το οποίο μια ιδιαιτερότητα φετινή είναι ότι το Φεστιβάλ των Δημητρίων προβάλλεται και σε όλα τα Βαλκάνια, στις γειτονικές χώρες, έτσι ώστε τουλάχιστον οι διεθνείς παραγωγές, έτσι ώστε να δοθεί ευκαιρία ή να αποτελέσει μια αφορμή ενίσχυσης της επισκεψιμότητας της πόλης. Και επιπλέον να πω ότι όλο αυτό το πρόγραμμα είναι και στα αγγλικά. Έχουμε βγάλει ένα εξαιρετικό card postal το οποίο θα διατεθεί σε ξενοδοχεία για να δοθεί δυνατότητα μέσα με ένα... Με εφαρμογή QR code να μπαίνουν να βλέπουν το πρόγραμμα. Ωραία. Και να είναι σε θέση και αυτοί να παρακολουθήσουν.
2: Έτσι,
5: και αν ακόμα δεν μπορέσουν να παρακολουθήσουν, τουλάχιστον να αντιληφθούν το μέγεθος του πολιτισμού της πόλης Θεσσαλονίκης.
0: Και από τον πολιτισμό να περάσουμε στον χώρο του αθλητισμού για να δούμε τις σημαντικότερες αθλητικές ειδήσεις. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο συνάδελφος Σάκης Γκίνας. Σάκη, καλησπέρα, σε ακούμε.
6: Καλησπέρα, Λίνα. Στο επίκεντρο παραμένει η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Απόϊχος του συναρπαστικού αγώνα σε σχέση με 2-2 με την Ολλανδία χθες στην κατάμεση Κούμπα. Κατάμεση θα είναι και στην Κούμπα και στον αγώνα της Κυριακής που ακολουθεί το νέο μεγάλο παιχνίδι με την Γερμανία.
0: Σάκη, αν έχεις την καλοσύνη, συγγνώμη που σε διακόπτω, να πας λίγο να μετακινηθείς για να σε ακούμε λίγο καλύτερα.
6: Ναι, βεβαίως. Δεν ξέρω αν ακούγομαι
0: πολύ
6: καλύτερα.
0: Πολύ καλύτερα.
6: Έλεγα λοιπόν ότι νέο μεγάλο παιχνίδι ακολουθεί και πάλι η Κούμπα θα είναι κατάμεση, καθώς έχουν εξαλειφθεί τα εισιτήρια από την πρώτη μέρα προσκολησής της από την περασμένη Τρίτη. Και πάλι, όπως και στον αγώνα με την Ολλανδία, τα ανεκπλήρωτα αιτήματα αγοράς εισιτηρίων ξεπέρασαν τις 100.000. Άρα θα μπορούσε να γεμίσουν πολλές κούμπες μαζί. Αν
7: μπορούσαν να διατεθούν αν υπήρχε ένα γήπεδο στη Θεσσαλονίκη, αν των 100.000 θέσεων, είναι δεδομένο ότι θα γέμιζε και στο παιχνίδι με την Ολλανδία, αλλά και σε αυτό που ακολουθεί με την Γερμανία. Η απώλεια, η σημαντική, είναι ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος επέστρεψε στο Λονδίνο και στην Άρσεναλ, καθώς έχει υποστεί θλάση και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 20 ημέρες. Υπολογίζεται ότι θα είναι και πάλι στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα δύο τελευταία παιχνίδια της Εθνικής στον ομιλό της, με την Ολλανδία εκτός και τη Σερβία εντός. Λίνα.
0: Σάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.

0: Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται και η σημερινή μας ενημερωτική εκπομπή, βραδινή ώρα ενημέρωσης. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε ένα όμορφο και ασφαλές Σαββατοκύριακο. Καλό βράδυ.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

Σε είδα ξανά, του κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ελληνικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στην ανάγκη για πολιτική και δημοσιονομική σταθερότητα αλλά και στις προκλήσεις της επόμενης τετραετίας αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Κατερίνη. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε την πολιτική σταθερότητα με τη συνέχιση της οικονομικής περίοδου, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να προχωρήσει σε νέες επενδύσεις. Παράλληλα, έθεσε το διακύβευμα των εκλογών του 2027, ενώ μίλησε για τις γεωπολιτικές εξελίξεις, την ενεργειακή κρίση και την τεχνητή νοημοσύνη. Νέο κύμα ανατιμήσεων έως 7% προαναγγέλουν οι βιομηχανίες στα γαλακτοκομικά προϊόντα, με τη φέτα, το ψωμί του τόστ και τα δημητριακά να παίρνουν την ανηφόρα λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Για την ανάσχεση της ακρίβειας, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς ζητά δίμηνη παράταση των μειώσεων σε 440 κωδικούς έως τις 31 Δεκεμβρίου. Παράλληλα, σχεδιάζεται το εορταστικό καλάθι γιορτές για όλους για το διάστημα 19 με 31 Δεκεμβρίου, με στόχο τις μειώσεις τιμών έως 25%. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο διήμερης περιοδίας. Ο κύριος Τσίπρας συναντήθηκε με παράκτιους αλληλείς και επαγγελματίες των Γρηγρή, οι οποίοι διαμαρτύρονται στο λιμάνι για το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος. Γολγοθάς περιμένει τους οδηγούς στην Εγνατία Οδό, καθώς ανακοινώθηκαν νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή Κλειδίου Μαλγάρων. Οι περιορισμοί θα ισχύσουν από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου ως και την Παρασκευή 16 του μήνα λόγω προγραμματισμένων εργασιών ασφαλτόστρωσης και αντικατάστασης στιθέων ασφαλείας. Κακουργηματικές διώξεις για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ασκήθηκαν στους 17 συλληφθέντες για τη μεγάλη απάτη Μαμούθ με τα κρυπτονομίσματα. Η πυραμίδα με εγκεφάλους δύο στρατιωτικούς υπόσχονταν διπλασιασμό κεφαλαίων σε 50 ημέρες και εξαπάτησε 10.000 επενδυτές, αποκομίζοντας πάνω από 8 εκατομμύρια δολάρια. Οι κατηγορούμενοι ξεκινούν να απολογούνται αύριο το πρωί στην Κατερίνη. Σοβαρά προβλήματα προκαλεί κακοκαιρία στην Κρήτη με ισχυρές βροχές και θελώδεις ανέμους. Σε ισχύ παραμένει το 112, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλο από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο λόγω των ισχυρών ανέμων που φτάνουν τα 9 μποφόρ. Για ένα κακούργημα και 4 πλημελήματα διώκεται ο 32χρονος για την αιματηρή επίθεση στην πρώην σύντροφό του και τον νυν σύντροφό της στο Λαύριο. Η δίωξη αφορά απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος συζύγου και μη κατασυρωή, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση περιοριστικών όρων. Ο 33χρονος νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση, ενώ η 32χρονη που τραυματίστηκε σε πνεύμονες πλάτη και πρόσωπο νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Κλείνουμε το δελτίο με τον καιρό. Για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια. Τοπικές βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Κυκλάδες. Έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια, ασθενής, σχεδόν μέτρη άνεμη 3 με 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 8 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες. Το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
5: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
6: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

0: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
1: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.
2: Ευχαριστούμε πολύ και για απόψε και για όλα αυτά τα χρόνια που είστε δίπλα μας. Ένα τραγούδι για όλους μας. Μοναξία μου όλα, μοναξία μου τίποτα.

υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

Είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ.

κρατιόμουνα σε ένα καφάσι μπύρες. Μοναχή μου καθόμουνα για απ' τη ζωή κρατιόμουνα.

θάλανο και ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Χριστέ, άδεια μου αγκάλω.
1: FM 100, η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.

να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.